0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Super Sport 104.

0: σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Show 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Με ωραίο καιρό, έτσι χαλαρή θερμοκρασία. Ενώ δεν βλέπω τουλάχιστον πρωί-πρωί κάτι το ιδιαίτερο. Με την ειδησιογραφία να είμαστε πρώτων πυλών του Σαββατοκύριακου, που σημαίνει ότι έχουμε αρκετά πράγματα μπροστά μας να δούμε. Με μια βραδιά χθες Champions League χωρίς μεγάλο ντέρμπι, αλλά με πολλά γκολ. Με πολλά γκολ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έβρεξε γκολ σε διάφορα παιχνίδια, θα τα πούμε στην συνέχεια. Και σε μια μέρα σήμερα που έχουμε πρωτάθλημα, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα εδώ στην Κύπρο. Το ΑΠΟΕΛ έχει εξελίξεις. Έφυγε ο Ζιβανάρης, αποχώρησε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Λέει πάνω που θα μπορούσε, ας πούμε, να που κλείνει, υποτίθεται, το θέμα με Ελιασί, αποχώρησε. Δεν έχω καταλαβεί γιατί. Θα ακούσουμε σήμερα ίσως δηλώσεις, θα δούμε. Πάντως βγήκε μπροστά ο γιατρός ο Κώστας Χίζας για μία ακόμα φορά. Και ο διορισμός του έγινε ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ο λόγος είναι γιατί η θέση αυτή θα πρέπει να ανατεθεί σε έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει ανιδιωτηλώς στο σωματείο για σειρά ετών. Και αυτό είναι κάτι που έχει κάνει ο Σχίζας. Λοιπόν, θα τα πούμε σιγά σιγά αυτά στην συνέχεια. Χαστούκια που πόνεσαν την προηγούμενη αγωνιστική σε ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα. Η νίκη είναι για 3 σήμερα σε ένα μάτσο το οποίο μία ομάδα μπορεί να κερδίσει, έτσι προφανώς. Και γενικά πάντως είναι μια αγωνιστική με πολλά ντέρμπι, πάρα πολλά ντέρμπι. Έχουμε 3 πολύ μεγάλα παιχνίδια. Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ, Ομόνια Απόλλωνας και το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΠΑΦΟ. Κοντράρονται 6 ομάδες οι οποίες έχουν, εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν στόχο, αλλά οι πλήστες εξ αυτών έχουν στόχο το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα έχει ενδιαφέρον το Σαββατοκυριακό. Τα δύο μάλιστα είναι αύριο. Το παιχνίδι της Ανόρθωσης με το ΑΠΟΕΛ είναι στις 7 και το Ομόνια Απόλλων στις 8, ενώ το ΑΕΚ Πάφος είναι την Κυριακή στις 7. Και έχουμε και την Δευτέρα Ύψωνα Άρης. Και έχουμε αύριο και Καρμιώτης Ομόνια Ραδίπου και την Κυριακή Ολυμπιακός Ομόνια 29. Χαμός. Ωραίο παιχνίδι, ωραία παιχνίδια μάλλον. Ξεκινάει και η δεύτερη κατηγορία. Στο Αμόχωστο σήμερα ο Ερμής θα υποδεχτεί τον Ακρίτα Χλώρακας. Δεν ξέρω, είδατε το βίντεο του ΠΑΣΠ με τον παίχτη, το... Δεν το είδες.
1: Δεν
0: το είδες.
1: Να διάβαζα
0: το βίντεο. Στο βίντεο. Ναι. Να έχουν, είναι σοβαρό το θέμα. Θα έχουμε μετά τον Νεοφυτίδη, τον Σπύρο, για αυτό το θέμα. Θα έχουμε και ρεπορτάζ σήμερα. Τελευταίο μισάωρο θα ασχοληθούμε με το... πώς το λένε, με το ντέρμπι Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ και θα έχουμε ρεπορτάζ εκατέρωθεν. Την Ανόρθωση σίγουρα θα είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας, ο Πάρπετ, ο Χαράλαμπος, και από το ΑΠΟΕΛ λογικά ο Νεκτάρος Πεντεβίνος, θα το δούμε στη συνέχεια. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, σήμερα κληρώνουμε τη φανέλα του Μπακασέτα. Ένας από εσάς θα κερδίσει την φανέλα του Τάσου Μπακασέτα, ενώ την εντός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ. Όποιος την κερδίσει θα την παραλάβει τέλος της άλλης εβδομάδας, δεν θα την πάρει σήμερα, να το ξέρετε, διότι η φανέλα είναι καθοδόν στο δρόμο για να είναι και στο Orange Shop τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ το Orange Shop για την προσφορά του. Και ένας από εσάς θα κερδίσει τη φανέλα με τον αριθμό 9. Μπακασέτας φοράει το 9. Αυτούς τους δίδυμους, πού τους ξέρω, αυτούς. Κάπου πολύ φορά ξανά φωτογραφία, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτοί οι δίδυμοι οι Άγγλοι, οι οποίοι έγιναν στόχος δολοφονία στην Κύπρο. Τι είναι αυτά ρε τα πράγματα. Ό,τι να είναι δηλαδή, πραγματικά. 8 πρόσωπα παραμένουν υποκράτηση για αυτή την κουβέντα για δολοφονία δύο Άγγλων διδήμων. Έχουν εμπλοκή, λέει, Ιρλανδοί, λέει, μια συμμορία Μακάρθι Ντάντον. Άκου τι γίνεται. Έχει και στην Ιρλανδία οργανωμένο έγκλημα. Α, δεν είναι μόνο η Κύπρος δηλαδή. Το συνδικάτο Κινάχαν είναι, λέει, ένας με τους μεγαλύτερους εισαγωγείς κοκαίνης στην Ευρώπη. Άκου τι μαθαίνουμε δηλαδή. Οκ. Το McCarthy Dundon είναι μικρότερη εγκληματική ομάδα, όπως και το σειρικό δίκτυο Foxtrot. Στις άλλες χώρες δεν έχει έγκλημα, είμαστε νομίζω ότι μόνο εδώ στην Κύπρο έχει έτσι πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Τι άλλο έχουμε, Μαζονάκης χαμός με το θάνατο του δημοφιλή καλλιτέχνη. Τώρα έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, και όταν εννοώ δεύτερο ημίχρονο εννοώ όλα εκείνα τα οποία θα ψάξει η αστυνομία για να δούμε αν είναι μέχρι και δολοφονία, η αμέλεια μάλλον, από τους γιατρούς. Πάντως αυτό που λέγανε ότι πήγε τέσσερις κάτι μέσα σε 20 λεπτά, έπαθε ανακοπή και μετά τρέχαν να φωνάξουν το ΕΚΑΒ κλπ. Φαίνεται ότι είναι παπάντζα, διότι υπάρχουν κάμερες που δείχνουν ότι πήγε μία η ώρα το μεσημέρι εκεί.
2: Πώς την είπες ότι είναι?
0: Παπάντζα.
2: Που σημαίνει?
0: Παπάντζα, ναι, ας πω. Ο Τραμπ θα δώσει 5.000 σε κάθε Αμερικανό, σε κάθε πολίτη. Αυτά είναι.
2: Και να κάνει
0: 5.000. Τους είπε.
2: Γιατί δεν μείνει πολύ γυράκι.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Και οικογενειακό, να ήταν τα 20.000. Τι βλάκι είσαι. Λοιπόν, λέει θα τους δώσει 5.000 ευρώ. Άκου τώρα εδώ, 5.000 δολάρια αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τις ενδιάμεσες εκλογές. Άκου τώρα, μιλάμε πριν. Και υπόσχεται μείωση τιμών και
2: έχει και νέες. Ζάχα, ψηφίστε μας.
0: Ναι, ψηφίστε μας και έχετε 5.000.
2: Μάλλον δεν πόνους.
0: Ρε παιδί μου, 5.000, ξυπνήσεις και την άλλη μέρα να έχεις 5.000 δολάρια. Εντάξει, είναι 1,3 αυτό το σχέδιο, 1,3 δολάρια. Για να τους δώσεις όλους 5.000 πρέπει να δώσεις 1,3. Αλλά οι Αμερικάνοι το έλλειμμα τους είναι 30 κάτι, δεν θυμάμαι, 40. Εντάξει. Με το Μαζονάκι που λέτε γίνεται ένας χαμούλης στην Ελλάδα. Ρε, πάλι δεν δουλεύει το ίντερνετ εδώ?
2: Γιατί ρε?
0: Δεν ξέρω, σέρνεται.
2: Καθαρά δουλεύει.
0: Σέρνεται. Έχεις μπει στο Wi-Fi του δρόμου?
2: Έβλα και μπες στο άλλο.
0: Ποιο είναι το άλλο?
2: Σούπερ.
0: Δεν υπάρχει Σούπερ Σπορ. Υπάρχει. Δεν... δεν υπάρχει έτσι.
2: Υπάρχει Σούπερ Σπορ.
0: Ναι, ναι.
2: 5G. Να ορίσει. Κάμε σέρνεται.
0: Δεν το βρίσκω. Αυτό σου λέω. Δεν μου το βγάζει.
2: Φέρνει ο τηλέφωνο στο σοβαρό. Άσου κάτω.
0: Δεν το έχει, αλήθεια. Πιάνομαι και από δίπλα, από τα αγόρια στον Α.
2: Περίμενε. Εγώ είμαι πάνω, συνδεδεμένος.
0: Δεν έχει εμένα έτσι πράγμα.
2: Το κάνεις σας και δεν το εντοπίζεις.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάστε τώρα. Τι θα κάνω ρεστάρ τώρα, βαριέμαι. Α, το τέτοιο, κάτω. Κάτω να δω, περίμενα, δούμε αν το... Όχι, εδώ το εντοπίζω. Τι έχουμε και, τι είναι το password? Έλα εδώ ρε, το έχω, το βρήκα. Λοιπόν, τέλος πάντων, με το Μαζονάκι είναι ένας χαμούλης λοιπόν που λέτε, κυρίες και κύριοι, και να δούμε. Ού, στραβάρα.
2: Όχι, δεν το
0: βλέπω. Όχι, δεν βλέπω. Α, εκεί πάνω, εντάξει. Μα έχω τρεις τηλεοράσεις μπροστά. Ναι ρε, έχω τρεις τηλεοράσεις, που να το δω.
2: Καλά ρε, το πράγμα είναι καμάτο, έχει 5 μήνες, το είδες ακόμα εσύ?
0: Δεν το είδα, όχι. Να το να συνδεθώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, με το Μαζό αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Γενικά το ότι υπάρχει στην επικαιρότητα. Μισό λεπτό να μπω και στα μηνύματα, ένα λεπτό για να έχω την εικόνα των μηνυμάτων. Όλα τα μηνύματα σήμερα έχει τσαντάρα της Αχναγάλ. Ένας από εσάς θα την κερδίσει, τσαντάρα με αγαπημένα προϊόντα. Δεν ξέρω πόσες τσαντάρες έχουμε δώσει πραγματικά εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Εκατοντάδες, πρέπει να έχουν περάσει τις χίλιες, αποκλείεται να μην έχουν περάσει. Λοιπόν, καλημέρα, μόνο Αντώνη Αυγόρου και το μικρό Μάριο. Γεια σου Αντώνη και μικρέ Μάριε, καλημέρα. Λοιπόν, ο Γαβραντώνης λέει, έχω κερδίσει πρόσκληση, μπορώ να γνωρίζω. Α, τον μπάσκετ δεν ξέρω αν έχει κάρτα φιλάθλου. Δεν έχω ιδέα, να το μάθω. Ο Γαβραντώνη, καλημέρα. Καλημέρα, Orange Shop, λέει, 587. Καλημέρα στη Λουκία, καλημέρα. 2.13, καλημέρα και σε σένα Μάριο, στο ίδιο, πρωί τα μηνύματα, 9.50. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μηνύματα στο 23.24 με την ένδειξη Orange Shop. Ένας από εσάς θα κερδίσει σήμερα τη φανέλα του Τάσου Μπακασέτα, μας την προσφέρει το Orange Shop και θα την επόμενη, τέλος της επόμενης εβδομάδας θα την έχετε σπίτι σας. Okay, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Τα πρωτοσέλιδα τα έχω ήδη εδώ. Βενζίνες πάνω. Μην μου αρχίσετε για βενζίνες πρωί-πρωί. Βενζίνες πάνω συνέχεια. Κάθε μέρα τσιμπάει ένα-δύο σέντ, πάει πάνω η κουβέντα. Λοιπόν, θυμάστε εκείνη την κουβέντα με το παράθυρο με τη Ryanair που φύγει ένας Σέρβος και ήταν να τον ρούφιξε το παράθυρο. Είχε σπάσει η Ryanair, έδωσε τη δική της εκδοχή γιατί προφανώς θέλει και αυτή να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και λέει ότι δεν βγήκε από το παράθυρο ο Σέρβος. Ο οποίος Σέρβος έγινε χάλια ο άνθρωπος. Χάλια, πραγματικά. Και περιμένουμε να δούμε την έρευνα Αμερικανικών αρχών για αποσυμπίεση για το Boeing 737. Τέλος πάντων. Να δούμε τι θα δούμε. Και για αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η μέρα μνήμης για την τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, 11 Σεπτεμβρίου πέρασαν, αν δεν το καταλάβατε, 25 χρόνια. Είναι αυτό που λέει «Ήμουν νιός και γέρασα», αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πριν 25 χρόνια. Και μου φαίνεται σαν χτες αυτό το πράγμα. Εχτες με ένα ολόγραμμα ο ουρανός της Νέας Υόρκης φωτίστηκε και σχηματίστηκαν οι δύο δίδυμοι πύργοι, φαινόντουσαν ότι είναι στη θέση τους. Είναι, να σας πω κάτι, σας πιάνει το στομάχι αν βρεθείτε σε εκείνο το σημείο, στο σημείο 0, όπου έχει γίνει το μνημείο και γράφονται όλα τα ονόματα των χιλιάδων αθώων πολιτών που έχασαν την ζωή τους από την παράνοια των Ισλαμοταλιμπάν, του Μπιν Λάντεν και των συνεργατών του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χτες 2.977 ντρόουν σχημάτισαν τους δίδυμους πύργους και ήταν έτσι ανατριχιαστικό τουλάχιστον το βίντεο που έχω δει από το συγκεκριμένο σκηνικό. Αλλά αν πάτε εκεί στο σημείο 0, είναι όντως γροθιά στο στομάχι. Αν φανταστείτε ότι εκεί υπήρχαν δύο τεράστιοι, οι πιο μεγάλοι ουρανοξύστες στη Νέα Υόρκη. Και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα πραγματικά. Υπάρχει μόνο ένα μνημείο. Θεός πάντων. Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, έτσι, 25 χρόνια μετά. Έχει κίνηση λίγη, τουλάχιστον, εντάξει, πριν κάνει 20 λεπτό δεν ήταν πάρα πολύ κίνηση, τώρα εννοείται ότι θα αρχίσει παραπάνω να μαζεύει σκηνικό και από Δευτέρα ετοιμαστείτε, γιατί αρχίζουν και τα δημοτικά και οι προδημοτικοί και να είναι λίγο δυσκολάκι το όλο πράγμα.

6:58 πρώτα λεπτά, 11 Σεπτεμβρίου, πρώτη. Α, ήταν τότε 11 Σεπτεμβρίου η μεταγραφή του ΜΑΕ, πέρσι. Οκ. Okay. Καλημέρα 075. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Αντρίκο, καλημέρα και στον Ανδρέα τον 412. Καλό Σαββατοκύριακο, λέω 968. Καλό που σου κούνα έχετε επίσης. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι λίγο έτσι κάπως πιο ιδιαίτερο, ίσως για πολύ κόσμο. Πώς το λένε, λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Όχι για όλους, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που δουλεύει κανονικά. Οπότε, ναι. Απλά γράφει η ημερομηνία, λέει 075. Όχι, θα είναι η πρώτη το χειμώνα. Ο ΜΑΕ. Α, οκ. 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ο 075 μας λέει ότι σήμερα μας λέει ότι η πρώτη μεταγραφή τη Ομόνοια στο χειμώνα θα είναι ο Ράιαν ΜΑΕ. Έτσι λέει. Το κρατάμε. Καλημέρα 075. Μην σου αρχίσετε κανένα σχέση με τον Μπιν Λάντεν και να ξέρει να κρατά ημερομηνίες έτσι. Να είναι σημαδιακή ημερομηνία. Ο 672 λέει ένα για. Α, ένα για από Ερμή Αναδίπουλο 672. Καλημέρα. Τα τσιγάρα λέει σήμερα από 4.70-4.80. Κόψτε το. Το τσιγάρο είναι το πιο εύκολο πράγμα να κόψει. Γαβραντώνη μου, καλημέρα. Όχι, βενζίνη δεν μπορείς. Τι να βάλεις, αέρα. Να βάζεις νερό, δεν γίνεται. Ενώ το τσιγαράκι μπορεί να το κόψεις. Κόψτε το. Και αυτή η νέα μόδα με τα VIP ατμίζεται ιστορίες και λοιπά, τα vape. Τέλος πάντων, άλλη βλακεία. Δεν τίποτα άλλο, νομίζω ότι είναι και ακίνδυνο κιόλας και καπνίζουν και μικρή βύρα πιτσιρικάδες 13-14 χρονών, παλιά δεν καπνίζαν, πεις καπνίζαν και κανονικά, αλλά εντάξει, τώρα έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή περνάς από ένα σχολείο και βλέπεις καπνό, λέει, τι γίνεται, πήρε φωτιά, κάνουν σούβλα, όχι. Έχει καμιά εξάτμιση, πώς το λένε, αυτοκινήτου και βγάζει πολύ καυσαέριο, όχι. Είναι 3-4 που καμνίζουν βέι πίσω από τα κρυμμένη, πίσω από κάτι δέντρα και ντουμάνι. Παναθηναϊκός χθες κέρδισε 3-1, έφαγε μια κόκκινη Κηφισιά, τελείωσε το ματσάκι. Αχαρά πήγε στα μέτρα του Παναθηναϊκού μετά, 3-1 την Κηφισιά. Με τρίποντο κορυφής, λέει, για το Τριφύλι. Άτσα το Τριφύλι, πρώτη θέση Παναθηναϊκός. Ξέρω πόσα χρόνια έχει να πάει πρώτη θέση. Για να δούμε τι θα κάνει φέτος. Είναι από τα φαβορεί ο Παναθηναϊκός για τίτλο. Τώρα θα τα καταφέρει, όχι, είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Έτσι συνηθίζουμε να λέμε. Καλημέρα στον Κυριάκο. Γεια σου, Κυριάκο μου. Καλημέρα. 383 το ίδιο. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο μικρό break. Έχω φέρει ήδη εφημερίδες. Επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε πρωτοσέλιδα και την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
7: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
8: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
9: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην GoGuardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
8: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
9: Τώρα μπες στο GoGuardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. GoGuardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
10: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
15: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
14: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
16: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
17: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου? Πελέτικο. Be a creator.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
21: Σέρβις σε 15 μέρες.
20: Κάτι πιο ευχάριστο?
21: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
20: Α, τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 8 πρώτα λεπτά με πολλή κίνηση αυτήν την ώρα από ό,τι με πληροφορείτε και λογικό είναι αυτό. Να ανάψουμε λίγο και το... Να ανοίξουμε το Waze, να δούμε τι έχει μέσα. Μισό λεπτό. Το Waze, να δούμε τι γίνεται, πόσο κόκκινη είναι η δρόμη. Α, δεν έχει κοκκινίλα πολύ σήμερα. Πώς και... Καλό αυτό, τουλάχιστον. Αν δεν είναι στα κόκκινα η δρόμη, σημαίνει ότι... Είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως το πρωινό έχει λίγο ζόρι, όπως είναι καθημερινά η κατάσταση. Υπομονή, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έτσι, υπομονή. Να πάτε στις δουλειές σας, στον προορισμό σας με ασφάλεια και τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, να δούμε τι ακριβώς υπάρχει στην επικαιρότητα. Όλα αυτά σιγά σιγά.

0: Λοιπόν, η αλήθεια λέει του πήρε το δίκο. Πάει το δίκο. Πέρασε από το Παπαδόπουλο στο Χριστοδουλίδη. Αυτό λέει η αλήθεια στο πρωτοσέλιδο. Λέει ότι οι υπουργοί του Χριστοδουλίδη προεξοφλούν τις αποφάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος για το 28. Ο Νικόλας επανέλαβε χθες από το ΡΙΚ ότι το δίκο δεν έχει λάβει απόφαση για το 28, απαντώντας ουσιαστικά για δεύτερη φορά σε υπουργό της κυβέρνησης που προεξόφλησε επαναστήριξη Χριστοδουλίδη. Μετά το Μιχάλη Δαμιανού τον περασμένο Ιούλιο και ο νεόφυτος Καραλαμπίδης επανέλαβε ότι το δίκο έχει πρόεδρο της Δημοκρατίας και υποψήφιο για το 28. Μάλιστα. Η Χριστιανά Ρωτοκρήτου υποστηρίζει αυτόνομη κάθοδο, ο Χρήστης Παντελίδης κεντροδεξιά συνεργασία και ο Νικόλας Παπαδόπουλος αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Χαμός το δίκο, ε. Τώρα ανεβριάστε τον πρίγκιπα να σας πω ό,τι έχει να γίνει. Λοιπόν, Μαζονάκη, συνελήφθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο. Ανώτατο δικαστήριο, επιχειρηματία Σάβα Κάκο ζητά ακύρωση του εντάλματος σύλληψης. Μα τον έχουν μέσα τον Κάκο, είναι φυλακή. Δεν ξέρω τι είναι ακόμα μέσα. Νομίζω ότι είχε αποφυλακιστεί με όρους. Οκ. Σοβαρές καταγγελίες, δύο ανήλικοι και άλλοι πέντε με αυτισμό νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αθαλάσσας. Ψεύδεται και ο Υπουργός Οικονομικών μετά τον Χριστοδουλίδη και τον ψευδή ισχυρισμό του για τη λιμουζίνα. Ατεκμηρίωτη και παραπληνετική από τον Μάκη Κεραυνό. Η αναφορά πως η τιμή της βενζίνης στην Κύπρο είναι στα χαμηλότερα επίπεδα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση τη Βουλγαρία. Παιδιά, το έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές, αυτή τη βλακεία με τη βενζίνη. Όταν δεν έχεις εναλλακτική, δεν μπορείς να περηφανίσεις ότι είναι χαμηλή η τιμή της βενζίνης, διότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Καμία. Ούτε λεωφορεία, ούτε πατίνια, ούτε ποδήλατα. Πού να κάνεις ποδήλατο στην Κύπρο μέσα στον Πύρουλο κάθε καλοκαίρι και τι κάνω, 8 μήνες το χρόνο. Παρετάτε τώρα ιστορίες. Χαραυγή, ως 760 ευρώ το χρόνο επιπλέον για καύσιμο. Μάλιστα, ένας μισθός. 20% είναι η αύξηση στα καύσιμα και περίπεγμα η όλη κουβέντα. Κάθε μέρα ανεβαίνει και λίγο. Τίκι. Τι θα κάνουμε, χωρίς σχεδιασμό η κυβέρνηση για το στεγαστικό. 4 άξονες πολιτικής για προσιτή στέγη από το ΑΚΕΛ. Ο Φιδίας εντωμεταξύ εκείνα τα σπίτια που τάξανε, γιατί είχαν επί 10.000, 5.000, κάτι 5.000 πούντα. Πήρες κανένα σπίτι εσύ, το Φιδία, όχι. Άρα πούντο το, πού είναι αυτή η πρόταση εκεί πέρα. Κάτι άλλο ήταν, δεν ήταν μόνο τα σπίτια. Ήταν σπίτια και συντάξεις, ναι, να πάει 1.000 ευρώ η μίνιμουμ. Ε, 1.100. Οκ, στο τέλος που θα παίρνουμε συντάξεις, τέλος πάντων. Ο πολίτης λέει καμπανάκι για πλασμαφαιρέσεις και στην Κύπρο καταγγελίες για θεραπεία σε μη εγκεκριμένα κέντρα. Βέβαια γίνεται, αγάπες μου. Δεν τα ξέρω ότι και στην Κύπρο έχει και στη Λευκοσία και στη Λεμεσό και στη Λάρνακα. Έχει διάφορα μη εξειδικευμένα κέντρα, μη γιατρούς ή με άσχετες ειδικότητες που κάνουν πλασμαφαίρεση. Πήγαινε. Και ο Θεός βοηθός. Αν μετά μείνετε βουνάρι, μην εκπλαγείτε. Λέει, εντάξει. Είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και τόσο απλά. Σάβας Κάκος λέει προς ακύρωση το ένταλμα σύλληψής του. Μάλιστα. Νικόλας αδειάζει Χαραλαμπίδη. Ο Χαραλαμπίδης είναι ο υπουργός. Διαφορετικές στάσεις στο δίκο για τις προεδρικές εκλογές. Το βλέπω σε δύο κομμάτια το δίκο, αν δεν τα μαζέψει ο Νικόλας. Να τα καθίσουμε. Α, δεν μπορώ. Λοιπόν, προς διαγραφή λέει οφειλές 60 εκατομμυρίων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για πρόστιμα δήλωσης εργασίας. Τη γλιτώσατε. Γατόνια. Φιλελεύθερος, φροντίδα μπάχαλο στην ψυχική υγεία. Ασθενείς με χειροπέδες σε περιπολικά και κρατήρια. Και να στην αποϊδρυματοποίηση και έλλειψη κατάλληλων δομών. Δυστυχώς. Χτυπάει κουδούνι για 66.000 μωρά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία τη Δευτέρα. Έτοιμοι και οι τιμοκατάλογοι των σχολικών κηλικίων. Okay. Υπόθεση βιασμού. Κατέθεσαν ακόμα 3 για τον Φέδωνος. Ακόμα πάει το δικαστήριο. Αυτό να δούμε. Ένοχος αθώος, δεν ξέρουμε. Ο πρώην δήμαρχος Πάφου. Όχι, δεν είναι πρώην δήμαρχος. Είναι. Τι είναι, έκπτωτος. Τι είναι τώρα, περίμενε. Έχει. Πώς το λένε τώρα. Ο Εναργία.
1: Ναι.
0: Ο Εναργία δήμαρχος Πάφου. Ούτε πρώην, ούτε νυν, ούτε έκπτωτος. Ναι, νυν και αΐ. Και στους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Το ακύρωσαν στα 45 εκατομμύρια, το εγκρίνουν στα 68. Τι είναι αυτό εδώ. Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για νέο κτίριο της νομικής υπηρεσίας στους Άγιους Ομολογητές. Μελέτη, κατασκευή και το δεκαετή συντήρηση 11 όροφου κτιρίου στα 68 εκατομμύρια το κόστος σύμφι. Μελέτη, κατασκευή και το δεκαετή συντήρηση 11 όροφου κτηρίου στα 68 εκατομμύρια το κόστος σύμφι.

το ντέρμπι του Αποέλ με την Ανόρθωση. Έκλεισε το αποθυμένο, η Ομόνια προσθέτει στο ρόστερ ένα ποιοτικό παίκτη όπως ο Ακιντόλα. Χαραυγή κόσμο στον Σπορ, έτοιμη για τη μάχη και για να ζευγαρώσει τις νίκες της. Η Ομονιάκα παίζει αύριο με τον Απόλλωνα. Ωραίο παιχνίδι. ΑΕΛ αναζητώντας την εξηλαίωση. Ξέρετε ότι αν χάσει ΑΕΛ τι θα γίνει σήμερα, δεν χρειάζεται να σας πω. Πτήση 727 για Λισαβόνα μέσω Αθήνας. Δεν ξέρω ποιο θα βγάλει εισιτήριο, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται. Goal news, μάλλον όχι, γήπεδο του Πολίτη. Θετικές ενδείξεις μέσω Ζιβανάρη που λέει αντίο. Εξελίξει το απόγευμα για την επόμενη μέρα με τον πρόεδρο του σωματείου να αποχωρεί από τη θέση του. ΑΕΚ, το ξεσκαρτάρισμα ήταν μεγάλο. Και goal news, αλλαγή Φρουράς με ορίζοντα Λιασί. Ο Σχίζας αναλαμβάνει μετά την αποχώρηση Ζιβανάρη στο σωματείο από έλυσε μια κομβική στιγμή για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Για να τα δούμε αναλυτικά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μάτς προς μάτς όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, να βλέπουμε γιατί τις τιμούλες που δίνουν οι αγαπημένες εταιριούλες, περίπου έτσι στο πάνω κάτω. Ξεκινάμε με άλλη Νέα Σαλαμίνα. Έπεσε λίγο ο άσος της ΑΕΛ, έπεσε κάτω από 2, ήταν πάνω από 2, τώρα είναι στο 1,90, κάπου εκεί. Σημαίνει κάτι αυτό, κοντά στο 4 η Σαλαμινάκα. Λοιπόν, εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Αυτό νομίζω μπορεί να το αντιληφθεί εύκολα κανείς. Ο Μάρτιν στην ΑΕΛ δεν υπολογίζει τους Τσατάκοβιτς, Γκομής και τον Καφού. Αν φτάσουν τα απαραίτητα έγγραφα από τη Ρωσία, διαθέσιμος θα είναι και αυτός ο Τζέφρι, ο καινούριος, ο Τσινεντού Τζέφρι, αλλά δεν ξέρω αν είχαν έρθει χτες αργά, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι διαθέσιμος. Αλλά σίγουρα δεν νομίζω ότι θα είναι και φάση για να τον βάλουν στην εντεκάδα, οπότε ναι, θα είναι μια επιλογή ίσως από τον πάγκο υπό προϋποθέσεις. Η ΑΕΛ μετά τη σφαλιάρα από το απόλυτο 6-0 θέλει να επανακάμψει, να πετύχει την δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Έχει, θυμίζω, μία νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Ανόρθωση. Το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ στην ΑΕΛ. Και είναι λογικό αυτό, διότι χάνει από μια ομάδα με την οποία υπάρχει τεράστια κόντρα γενικότερα και σε αγωνιστικό επίπεδο και σε οπαδικό επίπεδο. Ένας φίλος μου, μιλάμε ΑΕΛίστας, μου λέει είναι βαρύ και ασήκωτο, δεν το διαχειρίζεται. Έτσι είναι, εντάξει, είναι πολύ βαρύ το 6-0, όπως και να το δει κανείς. Θα πάει ο κόσμος σήμερα, θα δώσει δυναμικό παρόν για να βοηθήσει την ομάδα να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα απέναντι σε μια Σαλαμίνα η οποία είναι Νέα Σαλαμίνα και αυτή έχει μια συγκομιδή ενός βαθμού, 3-3 με τον Ολυμπιακό, 1-4 από την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ σε μεγάλα διαστήματα ήταν μέτρια. Εντάξει, το θέμα είναι ότι στην ΑΕΛ και στη Νέα Σαλαμίνα το μάτς είναι μονόδρομος νίκης. Νωρίς το πρωτάθλημα, μόλις την τρίτη αγωνιστική, έχουν ένα παιχνίδι το οποίο είναι must win. Δηλαδή σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε και να, οποιοδήποτε αποτέλεσμα, είτε νίκη είτε ήττα είτε ισοπαλία, να είναι ένα αποτέλεσμα, okay, και προχωράμε, έχουμε 300 παιχνίδια ακόμα. Αλλά στην προηγούμενη κουβέντα η όλη διαδικασία είναι ζόρικη και για τις δύο ομάδες. Στην ΑΕΛ

0: στη Νέα Σαλαμίνα είναι εκτός ο τραυματίας Κομφέ. Από την άλλη, αυτός ο καινούριος ο δανεικός από την Κηφισιά, ο Έμπο, χλωμό το βλέπω να είναι στην αποστολή. Εντάξει, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα δεδομένα. Το μάτς είναι στις 7, στις 8 το σημερινό παιχνίδι. Και ραδιοφωνικά εννοείται εδώ στον Super Sports στους 104. Διετής ο Φωτίου. Ποιος είναι ο βαρίστας? Τσαμπαλάς. Okay. Τσαμπαλάς πήρε 2 μεροκάματα. Είναι και σήμερα και αύριο βαρίστας στο Καρμιό του Σαραδίπου. Έχει και σε άλλο παιχνίδι που τον έχουν βάλει. Είναι Σαββατοκύριακο, για να δω. Βγάζουν 2-3 μεροκάματα οι διαιτητές. Βάζουν παιχνίδι, VAR, assistant VAR, τέταρτος. Κάτσε να δούμε έτσι πόσα μεροκάματα κάνανε. Λοιπόν, ο Φωτίου. Ο Φωτίου παίζει σήμερα διαιτητής. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, Φελάς, όχι. Φωτίου σε ρίξανε. Λίγα που σου δώσαν. Ένα παιχνίδι σου δώσαν μόνο. Λοιπόν, δεν έχει άλλο ο Φωτίου. Όχι. Ο βοηθός Αναστασίου, σίγμα τάφ Αναστασίου. Ούτε αυτός. Όχι, έχει. Η assistant VAR. Μάλιστα. Την Κυριακή στο ΑΕΚ Πάφος. Μάλιστα. 2 μεροκάματα ο κύριος Αναστασίου. Ο άλλος ο βοηθός, Ευαγγελίδης. Μα πού τα βρήκαν αυτά τα φιντάνια? Τους έχω ξανακούσει, Ευαγγελίδης. Ο Ευαγγελίδης δεν ξανακάνει τίποτα. Ένα μεροκάματο. Ο Τσαμπαλάς 2 μεροκάματα. Αντώνης Κωνσταντινίδης, assistant VAR. Τον βάλανε για πουθενά άλλο αυτό, ναι. Κωνσταντινίδης. Όχι. Και εσένα σε γελάσανε, και ο Κωνσταντινίδη. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολλούς διαιτητές που κάνουν διπλά και τριπλά μεροκάματα. Καλά κάνουν, ε. Έτσι, να χαρά. Καλημέρα, άλλη και χθες πήγε ένα ταμείο στη Λανς. Και έτσι η ανατροπή που έκανε σε δύο παιχνίδια, έχανε μέχρι το 87-2-1. Μέσα σε 4 λεπτά το γύρισε, πήγα ταμείο. Χαίρομαι, 170. Ο οποίος σε άλλο μήνυμα του μου λέει: απόψε φεύγει ο Ούγκο Μάρτινς. Θα χάσει 2-1 η Έλα από τη Νέα Σαλαμίνα. Λες, correct score 2-1. Καλημέρα, Άλκη, τι έγινε με το θέμα του Αποέλ από την UEFA? Πάμε στο Αποέλ. Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι που έχουμε είναι αύριο, ανόρθωση Αποέλ στις 7. Derby, η τιμή του Αποέλ είναι χαμηλά από το ξεκίνημα της εβδομάδας, κοντά στο 1, από 1,70 ως 1,80 η τιμούλα που δίνουν οι εταιριούλες. Για την ανόρθωση είναι πάνω από, κοντά στο 5 πιθανή νίκη της ανόρθωσης. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανόρθωση, εννοείται, όπου είναι ένα μάτς πάρα πολύ σημαντικό. Οι δύο ήττες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Η ανόρθωση έφαγε 5 γκολ σε δύο παιχνίδια. Έβαλε μόλις ένα. Και θέλει πλέον, επιστρέφοντας το Αντώνης Παπαδόπουλος, να θυμίσει το περσινό κάστρο. Πέρσι το Παπαδόπουλος δεν πέρναγε τίποτα. Σε ντέρμπι ανόρθωση τα πλήστα, όχι σε όλα, έχασε και κάποια, αλλά τα πλήστα είτε έφερνε μάλλον ισοπαλίες, είχε πάρα πολλές ισοπαλίες. Το περιμένουμε με πολύ αισιοδοξία και ανυπομονησία το μάτς αυτό, το παδί της ανόρθωσης. Θα είναι κατάμεστο το γήπεδο, είναι ανατολική ανοιχτά κανονικά, θα φιλοξενήσει κόσμο. Οι ενδείξεις για τον Φουρτάδο φαίνεται ότι είναι θετικές, δηλαδή για να προλάβει, οπότε αν προλάβει θα είναι μια πολύ σημαντική επιλογή για την εντεκάδα του El Maestro. Από εκεί πέρα σίγουρα είναι έξω ο Μπέρκστρομ, σίγουρα είναι έξω και ο Φανίφ, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, οπότε να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία για την ανόρθωση. Την ίδια ώρα που στο ΑΠΟΕΛ προέκυψε αλλαγή σκυτάλη στο σωματείο. Και το λέω αυτό την ώρα που η συμφωνία με το επενδυτικό γκρουπ του Λιασί περνάει στο πιο κρίσιμο στάδιο. Ο Κυριάκος Ζιβανάρης αποχώρησε χτες από την Προεδρία, ο Κώστας Χίζας ανέλαβε ομόφωνα τα ηνία και πλέον όλο το βάρος πέφτει στη διαδικασία που οδηγεί στην οριστικοποίηση του επενδυτικού deal. Εντάξει, νομίζω ότι με βάση την ανακοίνωση και λοιπά, αυτά που βγαίνουν, ότι υπάρχει, είναι συγκεκριμένη η ουσία του πράγματος. Ο Ζιβανάρης ενημερώθηκε από τον Χάρη Λοϊζίδη ότι η απάντηση ως προς το κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει η καταρχή συμφωνία είναι θετική, κάτι που σημειώθηκε στη σχετική ανακοίνωση. Αυτό σημαίνει ότι ξεπερνιέται το βασικό θεσμικό εμπόδιο που κρατούσε τη διαδικασία ανοιχτή και πλέον η προσοχή μεταφέρεται στους τελικούς όρους, εκεί όπου οι λεπτομέρειες, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, η επόμενη καθοριστική μέρα πλέον, και το λέω αυτό για τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, είναι η ερχόμενη Δευτέρα. Διότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση της ηγεσίας της ΚΟΠ με τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή με Ελιασία, ΑΠΟΕΛ, Σωματείο, Εταιρεία κλπ. Ώστε να μεταφερθεί επισήμως η σχετική τοποθέτηση, αυτό δηλαδή που κυκλοφορεί εν είδη φημολογίας ή γράφτηκε και στην ανακοίνωση χτες του Σωματείου. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία θα περιμένουμε να δούμε τα πράγματα να μπαίνουν στην τελική ευθεία. Πριν από τη Δευτέρα όμως αναμένεται ακόμα μια κίνηση, γιατί αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι εντός της ημέρας θα εκδοθεί ανακοίνωση από την πλευρά Λιασί, η οποία αναμένεται να τοποθετηθεί δημοσίως για την αλλαγή σκυτάλη στην Προεδρία του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ και ενδεχομένως για κάποιες από τις εξελίξεις που υπάρχουν. Άρα, σε κάθε περίπτωση, ο Κώστας Χίζας θα αναλαμβάνει σε εξαιρετικά σημαντική στιγμή το Σωματείο και περιμένουμε να δούμε το ραντεβού της Δευτέρας με την ΚΟΠ, ώστε να αποτελέσει το επόμενο και πρακτικά ουσιαστικό βήμα για τις τελικές υπογραφές. Το ΑΠΟΕΛ, με βάση αυτά τα οποία υπάρχουν ως εξελίξεις και το τι συμβαίνει αυτή την ώρα, είναι ένα βήμα πριν από το να μπει στην εποχή Σαβαλιασί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Η νέα εταιρεία θα συσταθεί το Μάρτιο, οπότε επισήμως από το Μάιο θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά η εμπλοκή του θα είναι πολύ νωρίτερα, δηλαδή άμεσα από αυτό το διάστημα. ΑΠΟΕΛ πάει με φόρα για την πρώτη εκτός έδρας νίκη στην Λάρνακα απέναντι στο στρατόπεδο της Ανόρθωσης. Ο Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει τον Ντάλσιο. Υπάρχουν τα νέα αποκτήματα, ο Καρίγιο και ο Μπακασέτας. Πιο έτοιμος είναι ο Μπαράκ, ο οποίος φλερτάρει με φανέλα βασικού. Υπολογίζει το Βρόντις, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού. Οπότε μετά το ευρύ 6-0 απέναντι στην ΑΕΛ, το ΑΠΟΕΛ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο και απέναντι σε μια ομάδα με οποία υπάρχει διαχρονική και παραδοσιακή κόντρα. Είναι ένα ραντεβού ανόρθωση από έλα, από έλα ανόρθωση εδώ και πολλών ετών που έχει πολύ πολύ μεγάλη αντιπαλότητα. Αυτά. 7 η ώρα αύριο, Καρμιώτισσα Ομόνια Ραδίπου, ένα παιχνίδι το οποίο φαβορεί, ναι, Ομόνια Ραδίπου έχει πέσει η τιμή του διπλού, ήταν 2.40, τώρα είναι στο 2.20. Εντάξει, ούτε αυτό λέει κάτι, σας το λέω, τα ξέρετε. Πιθανή νίκη της Καρμιώτισσας 3+. Η ουσία μετράει τώρα έτσι στα πράγματα. Η Καρμιώτισσα έχει έξω τον Ρέινολτς, τον τιμωρημένο και τον Σέζαρ. Εντάξει, υπάρχει μια τελευταία προπόνηση σήμερα. Σίγουρα η Καρμιώτισσα με την προηγούμενη αγωνιστική θα μπορούσε να πάρει την πρώτη νίκη αν δεν έμενε με 10 παίκτες το 0-2. Απέναντι το υπέρ της 2-0 ή 0-2 καλύτερα, αφού ήταν ο μόνο 29, Καρμιώτισσα έγινε 2-2. Κράτησε την ισοπαλία παρά την πίεση της 29 και την ίδια ώρα η Ομόνια Ραδίπου, υπάρχει πολλή ικανοποίηση για την νίκη επί της Κρασάβα και την ισοπαλία με την Ομόνια στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η Ομόνια Ραδίπου φιγουράρει στη δεύτερη θέση βασικά με 4 βαθμούς σε πενταπλή ισοβαθμία. Λοιπόν, ο ΚΑΣ έχει διαθέσιμο τον τελευταίο παίκτη που αποκτήθηκε, τον Φρεντί Πλουμάν, όχι όμως τον Μινά Αντωνή, ο οποίος είναι τραυματίας. Αυτά είναι τα δεδομένα για τα Περιστέρια. Μάτς πολύ πολύ ενδιαφέρον, το οποίο είναι και αυτό αύριο στις 7. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τι βλέπεις στην Κύπρο? Σημεία, παιδιά, στον αέρα δεν λέω, δεν μπορώ να πω έτσι κάποια πράγματα. Θα βάλω από σήμερα δύο παιχνίδια τα οποία βλέπω στην Κύπρο, θα τα βάλω στο Telegram, στο Netto Beto Free, οπότε μπορείτε να δείτε από εκεί. Okay. Έχουμε Ομόνια Απόλλωνας, ΑΕΚ Πάφος, Ολυμπιακός Ομόνια 29, Ύψωνας Άρης Λεμεσού, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Το κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Χοιρινό ρόστο το κιλό μόνο 4,95. Χοιρινό σκυμάς το κιλό 4,45. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. Housebrand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. Housebrand. Σπεσιαλιτά καφέ.
8: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
9: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
10: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
11: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
13: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
17: Σέρβις σε 15 μέρες.
16: Κάτι πιο ευχάριστο.
17: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
16: Α, τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
0: Έμα, ο Φιλιώτης τι κάνει, τον θυμήθηκες πρωί πρωί. Ναι. Νίκο. Φιλιώτη. Λοιπόν, επιστρέψαμε στα και 36 πρώτα λεπτά. Ας τον Πάμπο ρε, ο Πάμπος δεν ακούει τέτοια ώρα. Πρωινός ο Πάμπος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, φεύγουμε από τα παιχνίδια, τα δύο τα οποία μιλήσαμε για αύριο σύν το σημερινό. Πάμε στο επίσης ντερμπί, στο ΓΑΣΥΠΗ, Ομόνοια Απόλλων. Μεταγραφή ουσίας, σίγουρα, ο Ακιντόλα και επικοινωνιακό μάτ, έτσι, γιατί ενθουσίασε τον κόσμο. Championship είναι ένα πολύ ζωρικό πρωτάθλημα, από τα πιο δύσκολα στον κόσμο, πόσο μάλλον η Premier League, έτσι, για να δώσει την ευκαιρία στον Ακιντόλα η Χαλ να παίξει πέρσι. Τον είχε στο ρόστερ, αλλά δεν θα παίζει στην Premier. Θα έχει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, οπότε σου λέει Ομόνοια, εδώ είμαστε. Θυμίζω ότι ο Ακιντόλα θα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Έπαιρνε 900 χιλιάρικα στην Χαλ. Άρα δεν υπάρχει θέμα, αντιλαμβάνεστε, να έρθει με πολύ χαμηλότερα λεφτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απλά ο Παπασταύρου ικανοποίησε τα θέλω του Μπέργκ.
20: Ο Παπασταύρου έβαλε Σέρι Μπούγκα.
0: Δεν έχει, δεν φοβήθηκε ο Παπασταύρου.
20: Δηλαδή, έβαλε Σέρι Μπούγκα.
0: Ναι, πρώτη φορά που το κάνει.
20: Όχι.
0: Λοιπόν, με πολύ κόσμο, αναμένεται πάνω από 12-13 χιλιάδες, μπορεί και παραπάνω κόσμο στην Ομόνοια. Και το ίδιο και στον Απόλλωνα, γιατί είναι sold out η Νότια, τα εισιτήρια τα οποία αναλογούσαν στους φίλους του Απόλλωνα. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο το βράδυ του Σαββάτου στο ΓΑΣΥΠΗ και η μεγάλη εκτός έδρας νίκη με τον Άρη τη Δευτέρα σε συνδυασμό με τον Ακιντόλα έχουν έτσι ανεβάσει την διάθεση στα ύψη της τάξης των Ομονιατών. Φαμπιάνο, Μπρούερς, Βάντρο και Τανάσε διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Καταλαβαίνετε ότι έχει τέσσερις παίχτες πρώτης γραμμής, Φαμπιάνο, Μπρούερς, Εβάντρο και Τανάσε, που διεκδικούν θέση, που σημαίνει έχει βάθος το ρόστερ, έχει δύο εντεκάδες πλέον. Έβαλε χέρι Πούγκα, αλλά too late, λέει 899. Γιατί, του λέει, εκτός αν για το Champions League.
20: Εντάξει.
0: Το χέρι Πούγκα, παιδιά, όποια και χρονική στιγμή να μπαίνει, σημαίνει ότι πληρώνεις αδρά. Αυτό σημαίνει. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι εύκολο πράγμα το Champions League. Το Champions League είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και επίσης το Europa League είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Για μένα το Conference League θα είναι αποτυχία πλέον για την Κύπρο, αν δεν έχουμε δύο ομάδες τουλάχιστον κάθε χρόνο στο League Phase. Τουλάχιστον δύο ομάδες. Και θα είναι αποτυχία διότι περνάει και η Κουτσή Μαρία. Κάτι Γιβραλτάρ, Ανδόρες, κάτι Καζακστάν, ιστορίες από εδώ από εκεί περνούν σε αυτές οι οργανώσεις, έχουν για ψωμοτήρια. Εμείς για την Κύπρο πλέον ο στόχος μας είναι το Europa. Να έχουμε κάθε χρόνο ομάδα, εννοείται Champions League να το κυνηγάμε, γιατί έχει τα φόντα να το κάνεις. Δεν το έκανε φέτος η Ομόνοια. Εντάξει, προχωράμε. Ο Χατζηγιοβάνης έφυγε. Καλημέρα, Γιώργο. Έχει φύγει. Πήγε στον Όφι. Εντάξει, αναμενόμενο νομίζω ότι θα πάει εκεί. Να δούμε αν θα κάνει μεταγραφή άλλο η Ομόνοια για δανεικό. Ο κατάλογος Α πάντως είναι πλήρης, αλλά παίχτη δεν μπορεί να φέρει ελεύθερο ή άνεργο. Γιατί νοείται ότι πρέπει να έχει θέση στον κατάλογο Α. Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας, το ΓΑΣΥΠΗ είναι ένα δύσκολο γήπεδο για τον Απόλλωνα, ειδικά απέναντι στην Ομόνοια. 5 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη, 12 γκολ παθητικό, μόλις 5 στο ενεργητικό, σε μια τριετία όπου Περιμένει μετά από 3 χρόνια μήπως μπορέσει ο Απόλλωνας να πάρει αποτέλεσμα. Τελευταία φορά που κέρδισε Μάιος του 23. Δεν ξέρω αν ήταν αδιάφορο εκείνο το παιχνίδι, αλλά είχε κερδίσει με 2-1 τελευταίες αγωνιστικές. Είχε κερδίσει με 2-1 ο Απόλλωνας. Ο Λωσάδα καταστρώνει το πλάνο χωρίς να υπολογίζει Λιούμπιτς, Μπράουν και Ανδρέου. Στον αντίποδα είναι πλέον διαθέσιμοι ο Τόμας και ο Βέισμπεκ, που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις 2 πρώτες αγωνιστικές γιατί κουβαλούσαν τιμωρία από πέρσι. Ξαναλέω, στον Απόλλωνα έχουν sold out τα εισιτήρια για το παιχνίδι αύριο. Τα εισιτήρια στην Νότια Κερκίδα, έτσι. Μεγάλο φαβορή Ομόνια στις τιμούλες, 1.70 η πιθανή νίκη της Ομόνιας. Ο Απόλλωνας σχεδόν 5 το πιθανό διπλό του. Οκ. Αυτά. Φεύγουμε από τα Σαββατιάτικα. Πάμε στα Κυριακάτικα. 2 μάτς. 7 η ώρα ντέρμπι. ΑΕΚ Πάφος. Οκ. Η ΑΕΚ είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία. Μετά από 2 αγωνιστικές είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 2-2. Λέει κάτι, προφανώς και λέει. Έτσι δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Απέναντι στην κυπελούχο Πάφο θα δοκιμαστεί το ρόστερ της ΑΕΚ απέναντι στο πιο ακριβό ρόστερ του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η κουβέντα. Στα αγωνιστικά καλά ήταν τα νέα για τον Σάμπορη, αφού ο μυϊκός τραυματισμός δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Ωστόσο δύσκολα θα προλάβει για να... Εντεκάδα δεν συζητάμε. Εντάξει, για αποστολή μιλάμε και να δούμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Μεταγραφικά στο ρόστερ της ΑΕΚ θεωρείται κλειστό. Μοναδική εκκρεμότητα είναι ο Γκούρφιγκελ και ο Μούφτιτς, για τους οποίους θα γίνει προσπάθεια να αλλάξουν, να τους στείλουν δανεικούς ή τέλος πάντων να φύγουν από την ομάδα γιατί έχουν συμβόλαιο. Την ίδια ώρα που στην Πάφο ψάχνουν το διπλό μετά την κέλα με τον Ολυμπιακό. Θέλει νίκη Πάφος απέναντι στην ΑΕΚ και θα προσπαθήσει στην αρένα να καλύψει τη ζημιά που είχε την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι, επαναλαμβάνω, στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Τώρα, στην Πάφο δεδομένα εκτός είναι ο Μαμάντοφ και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν θα προλάβει ούτε ο Μπιέλ ούτε ο Κορέα. Τουλάχιστον αν θα γίνει αυτό θα είναι πολύ πολύ δύσκολο. Έτσι, αυτή είναι η όλη διαδικασία. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, πάρα πολύ ανοιχτό παιχνίδι και είναι ένα μάτς το οποίο... Ναι, θέλουμε να το δούμε και θα το δούμε. Έτσι είναι 7 η ώρα το μεθαυριανό μάλλον παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Πάφο. Καλημέρα στο Στάθη, καλημέρα, λέει, αύριο 5-2 η Ομόνια Αιώνια. 5-2, να βρεις τόσα πολλά γκολ. Να έχει γκολ. Ανέβασα μόλις πριν από 5-6 λεπτά στο Telegram την πρόταση για το Σαββατοκύριακο στην Κύπρο με γκολ. 3 μάτς, 3 παιχνίδια που θα έχει γκολ. Θα σκοράρουν και οι 2 ομάδες σε κάθε μάτς. Θα έχει πολλά γκολ, πάνω από 3. Έτσι το βλέπω, έτσι είναι τα στατιστικά. Και μπορείτε να το δείτε στο Telegram όσοι έχετε, στο Netto Beto Free. Έτσι είναι το κανάλι. Προχωράμε. Οκτώ η ώρα το βράδυ της Κυριακής στο Γασιπή, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ομόνια 29ης. Μάλιστα. Ωραίο παιχνίδι. Ολυμπιακός θέλει τον Γκούρφιγκελ, τον αριστερό fullback της ΑΕΚ. Ο Κωστή προετοιμάζει την ομάδα για το κυριακάτικο παιχνίδι. Ο Ελλαδίτης είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει όλους τους παίχτες και μεγάλη κουβέντα, έτσι να τους έχεις όλους διαθέσιμους. Την ίδια ώρα που η Ομόνια 29 μετά την. Η Ομόνια 29 είναι και αυτή μια χαρά. Το βαθμολογικό της κέρδος έχει 4 βαθμούς, είναι δεύτερη στη βαθμολογία. Συγγνώμη, σε αυτή την πενταπλή ισοβαθμία που υπάρχει. Εντάξει, είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι αυτό. Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός λόγω έδρας. Αλλά από εκεί και πέρα, μόνο 29 έχει δείξει ικανή για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Οι εταιριούλες έχουν φαβορεί τον Ολυμπιακό 2-20, πάνω από 3-30 η Ομόνια 29 για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είδαμε. Έτσι είναι από τα πάρα πολλά πολύ ανοιχτά μάτς. Γενικά πάντως η αγωνιστική δεν έχει τεράστιο φαβορή. Να καταλάβετε, δηλαδή έχει φαβορή στα 2 ντέρμπι ανόρθωση από ΕΛ και Ομόνια Απόλλωνας, κοντά στο 1,70 κάτι είναι οι τιμές που δίνουν οι εταιρείες. Που, πώς το λένε, είναι από τα πιο φαβορή μαζί με το διπλό του Άρη απέναντι στον Ύψωνα την ερχόμενη Δευτέρα. Δεν έχει 1-20-1-30, πάπαλα αυτή την αγωνιστική. Το πιο χαμηλό σε φαβορή είναι η Ομόνια και το Αποέλ και ο Άρης με 1,70+. Λοιπόν, στο free, ναι, στο Telegram. Στο Telegram 695, καλημέρα. Κατέβασε το εφαρμογή του Telegram. Είναι το κανάλι. Καλημέρα, δωράκι το διπλό του Απόλλωνα, λέω 104. Το διπλό του Απόλλωνα είναι 5, πενταράκι. 5 παρακάτι. Πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Η Ομόνια έχει την παράδοση. Είναι φαβορή η Ομόνια, αλλά ο Απόλλωνας είναι ομάδα που, αν θέλει να δείξει ότι πάει για πρωτάθλημα, γιατί αυτός είναι ο στόχος, πρέπει να παίρνει βαθμολογικό κέρδος, και γιατί όχι και διπλά σε τέτοια παιχνίδια. Καθόλου εύκολο μάτς, έτσι, το καταλαβαίνετε. Αθανασίου διαιτητής με το στο Ομόνια Απόλλων. Στο ανόρθωσε Αποέλ Χρυσοβαλάντης Θεουλή. Και στο ΑΕΚ Πάφος ο Μενέλαος. Μενέλαος. Ο Μενέλαος Αδωνίου. Εισηγείαν. Ο Φελάς που είναι. Τον βάλανε πουθενά. Βάρ τον έχει, τον έχει το Φελά. Ναι ρε τον Ηλία. Ο Φελάς. Σόπαρε. Ο Φελάς έχει δύο βάρ. Έχει βάρ στο ύψονα Σάρις. Χαλαρά. Διακοπές. Να παραγίνουν και τα σουβλάκια τους εκεί πέρα. Μια χαρά είναι έτσι παιχνίδια.
2: Ήλια.
0: Αλλά έχει και βάρ στο Ομόνια Απόλλωνας. Εκεί να έχει δουλειά.
2: Ποιο θα το δώσει?
0: Ο Φελάς. Δεν έχει άλλο παιχνίδι πουθενά αλλού. Όχι. Τέταρτος, όχι. Assistant VAR δεν παίζει. Ναι. Οκ. Okay, σε δύο παιχνίδια.
2: Ο Άρκης που έχει.
0: Τι εννοείς, βάρ.
2: Τι έχει μεταδώσει.
0: Μα έχω ένα ιταλικό το Σάββατο την Κυριακή το βράδυ, τι και θυμάμαι. Ποιο είναι, κάτι. Δεν θυμάμαι.
2: Ο ιταλικό είναι του Μάγκη.
0: Όχι, ρε, το βράδυ.
2: Ναι,
0: το βράδυ τη 10 παρατέταρτο είναι It's mine. Okay. Είναι η ώρα. Λοιπόν, και Σαββατοκύριακο να δούμε. Θα πάω να δω πολλά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Γήπεδο εννοώ. Θα πάω και δεύτερη κατηγορία. Και μια και είπαμε για την πρώτη κατηγορία, πάμε και στη δεύτερη κατηγορία. Όπου ξεκινάει, ναι, το πρωτάθλημα. Καλώ τα παιδιά. Είχε πάντως μια πολύ σημαντική καταγγελία. Δεν ξέρω αν θέλουν να μιλήσουν από τον Ερμή. Να ψάξω αυτό τον πρόεδρο, τον κύριο Πίτα, να μας πει αν με αυτή την καταγγελία που έβγαλε σε βίντεο PASP περί απλήρωτων, περί συμβολέων διπλών κλπ. Και έβγαλε. Δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο. Στο βίντεο μιλάει παίκτης του Ερμή, πρώην παίκτης του Ερμή. Να το ψάξω μετά για το ρεπορτάζ. Να πάμε να δούμε παιχνίδια, να δούμε και αναπτυξιακά. Είχαμε και την εθνική, την ΚΑΠΑ 17. Παρά το γεγονός ότι οι λεγεωνάροι, δηλαδή τα παιδιά τα οποία παίζουν στο εξωτερικό και έχει πολλούς μικρούς, ο Αγγελίδης, ο Σκέντερ, ο Πιερί, δεν πήγανε στην αποστολή, διότι είναι φιλικά, δεν είναι επίσημα παιχνίδια, ενώ έχουν δικαίωμα οι ομάδες να τους κόψουν και δεν τους αφήσαν να πάνε, γιατί τους έχουν υποχρεώσει εκεί πέρα. Η Κύπρος κέρδισε τη Λιθουανία 2-1. Φίλος μου ο Νικολάκης, ο Νικολάου δεν προπονητής εκεί, ναι, στην ΚΑΠΑ 17 ο Νικολάκης, οπότε με νέο ομοσπονδιακό. 2-1 χτες στη Λιθουανία, σε φιλικό το οποίο έγινε στη Λιθουανία. Δεν ξέρω τώρα σε ποια πόλη, ήταν στο Κάουνας, δεν ξέρω αν ήταν κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, στο Βίλνιους. Όχι, ο Βίλνιους ήταν η Λιθουανία. Στο Κάουνας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ρε, βλέπω εσωτερική. Άρα ότι δεν βλέπουμε αναπτυξιακό. Και κανονικό και αναπτυξιακό. Και ΚΑΠΑ 19 μάλλον έχει να δούμε και δεύτερη κατηγορία θα δούμε. Δεύτερη κατηγορία ξεκινάει σήμερα με Ερμής. Τι έχει σήμερα, Ερμής Ακρίτας. Ο Ερμής ανέβηκε. Πέρσι είχαν δύο κατηγορίες διαφορά. Ο Ακρίτας ήταν πρώτη, ο Ερμής τρίτη. Τώρα είναι στην ίδια κατηγορία, στην δεύτερη κατηγορία. Όπου, επαναλαμβάνω, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Τα μάτς είναι βραδινά προς το παρόν, έτσι. Είναι 7 η ώρα. 7 η ώρα αύριο το βράδυ έχει χαμός. Αγία Νάπα Ασίλ, Αναγέννηση Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Χαλκάνωρας Ηρακλής Γερολάκου, ΠΑΕΚ Εθνικός Άχνας, ΑΠΕΑ Δόξα Κατοκοπιάς, ΜΕΑΠ Διγενής και ΑΕΠ Πολεμιδιών Σπάρτακος Κηδείου. Οκ. Okay. Η Άχνα παίζει με την ΠΑΕΚ. Είναι ντέρμπι αυτό, ο Εθνικός με την ΠΑΕΚ. Εδώ στο. Α, νομίζω βρήκα παιχνίδι που θα πάω να δω. Αφού είμαστε εκείνο ώρα Λευκοσία. ΠΑΕΚ και Εθνικός Άχνας. Οκ, okay, πάντως να ξέρετε τα παιχνίδια είναι βραδινά, 7 η ώρα. Λόγω ζέστης κλπ. Υπό το φως των προβολέων. Δεν ξέρω αν θα δείξει κανένα παιχνίδι στην Vision. Δεν ξέρω.
2: Το σημερινό λογικά.
0: Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Ένα λεπτό να δω. Δεν το είδα καθόλου το πρόγραμμα. Λογικά είναι της Παρασκευής, ναι, αλλά δεν είδα αν έχει, λοιπόν...
2: Μάλιστα,
0: ναι,
2: 7 η ώρα.
0: Ναι, 7 η ώρα.
2: Από το Cita Vision 2.
0: Cita Vision, μπορεί να δείξει και αύριο παιχνίδι, γιατί είναι 7 η ώρα. Να δούμε, 7 η ώρα, όχι, μόνο αυτό έχει. Το σημερινό, Okay. Αύριο ούτως ή άλλως έχει ανόρθωση από όλη την ίδια ώρα που είναι τηλεοπτικό και το Καρμιό της Ομόνοια Ραδίπου. Χαμός. Πάρα πολλά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρουμε τι να πρωτοδούμε. Βλέπουμε μάτς, αλλά καταλαβαίνετε.
20: Η ανόρθωση είναι και πολύ.
0: Δεν είπα ότι είναι. Όχι, λέω τηλεοπτικό, δεν είπα σιγά. Ναι, ναι. Όχι, είναι και πλέον, βέβαια.
20: Ναι.
0: Για πάμε εξωτερικό.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα, εντάξει, πρώτο θέμα όσο αφορά τα μη αθλητικά, εννοείται είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Να πάνε στον εισαγγελέα οι γιατροί, θα τους μπαγκλαρώσουν, διότι υπάρχει ένα τρίωρο κενό όσο αφορά την διαδικασία που έγινε στην κλινική. Ένα χαμένο τρίωρο, το οποίο φαίνεται ότι οδήγησε στο θάνατο τον δημοφιλή τραγουδιστή. Μαζονάκη, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, από ό,τι βλέπω, είναι άλλο θέμα το οποίο τώρα, με την κληρονομιά τώρα και τη διαθήκη. Διαθήκη δεν έκανε, οπότε η κληρονομιά πάει αυτόματα στην οικογένεια. Ναι, εντάξει, αυτό είναι απλά άλλο θέμα, γιατί να μην κάνει. Ρε, μην ασχολείστε, μην μπαίνετε στα οικογενειακά. Αφήστε την οικογένεια να πενθήσει τον άνθρωπό της και ό,τι και να έχει γίνει στο παρελθόν είναι οικογένεια. Το αίμα νερό δεν
20: από
0: γίνεται.
20: Από τη στιγμή που δεν έχει δική του οικογένεια και δεν
0: βέβαια. Τι συζητάμε τώρα, κάνει για αυτό το κομμάτι. Αδέρφια, μητέρα κλπ. Η μητέρα είναι ζωή ούτως ή άλλως.
20: Τι ψάχνουμε τώρα.
0: Τίποτα, απλά για να κουτσομπολεύουν και να αρέσει αυτό το πράγμα σε πολλούς.
20: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Για πάμε να δούμε τι παίζει στην Ευρώπη. Λοιπόν, αρχικά να θυμίσω ότι είχαμε Champions League χθες. Πολλά γκολ. Σκοράναν όλες τις ομάδες πριν δύο, οι αναμενόμενες. Η Bodo Glimt έφαγε 5 από την Bayer, δεν έβαλε γκολ. Η Sabah έφαγε 4 από την United, ούτε αυτή έβαλε γκολ. Σλάβια Λαντς 2-3, Κόμο Λιψία 4-1, Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1 και Φενέρ Ρώμα 1-1. Έτσι, αυτά είναι τα παιχνίδια. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του League Phase του Τσουλού. Σήμερα έχουμε στην Ευρώπη Σεβίλη Βαλένθια 10 το βράδυ, 9.30 στην Bundesliga Union Schalke, 10 παρατέταρτο στο καμπιονάτο Βενέτσια Φιωρεντίνα και στην Γαλλία Ρεν Μαρσέι την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο. Έχει και αγαπημένη η δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας σήμερα. Κάτι λέει αυτό. Το νόνοητο. Αγαπημένη κατηγορία. Πάμε Ελλάδα. Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα, διότι εντάξει, έπαιξε και με παίχτη λιγότερο η Κηφισιά για μεγάλο κομμάτι. Το πάλεψε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει. Πάντως το πρωτοσέλιδο της Sport Day γράφει για σφαγείο από διαιτητή και βαρ προς την Κηφισιά τους. Έκοψε. Δεν το έχω δει το παιχνίδι, αν είναι σφαγή όντως. Γράφει ότι είναι αστείο το πέναλτι που σφύριξε ο Ματσούκας για χέρι του Αντωνίσε, που ήταν σε φυσική θέση. Έδωσε την ευκαιρία στον Ταμπόρδα να σκοράρει για να μην υπάρξουν εφράγματα στο ΆΚΑ. Νωρίτερα αποβλήθηκε και ο Ζολίμπουα. Προηγήθηκε η ομάδα του Παναθηναϊκού με τον Γκάγκουα. Έφερε στα ίσια το Ματσί Κηφισιά και έκλεισε το σκορ της καθυστερής ο Ραστόντερ. Ναι, δεν ήταν εύκολο, είχε σφαγείο. Δεν το έχω δει το παιχνίδι, ρε παιδιά, καθόλου. Okay. Λοιπόν, σφαγείο, ξεσφαγείο, 3-1 ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά. Στον Ολυμπιακό, εντάξει, τον είχαν έτοιμο τον, πώς λέγεται αυτός, Αλγκουαθίλ. Ναι, Αλγκουαθίλ. Εντάξει, είδα ένα βίντεο, αν δεν είναι AI, μάνα μου, μιλάμε να είναι ο τύπος να έχει πολύ show, να είναι του show. Έβγαλε σε μια δημοσιογραφική, σηκώθηκε, φόρεσε φανέλα τη Σοσιεδά, δεν πιάζε, έπιανε κασκόλ, φώναζε συνθήματα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τσικόζι ο τύπος, αν δεν είναι τίποτα AI, γιατί τώρα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε όλα τα βίντεο τα AI. Δηλαδή, τόσο real που. Ναι, τέλος πάντων. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει έτσι μια αισιοδοξία στον Ολυμπιακό ότι είναι αυτός ο προπονητής όπου. Πώς το λένε, θα κάνει τη διαφορά και θα οδηγήσει την ομάδα σε νέους τίτλους. Αυτή είναι η κουβέντα. Είχε δηλώσει καραπαπά, καραπαπά το ξέρετε, έτσι είναι το δεξί χέρι του Μαρινάκη, κατά Λαφούζου για λίγκα και τηλεοπτικά. Είπε ότι υπάρχει ζήτημα σύγκρουση συμφερόντων. Ο Ολυμπιακός πιστεύει ότι τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανά ομάδα από το στοίχημα πρέπει να είναι η βάση συζήτησης με την κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό στην Ελλάδα ότι δίνει ένα σκασμό λεφτά από το στοίχημα και στην Κύπρο οι ομάδες παίρνουν ψίχουλα, για να φωνάζει ο φίλος μου ο Κίκης στο δασάκι. Και έχει και δίκιο κιόλας, διότι μιλάμε για ψίχουλα. Στην Ελλάδα, όταν το είχα συζητήσει μαζί του και, εντός, και στον αέρα αλλά και off air, και του είπα, ας πούμε, ποια είναι τα λεφτά που παίρνουν στην Ελλάδα το στοίχημα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στην Κύπρο οι ομάδες. Παίρνουν τρελά λεφτά. Τρελά λεφτά. Και ο Ολυμπιακός λέει το μίνιμουμ πρέπει να συζητήσουν με την κυβέρνηση είναι 3,5 εκατομμύρια ανά ομάδα. Δηλαδή σκέψου να μην έχεις ομάδα, να μην έχεις, όχι να μην έχεις ομάδα, να σε μια μέτρη ομάδα και να ξεκινάς από τα 3,5 εκατομμύρια και πας, σύν τα τηλεοπτικά. Δηλαδή μπορεί να πάρεις 7-8 εκατομμύρια το χρόνο και να μην κάνεις τίποτα, να μην βάλεις φράγκο. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει Τρίπολη με τον Αστέρα. Μετρημένες αλλαγές από τον Νικόλιτσα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε στην 11η. Άρα να περιμένουμε να δούμε το πλάνο για διπλό η ΑΕΚ. Εντάξει. Ο Αστέρας είναι τελευταίος, αλλά επικίνδυνη ομάδα. Η ΑΕΚ και γκελάρει εκεί μέσα. Χτες το Αστέρας έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Άρη για το league face του ελληνικού κυπέλου. 1-1. 1-0 ο Αστέρας στο καπάκι, 1-1 ο Άρης. Έχουν λέει παράπονα οι δύο ομάδες από τη διαιτησία, δεν ξέρω. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Μπάντζα, καλός παίχτης. Ήταν στη Σαουδική Αραβία στην Αλ Τζαζίρα, Κουβέιτ νομίζω είναι αυτή, συγγνώμη, Ντουμπάι. 30 χρονών φορ από το Κονγκό, αυτός ήταν ο στράικερ του ΠΑΟΚ. Δεν έχει κάτι άλλο. Όχι, σήμερα έχει ένα μπασκετάκι, ΑΕΚ Παναθηναϊκό στη Ρόδο. Παίζουν, το δείχνει το παιχνίδι αυτό ότι είναι το Action 24 στην Ελλάδα, εντάξει. Και ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα εδώ στη Λευκοσία, Βελιγραδίου, έτσι. Λοιπόν, και ο Άρης με τη Μακάμπη, 6 ώρα, αυτό είναι πιο νωρίς το μάτς. Έχουμε κάτι άλλο από την Ελλάδα, όχι. Οκ, πάμε για δελτίο σε ένα λεπτό και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
11: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
5: Super Sport 104.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Με την αναμέτρηση Έλληνας, αλλά μην ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Αύριο στις 7 ανόρθωση από ΕΛ, Καρμιό της Ομόνια Ραδίππου, στις 8 Ομόνια Απόλλωνας, την Κυριακή στις 7 ΑΕΚ Πάφος και στις 8 Ολυμπιακός Ομόνια 29 και τη Δευτέρα στις 8 Κράς Αβανή Αρής. Στην ΑΕΛ εκτός είναι ο Ζώ και στην Ασαλαμίνα δεν υπολογίζεται το Κονφέ. Στον Απόλλων Μπακασέτας και Καρύγιον ισχύουν το πλάνο, στην ανόρθωση δεν υπολογίζονται Μπέρκστρομ και Φανίφ. Ο Ακιντόλα δεν είναι στη διάθεση του Μπέρκ για τον τερπί της Ομονίας με τον Απόλλωνα. Μπράουν, Λιούπιτς και Ανδρέου εκτός επιλογών Άσους και Ανόλευκους επιστρέφουν Τόμας και Μπέισμπεκ. Στην ΑΕΚ, ο Σαμπορίτ τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με την Πάφο, διαθέσιμος ο Παλαιάρη εκτός ο παροπλισμένος Αμίν. Στην Πάφο φαίνεται ότι δεν προλαβαίνει ο Μπιέλ, ενώ εκτός είναι η Κορέα Μαμάντοφ και Μπριτό. Στον Άρη, ενώ ψυκρά Σαβαενή, εκτός είναι η Νίκολιτσα, Κορέα και Χαραλάμπους. Ψες για το Champions League, Αϊτχόφεν Σαχτάρ 1-1, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Κόμο Λιψία 4-1, United Σαμπάχ 4-0, Bayern Bondon Glipt 5-0 και Slavia Lanz 2-3. Σε ξανά πολλή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 την Κηφισιά. Για το κυπέλλο Ελλάδος, Αστέρας Άρης 1-1. Στην ΑΕΚ Αθηνών αναμένεται η ανακοίνωση της επέκτασης συμβολέου με τον Γιόκιτς. Ο Αλγουαθίλα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα είναι και 30 Ουνιόν Σάλκε, 9 και 45 Ρεν Μαρσέ και Βενέτσε Φιωρεντίνα και στις 10 Σεβίλη Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
15: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
14: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
15: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
14: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
15: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
14: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
16: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
17: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
16: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
17: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
18: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
19: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
18: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ? Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς, το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
20: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
21: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
22: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
23: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
24: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
25: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
26: Electroline. Έλα στο αύριο.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
6: Super Sport 104.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
27: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
28: Σέρβις σε 15 μέρες.
27: Κάτι πιο ευχάριστο?
28: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
27: Α, τώρα μιλάς σωστά.
29: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής PrimeTel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
31: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την PrimeTel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
32: Ακούτε Super Sport 104.
33: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
34: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
35: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
36: Λοιπόν, παρέα με την GCA Elegant Homes, το ένθετο του καιρού μας, είναι ο Τάσος Ιεροδιακόνου στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, καλημέρα, καλό πρωινό.
37: Καλημέρα, καλό πρωινό. Καιρό για σπίτι, καιρός και για βόλτες όμως.
36: Άντε, πέστα. Καιρός για βόλτες σε καλές θερμοκρασίες, όχι να πηγαίνουμε και να στάζουν ο υδρότας.
37: Εντάξει, είναι καλές θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες, ναι. Είναι και τις κανονικές, 35-36 βαθμούς. Είπαμε και χθες ότι εντάξει, έχει ζέστον σήμερα ακόμα με αυτές τις θερμοκρασίες, αν και είναι κανονικές. Τώρα για Σαββατοκύριακο θα πάει και τοπικά μέσα στο εσωτερικό που είναι Λευκοσία και 37, αν θα προσεγγίσει λίγο 38, αλλά κυρίως μέχρι 37 για το Σαββατοκύριακο. Στα παράλια 31 και 33 βαθμούς, ορεινά 26 έως 30-31, άρα πάμε λίγο πάνω από τις κανονικές, δεν ξεφεύγουμε. Ενώ το πεδίο να είναι μόνο εκεί, ένα ανασθενέσιο σχεδόν μέτριο ρεμάρα 3 με 4 μποφόρ κυρίως, δεν αναμένεται κάποιο ισχυρό πεδίο για αυτές τις μέρες. Η υγρασία θα έχει αρκετή τα βράδια προς το ξημέρωμα, ενώ και ερχόμαστε τώρα την επόμενη εβδομάδα, όπου αναμένεται να έχουμε μια φθινοπορεινή πινελιά, όπου η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση σταδιακά από Δευτέρα και κυρίως Τρίτη, και όσο φτάνουν μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, οπότε Τετάρτη, Πέμπτη έχουν και θερμοκρασίες έως 32-33 βαθμούς, οπότε θα είναι και λίγο κάτω της κανονικής. Υπάρχει το δεχόμενο τοπικού χαρακτήρα βροχές, δεν θα μιλήσω, δεν θα αναφέρω γενικευμένες, τοπικά σε ορεινά μοιρά και εσωτερικών, πιθανόν κάποιες βροχές να παρατηρηθούν από εβδομάδα και το διάστημα 15 με 18 Σεπτεμβρίου. Να έχουμε καλές θερμοκρασίες, θα ξανανεύει όμως, εκεί κοντά στις 20 με 22 Σεπτεμβρίου φαίνεται εκ νέου μια νέα άνοδος και πάλι, για να έχουμε ζέστη, και θα ξαναπέσει. Κάπως έτσι θα πηγαίνει η okay. Εγώ σας έβαιζα.
36: Αυτά. Ωραία, άρα μια χαρά. Πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου το έχουμε κλειδώσει εν πάση περιπτώσει και εντάξει, οι θερμοκρασίες ψιλοψιλούτσικες, αλλά η αισιοδοξία...
37: Να σου πω, χθες εντάξει ήμουνα στην προπόνηση εκεί που είναι το...
36: Στο Πασκάλ.
37: Στην Λευκοσία, ναι. Και περίμενα να τελειώσει και ο μικρός μου. Ήταν γύρω στις 7.30-8 το βράδυ και λέγαμε ότι θα χρειάζεται και μακρύ μανίκι εκεί.
36: Okay.
37: Δηλαδή ένιωσες λίγο το βράδυ ότι έχει πέσει θερμοκρασία. Εντάξει, σιγά σιγά το παλεύει για να ζέστη το μεσημέρι. Θα πρέπει να περάσει, να περάσουν ακόμα κάποιες ημέρες και στερά σιγά σιγά.
36: Τάσο, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε.
37: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
5: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes.

0: Φίλοι και φίλοι, λοιπόν, ο Πάτης του Απόλλωνα θα συνορέσουν την ομάδα τους αύριο στο Κασιπή, αύριο το βράδυ στις 8, το ένα από τα τέρπι της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στην πρωταθλήτρια Ομόνια. Ακόμα ένα ψηλό εμπόδιο για την ομάδα του Ερνάν Λοσάβα και με περισσότερα όπλα στην φαρέτρα του, θα λέγαμε, αλκή, αφού επιστρέφουν δύο πολύ πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές, όπως είναι η Βέισπεκ και Μπράντο Τόμας αντιστοίχως, στη μεσοεπιθετική γραμμή, επιλογές. Θα υπάρχουν και πάλι οι γνωστές απουσίες, Μπράουν, Γιούμπιτς και Ανδρέου, αντίστοιχα. Ένας Απόλλωνας που αναζητεί νίκη στο Γασιπή αγώνα προαθλήματος, τελευταία φορά 7 Μαΐου του 23, με γκολ τον Πίτρα και Ουάρτα, τότε πήρε την νίκη με 2-1.
1: Μάλιστα. Ήταν, εκείνο το παιχνίδι ήταν αδιάφορο βαθμολογικά, θυμάσαι, γιατί ήταν τελευταίες αγωνιστικές, δεν θυμάμαι.
0: Ήταν play-off, ήταν φάση play-off.
1: Δεν θυμάμαι αν είχαν κάποιο κίνητρο οι δύο ομάδες.
0: Πρέπει να ήταν αδιάφορο, ναι, λογικά. Όπως και να έχουν τα πράγματα, 3,5 χρόνια είναι αρκετά.
1: Βέβαια.
0: Για μια νίκη μέσα στη Λευκοσία. Θα δούμε αν τα καταφέρει ο Απόλλωνας αύριο ή όχι. Ξέρουν πολύ καλά άπαντες στο Κολόσσιο ότι η όποια διάκριση περνάει μέσα από τέτοια παιχνίδια, ενδεχόμενη νίκη θα προσδώσει περισσότερη ψυχολογία από το βεβίτη ή δυναμική στους φιανόλευκους της Λεμεσού όψη και της συνέχειας, αφού το μεθεπόμενο Σάββατο ακολουθεί το τέταρτο ντέρπι, η τέταρτη αγωνιστική με τον Αποέλ εδώ στη Λεμεσού, 7 η ώρα, το μεθεπόμενο Σάββατο 19 του μήνα. Και μετά θα έχουμε την διακοπή ελαίου εθνικών ομάδων, με το καλό, μεγάλη διακοπή, και θα δοθεί η δυνατότητα βέβαια και στους τραυματίες ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα να επανακάμψουν. Αλλά σημασία έχει το αυριανό ντέρπι πρωτίστως, να δούμε πώς θα προσεγγίσει ο Ερνάν Λοσάβα και οι παίχτες του θα προσεγγίσουν την αυριανή αναμέτρηση, μια καθόλου δύσκολη αναμέτρηση, που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, όχι μόνο από τους χιλιάδες φίλους υποστηριχτές και της Ομόνιας και του Απόλλωνα, αλλά και από τους τρίτους, γιατί είναι πάντα παιχνίδια που εξιτάρουν το φιλαθλό κοινό.
1: Ναι, σωστό.
0: Άρα δεν αποτελεί εξαίρεση πιθανότητα και η αυριανή αναμέτρηση, που είναι μόλις την τρίτη στροφή του φετινού μαραθώνιου προαθλήματος, έτσι.
1: Υπάρχει, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι, είναι ντέρμπι, ξεκάθαρο αυτό.
0: Τριπλής
1: παραλλαγής. Φαβορεί Ομόνια. Φαβορεί Ομόνια.
0: Ναι, λόγω έδρας. Έχει έτσι τον πρώτο λόγο, αλλά αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι σε ένα ντέρπι παίζουν οι λεπτομέρειες ρόλο. Σε ποια κατάσταση θα βρεθούν οι παίχτες και η υγεία των δύο ομάδων. Το πώς θα αξιοποιήσει η κάθε ομάδα τις δικές της ευκαιρίες που θα βρει μέσα σε ένα 90 λεπτό και πάει λέγοντας. Θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την έκφραση του αυριανού ντέρμπι.
1: Σωστό, σωστό. Ωραία, αυτά.
0: Αυτά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι, θα δούμε πώς θα πάει, έτσι έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Ελπίζω να απολαύσουμε
0: ναι,
1: το
0: και εντός και εκτός Κύπρου γεμάτη ατζέντα, οπότε και καλή τηλεφάση σε όλο τον κόσμο, είτε πάνε στο γήπεδο, είτε από
1: όπως
0: την τηλεόραση.
1: Όπως το λες, όπως το λες.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, Παύλο, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ στο Απόλλωνα, πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Ομόνια. Αύριο Σάββατο είναι αυτό το μάτς, στις 8 το βράδυ, έτσι εδώ στην Λευκοσία στο Γασιπή. Μηνύματα στο 23-24 με την ένδειξη Orange Shop. Θυμίζω ότι σήμερα κληρώνουμε τη φανέλα του Τάσου Μπακασέτα. Καλημέρα σε αυτό που είπατε με το πιο πριν με το EA έχει καταντήσει αηδία. Είναι τόσο απλή η λύση που δεν ξέρω γιατί δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Ένα απλό εικονίδιο όπως αυτά που σου λένε για ποια ηλικία επιτρέπεται να δεις μια ταινία, ένα εικονίδιο που να ξεχωρίζεις το AI από το αληθινό. Το κάνουν, κοιτάξτε, οι πλατφόρμες, τα social media βάζουν ένδειξη, είναι προϊόν AI, αλλά δεν είναι για όλα. Είναι αχαρτογράφητα τα νερά και δεν το κάνουν όλα. Δεν το κάνουν όλοι. Και αυτό είναι θέμα. Άχρε Ρώμα μου, καλημέρα, λέει 885. 1-1 με την Γαλατά χτες βράδυ, αν είναι αυτό που αναφέρεσαι. Καλημέρα, Άλκη, η Κόμο του Φάμπεργκας πάει τρένο από πέρσι. Σωστά, πάρα πολύ καλή ομάδα. Χρήστος, καλημέρα. Ο 333, καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, πώς μπορούμε να βρούμε αυτό με τα στοιχηματικά που λες. Telegram στο κανάλι Netto Betofree, είναι δωρεάν. Καλημέρα στο Βάσο.

0: Ο Βάσος λέει καλημέρα Άλκη, μόνο από Λονάρα και Αεκάρα. Παναγιώτης καλημέρα. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, στον Παναγιώτη Μελά. Παναγιώτα καλημέρα. Έχω πιάσει στο φεστιβάλ πατάτα στην Ξυλοφάγου, μόνο σαλαμίνα. Γεια σου Παναγιώτα μου. Ωραία το αρέσει πατατησικά. Οι τηγανιτές είναι τρομερές. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο. Γεια σου Κυριάκο, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι λίγο με τη γραμμή με τη Στέλλα, αλλά θα την έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, οπότε οκ, κάντε λίγο υπομονή σε κανένα λεπτό βασικά. Τι άλλο έχουμε? Μπαλίτσα, είπαμε το πρόγραμμα σήμερα. Είναι 8 η ώρα το παιχνίδι, το οποίο είναι και τηλεοπτικό για την πρώτη κατηγορία, συν τη δεύτερη κατηγορία που επίσης είναι τηλεοπτικό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να βάλουμε διαφημίσεις τώρα, για να δώσετε μας 2-3 λεπτά να λύσουμε το τεχνικό θέμα και να έχουμε την Στέλλα Σάβα σε λίγο.
1: Super Sport 104.
2: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
1: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Ακούτε Super Sport 104.
0: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τη Στέλλα Σάβα. Στέλλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα Άλκη, καλημέρα για τους ακροατές μας.
0: Λύσαμε τα τεχνικά προβλήματα, οπότε μια χαρά ακούγεσαι. Πού πάμε, πού
4: ξεκινάμε?
0: Εντάξει, συμβαίνει και αυτό, δεν είναι θέμα. Πού ξεκινάμε, τι...
4: Λοιπόν, πού ξεκινάμε. Κοίτα, θέλω να σου ξεκινήσω λίγο από τις έρευνες για τον Γιώργο Ματζονάκη που είχαν εξελιχθεί.
0: Ναι.
4: Αρκετές. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί τελικά, οι οποίοι είχαν δώσει κατάθεση το πρώτο βράδυ που έφυγε από τη ζωή ο καλλιτέχνης, mm-hmm. Και αφήθησαν ελεύθεροι. Όμως φαίνεται ότι έπεσαν σε αντιφάσεις οι Θαλκοί και έτσι εκ νέου συνελήφθησαν και οι δύο με διάταγμα εισαγγελέα. Υπάρχει ένα κενό σε ένα χρονικό κενό από την ώρα που ο καλλιτέχνης πήγε στο ιατρείο, ξεκίνησε τελικά να κάνει αυτή την θεραπεία, την πλασμαφαίρεση. Ήταν στη διαδικασία να την κάνει και υπέστη την καρδιακή προσβολή.
0: Ναι.
4: Εκείνη τη δεδομένη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει κενό ως προς το πώς ενήργησε η γιατρός, που τελικά ήταν γυναικολόγος και ο γιατρός της ήταν παθολόγος και δεν είχε ειδικότητα τελικά να κάνει τέτοιου είδους θεραπείες πλασμαφαίρεσης, mm-hmm. που τελικώς το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που ήταν εντός του ιατρείου της δεν είχε άδεια να είναι εκεί, είχε τελικά δίκιο ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδας, και έπεσαν σε αντιφάσεις, είχαν εξαφανιστεί κιόλας μετά, και έπεσαν σε αντιφάσεις και σε διάφορα πράγματα τα οποία η Ελλάς διερεύνησε και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι δύο έπρεπε να συλληφθούν και διερευνούνται για πρόκληση θανάτου άλλη, κυρίως. Τώρα αν είναι εξαμελίας ή εκπρομελέτη, εντάξει, λίγο δύσκολο μου φαίνεται να είναι εκπρομελέτης, αλλά...
0: Όχι, εγώ δεν το βλέπω, αλλά εντάξει, να περιμένουμε.
4: Λοιπόν, είναι ο γιατρός ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα.
0: Η σύζυγός του.
4: Η σύζυγός του, ναι. Mm-hmm. το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα είναι η θανατηφόρα έκθεση. Δηλαδή έχουν εκθέσει και θανατηφόρο κίνδυνο έναν από τους πελάτες τους. Αυτό. Θα οδηγηθούν σε δικαστικές αρχές, θα είναι σήμερα το πρωί στην Ευελπίδων όπου θα οδηγηθούν για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί πραγματικά τον κόσμο όλο. Αυτά. Δυστυχώς. Μια λάθος επιλογή, ένας λάθος γιατρός. Ναι. Πάντως χθες αναλώθηκαν αρκετό χρόνο. Το έχουμε κάνει και...
0: Με την πλασμαφαίρεση.
4: Ναι, και για τα της Κύπρου θα σου πω αλκή. Συμβαίνουν τέτοιες θεραπείες και στη δική μας τη χώρα.
0: Εγώ
4: δηλαδή,
0: διαβάζω,
4: δεν είμαστε εκτός.
0: Διαβάζω, Στέλλα, στο Mega Live ότι υπήρχε ένα περιστατικό πλασμαφαίρεσης σε μη εγκεκριμένο κέντρο και στην Κύπρο και μάλιστα κινδύνεψε σοβαρά ο ασθενής με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί σε ΜΕΘ. Λοιπόν, αυτό είναι ρεπορτάζ, ένα λεπτό να δω. Ναι, σημερινό της εφημερίδας Πολίτης, το μεταφέρει η Άντρια Γεωργίου. Και λέει αυτό που,
4: είναι,
0: αυτό που έχω αναφέρει.
4: Και το αναδημοσιεύσει και προφανώς και το Mega Life. Το, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το έχω δει και εγώ αλκή το συγκεκριμένο δημοσίευμα το σημερινό. Χθες να σου πω έτσι ότι λέγαμε και μεταξύ μας δημοσιογραφικά ότι θα ήταν καλό να ψάξουμε, να δούμε τι γίνεται στην Κύπρο με αυτές τις θεραπείες, η πλασμαφαίρεση. Όπως ακούσαμε και χθες και από διάφορους αιματολόγους, γίνεται για ανθρώπους οι οποίοι στην κλασική ιατρική, οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα νεφρών και διάφορα άλλα σοβαρές χρόνιες παθήσεις. Από εκεί και πέρα γίνεται και η μέθοδος για αποτοξίνωση, για ευζοία, γίνεται. Αλλά και είναι κεκριμένη ας πούμε να γίνεται στην Ελλάδα, αλλά σε συγκεκριμένα ιατρία που έχουν όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, έχουν όλη την ομάδα. Γίνεται γενικότερα, όπως μας είπε και χθες ένας άλλος αιματολόγος, δηλαδή βγάλαμε και από την Αθήνα και πλαστικό χειρουργό και αιματολόγο. Είναι η νέα μόδα στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα το παγκόσμιο, όπως μας εξήγησα. Δηλαδή ας πούμε ένας γιατρός πλαστικός χειρουργός χθες, πολύ γνωστός στην Ελλάδα, μας είπε ότι, μου είπε στην εκπομπή ότι στα νησιά πλέον το κάνουν για πλάκα, όχι αυτό το συγκεκριμένο, αλλά τα ενδοφλέβια. Δηλαδή για hangover μου έχει πει.
0: Αυτό στη Μύκονο ειδικά
4: το... Μπορεί να βάζουν ενδοφλέβια.
0: Στη Μύκονο έχω τύχει διαφήμιση και φουλ διαφήμιση διαδικτυακά για αυτό το πράγμα με τις ενδοφλέβειες.
4: Αυτό είναι τρομερά επικίνδυνο. Τρομερά επικίνδυνο. Δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με ενδοφλέβιο είναι ιατρική πράξη. Δηλαδή δεν είναι ας πούμε ένεση στο πρόσωπο που θα είναι για λόγους αισθητικής, είναι ενδοφλέβιο, δηλαδή περνά στο αίμα. Ναι. Είναι ιατρική πράξη. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας να το καταλάβουμε. Θα το συνειδητοποιήσουμε.
0: Πάντως,
4: και αυτά συμβαίνουν και στην Κύπρο.
0: Αυτό που λες για την Κύπρο, διαβάζω το ρεπορτάζ του Πολίτη, λέει ότι έχει μιλήσει ο συνειδητής του American Medical Heart, ο Μαρίνος Σωτηρίου, που λέει ότι το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει για το εν λόγω κέντρο, το οποίο είναι μη εγκεκριμένο στην Κύπρο και που λειτουργεί παράνομα και εξακολουθεί ωστόσο να προσφέρει υπηρεσίες, και είπε ότι ασθενής του μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσηλευτηρίου, το American Medical Center, με πολύ σοβαρές επιπλοκές εξαιτίας πλασμαφαίρεσης. Και κρούσε το καμπανάκι του κινδύνου απευθυνόμενος και στο Υπουργείο, το οποίο βασικά κάνει τα στραβά μάτια, έτσι όπως το καταλαβαίνω τη δήλωση.
4: Και γιατί το Υπουργείο χθες δεν μας ανέφερε τίποτα?
0: Δεν ξέρω, τώρα είναι σήμερα το ρεπορτάζ, πρέπει να το δεις σήμερα.
4: Όχι, άλλο σου λέω, αφού χθες όλοι ρωτούσαμε.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι...
4: Εάν είχαμε τέτοια περιστατικά, αλλά δεν μας ανέφερε τίποτα και το βλέπουμε σήμερα από συνάδελφο και μπράβο της που το ανακάλυψε και το βγάλε προς τα έξω.
0: Μάλιστα.
4: Και προφανώς θα ασχοληθούμε και σήμερα με αυτό.
0: Ναι.
4: Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν όντως αυτά που λέει ο Μαρίνος Σωτηρίου ισχύουν, χωρίς δεν αμφισβητώ, αλλά αν όντως γίνει έρευνα και διαπιστωθεί ότι για χρόνια υπάρχει κάτι, ένα κέντρο το οποίο κάνει αυτές τις θεραπείες χωρίς άδεια και έχουν άνθρωποι τεθεί σε κίνδυνο, τότε έχει τεράστια αυθυνευρία που δεν το έχει κλείσει μέχρι στιγμή.
0: Ναι, ναι, σωστό.
4: Προφανώς και έχει τεράστια αυθυνευρία. Λοιπόν, μεγάλο θέμα αυτό, μεγάλο θέμα. Τι άλλο έχουμε? Είχαμε 14 συλλήψεις χθες το βράδυ.
0: Τι ωραία.
4: Έχασε λίγες ώρες.
0: Κάθε βράδυ, κάθε μέρα το ίδιο πράγμα από την αστυνομία.
4: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε, αποδίδουν στον απόλυτο βαθμό αυτές οι οργανωμένες περιπολίες. 14 ελλείψεις σε λίγες ώρες. Δεν τις λες.
4: 14 ελλείψεις, ναι.
0: Τρεις ληστές. Πέντε ληστές. Οι τρεις λέει με διαρρήξεις, δύο με κλοπές. Ο άλλος λέει εξάσκηση του επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα χωρίς άδεια. Τρία πρόσωπα. Α, σεκιουριτάδες. Κάποιοι το παίζαν σεκιουριτάδες, αλλά δεν είχαν άδεια. Του συλλάβανε. Ο άλλος κουβαλούσε πυροβόλο όπλο δύο πρόσωπα. Και παράνομη παραμονή, συγγνώμη, στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Α, χαρά.
4: Είναι οι εκστρατείες της αστυνομίας, οι οποίες απορρίδουν καρπούς τώρα. Σε άλλα νέα, να σου πω ότι δεν διέψευσε τους αναλυτές η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και προχώρησε σε νέα αύξηση χθες των δανειστικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, δηλαδή 0,25. Αυτό αναμενόταν ευρέως να γίνει, λόγω βεβαίως της αυξημένης κυβερνητικής πίεσης που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Προχώρησε και σε νέες προβλέψεις όμως και για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Σύμφωνα με την κυρία Λαγκάρ, την ακούσαμε χθες, είπε ότι η απόφαση για αυτή την αύξηση ήταν εύκολη σε εισαγωγικά. Και έτσι όπως μίλησε, καταλαβαίνουμε ότι αν συνεχιστούν αυτές οι πληθωριστικές τάσεις θα έρθουν και άλλες αυξήσεις και στα δανειστικά επιτόκια. Αυτό βαραίνει και άλλο τις τσέπες των Κύπριων καταναλωτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή μια πολύ σοβαρή πληθωριστική αύξηση. Δηλαδή είμαστε ο πληθωρισμός μας είναι ο δεύτερος πιο ψηλός στην Ευρωζώνη. Είναι αρκετά πάνω. Νομίζω ότι ο κόσμος πλέον το καταλαβαίνει και από τα σούπερ μάρκετ και από τα καύσιμα και από το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Σωστά.
4: Τώρα και τα δάνεια που σιγά σιγά ξαναπαίρνουν την ανιούσα. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μάγκης Κεραυνός άφησε μέχρι το τέλος του Νιόβρη το μέτρο του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση απορροφά τα 8 cent από το φόρο των καυσίμων. Ήδη είναι ψηλά οι τιμές των καυσίμων. Ναι. Φαντάζομαι που ήταν και αυτός ο φόρος της κατανάλωσης συν 8 cent. Βέβαια οι προβλέψεις και για τα καύσιμα δεν είναι και πολύ καλές. Έρχονται αυξήσεις σε νέα φορτία και ανεβαίνει και άλλο η τιμή των καυσίμων. Αλλά εντάξει, θα περάσει λίγο δύσκολο ο κόσμος μέχρι τα Χριστούγεννα. Εκεί υπολογίζεται, βέβαια κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει. Γιατί όλη αυτή η ακρίβεια, όλος αυτός ο πληθωρισμός και τα ενεργειακά έχουν να κάνουν με εξωγενείς παράγοντες, με το τι συμβαίνει στην περιοχή μας και όχι τι συμβαίνει εντός της χώρας μας.
0: Πάντως ο Τραμπ, ο οποίος έχει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ανακοίνωσε χθες, δεν ξέρω τον τρόπο που μπορεί να το δώσει αυτό το πράγμα, $5,000 σε κάθε Αμερικανό. Ένα μέτρο κόστους 1,3 δις σε περίπτωση νίκης των Ρεπουμπλικανών. Έταξε πράγματα όσον αφορά οικονομικές ελαφρύνσεις στην καθημερινότητα, ενώ μείωση τιμών σε διάφορες κατηγορίες. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος. Δύσκολο διαφορετικά να μπορέσει να κοντρολάρει έτσι καταστάσεις. Και για τον ίδιο είναι θέμα.
4: Ναι, γιατί αυτό είναι το θέμα. Οι οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες αλκοί που ταλανίζουν και τον υπόλοιπο κόσμο, την Ευρώπη και κυρίως εμάς που είμαστε και ένα μικρό νησί με όλα τα λάθη μας και το αμαρτωλό παρελθόν μας σε διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την ενέργεια. Να σου πω ότι χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό και για το 27 και για το 28.
0: Okay.
4: Με βάση τα σημερινά δεδομένα.
0: Ζόρικη κατάσταση. Το φθινόπωρο είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι μετά τη χαλαρότητα του καλοκαιριού μπαίνουν μαζεμένοι λογαριασμοί και ειδικά οι οικογένειες που έχουν μωρά, ενώ παιδιά, είναι πολύ αυξημένα τα έξοδα λόγω σχολείων, εξοπλισμού των σχολείων, αρχίζουν τα φροντιστήρια, περισσότερες μετακινήσεις. Πάντως, Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας. Όχι ότι πάνε πίσω οι υπόλοιποι, αλλά ίσως να είναι λίγο παραπάνω ο βαθμός δυσκολίας. Στην καθημερινότητα.
4: Δεν είναι μόνο Σεπτέμβριος.
0: Τώρα τι ναι. Έλα, έλα, σ' ακούμε. Σ' ακούμε,
4: Στέλλα. Ναι, δεν είναι μόνο Σεπτέμβριο μήνα, έτσι όπω πάνε, πολλοί μήνε λοιπόν θα είναι δύσκολοι.
0: Ναι, απλά βάζω στην εξίσωση τα σχολεία που είναι, είναι μεγάλο κόστο. Δηλαδή, εγώ για να σου πω την αλήθεια, όταν αγόραζα αυτέ τι μέρε σχολικά κλπ., δεν περίμενα θα πάει τόσο πολύ, αλλά πάει τόσο πολύ, ναι. Ο Κυριάκος λέει, Άλκη, καλημέρα, ρώτα τη Στέλλα αν θα γίνει κάτι με το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,50 σχεδόν το λίτρο. Μιλάμε για κλεψιά κανονική τώρα, 1,50. Πέρσι τα 100 λίτρα ήταν 100 ευρώ, τώρα είναι 150 ευρώ και 100 λίτρα δεν βάζει κανένας. Ξεκινάς από 200-300 λίτρα μίνιμου. Άρα είναι 50% η αύξηση.
4: Και το θέμα ποιο είναι, ότι αυτή η αύξηση γίνεται πάντα τέτοιους μήνες, τους οποίους ας πούμε προετοιμάζεται ο κόσμος, τα ορεινά κυρίως. Λαμβάνει το πετρέλαιο του για να είναι έτοιμο για το χειμώνα, για τις θερμάσεις. Στα ορεινά κυρίως, έτσι, γι' αυτό έχουμε και τα επίδομα θερμάσεις στα ορεινά. Ναι, είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Δηλαδή, εάν με αυτή την τάση που έχουμε τώρα της ακρίβειας, αν η κυβέρνηση δώσει κάποιο επίδομα, για αυξημένο τέλος πάντων, για το επίδομα θέρμασης. Να σου πω όμως κάτι άλλο, δεν είναι αυτά οι λύσεις. Οι λύσεις πρέπει να είναι πιο ριζικές για τα ενεργειακά. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Δεν γίνεται να είμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν γίνεται
0: είναι χρόνια
4: για 26 να μην έχει αποθήκευση ας πούμε ενέργειας. Δεν γίνεται ο κόσμος να έχει φωτοβολταϊκά και να το αποκόπτονται και να πληρώνει ας πούμε αξινό τιμολόγιο. Πού σε φωτοβολταϊκά σε μια χώρα που έχει 10 μήνες το χρόνο. Πολλά, δηλαδή το πάμε πολλές φορές.
0: Δεν έχουμε εναλλακτικές.
4: Είναι ήδη στον τρίτο χρόνο. Τι έγινε, τι έκαναν. Πλέον ο καθένας θα πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Δεν είναι ενός προσώπου. Είναι διαχρονικές ευθύνες που έφεραν την κατάσταση και τον κόσμο σε αυτό το σημείο. Ο κόσμος την πληρώνει. Ο κόσμος την πληρώνει. Ο κόσμος την πληρώνει που προσπαθεί να ζήσει. Να ζήσει, να παρέχει στα παιδιά του το καλύτερο δυνατό μέλλον. Αυτό. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί δεν μπορούν όλοι. Είναι λίγοι αυτοί πλέον που μπορούν. Και είναι κρίμα ο κόσμος να είναι σε αυτές τις συνθήκες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν. Σχέδια, εντάξει, είδαμε, βλέπουμε συνεχώς σχέδια. Είδαμε προχθές και τον Υπουργό Εσωτερικών μας είπε νέα στεγαστικά σχέδια. Πολύ καλά και αυτά τα νέα στεγαστικά σχέδια. Είδαμε, ας πούμε, θα βγει τώρα, αναμένουμε από το Υπουργείο Εμπορίου να βγουν σχέδιο εκ νέου φωτοβολταϊκά για όλους και πάλι, ας πούμε. Ή να βγει ένα άλλο σχέδιο που έχει να κάνει με τα ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών που το είχαμε και πέρσι, δεν είναι δεδομένο. Απλά θα βγει αναθεωρημένο. Υπάρχουν σχέδια που μπορεί να πάρει ο κόσμος. Εντάξει, αυτά είναι μεγάλη βοήθεια. Το θέμα είναι όμως να μην έχει ο κόσμος ανάγκη τα σχέδια. Να μπορεί από μόνος του να ζει και να επιβιώνει. Είναι γενικό το θέμα, δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Συζητώντας και σήμερα θα έχουμε αυτή τη συζήτηση στο σούπερ της εκπομπής, να σου πω, και με τον Τάσο Γιασενίδη που είναι ένας πάρα πολύ καλός οικονομολόγος.
0: Ναι,
4: θα έχουμε και ένα καθηγητή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για να μας δείξει τρόπους να εξοικονομούμε ενέργεια. Γιατί καμιά φορά και η δική μας η κουλτούρα μπορεί να είναι
0: σίγουρα το καμιά
4: πρόβλημα
0: φορά στους
4: λογαριασμούς.
0: Είναι πρόβλημα.
4: Άρα αυτό. Αυτά είναι τα θέματα. Λοιπόν, καλό
0: Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.
5: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
6: Ακούτε Super Sport 104.
7: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή! Για PC Monitor, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ! Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει! Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
15: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την PrimeTel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
19: Σέρβις σε 15 μέρες.
18: Κάτι πιο ευχάριστο.
19: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
18: Α, τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής PrimeTel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
0: Επιστρέψαμε, είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μεγάλος χορηγός εκπομπής η Pizza Hut. Ο Σεπτέμβριος παίζει διπλό στην Pizza Hut. Κάνε εγγραφή στο pizzahut.com.cy. Κέρδισε 300 πόντους και απόλαυσε διπλούς πόντους σε κάθε παραγγελία όλο το μήνα. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό τον μήνα με διπλούς πόντους εν πάση περιπτώσει. Χορηγός της εκπομπής μας αυτή τη δεύτερη ώρα από τις 8 μέχρι τις 9 η PrimeTel, μαζί μας και σήμερα η PrimeTel που καινοτομεί προσφέροντας στους συνδρομητές της ολοκληρωμένη προστασία από ψηφιακές απειλές σε συνεργασία με την Bitdefender, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οπότε τι κάνετε, κάνετε συμβόλαιο στην PrimeTel κινητής και παίρνετε εντελώς δωρεάν την υπηρεσία Bitdefender Mobile Security. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ποιατζή.
1: Καλημέρα σας κύριε Μπότσο. Καλημέρα κύριε Πουλή.
0: Τη σφάξατε την κύψη χτες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι, λέει, έτσι λένε στην Ελλάδα. Χειρουργείο.
1: Να σου πω, είδα το παιχνίδι. Το πιο δίκαιο σκορ πρέπει να είναι 7-0.
0: Να ντε, 7-0.
1: Ναι, ρε.
0: Φάγατε και γκολ με παίχτη λιγότερο για 7-0.
1: Αφού μια φορά δεν πέρασε τη μέση του γηπέδου, έκανε ολέθριο λάθο.
0: Εγώ διαβάζω τη Σπορντέι στην κορυφή με πρίονο Κορδέλα. Αστείο πέναλτι στο χέρι του Αντωνίσε. Η Κηφισιά των 10 παιχτών πάλεψε, αντέδρασε, σοφάρισε πριν το σφαγείο από διαιτή και βάρ. Άλλο παιχνίδι έβλεπε. Ή άλλο παιχνίδι βλέπαν αυτοί εδώ.
1: Νομίζω. Εντάξει.
0: Εδώ είναι τα δύο. Έγινε ένα 7-0 και αυτοί εδώ να λένε σφαγείο.
1: 7-0, μετρα... 7-0 είναι ενέχεια. Να πιστεύετε οι κλασικέ.
0: Πώ γράφουν αυτοί εδώ πρίονο Κορδέλα και σφαγείο.
1: Πρίονο Κορδέλα και σφαγείο το γράφουν για το πέναλτι. Το πέναλτι
0: που για όλο. Σφαγείο από διαιτή και βαρ. Μετά την ισοφάριση.
1: Ήταν καθαρή η δεύτερη κίτρινη, ρε παιδιά.
0: Ρίξω.
1: Ήταν καθαρή. Η Σπορτέι, πού πρόσκειται η Σπορτέι.
0: Ανεξάρτητη.
1: Εξάρτητη.
0: Ναι. Ανεξάρτητη με τον Ολυμπιακό.
1: ναι, ρε. Ήταν, σου λέω, πρέπει να είναι 7-0.
0: Κάτσε να δω τη live sport. Περίμενε να δω, ρε. Ποιο να πιστέψω.
1: Λέω,
0: να
1: πιστέψω. Πρέπει, λοιπόν, ναι, αφού το είδα, ρε.
0: Ένα λεπτό. Λοιπόν, η live sport που είναι η πιο τίμια όσον αφορά. Λοιπόν, έδιωξε τα σύννεφα από το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός με 10 Κηφισιά λόγω αποβολή του Ζαλίμπουα. Σκόραρε στην κορυφή με ταγκό. Αυτοί δεν γράφουν τίποτα. Δύο δοκάρια στην ίδια φάση. Πρώτο γκολ για Κάγκουα από ζωγραφιά του Αντίνο. Αντίνο παιχτούρα, ρε. Παιχτούρα Αντίνο, ρε. Έχει έτσι παίχτη τελικά του ένα σκασμό λεφτά να μην του βγει το Παναθηναϊκό.
1: Δεν έχει αυτοπεποίθηση να κάνει.
0: Ποια αυτοπεποίθηση τώρα να τον δει, περίμενε. Αυτή η Αργεντίνη είναι τη ψυχολογία.
1: Δεν είπα ότι δεν είναι καλό. Είναι καλό, αλλά χρειάζεται βελτίωση ακόμη. Δεν τελειώνει η φάση. Δεν πετύχε νίκο. Ξέρει τι ευκαιρίε που είχε. Δεν τελειώνει η φάση. Καλό. Ξέρει ο κόσμο. Του αρέσει. Τώρα πιάσανε τον ταμπόρδα. Μόνιμο ταμπόρδα πρώτο. Μόνιμα. Κάθε μέρα μόνιμο ταμπόρδα. Σου λέω, είχε έναν παίχτη που κρατά όλη την ισορροπία τη ομάδα και κανένα δεν αναφέρεται. Ο Καμαρά έκανε μόνο μία λάθο μεταβίβαση.
0: Να θέλει να τον διώξει τον Καμαρά.
1: Ναι. Ψάχνουν ένα θύμα. Κρατά την ισορροπία τη ομάδα όλη. Ένα εξαιρετικό παίχτη που δεν γράφουν γι' αυτό είναι ο Λούζα. Εξαιρετικό.
0: Τι και τον ξέρω.
1: Αυτό που πήρα από την Γουότφορντ. Ναι, ούτε εγώ τον ήξερα. Ούτε εγώ τον ήξερα. Αλλά τώρα που τον βλέπω, είναι καταπληκτικό παίχτη. Πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Σου λέω ότι είχε 10 ευκαιρίες για γκολ. Ήταν μονότερμα που τους έπαιζε. Μια κλωτσιά από μακριά έκανε ολέθριο λάθος ο Ολλανδός και ισοφαρίσανε. Το πέναλτι πράγματι χτυπά στο χέρι του, επειδή είναι πάνω στη γραμμή τέρματος, είπε ο σχολιαστής. Δίνεται το πέναλτι. Χτυπά στο χέρι του πρώτα και μετά στο πόδι του. Εντάξει, δεν συζητάμε.
0: Σφαγείο, ρε, σφαγείο. Καλά,
1: όχι.
0: Κατάλαβα, μα μου λες έτσι σφαγείο.
1: Όχι.
0: Άκου 7-0.
1: Ναι, ρε, τόσο έπρεπε να ήταν. Το πιο δίκαιο. 7-0 έπρεπε. Και λίγα που σου λέω. Λοιπόν, ήταν φυσιολογικά πάλι τα
0: χτες όλα.
1: Μα μόνο χτες. Τρίτη, Δετάρτη.
0: Και χτες.
1: Τρίτη, Δετάρτη, Πέμπτη, όλα φυσιολογικά.
0: Και Κυριακό, πού είναι το Βιετνάμ? Περιμέναμε Βιετνάμ, ρε Κυριακό, μου λέγες χτες.
1: Και πολλά τέρματα.
0: Το Βιετνάμ το περιμένουμε Σαββατοκύριακο, γιατί να έχει λίγο έτσι Βιετνάμ, αλλά εντάξει.
1: Και πολλά τέρματα.
0: Δεν πειράζει, να πληρώσουν μια φορά και εταιρείες.
1: Ναι.
0: Να πληρώσουν, να βαρεθούν να πληρώνουν. Δεν μπαίνουν μέσα ποτέ.
1: Ναι. Και πολλά τέρματα. Και η Κόμο είναι για μεγάλα πράγματα. Η Κόμο. Τρομερή ομάδα. Μόνο στο όνομα είναι μικρή. Είχα το λεπτό προς λεπτό και έβλεπα λίγο και έβαλε γκολ του Βίγκας πάλι.
0: Ναι,
1: είχα και μια κλασική. Πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι από τις ανερχόμενες δυνάμεις η Κόμο. Εντάξει, η Manchester United με πολύ αδύνατον αντίπαλο. Η Bayer, εντάξει, ήταν μέχρι να σκοράρει.
0: Προσπαθούσε η Μπότογκλιν στη φτωχή, αλλά δεν μπορούσαν. Φάγανε και πέντε από πάνω. Αλλά...
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν πολλά τα πέντε νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει, πέντε.
1: Εμπολά. Ναι.
0: Πέντε.
1: Έχουμε ποδοσφαίρο στην Κύπρο σήμερα. Έχει, τι ωραία.
0: ΑΕΛ Σαλαμίνα.
1: Αμάν.
0: Τελευταίο ταγκό είτε για τον Μάρτινς είτε για τον Λόπεθ, άμα δεν τα καταφέρουν. Και άμα έρθει κανένα βαρίσκο, να έρθει κανένα 3-0-0-3, τρέχα γύρω.
1: Η ΕΛ τώρα ποιους έχει επιθετικούς εκτός από τον Γιόβετιτς? Έχει
0: τον Καραμάνι.
1: Καραμάνης.
0: Και αυτό τον καινούριο, ο οποίος δεν νομίζω
1: δεν
0: προλάβει.
1: Δεν
0: ξέρω, νομίζω
1: δεν
0: θα
1: διάβασα.
0: Ναι. Είναι Γιόβετιτς.
1: Γέρνει πλάστικα προς την ΑΕΛ.
0: Ω, δεν ξέρω, μα έτσι όπως είναι τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένο. Και εγώ γηπεδούχο βλέπω, αλλά ξέρω. Είναι δύσκολο παιχνίδι.
1: Ασφαλώς.
0: Είναι ένα δύσκολο μάτσο το οποίο δεν ξέρουν πώς θα αντιδράσουν οι δύο ομάδες, γιατί δημιουργήθηκαν πάρα πολλά θέματα από τις φαλιάρες προηγούμενες αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Άρα δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν. Αν έχουν το ψυχικό σθένος να παίξουν όπως πρέπει να παίξουν. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο όταν τρως 6 γκολ την επόμενη αγωνιστική να γίνεις Ρεάλ Μαδρίτης, ούτε και όταν τρως 4 γκολ στην έδρα σου να είσαι την επόμενη αγωνιστική πάλι Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά οφείλουν να το κάνουν όμως. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έχει και άλλες ομάδες καλές εκτός από την Ρεάλ Μαδρίτης, Άλκη.
0: Ή τη Ρεάλ. Μου ήρθε έτσι πιο πρόχειρη στο μυαλό.
1: Το δέχω. Λοιπόν, αυτά τι θέλεις να. Έκανες κανένα παιχνίδι?
0: Όχι, θες όχι. Έκανε ήπα.
1: Να ακόμα σερί.
0: Σερί.
1: Μην γίνεται μεγάλο θόρυβος για τον Μαζονάκη να με αυτόν τον.
0: Ναι. Χαμός. Πραγματικά χαμός. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά εκεί φαινόταν ότι οι γιατροί δεν έχουν ευθύνη, τέλος πάντων. Όχι ευθύνη, τέλος πάντων ότι είναι. Ναι, φαινόταν ότι είναι λιγότερη ευθύνη τους. Αλλάζουν τα δεδομένα, τους έχουν συλλάβει. Εντάξει, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Δηλαδή, φύγαμε από τα μποτοξάκια, τώρα είναι της μόδας.
0: Τα μποτοξάκια είναι τέτοιο, είναι ρουτίνα. Τα μποτοξ δεν υπάρχει. Αν πει κανεί μποτοξ, δεν έχει τίποτα. Θα σου πει εντάξει, οκ.
2: Παλιωμοδίτης.
0: Τώρα είναι να σου βάλουν αίμα, να σου κάνουν μετάγγιση, πλασμαφαίρεση. Ό,τι βλακίες θυμηθούν. Απλά για να τα παίρνουν τα λεφτά από του εγωπαθεί, αυτού που θέλουν να μείνουν αιώνια νέοι.
1: Πράγματι.
0: Να έχει θέμα υγεία και να κάνει μετάγγιση αίματο που ταλαιπωρούνται χιλιάδε συμπατριώτες μας καθημερινά με αιμοκαθάρσεις και λοιπά, να το δεχτώ. Αλλά τώρα για να κάνεις τον όμορφο ή την όμορφη και να θέλεις να είσαι νιάτο συνέχεια να είναι το μαγουλάκι φράπα, ας προσέχανε, τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Εγώ γενικά δεν πάρω τις ενέσεις. Δηλαδή πόσο περισσότερο να κάτσω να μου κάνουν και με αιμοκάθαρση, ας πούμε, ξέρω, πλασμαφαίρεση.
1: Αγία μου, ρε,
0: ό,τι να είναι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο, μαύρα. Το ποδόσφαιρο, ρε. Που...
0: Θα έχουμε δεύτερη, την τελευταία ώρα της εκπομπής.
1: Αρχίζει και η Β' δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι, έχει σήμερα Ερμής.
1: Πάει και Αθηνικός, πότε παίζει?
0: Πάει και αύριο. Αύριο 7 η ώρα, ναι.
1: Αύριο 7 η ώρα.
0: Ναι. Αύριο 7 η ώρα.
1: Και σήμερα Ερμής. Μα ο Ερμής τι είναι?
0: Που... Ο Ερμής παίζει με τον Ακρίτα.
1: Ο Ερμής Ακρίτα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ανέβηκε ο Ερμής, ήταν τρίτη και ανέβηκε ο Ερμής.
0: Ναι. Να είσαι στο βίντεο που βγάλε ο Πάσπ για τον Ερμή.
1: Όχι.
0: Είναι σοβαρό το θέμα, θα έχουμε τον Νεοφυτίδη μετά.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για συμβόλαιο, διπλό και απλήρωτος, αλλά καταγγελία. Εγώ πρώτη φορά είδα ποδοσφαιριστή να βγαίνει on camera και να λέει. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ ποδοσφαιριστή να λέει αυτό το πράγμα.
1: Γιατί τα κάνουν αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου?
0: Μόνο μια ομάδα. Οι πλήστες.
1: Λύσουν. Βγάλαμε ένα μήνυμα στην Κύπρο, να.
0: Ναι.
1: Ακούνε στο εξωτερικό τι γίνεται στην Κύπρο.
0: Ναι. Και τα λένε στο εξωτερικό. Μετά μην τα μειώσει. Δηλαδή, αυτό ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες είναι πρόβλημα, γιατί όλο και πιο χαμηλής ποιότητας παίχτες έρχονται.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, εγώ δεν ξέρω αν έχει έτσι τακτική. Ξέρω ένας φίλος μου που πήγε πρόσφατα, πήγε στο. Από στην ομάδα δεν έχω πρόβλημα, στον Πανθρακικό. Γνωστό τέλος πάντων, μου είπε ότι του είπανε: έχουμε 3.000 συμβόλαιο το μήνα. Θέλεις? Αν δεν θες, το καλό. Αυτά είναι τα λεφτά. Αυτά θα τα πληρώνεσαι.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν θες, γεια σου. Είναι πιο φέρο να του πεις: έχω 1.000 ευρώ.
1: Καλά.
0: Αλλά θα τα παίρνεις ή να του τάσεις δύο και να του δίνεις ούτε το ένα στο τέλος. Εντάξει.
1: Το δέχομαι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έλα σου πω, θα βάλουμε, επειδή είναι πολλά τα θέματα που έχουμε μετά, πάρα πολλά ρεπορτάζ και θα τα προλαβαίνουμε, θα βάλουμε τις διαφημίσεις τώρα, να ξεκινήσουμε από τώρα, να παίξουμε το δελτίο και να έρθουμε αμέσως μετά το δελτίο
1: okay.
0: κατευθείαν.
1: Ναι,
0: ναι.
21: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
2: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου. Οι αναμνήσεις σου. Οι συναλλαγές σου. Τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όρη και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
23: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
24: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
25: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
26: Απάντηση.
25: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
26: Απάντηση.
25: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
26: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
25: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
26: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
25: Ταβέρνα η απάντηση.
26: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
27: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
28: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
29: Στο κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
30: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
31: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
32: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
31: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
32: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
31: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
32: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
31: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Έννη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Με την αναμετρήση Έλληνα Σαλαμίνα ανοίγει απόψη η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Αύριο στις 7 ανόρθωση από Ελ Καρμίου της Ομονία Ραδίπου, στις 8 Ομονία Απόλλωνας. Την Κυριακή στις 7 ΕΚ Πάφος και στις 8 Ολυμπιακός Ομονία 29 και τη Δευτέρα στις 8 Κράσα Βανιάρης. Στην ΑΕΛ εκτός είναι ο Ζω και στην Εσσαλαμίνα δεν υπολογίζεται ο Κονφέ. Στον Αποέλ Μπακασέτας και Καρίγιον ισχύουν το πλάνο. Στην Ανόρθωση δεν υπολογίζονται Μπέρκστρομ και Φανίφ. Ο Ακιντόλα δεν είναι στη διάθεση του Μπέρκ για τον τέρπι της Ομόνιας με τον Απόλλωνα. Στον Αντίποδα, Μπράουν, Λιούπιτσα και Ανδρέου δεν υπολογίζονται. Επιστρέφουν Τόμας και Βέισμπεκ. Στην ΑΕΚΟΣ, αν μπορεί, τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με την Πάφο. Διαθέσιμος ο Παλαιάρη, εκτός ο παροπλισμένος Αμίν. Στην Πάφο φαίνεται ότι δεν προλαβαίνει ο Μπιέλ, εκτός Κορέα, Μαμάντοφ και Μπρίτο. Στον Άρη, ενώ ψυκρά Σαβαένι, εκτός Νίκολιτς, Κορέα και Χαραλάμπους. Ψες για το Champions League, Αϊτχόφεν Σαχτάρ 1-1, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Κόμο Λιψία 4-1, United Σαμπαχ 4-0, Μπάγερ Μποντογκλίπτ 5-0, Σλάβια Λάνς 2-3. Σε ξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κηφισιά με 3-1. Για το κυπέλλο Ελλάδος, Αστέρας Άρης 1-1. Στην ΑΕΚ Αθηνών αναμένεται η ανακοίνωση της επεκτάσης του συμβολαίου του Γιόκιτς. Ο Αλγουαθίλ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα είναι και 30 Ουνιών Σάλκε, 9 και 45 Ρεν Μαρσέικ και Βενέτσια Φιωρεντίνα και στις 10 Σεβίλη Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
4: Με όπλο τον κόσμο της, η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
2: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
14: Σέρβις σε 15 μέρες.
13: Κάτι πιο ευχάριστο?
14: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
13: Α, τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
16: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering.
16: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, με την καταγγελία πρώην παίχτη του Ερμή, του Μιχάλη Κούκου. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις στο επίσημο κανάλι του ΠΑΣΠ περί συμβολέων κλπ. Πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα, είναι 30 δευτερόλεπτα. Θα βάλουμε στην παρέα μας μετά το Σπύρο Νεοφυτίδη και μετά την συζήτηση με τον Σπύρο θα έχουμε και τον πρόεδρο του Ερμή, τον Κωνσταντίνο Πίτα. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον πρώην ποδοσφαιριστή, στο κέντρο είναι τώρα ο Μιχάλης Κούκου. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στον ΠΑΣΠ.
19: Κούκου, είμαι μέλος του ΠΑΣΠ. Εδώ και 1,5 χρόνο αγωνιζόμουν στον Ερμή Αρατύπου. Υπέγραψα δύο συμβόλαια, το έναν οποίο καταθέτεται στην ΚΟΠ και το άλλον ιδιωτική συμφωνία με το Σύλλογο, την οποία ζητούσαμε επανελειμμένα. Δεν δόθηκε ποτέ. Ο Ερμής Αρατύπου κατέθεσε στην ΚΟΠ το ένα συμβόλαιο από τα δύο, ενώ στο κράτος κανέναν από τα δύο ως εργαζόμενος, με αποτέλεσμα 1,5 χρόνου που δούλευα στον Ερμή Αρατύπου να μην μου έβαζαν κοινωνικές ασφαλίσεις και γεση. Επειδή η συμπληρωματική συμφωνία δεν μου δόθηκε ποτέ, δεν μπορούσα να διεκδικήσω τα χρήματά μου. Γι' αυτό αναγκάστηκα να διακόψω το συμβόλαιό μου, έτσι ώστε να βρω μια ομάδα πιο σωστή, χαρίζοντας τον μήνα που δούλεψα τώρα τον Αύγουστο και τα περσινά μπόνους τα οποία είχα, ανεβάζοντας την ομάδα από την τρίτη κατηγορία στη δεύτερη.
18: Λοιπόν, αυτές είναι οι δηλώσεις του ποδοσφαιριστή.
20: Ναι, ξεκάθαρα.
18: Έχει κάνει κάποιες σοβαρές καταγγελίες.
20: Ναι.
18: On camera, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑΣΠ, τον Σπύρο Νεοφυτίδη. Σπύρο, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Σπύρο.
21: Καλή σας μέρα.
18: Δύο συμβόλαια. Λέει ο παίχτης έχει κατατεθεί το ένα στην ΚΟΠ, το άλλο πουθενά ουσιαστικά. Και με αποτέλεσμα να μην παίρνουν κοινωνικές ασφαλίσεις και να μην μπορεί να διεκδικήσει το ιδιωτικό σύμφωνο, να το πω έτσι.
21: Για να αρχίσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί χθες βγήκε μια ανακοίνωση από τον Ερμή, πολύ άκυρη ανακοίνωση για μένα. Θέλω να τη σχολιάσω. Να μου επιτρέψει για ένα λεπτό, πολύ σύντομα, να επανέλθω να εξηγήσω το τι γίνεται. Καταρχήν η ανακοίνωση του Ερμή Αρατύπου ήταν λόγω για ανυπόστατους ισχυρισμούς. Εφόσον θεωρούν ότι είναι ανυπόστατοι ισχυρισμοί, εμείς τους δώσαμε μια πολύ καλή ευκαιρία να αποδείξουν ενώπιον των αρμόδιων αρχών να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα ως απόδειξη των θέσεων τους. Και έχω ένα πιο ερωτήματα που μπορεί να λάβουν και του πρόεδρου του Ερμή. Δηλαδή το ένα είναι με ποιον τρόπο γινόντουσαν οι πληρωμές προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, και όπως ανέφερα προηγουμένως θα καλεστούν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την καταβολή των κοινωνικών ασφαλίσεων στα συμβόλαια που έχουν καταδεικτεί στην ΚΟΠ ως συμπληρωματικές συμφωνίες, τα συμβόλαια των 290 ευρώ που έχουν καταδεικτεί στην ΚΟΠ θα καλεστούν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εάν έχουν καταβάλει τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Εμείς από πλευρά μας έχουμε διαβεβαιώσεις από τα γραφεία των κοινωνικών ασφαλίσεων, όχι μόνο για τον Μιχάλη, αλλά θα σας ανακοινώσω ότι ο Μιχάλης δεν προέβη σε καταγγελία στην Ομοσπονδία, στο Υπουργείο Εργασίας και στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Μόνο στις κοινωνικές ασφαλίσεις ζήτησε να γίνει έλεγχος εάν του καταβληθήκαν οι κοινωνικές ασφαλίσεις.
18: Δεν είναι καταγγελία αυτό.
21: Πράγμα που επιβεβαιώσαν ότι δεν κατατέθηκαν και δεν καταβλήθηκαν για ένα χρόνο ούτε.
18: Αλλά δεν έκανε καταγγελία, έψαξε το θέμα μέσω των κοινωνικών ασφαλίσεων. Αυτό είναι.
21: Ακριβώς. καταγγελία έγινε από άλλον ποδοσφαιριστή που θα αναφερθώ πιο μετά, την Δευτέρα, όπου και για αυτόν τον ποδοσφαιριστή έχουμε διαβεβαιώσεις τόσο από το Υπουργείο Εργασίας όσο και από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ότι δεν του έχει καταβληθεί ούτε σέντ στις κοινωνικές ασφαλίσεις.
1: Πάλι από την ίδια ομάδα.
18: Ερμή ή από άλλη ομάδα.
21: Πάλι από την ίδια ομάδα. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την ανακοίνωση του Ερμή και η έντονη δυσαρέσκεια τους που αναφέρονται για τη στάση του δική μου, σαν εκτελεστικός πρόεδρος, γιατί δεν είμαι πρόεδρος, να ξέρουν να γράφουν επί του παρόντος, και από θεσμική θέση, που έχω θεσμική θέση, να τους υπενθυμίσω, είμαι αντιπρόεδρος της Ευρώπης, εκτελεστικός πρόεδρος του μεγαλύτερου συνδικαλιστικού οργάνου των ποδοσφαιριστών, στο επάγγελμα του ποδοσφαίρου, ισχυρίζονται ότι συμμετείχα δημόσια στην προβολή, που συμμετείχα και προέβησα εγώ σε τοποθετήσεις που δίνατε να πλήξουν τη φήμη και την υπόλοιψη ενός ιστορικού σωματείου και να πούμε δαμέ, επειδή η πλάκα της υπόθεσης είναι ότι την ιστορία του Ερμή είχαμε στη συμμετοχή το 2014 που πήγαμε το μοναδικό τίτλο του σωματείου το Super Cup, πήγαμε στην Ευρώπη και πήγαμε την τελικό κυπέλλου. Άρα έχω άμεση σχέση με το σωματείο, γνωρίζω πολλά καλά την ιστορία του Ερμή. Και προχωράει η ανακοίνωση, γιατί εμένα μου αρέσει να μιλώ με ανθρώπους που λένε αλήθεια. Και λέει ότι αναφέρθηκε, ότι αναφέρθηκα εγώ για το σωματείο και τουλάχιστον θα έπρεπε να είχα ζητήσει να ακούσω τη θέση του σωματείου, το οποίο ουδέποτε κλήθηκε πριν από τη δημοσιοποίηση του εν λόγω βίντεο και των καταγγελιών, τόσο εμένα όσο τον υποσχεστή. Έναν απλό τηλεφώνημα θα ήταν αρκετό, λέει.
18: Ναι, λέει ότι πάνω ο Ερμής λέει ότι δεν τους ενημερώσετε βασικά.
21: Να τους υπενθυμίσω, γιατί τα στοιχεία, αγαπητοί αρχοί, είναι αδιάσυστα και ξέρετε πολύ καλά ότι δουλεύουμε πολύ επαγγελματικά. Έγιναν μέσα στον Αύγουστο δύο συναντήσεις με τον κύριο Μπίτσα, ακόμα ένα εκπρόσωπο του σωματείου, Λάρνακας, στην Λάρνακα σε συνάντηση που είχαν γνωστή καφετέρια. Υπάρχουν κάμερες αυτές και επιθυμεί και υπάρχουν πολλοί μαρτυρίες που μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Που αρχίζαμε την επαφή και κουνικέζαμε για το πρόβλημα.
18: Ναι, Σπύρο. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, θα το ξαναπιάσουμε το Σπύρο.

0: Πάμε πάλι στο Σπύρο Νεοφυτίδη. Είχαμε μείνει εκεί στην κουβέντα σε καφετέρια στη Λάρνακα. Ναι.
1: Έγινα δύο συναντήσεις. Στις 18 Αυγούστου είχα προσωπική τηλεφωνική επαφή με τον κύριο Μπίτσαν, που διήρκησε 16 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Και ήμουν έντονος μαζί του για τη στάση που κρατούσε. Επίσης, επικοινώνησα
0: σε αυτό
1: με
0: το
1: δύο...
0: θέμα, Σπύρο, σε αυτό το θέμα με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Με τους δύο ποδοσφαιριστές.
0: Με τους δύο. Ναι.
1: Επικοινώνησα με δύο πρώην πρόεδρους του σωματείου που τους ενημέρωσε την κατάσταση. Αλλά δυστυχώς με ενημέρωσαν ότι είχαν αποχωρήσει από το σωματείο και δεν ήταν πλέον κοντά στο σωματείο λόγω άλλων προβλημάτων που είχαν.
0: Μάλιστα.
2: Η τελευταία κουβέντα του κύριου... Ένα λεπτό, συγγνώμη που διακόπτω. Εσείς επιμένετε ότι ο Ερμής ψεύδεται.
1: Ότι ο Ερμής
2: ψεύδεται. Δεν κατέθεσε, δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του προς τους ποδοσφαιριστές. Δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του ο Ερμής προς τους δύο ποδοσφαιριστές.
1: Όχι, να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Εμείς αυτό που καταγγείλαμε είναι ότι ο Ερμής δεν έχει καταβάλει τις κοινωνικές ασφαλίσεις προς κανέναν ποδοσφαιριστή και επανελειμμένα, επειδή έχει συνάψει συμπληρωματικές συμφωνίες με τους ποδοσφαιριστές, δεν έχει παραδώσει και δεν έχει δώσει τη συμπληρωματική συμφωνία μετά από επανελειμμένες
0: αιτήσεις
1: των ποδοσφαιριστών και μετά και που παρέμβασε του συνδέσμου. Το αποτέλεσμα ήταν όταν ήρθαν και βγάλαν τους ποδοσφαιριστές εκτός πλάνων, ο κύριος Πίτσαν να απαιτεί από τους ποδοσφαιριστές να τους πληρώσει το ποσό των 291 ευρώ μετά το μισθό του ΠΕΣΥ. Δηλωμένος ή τα 400 που ήταν με την ανανέωση του συμβολέου φέτος και να φύγουν, γιατί προφανώς έχει πετάξει συμπληρωματικές συμφωνίες. Οι ποδοσφαιριστές ήταν πρόθυμοι να έρθουν σε συμβιβασμό, ειδικά ιδιαίτερα ο Μιχάλης του ζήτησε τον έναν τον μήνα που αγωνίστηκε και δούλεψε τον Αύγουστο.
0: Να τον χαρίσει, εγώ έτσι.
1: Ακριβώς. Για εμάς. Αυτές οι συμπεριφορές είναι απαραδεκτές. Γιατί η δεύτερη περίπτωση, θα το κλείσω, είναι χειρότερη. Γιατί πρόκειται για ποδοσφαιριστή που έχει περάσει από σοβαρών τραυματισμών από τον τέλος του Μάρτη πέρσι. Είναι στην περίοδο της επαναφοράς, μετάσσει από σοβαρών τραυματισμών από τον τέλος του Μάρτη πέρσι. Είναι στην περίοδο της επαναφοράς.

0: ανανεώθηκε αυτόματα το συμβόλαιο του και μπορεί να διεκδικήσει μέχρι 10 μήνες αποζημιώσεις συν 8%.
1: Σπίρο, για να το κλείσουμε. Αυτό το, ναι, παρακαλώ.
0: Για να το κλείσουμε, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι σύμφωνα με το άρθρο 85 του περικοινωνικών ασφαλίσεων νόμου της Κύπρου, η παράληψη ή αμέλεια καταβολής της φορών αποτελεί ποινικό αδίκημα. Άρα οι καταγγελίες υπάρχουν και είναι στην κυρία, στη Διευθύντρια των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην κυρία Ευαγγελία Γεωργιάδου, και θα έχουν όλο τον άπλετο χρόνο να συσκεφτούν μαζί τους και να αποδείξουν εάν κατάβαλαν τις κοινωνικές ασφαλίσεις.
1: Ο Ερμής πάντως στην ανακοίνωσή του λέει ότι υπό το φως των πιο πάνω καλούμε δημόσια τον ΠΑΣΠ και τον πρόεδρό του να ανακαλέσουν τις δηλώσεις και τους ισχυρισμούς που αφορούν το σωματείο και οι οποίες δεν ανταποκρίνονται κατά τη θέση μας στα πραγματικά γεγονότα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί πραγματική εικόνα και να μην συνεχιστεί η πρόκληση ζημιά στη φήμη και η υπόλοιψη του σωματείου μας.
0: Είναι
1: μια παράγραφος από την ανακοίνωση.
0: Έχει πρόβλημα. Εμείς τους βοηθήσαμε.
1: Σε ρωτάω γιατί θα έρθει τον πρόεδρο του Ερμή.
0: Όχι, τους βοηθήσαμε. Γιατί προχωρήσαμε σε καταγγελία στην Επιτροπή
2: στην Αρμόδια Επιτροπή, καλέ.
0: Αρμόδια Επιτροπή Διαφθοράς, στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, για να ανοίξει έρευνα και να διεξάγει έρευνα και να δει πώς γίνονταν οι πληρωμές και αν καταβλήθηκαν τα δεύτερα συμβόλαια και γιατί δεν παράδοσαν στους ποδοσφαιριστές της Συνδρομητικής Συμφωνίας. Στο Υπουργείο Εργασίας της Εργασιακής Σχέσης, όπου μας διαβεβαίωσαν ότι άρχισαν ήδη να διερευνούν το θέμα και ελπίζουν να το διερευνήσουν, γιατί είναι εδώ και καιρό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και φυσικά στις εργασιακές σχέσεις έχουμε καταγγείλει για την παραβίαση του περικατότατου μισού νόμου, γιατί για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, βάσει και της εξαγγελίας της 16 Ιουνίου
1: Γενικού
0: Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας του κ. Χειμώνα, εμπίπτουν μέσα στην νομοθεσία αν περικατότητα του μισού οι επαγγελματίες προσφέρειες
1: δεν εξαρτούν κατηγορία. Δεν το τήρει κανένας αυτό.
0: Οπότε έχουν δουλειά να κάνουν.
2: Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον πρόεδρο
1: του Ερμή. Ναι, ναι, σε λιγότερο από ένα λεπτό. Κάτι τελευταίο. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και σε άλλες ομάδες. Έχεις καταγγελίες και για άλλες ομάδες.
0: Ναι, βεβαίως. Συμβαίνει σε άλλες ομάδες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε και έχει τεράστιες προεκτάσεις. Αγγίζει και άδειες παραμονής των εργαζομένων που οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές δεν έχουν έκδοση άδειας εργασίας λόγω του ότι δεν παρουσιάζουν τον κατάλογο των μισθών αυτές οι κατηγορίες. Έχουμε θέματα γιατί ο ίδιος ο Πίτσας στην τηλεφωνική μας συνδιάλεξη μου έλεγε όλοι το κάνουν και παντού γίνεται. Ναι. Γιατί εγώ να είμαι σωστός.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτή η νοοτροπία θα αλλάξει και αυτό είναι ευθύνη τόσο της κυβέρνησης μας που είναι προσφέρω, αλλά ιδιαίτερα τουλάχιστον του κράτους. Γιατί το να έχω ένα μέλος με κομμένο πόδι αγωνίζεται για ένα ιστορικό σωματείο όπως είναι ο Ερμής να το βοηθήσει να πάρει μια άνοδο στη δεύτερη κατηγορία και να ρίχνεται απλά στο έλεος του Θεού και να απειλείται με διακοπή συμβολέου γιατί τραυματίστηκε ή γιατί είναι εκτός πλάνου του προπονητή, αυτό είναι απαράδεκτο.
2: Εντάξει, γίνονται, σας ακούμε, γίνονται χρόνια αυτά τα πράγματα στην Κύπρο. Όχι, αλλά δεν γίνεται τίποτε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: Δεν τιμωρείται
2: κανένας.
0: Ευκαιρία να γίνει τώρα. Διότι φαίνεται ότι και στο Υπουργείο Εργασίας έχουμε εδώ και 1,5 χρόνο μέσα καταγγελίες για παραβίαση του περικατότατου μισθού. Υποσχέθηκαν και είχα και προσωπική επαφή με τον Υπουργό ότι θα αρχίσουν έρευνες και θα αρχίσουν ελέγχους σε όλα τα σωματεία. Σε όλα τα σωματεία, αλλά επικαλούνται την έλλειψη προσωπικού. Πέρασε ένας 1,5 χρόνο, νομίζω είναι η ώρα να αρχίσουν οι ελέγχοι.
1: Σπύρο, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε αμέσως στον πρόεδρο του Ερμηνό, ο κ. Κωνσταντίνος Πίτας, στη τηλεφωνική γραμμή. Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
3: Καλό πρωινό σε όλους.
1: Λοιπόν, έχεις ακούσει τι έχει πει ο Σπύρος Νοφιτίδης, αν και υπάρχει και το βίντεο το οποίο είναι η δήλωση και του ιδίου, γιατί στο δεύτερο μέρος έχει κάνει και ο ίδιος μια δήλωση, συν του πρώην ποδοσφαιριστή σας. Θέλω μια πρώτη τοποθέτηση.
3: Εντάξει, είναι γνωστές οι θέσεις του Σπύρου ενάντια στα σωματεία κτλ. Εμείς τοποθετηθήκαμε με την ανακοίνωσή μας. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι ο καθένας μπορεί να λέει και να ισχυρίζεται ό,τι νομίζει. Ακούω με τα λύπης μου τον κύριο Σπύρο να λέει ότι έχει και κάμερες στη συνάντηση που κάναμε, λέει.

0: δύο συναντήσεις.
1: Βασικά είπε ότι είναι σε δημόσιο χώρο και ότι υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είπε
0: ότι. Εγώ να σας δηλώσω ότι ουδέποτε συναντήθηκα με τον κύριο Σπύρο που λέει και τον παίχτη στο καφέ ή οτιδήποτε για να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Και αν έχει κάμερες και είναι γεμάνγκας, αφού το λέει.
1: Κωνσταντίνε, μισό λεπτό. Εγώ αν θυμάμαι σωστά από αυτό που είπε ο Σπύρος, ήσουν εσύ και ένα άλλο μέρος
2: της διοίκησης.
1: Όχι με παίχτη.
0: Εγώ με τον κύριο Σπύρο, αν μπορώ να τον πω κύριο, τον κύριο Σπύρο πλέον, δεν συναντήθηκα ποτέ. Τέλος πάντων.
2: Στο επίμαχο θέμα, καταβάλλατε τις κοινωνικές σας.
0: Επειδή είναι κουβέντες του καφέ, ναι, Αντρέα μου, sorry. Εγώ στο καφέ βλέπω μόνο τον Σπύρο, έβλεπα τον τέλος πάντων, στο μόλ σε ένα συγκεκριμένο καφέ για να σου καλώ τον. Ουδέποτε κάτσαμε σε τραπέζι να συζητήσουμε. Ο κύριος Σπύρος, η μόνη επαφή που έχουμε μια φορά τον χρόνο, είναι που μας πιάνει τηλέφωνο και να έρθει να πιάσει που τις συνδρομές των ποδοσφαιριστών. Και τηλεφωνά μας να έρθω αύριο να έρθω να εισπράξω τις συμμετοχές των ποδοσφαιριστών. Ουδέποτε μας έπιανε να μας πει γεια σου καλώς του. Τέλος πάντων.
1: Ούτε αυτό, το ούτε αυτό το τηλέφωνο που είπε ότι μιλήσατε.
0: Το τηλέφωνο μιλήσαμε, ναι. Μιλήσαμε, ναι. Και ξεκίνησε η συνάντηση που τις συνδρομές. Γιατί σας λέω. Ξεκίνησε η συνάντηση για να
1: πιάσει. Το τηλέφωνο έγινε με αφορμή τις συνδρομές εννοείς.
0: Ναι. Και μετά ήρθαμε στη συζήτηση με τον πρώτο ποδοσφαιριστή που λέει, όχι τον κύριο Μιχάλη, που δεν είναι καθόλου ακριβώς τα πράγματα της όπως τα λέει. Γιατί με τον πρώτο ποδοσφαιριστή, ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα του Ερμή, και έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με τον ποδοσφαιριστή. Και μια χαρά ήμασταν με τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής μάλιστα, επειδή έχει και λαθασμένα στοιχεία ο κύριος Σπύρος, 2 Ιανουαρίου έπαθε το χιαστό ο μικρός. Το λοιπόν, και είναι πλήρως κατατευλημένες όλες οι οφειλές του με αποδείξεις και ονόματα, τις οποίες έχει και ο δικηγόρος μας, γιατί μας έστειλε και επιστολή ότι έχει να παίρνει ο μικρός από τα πέρσι ο συγκεκριμένος. Ναι. Το λοιπόν,
1: πώς
0: και εμείς
1: πώς
0: με τον μικρό.
1: Οι παίκτες πληρώνονται μετρητά, με νόμο λογαριασμό, πώς είναι η πρακτική, Κωνσταντίνε, γιατί δεν έχω εικόνα.
0: Είτε μετρητά, είτε επιταγή.
1: Ναι, και δεν όταν είναι μετρητά, πρέπει κάπου να υπογράφουν προφανώς.
0: Φυσικά. Τα μετρητά φυσικά, υπάρχουν.
1: Και εσύ απόδειξη ότι τον πλήρωσε στον παίκτη.
0: Φυσικά και είναι και τα κριτήρια στη μέση και όλα.
1: Ωραία. Λίγο να ξεκινήσουμε με το θέμα του Μιχάλη του Κούνου. Γιατί έχει κάνει ο παίκτης κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις, παύλα καταγγελίες θα πω. Πώς έχει αυτό το πράγμα?
0: Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά με την πρώτη περίπτωση, διότι από εκεί ξεκίνησαν όλα.
1: Με τη δεύτερη που
0: ανέφεραν τώρα, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ναι. Έχουμε έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έπαθε χιαστό πέρσι τον Ιανουάριο.
1: Μάλιστα.
0: Και είπαμε του ποδοσφαιριστή, ο προπονητής μας φέτος, είχε αυτόματη ανανέωση ο ποδοσφαιριστής στο συμβόλαιο του.
1: Ναι.
0: Και είπε του προπονητής ότι είναι εκτός πλάνων ποδοσφαιρικά, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και εμείς έκαναμε συζήτηση μαζί του να τον αποζημιώσουμε και να βρει ομάδα να πάει για φέτος.
1: Okay.
0: Είδα σε σκέψεις ο μικρός, μας είπε θα το σκεφτώ και να σας ενημερώσω. Μάλιστα του προσφέραμε να κάνει αποθεραπεία στα γήπεδα μας, στα γυμναστήρια μας κτλ. Μέχρι να είναι σε κατάσταση να μπορεί να επανέλθει κανονικά, και είμαστε σε συζητήσεις μαζί του. Μετά δεν τα βρίσκαμε στη συζήτηση που είχαμε στο ποσό της αποζημίωσης. Μίλησε με τον Σπύρο, ο Σπύρος ήρθε στη μέση και είχα εγώ μια προσωπική έντονη λογομαχία, όπως το είπε και ο ίδιος, που του είχα πει ότι αφού σου λέω ότι τον αποζημιώνω με έναν ποσό, σεβαστό ποσό κιόλας, γιατί εσύ ενδιαφέρεσαι μόνο για να μας κυνηγήσεις είτε μέσω δικαστικά είτε σου παμούβες και κουρτίζεις τον παίχτη στην ουσία να πατήσει πάνω στο συμβόλαιο του και να μείνει ακόμα ένα χρόνο να πραγείς και δεν σε ενδιαφέρει καθόλου το ποδοσφαιρικό κομμάτι να βρούμε μια ομάδα του παίχτη να επανέρθει μετά από τον τραυματισμό του, αφού μου λέει ο προπονητής μου είναι εκτός πλανών. Είναι τόσο κακό το πράγμα?
1: Όταν λες αποζημίωση εννοείς για το συμβόλαιο της αυτόματης
0: ανανέωσης. Φετινό.
1: Το φετινό.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Του προτείναμε να τον αποζημιώσουμε 3 μήνες και να βρει ομάδα να πάει να παίξει αφού είναι εκτός πλάνου του προπονητή.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο κακό αυτό το
2: κύριε
0: πράγμα.
2: Κύριε Πίτα, ο ποδοσφαιριστής και ο κύριος Σπύρος σας κατηγορούν ότι δεν καταβάλλατε τις κοινωνικές ασφαλίσεις.
0: Πάμε και σε αυτό.
2: Εσείς επιμένετε ότι τις καταβάλλατε?
0: Εμείς μιλήσαμε με ο λογιστή μας εχθές και όλα τα απαραίτητα έγραφα ότι η κοινωνική ασφαλής είναι τακτοποιημένη.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα είμαστε σωματείο που είναι μηδέν υποχρεώσεις στο κράτος οι κοινωνικές ασφαλίσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και είμαστε περήφανοι για αυτό το κομμάτι, γιατί ο Ερμής μετά από πολλά χρόνια είναι μηδέν κοινωνικές ασφαλίσεις. Ναι, είχαμε έναν τεράστιο ποσοστό της κοινωνικής ασφαλίσης να χρωστούμε μετά τις χρονιές που κάναμε στην πρώτη κατηγορία. Καλά, όπως όλα τα σωματεία.
1: Ο παίχτης λέει ξεκάθαρο ότι δεν κατατέθηκε το δεύτερο συμβόλαιο στο κράτος με αποτέλεσμα να
0: μην... Μιλάμε για τον Μιχάλη Κούκου τώρα.
1: Ναι, το Μιχάλη Κούκου. Πάντα
0: ο Μιχάλης Κούκου δεν είχε δεύτερο συμβόλαιο. Δικαιούται να λέει ό,τι θέλει. Ήρθε με τον μάνατζερ του, υπόγραψε, ήρθε στην προετοιμασία να είναι έτοιμος φέτος από την τρίτη κατηγορία και του είπε ο προπονητής μετά από 3-4 εβδομάδες ότι δεν είναι εκτός πλάνου.
1: Άρα ένα συμβόλαιο το οποίο είναι κατατεθειμένο στην ΚΟΠΑ, αυτό λες.
0: Μάλιστα. Και προτίμησε ο Μιχάλης Κούκου, έχουμε να πάρει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, να αποχωρήσει από την ομάδα και υπογράψει σε άλλη ομάδα.
1: Ναι.
2: Και οι κοινωνικές ασφαλίσεις πληρωμένες, σύμφωνα με τον λογιστή.
1: Αυτό που είπε ο παίχτης περί δοτολευμένων τα οποία χάρισε για τον τα μπόνους της περσινής χρονιάς συν τον Αύγουστο, ότι χάρισε ο Κούκου, μιλάω πάντα.
0: Ούτε Αύγουστο χάρισε, ούτε μπόνους είχε να παίρνει ο συγκεκριμένος. Είχαμε άριστες σχέσεις και με την οικογένεια του. Τρώαμε, πίναμε, ψες το βράδυ. Μου απολογήθηκε ο πατέρας του για τη συγκεκριμένη κατάσταση που τον επίεσε ο κύριος Σπύρος για να πάει να κάνει αυτές τις δηλώσεις και είναι ντροπή. Παιδιά, πραγματικά είναι ντροπή παραμονή του παιχνιδιού μας από έναν άνθρωπο που έφαγε ψωμί στον Ερμή, όπως το αναφέρε και ο ίδιος.
1: Μα το είπε και ο ίδιος, ναι.
0: Πήγε στην Ευρώπη με τον Ερμή, με τόσο μίσος και τόσο κατάσταση εναντίον του σωματείου παραμονή του παιχνιδιού μας, που δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Να μας κάνει αυτόν τον πόλεμο ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος, όπως βλέπουμε και το αναφέρατε κι εσείς, και ίσως πρέπει κάποιοι να το δουν αυτό το κομμάτι. Δεν ακούεται από κανένα. Δηλαδή βάζει, κάνει, φτιάχνει βίντεο, ιστορίες, πράγματα και δεν ακούεται από κανένα. Αυτόν ίσως πρέπει να μας προβληματίζει.
1: Πρέπει να μας προβληματίζει όχι για το BASP, γιατί μιλάμε γενικότερα για το συνδικαλιστικό όργανο, για τη στάση του κράτους. Διότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που μπορεί να δημιουργούνται από τα σωματεία κάποιες φορές ή πολλές φορές, είναι και ανάποδα. Δηλαδή και το ίδιο το κράτος δεν έρχεται να βοηθήσει το χώρο όπως έπρεπε να τον βοηθήσει, το χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Μα τι πρέπει να κάνει άλλο το κράτος.
1: Μπορούσε να κάνει πράγματα, να στηρίξει περισσότερο τον αθλητισμό. Η Ομοσπονδία, η δεύτερη κατηγορία, την οποία παίζει φέτος ο Ερμής, είναι μια κατηγορία.
0: Για τα γήπεδα. Βγάζει βίντεο δεξιά-αριστερά για τα γήπεδα. Σιγά-σιγά φτιάχνονται τα γήπεδα.
1: Δεν λέω αυτό το κομμάτι. Τα γήπεδα χρήζουν σοβαρή αναβάθμιση. Έχει πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν από την ΚΟΠ. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάτσουμε να συζητήσουμε αυτό, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Έτσι, είναι εντελώς διαφορετικό. Άρα εσείς είστε έτοιμοι, αυτό που είπε για να κλείσουμε τη συζήτηση ο Σπύρος στο φινάλε της κουβέντας, ότι θα έχετε πολύ χρόνο να συζητήσετε με τις κοινωνικές ασφαλίσεις, γιατί προφανώς υπάρχει κάποια καταγγελία πλέον εκεί, δεν ξέρω τι ακριβώς να τους
0: εμείς είμαστε ανοιχτοί όταν μας το ζητήσει και εφόσον μας το ζητήσει η αρμόδια αρχή των κοινωνικών ασφαλίσεων ή δεν ξέρω και εγώ τι, είμαστε στη διάθεση να μου λέει και για τις πληρωμές και ξέρω εγώ πώς πληρώνουμε τους ποδοσφαιριστές. Πώς πληρώνουμε τους ποδοσφαιριστές. Πώς πληρώνουμε τους ποδοσφαιριστές. Πώς πληρώνουμε τα σωματεία. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας και να φωτογραφίζει και να βάζει το όνομα του με τις ταπέλες. Και αμένα λέει ο Σπύρος κάνει όπως κάνει με τα υπόλοιπα που κάνει. Τέλος πάντων.
1: Κωνσταντίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά.
0: Να είστε καλά.
1: Και να τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνη.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
8: Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθηκαν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα της ασφάλειας Αθηνών εστιάζει σε αντιφάσεις σχετικά με τον χρόνο άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαπίστωσε ότι το ιατρείο δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια για την χρήση του συγκεκριμένου ιατρικού εξοπλισμού. Σήμερα θα διενεργηθεί η νεκροτομή στην Σωρό του Καλλιτέχνη. Προτεραιότητα για την ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να αποτελεί το άνοιγμα του οδοφράγματος Πυροΐου εν ώψη και της μετάβασής του στη Νέα Υόρκη, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Αθιένου. Αναγκαία χαρακτήρισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25% ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η κυπριακή οικονομία, είπε, παραμένει ανθεκτική. Πιθανές διαρροές υδρογων ανθράκων στα στενά του Ορμούζ επίτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον δεξαμενόπλοιων του Ιράν διαπιστώνουν πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2021 στη Νέα Υόρκη. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας για την κεντρική τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί στο σημείο 0.
5: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
12: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
13: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
11: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 με 32 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
15: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
16: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
16: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
3: Τι λες παραμιλάς.
2: Πέψι.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό.
2: Πέψι.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
4: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
9: Σέρβις σε 15 μέρες.
8: Κάτι πιο ευχάριστο.
9: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
8: Α, τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Επιστρέψαμε. Ντέρμπι, ντερμπάρα, ανόρθωση από Ελαύριο. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας ανόρθωσης. Ο Χαράλαμπος Παρπεδάς είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κάνει ντεμπούτο, κατάλαβες τώρα. Ένα μήνα μετά κάνει ντεμπούτο στην εκπομπή.
1: Από ένα άλλο πόστο τώρα.
0: Από ένα άλλο πόστο. Χαράλαμπε, καλημέρα.
1: Κύριε Χαράλαμπε, τώρα τι είναι. Κύριε Παρπετά.
2: Καλημέρα, Άρκη, Ανδρέα και σε όλο τον κόσμο.
0: Ένας, σε τρολάρει, ακούστε τη λέει. Θέλει να σε λέμε κύριε Χαράλαμπε, κύριε Παρπετά.
1: Ανέβηκε η θέση του, ξέρω.
0: Κατάλαβα, εντάξει. Είναι δικό μας άνθρωπος. Τόσα χρόνια συνεργάτης.
1: Δικό μας άνθρωπος. Έλα ρε Χαράλαμπε.
2: Ανδρέα μου, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, σε χαιρετώ. Εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πώς είναι το, πώς περιμένετε αυτό το μεγάλο ντέρμπι, το ανόρθωση από έλα, ανόρθωση, είναι μεγάλα παιχνίδια.
2: Το περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Είναι ένα από τα κλασικά ντέρμπι του Κυπριακού πρωταθλήματος. Η διαφορά αυτή την εβδομάδα είναι ότι παίζουμε στην έδρα μας, στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος για πρώτη φορά. Γιατί όπως έτυχε το πρόγραμμα, είχαμε δύο διαδοχικά ντέρμπι εκτός έδρας στη Λεμεσό στο ΑΜΕΓΑ με την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα. Οπότε περιμένουμε αυτό το παιχνίδι, όπως και ο κόσμος μας. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτόν τον αγώνα με βάση και τη ροή των εισιτηρίων. Και ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί η βελτίωση που παρουσίασε η ομάδα στον αγώνα με τον Απόλλωνα. Να παίξουν ακόμα καλύτερα, να είναι πιο ανταγωνιστική ομάδα, για να μπορέσει να έχει και βαθμολογικό κέρδος.
0: Η αλήθεια είναι ότι έβγαλε κάποια καλύτερα στοιχεία η ανόρθωση σε σχέση με την πρεμιέρα.
1: Έβγαλε.
0: Όχι στη διάρκεια που
1: θέλαμε.
0: Ναι, διότι ήρθε η ήττα στο τέλος. Ναι. Και είναι και αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι από τους στόχους για τον coach Χαράλαμπε. Για την περαιτέρω βελτίωση που οφείλεται να υπάρχει.
1: Χρειάζεται
0: ακόμα.
1: Χρειάζεται απαραίτητα.
2: Το ότι χρειάζεται βελτίωση είναι γεγονός. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Όμως είναι μια πραγματικότητα ότι η ομάδα παρουσιάστηκε βελτιωμένη σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ στην πρεμιέρα. Δημιούργησε ευκαιρίες, σκόραρε έναν γκολ, ήταν ανταγωνιστική. Είπε και ο προπονητής μας μετά το τέλος του αγώνα ότι ήταν βελτιωμένη η ανόρθωση με την μπάλα. Όμως έκανε λόγο και για τα φθηνά γκολ, όπως τα χαρακτήρισε, που δέχθηκε η ανόρθωση. Οπότε όλα αυτά τα κρατάμε και γίνεται πολλή δουλειά στο προπονητικό κέντρο, έτσι ώστε η ανόρθωση να παρουσιαστεί βελτιωμένη στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ και γενικότερα εβδομάδα με εβδομάδα να είναι καλύτερη.
0: Πώς είναι τα αποδυτήρια, το κλίμα γενικότερα, Χαράλαμπε? Βλέπεις, παρακολουθείς, ξέρεις από πιο κοντά πώς είναι τα πράγματα.
1: Ναι, μετά από δύο ήττες, βλέπεις την βαθμολογία, η ανόρθωση είναι στην τελευταία θέση. Αυτό είναι πολύ χτυπητό.
2: Εντάξει, είμαστε όμως μόλις στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, Ανδρέα μου. Δύο αγωνιστικές έχουν περάσει. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους. Δηλαδή ότι η ανόρθωση έπαιξε δύο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας. Οπότε είναι και αυτό κάτι που πρέπει να προσμετρούμε όταν αναλύουμε τα δεδομένα, γενικότερα για το πρωτάθλημα αλλά και για τη δική μας ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές μας είναι επισμωμένοι. Οπότε περιμένουμε ότι στον αγώνα που έρχεται θα καταφέρουμε να πάρουμε και τους πρώτους μας βαθμούς.
0: Πέρσι το Αντώνης Παπαδόπουλος ήταν σχεδόν, θα πω, φρουρίο. Είχε πολλά ντέρμπι που... λόγω και της κατάστασης με τις μη μεταγραφές, η ανόρθωση ήταν outsider, εν πάση περιπτώσει, σε ένα σημείο. Γενικά το ξεκίνημα δεν ήταν καλό, αλλά στα ντέρμπι έβγαζε μια πολύ διαφορετική εικόνα.
1: Ναι, είναι γεγονός.
0: Ψυχωμένη ομάδα.
1: Είναι γεγονός. Ναι.
0: Κάτι που άρεσε και στον κόσμο και το είχε σχολιαστεί εκτενέστατα πέρσι.
2: Ναι, ειδικά από ένα σημείο και μετά η ανόρθωση πήρε αρκετούς βαθμούς σε παιχνίδια ντέρμπι. Και στο Αντώνης Παπαδόπουλος και εκτός έδρας, όπως θα θυμάστε. Οπότε είναι τα παιχνίδια που αρέσουν πάρα πολύ και στους ποδοσφαιριστές και, και στον κόσμο. Και περιμένουμε να όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος να απολαύσει σήμερα.
1: Πόσο κόσμο αναμένεται?
2: Ανδρέα μου, είναι περίπου 5.000 τα διαρκεία και έχουν φύγει πέραν των 1.000 εισιτήριων στην προπόληση.
0: Άρα ξεκινά από μια βάση ουσιαστικά 6.000, αν μιλήσουμε απόλυτα με αριθμούς.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, αν και εντάξει με τους διαρκεία.
0: Εντάξει, γι' αυτό λέω. Αν μιλήσουμε απόλυτα, ναι. Δεν έρχονται όλοι. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά, ναι, με
2: αλλά υπάρχει και η σημερινή μέρα, υπάρχει και το Σάββατο. Οπότε σίγουρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο.
0: Ανοιγημάτο.
1: Μάλιστα. Ο Φουρτάδο επανέρχεται.
2: Ο Φουρτάδο άρχισε να προπονείται κανονικά τις τελευταίες μέρες.
1: Οπότε είναι στη διάθεση του προπονητή.
2: Είναι στη διάθεση του προπονητή. Σήμερα το απόγευμα είναι η τελευταία προπόνηση της ομάδας και θα αποφασίσει εκεί ο Νέστορ Ερμαέστρο για την αποστολή. Ο Μπέκστρομ είναι εκτός. Ο Φανίβ είναι τιμωρημένος, θα εκτίσει την τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του. Και με αυτά τα δεδομένα θα πάει η ομάδα στο ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, οι παίχτες, γιατί εντάξει, δεν έχει κάποιον καινούριο, ξέρουν όλοι τα δεδομένα του πρωταθλήματος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι παίχτες ήταν και την περσίνη χρονιά, έχουν ξαναπαίξει με το ΑΠΟΕΛ, γενικά ντέρπι δεν το προσωποποιώ στο ΑΠΟΕΛ. Δείχνουν, νιώθεις ότι είναι αποφασισμένοι να γυρίσουν τούμπα το παιχνίδι, ενώ να αφήσουν πίσω το μέτριο ξεκίνημα και να κάνουμε μια νέα αρχή από αύριο, είναι αυτό το συνέστημα που υπάρχει στα ποδητήρια?
2: Σίγουρα. Και το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Γνωρίζουν όλοι οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, γνωρίζουν την ομάδα, υπάρχει το δέσιμο με τον κόσμο, νιώθουν τη μεγάλη στήριξη του κόσμου. Με τον Απόλλωνα θεωρούμε ότι η ομάδα άξιζε να πάρει κάτι καλύτερο σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Και οι ποδοσφαιριστές στο τέλος του αγώνα ήταν απογοητευμένοι, γιατί τα έδωσαν όλα στον αγωνιστικό χώρο και στο τέλος δεν πήραν κάποιο βαθμό.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μεγάλη αποφασιστικότητα από τους παίχτες και είδαμε ότι με την επιστροφή κάποιων ποδοσφαιριστών ότι η ομάδα παρουσιάζεται πιο ανταγωνιστική και πιστεύουμε ότι μπορούν να παίξουν ακόμα καλύτερα στη συνέχεια. Έχουμε ένα μεγάλο αντίπαλο απέναντί μας με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που ενισχύθηκε. Θα είναι δύο μεγάλες ομάδες, θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θεωρούμε πως και η διαιτησία θα σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων ενός τόσο σημαντικού αγώνα και περιμένουμε το παιχνίδι πλέον.
0: Μάλιστα. Πάντως, τις παραμέτρους μας τις έχει περιγράψει από
1: όπως
0: είναι τα δεδομένα στην ανόρθωση. Εντάξει, είναι μεγάλο ντερμπί.
1: Μεγάλο, αλίμον. Ανόρθωση από έλα, αλίμον.
0: Τι να πω, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν δεν ήταν κολλητά το παιχνίδι με την Ομόνια, εγώ ήθελα να πάω γήπεδο να το δω, αλλά εντάξει, επειδή είναι κολλητά τα ντερμπί, θα κάτσω σπίτι να δω και τα δύο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το ξεκίνημα και για το ΑΠΟΕΛ και για την
0: ανόρθωση. Γεμάτα ντερμπί.
1: Το ΑΠΟΕΛ μετά από αυτό το παλιά μεσό με τον ΑΠΟΕΛ.
2: Όπως έγινε η κλήρωση, είναι πάρα πολλά τα
0: ντέρμπι.
1: Πάρα πολλά, κάθε εβδομάδα. Ναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Ξέρεις, και επειδή η ανόρθωση δεν είχε τη δυνατότητα, είναι η μόνη ομάδα που δεν είχε τη δυνατότητα να ενισχυθεί. Καταλαβαίνεις. Τη πέφτει το δύσκολο πρόγραμμα.
0: Ωραία, λοιπόν.
2: Θα ήθελα να αναφέρω σύντομα, Άλκη μου, και ότι η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου, της Ανόρθωσης και της Freedom 24. Πέρασε στην πρώτη ουσιαστική φάση υλοποίησης της. Βρίσκονται στην Κύπρο αντιπροσωπεία της Freedom QJ League, επικεφαλής τον πρόεδρο της, τον Ρόχου Σοκ, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο.
0: Πήγαν, ήταν και τις εγκαταστάσεις εκεί στο Alpha Sports.
2: Ναι, χθες το απόγευμα βρέθηκαν στο Alpha Sports.
0: Μάλιστα.
2: Είμαι
0: ενημερωμένος και το έμαθα και να σου πω την αλήθεια χάρηκα, διότι αντιλαμβάνομαι θα υπάρχει μια σοβαρή επένδυση οικονομικά στις Ακαδημίες της Ανόρθωσης. Έτσι το έχω αντιληφθεί το θέμα, γι' αυτό πες μας αν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Ναι, να σας πω ότι η QJ League αποτελεί την εθνική διοργάνωση αναπτυξιακού ποδοσφαίρου του Καζακστάν με ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό και την ανάπτυξη ταλέντων. Δίνουν μεγάλη έμφαση στην προπονητική μεθοδολογία και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει χθες αυτή η αντιπροσωπεία και τις προπονήσεις και την λειτουργία των ακαδημιών. Βρέθηκε εκεί και ο εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας, ο Γιάννης Μανιάτης.
0: Okay.
2: Δουλεύουμε σε όλα τα επίπεδα, προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε το οικοδόμημα της ανόρθωσης σε ό,τι έχει να κάνει με τις ακαδημίες που δίνει πολύ μεγάλη σημασία η διοίκηση, με την στελέχωση της εταιρείας, η οποία θα πρόθεση είναι να...
0: Και με τον Γιάννη Μανιάτη την πρώτη τελευταία προσθήκη, έτσι.
2: Ακριβώς. Mm. Ήταν η τελευταία προσθήκη και με τις εγκαταστάσεις μας. Μέσα στο πλάνο είναι η αναβάθμιση και του Αντώνης Παπαδόπουλος και του προπονητικού κέντρου Αντώνης Καράς. Mm-hmm. Οπότε γίνεται πάρα πολύ δουλειά και κάποια από αυτά τα πράγματα που γίνονται και στο κομμάτι του γηπέδου, του Φρίδου Αντώνης Παπαδόπουλος, θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος μας να τα βιώσει για πρώτη φορά στο παιχνίδι του Σαββάτου με το ΑΠΕΡ.
0: Το θέμα των ακαδημιών και όχι μόνο γενικά αυτό της ενίσχυσης στο διοικητικό κομμάτι, χαράλαμε την πρώτη ευκαιρία θα το ξανασυζητήσουμε.
2: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία για αύριο και θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
2: Γεια σας, καλή
0: συνέχεια. Καλημέρα, yeah, yeah. Καλημέρα. Νεκτάριος Πεντεβίνος, στην άλλη τηλεφωνική γραμμή, υπεύθυνος επικοινωνίας στο ΑΠΟΕΛ. Νεκτάρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νεκτάρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Αντιλαμβάνομαι όπως περιμένουν πώς και πώς αυτό το παιχνίδι στην ανόρθωση. Το ίδιο σκηνικό είναι και στο ΑΠΟΕΛ, έτσι, με την ψυχολογία εδώ είναι διαφορετική μετά το 6-0 απέναντι στην ΑΕΛ.
3: Πάντα περιμένεις το επόμενο παιχνίδι να ασκεί και η αλήθεια είναι ότι όταν έρχεσαι από έναν καλό αποτέλεσμα και θα σας το πω με ειλικρίνεια αυτό το πράγμα, πολλές φορές είναι πιο δύσκολη η διαχείριση παρά να έρχεσαι από έναν κακό αποτέλεσμα όπου είσαι πλήρως προσιλωμένος και νομίζω ότι ο κύριος Παπαδόπουλος στη διάσκεψη τύπου αμέσως μετά το παιχνίδι είπαν το εξής, είπαν ότι θα επίσης τους ποδοσφαιριστές μου να χαρούν σήμερα, αλλά από αύριο ξεκινά μια άλλη μέρα και σκεφτόμαστε μόνο το επόμενο παιχνίδι,
0: okay.
3: Ξεκινώντας και αυτός από την πρώτη στιγμή την δική του διαχείριση, την πνευματική, πέραν από την αγωνιστική, την οποία ακολουθεί αυτές τις μέρες της προπονήσεις. Και το λέω αυτό το πράγμα, γιατί συνηθίζουμε να παρασυρούμαστε ή εκτός των ομάδων, το λέω αυτό, mm-hmm. ή εκτός του αγωνιστικού χώρου, από την όποια εφορία ενός καλού αποτελέσματος και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβαίνει σε μια ομάδα όπως ανηλαμβάνεται.
1: Το βέβαιο είναι ότι ο κ. Παπαδόπουλος θα έχει περισσότερες επιλογές αυτήν τη φορά.
3: Ναι, έχουμε εγγράψει όλους τους ποδοσφαιριστές, Ανδρέα. Υπενθυμίζω ότι υπήρχε εκείνη η ιδιαιτερότητα του ότι δεν είχαν έρθει τα πιστοποιητικά εγγραφής για κάποιους ποδοσφαιριστές μέχρι την Παρασκευή και έτσι μπορούσαμε να εγγράψουμε μόνο δύο το Σάββατο, 24 ώρες πριν από τον αγώνα. Ενώ τώρα έχουν εγγραφεί πέραν από τον Ζελένικα και τον Καρίο που είχαν εγγραφεί στην προηγούμενη αποστολή, τόσο ο συγγνώμη, ο Μπαράκ, όχι ο Καρίο.
0: Ναι, ο
3: Μπαράκ και ο Ζελένικα, τώρα έχουν εγγραφεί και ο Καρίο και ο Μπακασέτα. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε μια δεδομένη απουσία, που είναι αυτή του Ντάτσιο, λόγω του ότι θα ευθύσει την ποινή του. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κήπος φεριστές θα συμπεριληφθούν στην αποστολή, τύχει ο Στέλιος Οφρόντης που ήταν τραυματίας. Προπονείται ο Στέκτης, αλλά δεν μπορώ αυτή την
1: εγώ εγώ θέλω να σε ρωτήσω σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Τάσος Μπαγκασέτας.
3: Ο Τάσος Μπαγκασέτας είναι από άποψη και ο Μπαράκ και ο Μπαγκασέτας. Να σου βάλω στον ίδιο παρόνομα στην Αντρέα, να σου πω ότι και τα δύο παιδιά αυτά, αυτό που τους λείπει είναι αγωνιστικός ρυθμός. Γιατί δεν συμμετείχαν σε ομαδικές προπονήσεις.
1: Μάλιστα.
3: Και από τη στιγμή που δεν συμμετείχα σε ομαδικές προπονήσεις, ναι. Είναι όμως επαγγελματίες και από την άποψη της φυσικής κατάστασης, της αερόβιας αντοχής και όλων των άλλων εξετάσεων, είναι ναι. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όμως αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν μπει σε ομαδικές προπονήσεις ο Μπαράκ 2-3 μέρες πριν από τον Τάσον τον Μπαγκασέτα. Mm. Ο Μπαράκ έπαιξε εκείνον το δεκάλεπτο, πρόσθεσε τώρα αυτήν την εβδομάδα προπονήσεις.
0: Άρα
3: προχωρά. Είναι θέμα διαχείρισης αυτών. Αν η προφανή σου ερώτηση είναι κατά πόσον κάποιος από αυτούς θα πάρει περισσότερο ή λιγότερο χρόνο.
0: Ναι, αυτό είναι.
3: Αντρέα, για αρκεί από τη στιγμή μου κάποιος ποδοσφαιριστής μπαίνει στην αποστολή σε αυτήν την φάση του πρωταθλήματος, τότε είναι έτοιμος για να αγωνιστεί. Από εκεί πέρα είναι εναπόκειται στον προπονητή και στις μετρήσεις του κάθε ποδοσφαιριστή, γιατί ξέρετε ότι πλέον τα πάντα έχουν γίνει μετρήσεις όπως αντιλαμβάνεσαι, κατά πόσο θα παίξει 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά ή 90 λεπτά.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως υπάρχει γενικότερα μια εφορία στις τάξεις του
1: Πασόκ. Η αλίμονο μετά την
0: είναι
1: εμφάνιση
0: και
1: το
0: αποτέλεσμα. Ναι, κυρίως το αποτέλεσμα και η εμφάνιση εννοείται, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πολύ μεγάλο. Συν την άφηξη Μπακασέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Συν, γενικά, μάλλον ακριβώς, το φινάλε της μεταγραφικής ενίσχυσης. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Νομίζω, Νεκτάρε, τα μηνύματα τα έχετε πάρει από τον κόσμο.
3: Αλλά τίποτα από όλα αυτά τα οποία ανέφερε, Άσκη, δεν θα μετρήσει στον αγωνιστικό χώρο το Σάββατο στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Συμμερίζομαι την λογική, την προσέγγιση. Άλλωστε οι προσθήκες έχουν γίνει για να προσθέσουν και ποιότητα αλλά και επιλογές στην ομάδα. Γιατί ήταν η εξωτερική παραδοχή, δεν ήταν θέμα μόνο εξωτερικής αντίληψης, ότι χρειάζεται να έχεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι να δίνουν ποιοτικές επιλογές στον προπονητή. Μάλιστα, χθες άκουγα τον προπονητή να λέει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το μεταφέρω, γιατί είναι από αυτά τα πράγματα που έχουν ουσία στο ποδόσφαιρο, ότι είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για μια ομάδα, θα έλεγα ότι είναι στοιχείο της συνταγής μιας επιτυχίας, του πόσο δυνατές είναι οι προπονήσεις και πόσες αντιστάσεις βρίσκει η ομάδα η οποία θα επιλέξει ο προπονητής σε σχέση με την ομάδα που αντιμετωπίζει 6 μέρες την εβδομάδα εδώ στο Αρχάγγελο.
0: Ναι.
3: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένα δύσκολο παιχνίδι διεξάγεται κάθε μέρα σε επίπεδο ανταγωνισμού στο προπονητικό κέντρο, τότε οι συνθήκες του αγώνα θα είναι παρόμοιες και πολύ πιο εύκολο για τον ποδοσφαιριστή να μπορέσει να προσαρμοστεί.
0: Ναι, υπάρχει προσομοίωση, αυτό κατάλαβα τι εννοείς. Ναι. Το άλλο μεγάλο κομμάτι που αφορά τις εξελίξεις όσο αφορά τον κύριο Λιασί και κυρίως την αλλαγή πρόεδρου χτες στο σωματείο. Έχετε βγάλει μια ανακοίνωση λίγη ώρα νωρίτερα σήμερα. Εύχεστε στον δόκτωρ Κώστα Σχίζα καλή επιτυχία με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΠΟΕΛ. Ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτό, Νεκτάρη.
3: Είναι δύο διαφορετικά θέματα, Άσκη. Η απόφαση του κυριάκου Σιβανάρη να αποχωρήσει από την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου αιτιολογήθηκε από το ίδιο σε προσωπική δήλωση που έχει δημοσιευτεί από τον επίσημο λογαριασμό του σωματείου και που είναι η δική του προσωπική θέση για το πότε αποφασίζει ένας άνθρωπος να κλείσει ο κύκλος του.
0: Ναι.
3: Άρα από εκεί πέρα εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε από πλευράς της εταιρείας είναι να τον ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία και ταυτόχρονα να καλωσορίσουμε. Λες και θα καλωσορίσεις τον ΑΠΟΕΛ.
1: Διαχρονικός ο κύριος Χίζας.
3: Είναι ένας άνθρωπος πραγματικός στρατιώτης του ΑΠΟΕΛ που μπαίνει σε μια θέση η οποία, ας μην ξεχνάμε, ότι διανύουμε και μια πάρα πολύ συμβολική χρονιά και ο κύριος Χίζας κατέχει πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι για το θέμα των συζητήσεων που έχουν να κάνουν με την επενδυτική συμφωνία δεν θεωρούμε ότι προκύπτει οποιαδήποτε βραδύτητα σε σχέση με την αποχώρηση του κύριου Ζιβανάρη, γιατί όλα αυτή τη στιγμή διέπονται από τεχνοκράτες οι οποίοι κοιτάζουν αυτές τις λεπτομέρειες. Είναι εντελώς εξειδικευμένα πλέον τα πράγματα και από εκεί πέρα αναμένεται, όπως γνωρίζετε, και η τοποθέτηση από πλευρά Σκόπια να ξέρουμε.
0: Θα υπάρχει συνάντηση τη Δευτέρα, Νεκτάρη? Θα υπάρχει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα γενικά με την ΚΟΠ?
3: Όχι.
0: Όχι, δεν έχει προγραμματιστεί.
3: Δεν έχει διευθετηθεί.
0: Γιατί κάτι τέτοιο γράφτηκε κάπου, νομίζω το διάβασα.
3: Έχει διευθετηθεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Από τη στιγμή που θα προκύψει. Και, να σα πω ένα πράγμα και το λέω με σεβασμό και νομίζω ότι πρέπει να το επαναλάβω. Και θα το επαναλάβω κοντά σας για να θυμηθούμε και οι τρεις πόσες φορές τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε διαβάσει περί σημαντικών ημερών, μεγάλων ημερών, τρομερή εξέλιξη και ούτω καθεξής από την πρώτη φορά που είχαμε συζητήσει για το θέμα της ΚΟΠ.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Άσκη και Ανδρέα, που έλεγα σημαντικό και σας έλεγα, παιδιά, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει και θα είναι μακρά.
0: Ναι, αυτό
3: και δεν γίνεται κάθε φορά, ας πούμε, να θεωρούμε ότι φτάνουμε στο τέλος. Δεν φτάνουμε, το τέλος είναι το τέλος σε σχέση με την ολοκλήρωση όλου αυτού του πακέτου της συμφωνίας. Δεν είναι ούτε σήμερα ούτε αύριο. Υπάρχουν πάρα πολλά βήματα που έγιναν, που γίνονται και που θα γίνουν. Και αυτό είναι ένα ακόμη βήμα. Ξέρω ότι οι τίτλοι πουλάνε, ξέρω ότι πρέπει να λέμε συνεχώς ότι έγινε κάτι σημαντικό, αλλά θα επαναλάβω για ακόμη μια φορά. Και νομίζω ότι είχε αποδειχθεί από όλα τα κομμάτια που συσθέτουν το πάζο της επενδυτικής συμφωνίας. Το ίδιο το επενδυτικό γκρουπ είχε βγάλει ανακοίνωση και είπε όταν υπάρχει κάτι θα το πούμε. Η εταιρεία όταν υπάρχει κάτι θα το πούμε.
1: Νεκτάριε, τα βήματα που έγιναν σας ικανοποιούν?
3: Μα αυτό είναι συνέχεια ως θέση, Ανδρέα, ότι είμαστε αισιόδοξοι. Και επίσης να σου πω ακόμα ένα πράγμα, ότι και η απάντηση της UEFA και η αναμενόμενη απάντηση από πλευρά ΣΚΟΠ δεν θα έχει κάποιον αρνητισμό, γιατί η UEFA σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις βλέπει τα πράγματα με ένα θετικό τρόπο, προσπαθεί να βοηθήσει τα σωματεία, βοήθησε δεκάδες και εκατοντάδες σωματεία. Και σε όλες τις περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη να σας πω, που έγινε κάποια διοικητική αλλαγή στην Κύπρο, δεν είχε η UEFA λόγο? Σαφώς και αφού διέπεται από τους κανονισμούς της UEFA. Ήρθε ποτέ η UEFA στην περίπτωση είτε της ΠΑΦΟΥ, είτε του Άρη, είτε της Ομόνιας να πει οτιδήποτε και να μην βοηθήσει τα σωματεία? Το ίδιο αναμένουμε ότι θα γίνει και τώρα.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Πάντως σε όλα τα ρεπορτάζ υπάρχει πάντα υποσημείωση ότι το επίσημο οποιασδήποτε με νέα εταιρεία κλπ. Οριοθετείται για Μάρτιο και Μάιο. Έτσι. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο σαν χρονοδιάγραμμα προφανώς και δεν έχει αλλάξει.
3: Αυτό δεν είναι χρονοδιάγραμμα, αυτό είναι κανονισμό.
0: Είναι, ναι, εντάξει. Το χρονοδιάγραμμα δεν είναι ότι είναι deadline, αυτό λέω. Ναι.
3: Αυτό είναι κανονισμό. Ναι. Μιλήσαμε και για το κανόνα των τριών χρόνων και για τις εξαιρέσεις. Υπάρχει ο κανόνας και υπάρχει η εξαίρεση που είναι μέσα στα καταστατικά της UEFA. Μπορεί ο καθένας να το διαβάσει. Δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύφθηκε τώρα. Είναι κάτι το οποίο ισχύει. Και το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η εξαίρεση που συζητείται αυτή τη στιγμή είναι ολόκληρη ουσία.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Κόσμος φούλη είναι η κερκίδα, υπάρχει sold out. Εντάξει, αναμένομαι, νομίζω ότι δεν περιμέναμε κάτι το διαφορετικό για.
3: Μακάρι να είχαμε πάντα, σας το λέω, περισσότερα εισιτήρια. Γιατί αν κάποιος κοιτάξει γενικότερα τις εκτός έντρας αναμετρήσεις που πρέπει να. Που καλείται ο ΑΠΟΕΛ να ταξιδέψει, καμία δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Ανδρέα,
1: τα οικονομικά είναι καλύτερα αυτή τη στιγμή, Νεκταρία?
3: Δεν είναι καλύτερα, Ανδρέα μου.
1: Διότι υπάρχει εντύπωση ότι πρέπει να είναι καλύτερα για να γίνουν αυτές οι προσθήκες των τελευταίων ημερών.
3: Ανδρέα μου, συγγνώμη, να σου πω ένα πράγμα. Γιατί το ακούω συνέχεια αυτό. Μια μεταγραφή όταν γίνεται, δεν πληρώνεις τον ποδοσφαιριστή προκαταβολικά.
1: Ναι, ναι.
3: Παίρνεις ποδοσφαιριστές, συμφωνείς με ένα συγκεκριμένο μισθολόγιο σε βάθος χρόνου. Αν κάνεις τέσσερις μεταγραφές αυτή τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι έχεις τέσσερα συμβόλαια να πληρώσεις αυτόν τον μήνα. Τα πιο σημαντικά και τα πιο δύσκολα πράγματα είναι τα τρέχοντα έξοδα και οι παλιές οφειλές. Και το γνωρίζετε όλοι αυτόν το πράγμα. Από εκεί πέρα, ποιο είναι το πλάνο? Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Σας λέω και το είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι το συνολικό budget και ειδικά των μισθολόγιων κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρσι, το οποίο βεβαίως πέρσι ήταν αρκετά μειωμένο σε σχέση με πρόπερσι. Mm-hmm. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική ομάδα με αυτούς τους ποδοσφαιριστές ποιότητας που ήρθαν και την ίδια ώρα να είμαστε σε εκείνον το ύψος του μισθολογίου. Και από εκεί πέρα δυστυχώς δεν υπάρχουν κάποια επιπλέον έσοδα πέραν από όλα όσα διαφανώς έχουν αναφερθεί περί του από πού προέρχονται αυτά τα έσοδα. Τα έσοδα μας αυτή τη στιγμή το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, προήλθαν είτε από το σωματείο, είτε από τον κόσμο, είτε από ίδια έσοδα.
1: Πωλήσεις ποδοσφαιριστών.
3: Από πωλήσεις ποδοσφαιριστών, από ίδια έσοδα, τα οποία μπορεί να παράξει η ομάδα. Και αυτά είναι είτε από πωλήσεις ποδοσφαιριστών, είτε από την τσέπη κάποιων διοικούντων. Αυτά είναι τα έσοδα του ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Να δούμε σπουδαίο παιχνίδι. Ναι, αυτό, ναι. Είναι, αυτό είναι η πραγματικότητα. Το απόλυπο είναι και πολύ κοντά στο να σπάσει το ρεκόρ των
1: διαρκείας. Μας το είπε ότι θα το καταρρύψουν.
0: Ναι, να το καταρρύψουν. Ναι, νομίζω ότι είναι δεδομένο αυτό θα γίνει.
3: Μέχρι, έχει πολύ καλή μνήμη πάντως.
1: Ναι, ρε, κρατιούμαι ακόμα.
0: Δεν έχει έτσι θέμα.
1: Κρατιέμαι ακόμα.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Νεκτάρι, μια και στη γραμμή.
1: Μας το είπες πριν 10 μέρες, προτού γίνει του Μπαγκασέτα, είτε έρθει είτε δεν έρθει, λέει.
0: Λοιπόν, ναι. Δώσουμε ένα αριθμό από το 1 στο 130, συγγνώμη, στο 179 για να δώσουμε τη φανέλα που μας δίνει το Orange Shop και αφορά τον Μπακασέτα.
3: Εντάξει, αν είναι Orange Shop σημαίνει 79.
0: 79, αμέσως. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Δρουσιώτη, το κινητό της, ένα λεπτό. Λοιπόν, για να είμαι σωστός. Ωραία, το κινητό της λήγει σε 29.02. Μάλιστα, οκ. Okay. Κυρία, έχει πάρει τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ.
1: Μάλιστα.
0: Νεκτάρι, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία για το αυριανό παιχνίδι.
1: Γεια σου, Νεκτάρι.
0: Καλή ημέρα, επίσης. Λοιπόν, η κυρία Δρουσιώτη, το κινητό της λήγει σε 29.02, η νικήτρια για το δώρο του ΑΠΟΕΛ, του Orange Shop.
1: Και μια κουβέντα για τη λογόνια πριν κλείσουμε.
0: Όχι, προλαβαίνουμε, αφού μας πήρε μονότερο ο Φιτίδης. Θα τα πούμε Δευτέρα. Καλημέρες.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
5: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
8: Σέρβις σε 15 μέρες.
7: Κάτι πιο ευχάριστο.
8: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
7: Α, τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Super Sport 104. Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
12: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Σχετικά με τις καταγγελίες του Μιχάλη Κούκου και πως δεν του δόθηκε ποτέ αντίγραφο του συμβολέου του από τη διοίκηση του Ερμή, ενώ παράλληλα κατήγγειλε πως η ομάδα δεν κατέβαλε τις απαραίτητες κοινωνικές εισφορές της κοινωνικής ασφαλίσης, μίλησαν στον Super Sport 104 τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΠ Σπύρος Ζωφιτίδης, όσο και ο πρόεδρος του Ερμή Κωνσταντίνος Πίτας. Ο Ερμής δεν κατέβαλε κοινωνικές ασφαλίσεις τόσο προς τον Μιχάλη Κούκου όσο και προς ακόμα ένα ποδοσφαιριστή. Τους δώσαμε την ευκαιρία να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα προς απόδειξη των ισχυρισμών του, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΠ, που ανέφερε πως υπήρξε και συνάντηση με τον πρόεδρο του Ερμή για το εν λόγω θέμα. Είναι γνωστές οι θέσεις του Σπύρου ενάντια στα σωματεία. Εμείς τοποθετηθήκαμε με την ανακοίνωσή μας. Ουδέποτε συναντήθηκα μαζί με τον Σπύρο, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Η μοναδική επαφή που έχουμε είναι μια φορά τον χρόνο για τις συνδρομές των ποδοσφαιριστών, επεσήμανε στις δικές του δηλώσεις ο πρόεδρος του Ερμή, τονίζοντας παράλληλα πως το σωματείο της Ραδίπου έχει μηδενικό χρέος προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Ανακοίνωση κατά την οποία απευθύνεται προς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και τον Πρόεδρο Δ.Κ. Κώστα Σχίζα, απεστειλή εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, τονίζοντας πως η συνεννόηση και η συνεργασία θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Στον ΑΠΟΕΛ, Μπαράκα, Μπακασέτας και Καρίγιο είναι έτοιμοι και αναπόκειται στον προπονητή αν θα πάρουν χρόνο συμμετοχής. Στην ανόρθωση δεν υπολογίζονται Μπέρκστρομ και Φανίφ. Με την αναμέτρηση Αλνέα Σαλαμίνα ανοίγει απόψη η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Στην έλεκτος είναι ο Ζώ και στην Ασαλαμίνα δεν υπολογίζεται το Κονφέ. Η Ομόνια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χατζηγιοβάνιο Ακιντόλα. Δεν θα είναι διαθέσιμος εν ώψη Απόλλωνα. Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου εκτός επιλογών του Απόλλωνα επιστρέφουν Τόμας και Βέισμπεκ. Στην ΑΕΚΟΣ αν μπορείτε δύσκολα προλαβαίνει την Πάφο. Στον Αντίποδα φαίνεται ότι δεν προλαβαίνει ο Μπιέλ ενώ εκτός είναι Κορέα, Μαμάντοφ και Μπριτό. Στον Άρη ενώ ψυκράς Αβαενή εκτός Νίκολιτς, Κορέα και Χαραλάμπους. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έπιασε από χθες δουλειά στον Ολυμπιακό που προετοιμάζεται για το μάτς με τον Όφη ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν συζητήσεις με επιθετικό. Στην ΑΕΚ αναμένεται η ανακοίνωση της επέκτασης συμβολίου με τον Γιόκιτς σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα 9 και 30 Ουνιόν Σάλκε, 9 και 45 Ρεν Μαρσέγ και Βενέτσια Φιωρεντίνα και στις 10 Σεβίλη Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
16: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
18: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
19: Πανέτοιμοι!
18: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
19: Dua Lipa!
18: Μπάρτσα ή Liverpool?
19: Μπάρτσα!
18: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ είμαι ρε παιδιά, εδώ είμαι. Γίνεται να λείπω. Καθημερινά λοιπόν στο Super Sport 104 η εκπομπή μας.

11 Σεπτεμβρίου σήμερα και θα κάνω και μια αναφορά. Μα περάσαν 25 χρόνια που τότε, από το 2001, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, δύο επιβατικά αεροσκάφη υπό τον έλεγχο τρομοκρατών προσκρούς τους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη. Και οι πύργοι ύστερα από καμιά ώρα πέφτουν. Ακόμα ένα αεροπλάνο προσκρούει στο Πεντάγωνο και ένα συντρίβεται στην Πενσιλβάνια. Ο απολογισμός είναι περίπου 3.000 νεκροί και 3.000 τραυματίες. Η λεγόμενη 11η Σεπτεμβρίου.

Εμείς που το ζήσαμε το θυμόμαστε. Εμείς που το ζήσαμε το θυμόμαστε.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς, τους φίλους μας, τους ακροατές μας. Χαιρετώ τα παιδιά στην Ορμίδια, όλους ανεξαιρέτως, και τον φίλο τον Ανδρέα τον Παναγιώτου. Επίσης να χαιρετήσω στην Πάφο το φίλο μας τον Λεωνίδα τον Κουρέ.

Πολλοίς κόσμος περιμένει να τους χαιρετήσω. Ο φίλος ο Άγγης ο Αγιομαμίτης. Η Μαρία η Δαμιανού. Ο φίλος μας ο Ηλίας ο Γιακουμή. Ο φίλος μας ο Αφιεροσούλας. Με το γλιόρι που μαζεύει στα φύλλα. Γεια σου, Γλιόρι.

0: Πάμε και στη Στέλλα Χριστάκη.
1: Ήτανε Αύγουστος που σιγά αγκαλιά μου, τότε που χάραζε.
0: Πάμε και στη Δέσπο Κωνσταντίνου.
1: Τώρα αγάπη μου σε βλέπω στον ήρωα.
0: Ασφαλώς και στην κυρία

10 και 28 ακριβώς. Και μετά από τον Γιώργο Βανή, το αναγκαίο ωφέλιμο διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα συνεχίσουμε.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού γάλα Evapore Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
1: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Χοιρινό ρόστο το κιλό μόνο 4,95. Χοιρινό σκυμάς το κιλό 4,45. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε λοιπόν την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Εδώ είμαστε. Να χαιρετήσω και το φίλο μου το Λούι στο Ζήγη εκεί στην ταβέρνα Μάρκος. Γεια σου Λούι μου με τα ωραία σου.
1: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
2: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
0: Τι σημαίνει όταν λέμε ευτήρακο τιμένη? Ξέρετε τι είναι οι φτήρες? Είναι οι ψήρες. Είναι μια ψήρα που την σκοτώσαν ανάμεσα σε δύο νύχια του χεριού. Κοτιμένη. Λέγεται για πολύ φτωχούς

Εκοθκιούμε. Εκοτήθηκα. Δηλαδή συνθλίβομαι μεταξύ δύο νυχιών του χεριού. Παλιά έτσι εκαθαρίζαν τις φτύρες από τα μαλλιά των μωρών. Εσπάζαν τα κονίθκια με τα σέρκα τους. Κοτώ φτύρες ή κονίθκια. Η παροιμία λέγεται «Και με δόση ηρωνίας».

λέγεται επίσης όταν γελάς κάποιου. Εκώτησεν του τα σαπημένα, δηλαδή έμπηξεν του τα σαπημένα. Εκώτησεν του μια, που σημαίνει έωκεν του μια μπας στην κεφαλή.

Καλημέρα, καλημέρα και στον φίλο μας τον Αντρίκο. Και τον Αντρίκο στον παλιομέτωχο. Και τον Αντρίκο τον φίλο μας κάτω στη Λάρνακα. Τον Λονδρέζο. Παραπάνω. Καλημέρα και στον Ασκά. Στον φίλο μας τον Μάριο. Καλημέρα και στον Χρήστο Θεοδούλου στους εργάτες. Εξεχάσαμε κανέναν. Τον Τραχονίτη.

Πριν έρχεται το τραγούδι το επόμενο, τα εκατομμύρια να του χαρίσουν. Εδώ είμαστε εκατομμύρια να μου χαρίσουν με τον Περπινιάδη.

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
5: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού με την αναμετρήση Αλνέα Σαλαμίν. Ανοίγει απόψη η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Στην Αέλεκτο Σοζό και στη Νέα Σαλαμίνα δεν υπολογίζεται ο Κονφέ. Στον Αποέλ Μπαράκ Μπακασέτας και Καρίγιο είναι διαθέσιμοι. Στην Ανόρθωση δεν υπολογίζονται Μπέρκστρομ και Φανίφ. Η Ομόνια δεν υπολογίζει τον Ακιντόλ απέναντι στον Απόλλωνα. Μπράουν, Λιούπιτς και Ανδρέο εκτός επιλογών των Γιαννολευκών. Στην ΑΕΚΟΣ, αν μπορεί τη δήλωση σκόλα, προλαβαίνει την Πάφο. Στον Αντίποδα φαίνεται ότι δεν προλαβαίνει ο Μπιέλ. Στον Άρη ενώ ψυκρά Σαβαϊνή εκτός ο Νίκολιτς Κορέα και Χαραλάμπους. Ολυμπιακός Πυρός βρίσκεται σε συζητήσεις με επιθετικό. Στην ΕΚΑ μένεται η ανακοίνωση της επέκτασης συμβολέου με τον Γιώκιτς. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα 9:30 Ουνιόν Σάλκε και 9:45 Ρεν Μαρσέγ και Βενέτσια Φιωρεντίνα και στις 10 Σεβίλη Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρόη αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
2: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
3: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
4: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
3: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
8: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
9: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου? Pelecil. Be a creator.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 11:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel, η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθηκαν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα της ασφάλειας Αθηνών εστιάζει σε αντιφάσεις σχετικά με τον χρόνο άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαπίστωσε ότι το ιατρείο δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια για την χρήση του συγκεκριμένου ιατρικού εξοπλισμού. Σήμερα θα διενεργηθεί η νεκροτομή στην Σωρό του Καλλιτέχνη. Προτεραιότητα για την ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να αποτελεί το άνοιγμα του οδοφράγματος Πυροΐου εν ώψη και της μετάβασής του στη Νέα Υόρκη, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Αθιένου. Αναγκαία χαρακτήρισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25% ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η κυπριακή οικονομία, είπε, παραμένει ανθεκτική. Πιθανές διαρροές υδρογων ανθράκων στα στενά του Ορμούζ επίτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον δεξαμενόπλοιων του Ιράν διαπιστώνουν πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2021 στη Νέα Υόρκη. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας για την κεντρική τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί στο σημείο 0.
9: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
16: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
17: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
15: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 με 32 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: στο φίλο μου τον Ζαχαρία τον του μαζί.
1: Τα κλειδιά στο χέρι.
0: Στην Παλουριώτισσα εκεί στην αναγέννηση. Απέναντι από το κουρίο.

στο Μιχάλη στον Άγιον Επιφάνιο. Στο καλό χωριό της Κλήρου. Στο φίλο μου τον Κούλη Ευρυπίδου. Γεια σου ρε Κούλη. Εφαστα όλα τα σίκα. Πού είναι ο Μαχλαμούζη σήμερα? Γεια σου Μαχλαμούζη Γεώργιε.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
19: Α Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Πήρε θέση για την αποχώρηση Ζιβανάρη από την Προεδρία του Σωματείου του Απόλλων Εκτάρος Πεντεβίνος, μιλώντας στον Super Sport 104. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει μια βραδύτητα μετά από αυτή την εξέλιξη, σημείωσε χαρακτηριστικά μέσα με ανόρθωση Καρίο και Μπακασέτας. Με την αναμέτρηση Αέλνια Σαλαμίν ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Στην ΑΕΛ εκτός είναι ο Ζόγκες, στη Νέα Σαλαμίνα δεν υπολογίζεται το κονφέ. Το πείσμα των παικτών της ανόρθωσης μετέφερε με τοποθετήσεις του στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπόρο Χαράλαμπος Παρπετάς. Αποφασίζει ο προπονητής για Φουρτάδο, σημείωσε εκτός Μπέρκστρομ και Φανίφ. Αμφίβολη συμμετοχή του Ακιντόλα στον τέρμπι της Ομόνιας με τον Απόλλωνα, να μάχει με τον χρόνο για να έρθει έγκαιρα η μπλε κάρτα του. Εκτός Μπράουν και Γιούπιτς επιστρέφουν Τόμας και Βέισμπεκ στον Απόλλωνα εν όψη Ομόνιας, εκτός επίσης Γκόλτσον και Ανδρέου. Μέσα ο Παλαιάρης στην ΑΕΚ για τον τέρμπι με την Πάφο, εκτός ο Αμίν δύσκολα προλαβαίνει ο Σαμπορίτ. Αμφίβολη συμμετοχή του Μπιέλ της Πάφου απέναντι στην ΑΕΚ. Νίκολιτς Κορέα και Χαραλάμπους δεν υπολογίζονται στον Άρη για την αναμέτρηση με τον Ύψονα στη Λάρνακα. Η Καρμιωτής ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγελου Αργυρίου. Ένα απρόπτο με την πτήση του Σιμών Μπαντζά θα καθυστερήσει την άφιξη του Κονγκολέζου Φορ στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Όλα δείχνουν ότι η ΑΕΚ Αθηνών δεν θα κάνει άλλη μεταγραφή. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να επιβραβεύσει την αγωνιστική εξέλιξη του Γκιουλέρ με νέο συμβόλαιο στο 2031. Η Νιούκαστλ επέκτηνε τη συνεργασία της με τον Λιούις Χολ μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 9:30 Ουνιόν Σάλκε, στις 9:45 Ρεν Μαρσέικ και Βενέτσια Φιωρεντίνα, στις 10 η Σεβίλη υποδέχεται την Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
22: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
23: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
24: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
25: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Grave, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
26: 12 στα Σπορ.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Εκπομπή 12 στα Σπορ και πάλι μαζί. Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, το τελευταίο ραντεβού της εβδομάδας, το επόμενο δίωρο. Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου στην παρουσίαση επιμέλεια. Όπως πάντα, Μάικ Πουλής μαζί σας στην ροή του ήχου. Πρωτάθλημα λοιπόν, τρίτη αγωνιστική. Ανοίγει η αυλαία 8 η ώρα στο Αλφα Μέγα, ανάμεσα σε ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα. Αναμέτρηση που θα δοθεί από το σταθμό μας και από τη Σίτα Vision. Το υπόλοιπο πρόγραμμα, αύριο έχουμε μεγάλα παιχνίδια. Στις 7 ανόρθωση από ΑΠΟΕΛ στο Φρύτο Μαντώνης Παπαδόπουλος. Την ίδια ώρα Καρμιώτης Ομόνια Ραδίπουλος ο Κυριακίδης. Και πολύ μεγάλο ντέρπι 8 η ώρα στο Γάσιμπι ανάμεσα στην Ομόνια και τον Απόλλωνα. Την Κυριακή ντέρπι 7 η ώρα στην ΑΕΚ Αρένα ΑΕΚ Πάφος. Και 8 η ώρα Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου στο Γασιπί. Και η αγωνιστική θα συμπληρωθεί με τον αγώνα της Κάρσα Βαϊνή Ύψωνα με τον Άρη στο Αμόχωστος Επιστροφή. Αναμέτρηση που θα αρχίσει στις 8.
1: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι και από μένα, Μάκη.
0: Χαίρετε.
1: Στον Μιχάλη, στους ακροατές μας. Έχουμε μπει έτσι για τα καλά στην αντιστρόφη μέτρηση για την τρίτη αγωνιστική με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις όπως τις ανέφερες, προανέφερες και εσύ Μάκη, με τρία ντέρπι και γενικά με πολύ σημαντικούς αγώνες, γιατί και τα άλλα παιχνίδια που δεν θεωρούνται κλασικά ντέρπι είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Αντιλαμβάνεστε και το ξέρεις και εσύ τώρα όταν είναι αρχή, πώς όλα τα παιχνίδια,
1: σίγουρα,
0: το ενδιαφέρον τους, οι ομάδες, τους στόχους
1: και πολλούς κινδύνους, κρύβουν και πολλούς κινδύνους.
0: Επιτρέπετε να πιω έτσι λίγο
1: στην
0: καφέ
1: σου.
0: Προσφορά του καφεκοπτίου Κωστάκης Κωνσταντίνου
1: στην υγειά σου,
0: στην υγειά του.
1: Κυπριακό καφέ, είναι έτσι ωραία, μεσημεριάτικος, μια χαρά.
0: Θα μας αναλύσει σε λίγο
1: σου, Μάικ,
0: ο προπονητής Σοφρόνης Αυγουστή την αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα έχουμε Φανούλιο Κωνσταντίνου στη συνέχεια, Ανδρέα Παναρέτου του Ολυμπιακού, Χριστόφρο Μιχαηλούδη τη ομάδας Εν Ύψωνα, Μιχάλη Ξενοφόντος τη ομάδας 29 Μαΐου, Γιώργο Λεωνίδου για ρεπορτάζ ΑΕΚ και θα έχουμε και τον Πανίχο Κωνσταντίνου, εκ των διοργανωτών του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Αρχίζει σήμερα αυτή η γιορτή επίπεδου Ευρωλίκα το τουρνουά. Το πρόγραμμα θα το πούμε τώρα: 6 ώρα στο Ελευθερία Άρης Μακάμπι Τελαβίβ και 9 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Αγώνες που θα μεταδοθούν από την Σίτα Vision. Για το θέμα, τα θέματα που έλεγχαμε στην πρωινή εκπομπή τον Νεκτάριο Πεντεβίνο, έτσι, που μίλησε στους συναδέλφους Άλκιν Μπότσο Ανδρέα Μπογιατζή, αποχωρεί από, από την Προεδρία του Συμβουλίου του Σωματείου
1: αποχώρησε,
0: ο κυρίακος Τζιβανάρης και αναλαμβάνει ο δόκτωρ Κώστας Σχίζας.
1: Προσπαθήσαμε να έχουμε μαζί μας είτε τον ένα είτε τον άλλο, δεν κατέστη δυνατό. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει και μια επίσημη ενημέρωση.
0: Ήδη έχει βγει, έβγαλε μια ανακοίνωση και η εταιρεία, έτσι.
1: Ναι, ότι πορεύονται ουσιαστικά μαζί, ενωμένοι, έτσι να δούμε ακριβώς τη γραφή. Διαβεβαιώνουμε ότι θα σταθούμε δίπλα στον ίδιο, εννοεί τον Κώστα Σχίζα, και στο διοικητικό του συμβούλιο. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι η συνεννόηση και το κοινό πνεύμα που χαρακτήρισαν τη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών συμβουλίων του Σωματείου και της εταιρείας από όλους τους τελευταίους μήνες θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο με σκοπό την κοινή προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού μέλλοντος για τον ΑΠΟΕΛ. Εκφράζουμε ταυτόχρονα τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον κύριο Κυριακό Ζιβανάρη για την άψογη συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της κοινής μας θητείας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί ως ένα, τα διοικητικά συμβούλια εταιρείας και σωματείου, οι αθλητές και ο κόσμος της ομάδας μας, πιστοί στρατιώτες στην μεγάλη ιδέα και με το βλέμμα προς τη νέα εκατονταετία.
0: Η Κανιώτης ανακοίνωσε πριν από λίγο την συνεργασία της με τον 23χρονο Ελλαδί ποδοσφαιριστή Άγγελο Αργυρίου. Αγωνίζεται ως δεξιός back και wing back. Και όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, ξεχωρίζει για την ταχύτητα, την ενέργεια και τη δυναμική του παρουσία. Ενώ να δώσουμε και τους διαιτητές που όπως έχουν οριστεί από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αύριο Σάββατο 7 η ώρα Καρμιώτης Ομόνια Ραδίπου ο Νικόλας Ολιωτατής, Βάρο Ανδρέας ο Τσαμπαλάς, ανόρθωση από ΕΛ Κουβαλάντη Σεουλή με βαρίστα τον Θεόδωρο, συγγνώμη, τον Ανδρέα Αντεχράνη. Ομόνια Πόλων Κυριάκος Αθανασίου θα σφυρίξει με βαρ τον Κωνσταντίνο Φελά. ΑΕΚ Πάφος Κυριακή με Νέλαος Αντωνίου προβοζητητής, με Μάριο Αντωνίου στο VAR. Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου Ιωάννης Χριστοδούλου, VAR ο Ροβέρτος Κώστα. Και Κρέσα Βαενή Άρη στην Δευτέρα, Κωνσταντίνος Νεοφύτου διαιτητής και Κωνσταντίνος Φελάς ξανά στο VAR.

0: Έχουμε και διαγωνισμούς και θα κάνουμε κλήρωση σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Είναι προσφορά των Ακουστικών Κέντρων Οικονόμου, μία διπλή πρόσκληση για τον ντέρμπι της Ομόνοια με τον Απόλλωνα για την δυτική κάτω διάζωμα. Μία διπλή πρόσκληση, μήμα στο 2324 με την ένδειξη οικονόμου, όνομα επίθετο. Κλήρωση λοιπόν, δύο παρακάτι στη σημερινή μας εκπομπή, μία διπλή πρόσκληση για να παρακολουθείτε τον ντέρμπι της Ομόνοιας με τον Απόλλωνα. Τρέχει ο διαγωνισμός για τη φανέλα του Μπιέλ της Πάφου, προσφορά της ομάδας. Ευχαριστούμε, όπως και τον Ακουστικέντρο Οικονόμου για την πρόσκληση προηγουμένως. Κλήρωση τη Δευτέρα για την φανέλα του Μπιέλ. Μηνύματα 2024, ένδειξη Πάφος, όνομα και επίθετο. Είπαμε Δευτέρα στην εκπομπή 12 στα Σπορ θα γίνει γνωστό ποιος ή ποια θα κερδίσει την φανέλα. Έχουμε άλλους διαγωνισμούς για τον Σταμάτη Γονίδη. Ένα τραπέζι χαρίζει ο Σούπερσπορ αξίας 250 ευρώ για τη συναυλία του μοναδικού Σταμάτη Γονίδη. Θα γίνει η συναυλία την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια πληθιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, αλαντικά και τυριά. Με την ένδειξη Γονίδης, 24 ο αριθμός για τα μηνύματα, για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 25 του μήνα στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ.
1: Και είναι και ο διαγωνισμός στο Instagram για το Βρυσάκι. Μπαίνοντας ουσιαστικά στο Instagram, κάντε follow Supersport 104 και Βρυσάκι, like στο post, tag ένα φίλο και να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια. Μέχρι 25 Σεπτεμβρίου ισχύει αυτός ο διαγωνισμός.

0: Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον προπονητή Σοφρόνη Αυγουστή. Coach, καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε έτσι λίγο για την αγωνιστική που έρχεται και όχι μόνο.
1: Γεια σου, Σοφρόνη.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο και στους ακροατές μας.
0: Πρώτα να μας πεις αν παίζει κάτι για σένα.
2: Εντάξει, σίγουρα κάθε προπονητής θέλει να έχει δουλειά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι δεδομένο. Αναμένουμε να, και εφόσον υπάρχει κάτι.
0: Εντός και εκτός συνόρων.
2: Σίγουρα. Ναι. Και εντός και εκτός είναι κάτι που το χειρίζεται ο αντιπρόσωπος μου και περιμένω και εγώ να δω τι θα υπάρχει στη συνέχεια.
0: Πόσο σου λείπει από την καθημερινότητα ο πάγκος στα γήπεδα?
2: Να είμαι ειλικρινής, πάρα πολύ, γιατί εντάξει, πρώτη φορά έχω τόση μεγάλη διάρκεια αναποχής από τους πάγκους. Εντάξει, είναι κάτι που το ήθελα και εγώ, γιατί δεν είχα σταματήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να πρώτον ηρεμάς, καθαρίζει το μυαλό και είσαι πιο φρέσκος για την νέα σου ομάδα που θα δουλεύσει.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε έτσι, να ακούσουμε τις απόψεις σου. Πρώτα για το τι έχεις δει στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Αν και μικρό το δείγμα.
2: Σίγουρα αυτό το έχουμε δει όλοι, ότι δεν είναι τυχαία. Πολλές ομάδες έχουν χάσει εκτός που, από μια ομάδα που, που έχει το απόλυτο. Και βλέπουμε όλες οι ομάδες ότι έχουν χάσει βαθμούς. Εντάξει, υπήρχαν και τα ντέρπι, που σίγουρα τα ντέρπι δεν θα κερδίζουν και οι δύο.
0: Ακριβώς.
2: Όμως βλέπουμε ότι οι μικρές ομάδες έχουν βάλει δύσκολα στους μεγάλους και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, γιατί οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Και θα είναι ένα σκληρό πρωτάθλημα, ειδικά στις αρχές, ειδικά τον πρώτο γύρο.
0: Συνήθως αυτό συμβαίνει, έτσι, Σοφρόνη.
2: Ναι, είναι καλό να αυτές τις ομάδες, τις μικρές, να τις έχεις πιο μετά, γιατί στις αρχές υπάρχει ενθουσιασμός, νέα ομάδα, οι μεγάλες ομάδες δεν είναι 100% έτοιμες. Ειδικά όταν χτιστούν και νέες ομάδες και υπάρχει, θέλει χρόνο οι νέοι ποδοσφαιριστές να βρουν τα πατήματά τους και να είναι πιο έτοιμοι στην πορεία. Ενώ οι μικρές ομάδες δεν έχουν να χάσουν κάτι από τις μεγάλες ομάδες, μόνο να κερδίσουν. Γιατί παιχνίδια που είναι χαμένα και θα προσπαθήσουν ό,τι κερδίσουν από αυτά τα παιχνίδια να είναι κέρδος.
1: Ναι. Εσύ έχεις ξεχωρίσει κάποια ομάδα μέχρι στιγμής, έστω και με αυτό το μικρό δείγμα που έχουμε?
2: Εντάξει, εγώ έχω παρακολουθήσει τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά όλων των ομάδων. Νομίζω παρόλο που είχε απώλειες στο τελευταίο παιχνίδι η Πάφος, ήταν σε πάρα πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό. Όμως είδαμε ότι την έχει πατήσει από τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα ανοιχτό ποδοσφαιρό, να είμαστε ειλικρινείς. Ο Κωστής κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί στον Ολυμπιακό.
0: Έτσι παίζει.
2: Ναι. Είναι σημαντικό σε όποια ομάδα και βρίσκεσαι να βάλεις τη δική σου φιλοσοφία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Να μην πας και να σκέφτεσαι εγώ πρέπει να προσαρμοστώ, γιατί είναι αυτή η ομάδα που έχω και πρέπει να προσαρμοστώ με αυτήν την ομάδα. Είμαι ο Σοφρόνης, θα παίζω όπως το θέλει ο Σοφρόνης.
0: Μα και εσύ έτσι παίζεις.
2: Μα αυτά είναι τα καλά του ποδοσφαίρου. Όταν, εντάξει, τις πλήστες φορές εγώ είμαι τυχερός, γιατί έχω αγωνιστεί, έχω δουλέψει σε μεγάλες ομάδες και είναι πιο εύκολα τα πράγματα όταν βρίσκεσαι σε μεγάλες ομάδες να εφαρμόσεις τη φιλοσοφία σου και τον τρόπο παιχνιδιού σου. Στις μικρές ομάδες πρέπει να χτίσεις την ομάδα στη μεταγραφική περίοδο με τα δεδομένα που θα έχεις μαζί. Γιατί να μην ξεχνάμε πριν 2 χρόνια όταν ήμουν στην Καμιώτισσα, Ήρθαν οι παίκτες καλοί, χτίστηκε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το Γενάρη είχαν πουληθεί αρκετά καλοί ποδοσφαιριστές και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι και ο Κωστή και πέρσι και φέτος έχει χτίσει πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό. Και οι υπόλοιπες ομάδες είδαμε και την Καμιώτησα ότι την 29 ότι τα παλεύουν τα παιχνίδια.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι με τα παιχνίδια. Να δούμε τη δική σου οπτική για κάθε αναμέτρηση. Να ξεκινήσουμε από το σημερινό ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα.
0: Να πούμε ότι 8 ξεκινάει. Αν είπαμε άλλη ώρα, λάθος μας. Φίλε, 8.80, έναρξη στις 8. Έλα στο Φρόνι.
2: Εντάξει, και οι δύο ομάδες, τις δύο πρώτες αγωνιστικές έχουν βγάλει κάποιες αδυναμίες. Και είναι ξεκάθαρα η αμυντική λειτουργία και στις δύο ομάδες. Αυτό νομίζω θα το διορθώσουν και οι δύο ομάδες στο σημερινό παιχνίδι. Παρόλο που σίγουρα τον πρώτο λόγο τον έχει η ΑΕΛ, γιατί παίζει στην έδρα της μπροστά από τον κόσμο της, και σίγουρα παρόλο που σίγουρα τον πρώτο λόγο τον έχει η ΑΕΛ, γιατί παίζει στην έδρα της μπροστά από τον κόσμο της.

0: Και νομίζω θα δώσει αρκετές λύσεις στην ΑΕΛ. Φτάνει η μπάλα να βγει σωστά και να τροφοδοτεί, να πάρει τις μπάλες εκεί που πρέπει, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνος έξω από το κουτί και μέσα στο κουτί.
1: Άρα βλέπεις άσο.
0: Εντάξει, δεν θέλω, γιατί εντάξει, όταν είσαι κάποιο πρόσωπο να
1: εντάξει, μην πάρουν... Εντάξει, okay.
0: Απλώς και οι δύο ομάδες έχουν τις πιθανότητες τους για το σημερινό παιχνίδι, αλλά ένα προβάδισμα λόγω έδρας έχει το ΙΑΕΛ και είναι ξεκάθαρο αυτό. Η Σαλαμίνα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη όχι 90 λεπτά, 100 λεπτά, γιατί από το πουθενά η ΙΑΕΛ επιθετικά έχει τις δυνατότητες να σου κάνει τη ζημιά.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία.
2: Πάμε στα, στα αύριο.
1: Να...
2: Ναι. Ξεκινήσουμε με τα, με τα ντέρπι. Ανόρθωση ή ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει, η Ανόρθωση ήταν αρκετά βελτιωμένη στο τελευταίο παιχνίδι. Την βοήθησε και ο σχηματισμός της ομάδας. Νομίζω θα είναι μια δύσκολη εξοδός για το ΑΠΟΕΛ, γιατί το Αντώνης Παπαδόπουλος σίγουρα θα είναι κατάμεστο και εκεί υπάρχει μια δυνατή ατμόσφαιρα και σίγουρα θα προσπαθήσει και η Ανόρθωση παίζει στην έδρα της για να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να πάρει τους πρώτους της βαθμούς. Όμως το ΑΠΟΕΛ για μένα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά το καλοκαίρι. Έχει, νομίζω ο προγραμματισμός ήταν αρκετά καλός, ήρθανε καλοί ποδοσφαιριστές. Έχει βγει ένα παιχνίδι εκτός Γαστική και θα προσπαθήσει και αυτό να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς, γιατί όταν θέλεις να βρίσκεσαι εκεί στα ψηλά πρέπει να πάρεις και κάποια ντέρπι στο Way.
2: Σωστό.
0: Και ο ΑΠΟΕΛ έχει τις δικές του πιθανότητες για το αυριανό παιχνίδι. Θα είναι έναν ωραίο παιχνίδι. Και αυτό που πρέπει να κάνουν οι Κύπροι διαιτητές είναι να αφήνουν λίγο το παιχνίδι να παίζεται, να μην έχει 40
1: φάουλ διακοπές.
0: Εντάξει, τα σκόπιμα πρέπει να
1: τιμωρούνται.
0: Αλλά τα, ειδικά τα εύκολα φάουλ πρέπει να αφήνουν το παιχνίδι να παίζεται, να έχει ρυθμό, να... να μπορεί ο κόσμος να το απολαμβάνει.
1: Καρνιώτισσα, Ομόνια, Ραδίπου.
0: Και αυτό είναι ντέρπι.
1: Ναι, είναι.
0: Γιατί βλέπουμε και οι δύο ομάδες έχουν πάρει βαθμούς και είναι σημαντικό και στις δύο η ομάδα που θα κερδίσει. Σίγουρα στο τελευταίο παιχνίδι Καρνιώτισσα, αν κερδούσε ένα away, είναι, ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα. Γιατί όταν παίρνεις βαθμούς, ανεβαίνει και η ψυχολογία και μπορεί να είσαι πιο άνετος. Νομίζω και οι Αραλίπου και οι Καμιώτες θα προσπαθήσουν να πάρουν το τρίποντο για να μπορέσουν να ανεβούσουν ακόμα περισσότερο. Γιατί είναι παιχνίδια και για τις δύο 6 βαθμούς.
1: Και το πολύ μεγάλο παιχνίδι, Σοφρόνης δούλεψε και στην Ομόνια και στον Απόλλωνα. Διασταυούν τα ξύφη τους στο ΑΣΥΠΗ.
0: Εντάξει, η Ομόνια δέχτηκε την πιο πολύ κριτική το τελευταίο διάστημα, αλλά βλέπουμε ότι είναι εκεί, εντάξει, λόγω στη μεταγραφική περίοδο.
1: Τώρα όμως...
0: τώρα βλέπουμε ότι έχει έρθει ο ενθουσιασμός, έτσι είναι η κουλτούρα μας, ότι με το είναι, ανεβάζουμε και μηδενίζουμε. Έτσι. Και πρέπει να ζήσουμε με αυτό.
1: Εσείς, γιατί το ζήσες και εσύ, πώς το σπράττετε αυτό?
0: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το συνηθίσουμε, γιατί μπορεί να κάνεις τα απίστευτα σε μια ομάδα και ξαφνικά με μια αποτυχία υπάρχει το Facebook, υπάρχουν οι προπονητές της Κερκίδας και πρέπει να ζήσεις με αυτούς. Έτσι είναι η κουστούρα μας. Επειδή αρκετός κόσμος, όπως και εσείς και εμείς, δουλεύουμε από αυτό το άθλημα και νομίζω παρόλο που είμαστε ένας μικρός λαός, πλήστε ασχολούμαστε με αυτό το άθλημα. Και αυτό πρέπει να μην ασχολούμαστε μόνο με τα θετικά αυτού του αθλήματος, να μην μηδενίζουμε κάποια πράγματα που έχουν κάνει κάποιοι άνθρωποι. Λέμε στην περσίνη χρονιά ο Μπέκ κατάκτησε το πρωτάθλημα.

0: μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι. Και με τον τρόπο που το πήρε.
0: Και με τον τρόπο που το πήρε, γιατί είχε τελειώσει στα play-off, είχε τελειώσει αρκετά γλυκόρα το πρωτάθλημα. Εντάξει, είχε μια εξαιρετική ομάδα, είχε ένα εξαιρετικό σύνολο που δίκαια κατάκτησε το πρωτάθλημα με αυτήν τη διαφορά. Στη φετινή χρονιά κάποια πράγματα που κάποιους ποδοσφαιριστές και όταν μπουν στη διαδικασία να συγκρίνουν κάποιους ποδοσφαιριστές με τους προηγούμενους που έφυγα, σίγουρα έφτανε μουρμούρα, γιατί δεν πήρανε κάποια πράγματα από κάποιους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι υπάρχει το υλικό, υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές που θα στην πορεία, όταν καταφέρουν και αυτοί και μπουν στο μηχανισμό της ομάδας και σκοράρουν ένα-δύο και συνηθίσουν τον κόσμο, γιατί κάποιες φορές και ο Μαγιαμπέλα και ο Μονόρ δεν παίζανε με κόσμο, ενώ ξαφνικά βλέπουν ένα γήπεδο κατάμεστο και αυτό σίγουρα επηρεάζει και τους ίδιους. Νομίζω στην πορεία και αυτοί θα αρχίσουν να μπαίνουν στην εξίσωση για την Ομόνια για να μπορέσουν να σκοράρουν και να δώσουν λύσεις ακόμα πιο πολλές στο επιθετικό κομμάτι. Για τον Απόλλωνα σίγουρα οι επιστροφές είναι πολύ σημαντικές. Κάτι που έχει γίνει το περσινή χρονιά, το καλοκαίρι, και είναι πολύ σημαντικό ότι σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στις αρχικές επιλογές του προπονητή και δεν είχαμε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν προσφέρει. Γιατί εντάξει, κάποιοι ποδοσφαιριστές δέχτηκαν αρκετή κριτική και εγώ μαζί τους στην αρχή της χρονιάς, ότι να το πω ξεκάθαρα, ότι κάποιοι ήρθαν και είναι πατάτες και στην πορεία δεν ήταν κανένας πατάτα από αυτούς που...
1: από όλο εντυπωσίασε.
0: Ένα παράδειγμα, ένα σημαντικός ποδοσφαιριστής που είχε 8 μήνες να παίξει και τον φέραμε στην ομάδα που ήταν ο Γιούπης, δέχτηκε να απίστευτη κριτική στις αρχές της περίοδου και ξέραμε ότι αυτό το πράγμα θα έρθει στη συνέχεια, γιατί όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει μια μεγάλη αποχή, θέλει να πάρει ρυθμό, να πάρει τα πατήματά του και στην πορεία να δείξει κάποια πράγματα, όπως και ο Κασπάρ. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές στην πορεία έδειξαν αρκετά καλά στοιχεία και ο Πράντο και ο Ροτρίγκες βλέπουμε ότι
1: εξαιρετικοί παίχτες.
0: Είναι παίχτες, παρόλο που ο Ροτρίγκες έχει μια ανηλικία, αλλά βλέπουμε ότι όταν βρίσκεται στο γήπεδο από το πουθενά κάνει πράγματα, μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο. Θα είναι έναν ωραίο παιχνίδι. Νομίζω η ομάδα που θα κάνει τα πιο λίγα λάθη θα πάρει τον τέρπι. Υπάρχει αρκετή ποιότητα και στις δύο ομάδες και θα είναι για μας που θα το παρακολουθήσουμε, θα είναι έναν καλό παιχνίδι.
1: Θα σε γήπεδο?
0: Όχι, να σας πω, επειδή θα βρίσκομαι, θα πάω στο όμορφο για στο προσκύνημα για το Σταυρό.
1: Να ράξω το προσκύνημα του Σταυρού τη Δευτέρα.
0: Ναι, μπράβο, είναι μια μεγάλη γιορτή.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά θα το δω με κάτι φίλους.
1: Ωραία. Θα το απολαύσετε τηλεοπτικώς. Και πες μας και για το ΑΕΚ Πάφος, πολύ μεγάλο παιχνίδι, την Κυριακή.
0: Εντάξει, πάντα η Πάφος εκεί δημιουργά προβλήματα στην ΑΕΚ. Όμως η ΑΕΚ στη φετινή χρονιά δείχνει ότι είναι μια πλήρης ομάδα, παρόλο που της έχει στοιχήσει αποκλεισμός από την Ευρώπη, αλλά βλέπουμε ότι φέτος είναι πολύ συγκεντρωμένη στα παιχνίδια. Παρόλο που δεν έχει παρουσιάσει εξαιρετικό πρόσωπο, αλλά βλέπουμε ότι παίρνει αυτό που θέλει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Εχθές ξαφνικά από το πουθενά κατάφερε και τέλειωσε το παιχνίδι πολύ γλύωρα.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είμαι Σαλαμίνα, συγγνώμη, η ΑΕΚ.
0: Ναι, και βλέπουμε ότι έχει αρκετές επιλογές στο επιθετικό κομμάτι. Και αυτό θα της δώσει λύσεις στη συνέχεια. Η Πάφος, παρόλο που έχει χάσει δύο πολύτιμους βαθμούς, και είναι πολύ σημαντική αυτή η βαθμή από τις μικρές ομάδες, δεν ξέρω αν μπορείς λίγο να τους καλύψεις, γιατί βλέπουμε ότι είναι όλες οι ομάδες κοντά και βλέπεις ξαφνικά όταν χάσεις βρέθεσαι κάτω χαμηλά, μόλις κερδίσεις βγαίνεις πάνω. Είναι πολύ σημαντικό. Αν έπαιρνε τους δύο βαθμούς ήταν να είναι οι δύο ομάδες που θα είχαν από 6 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή αν κερδίσει η ΑΕΚ
1: συμπέντε.
0: Άμπρα. συν 5. Έχασε αυτούς τους δύο βαθμούς στην Πάφον και τώρα πάει στην Λάρνακα με στόχο να πάρει τους 3 βαθμούς να καλύψει αυτούς τους δύο που έχει χάσει. Μπορεί να είναι γλυγορά, αλλά για τα δύο εισιτήρια που βρίσκονται για το Champions League πρέπει να είσαι πολύ αποτελεσματικός και να παίρνεις τους βαθμούς, γιατί κακά τα ψέματα οι πρώτες 5 ομάδες θα διεκδικήσουν τα δύο εισιτήρια και θα έχει μεγάλες μάχες για αυτά τα εισιτήρια.
2: Ολυμπιακός, ομόνια 29.
0: Εντάξει, είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, γιατί είναι διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θα πρεσάρει σε όλο το γήπεδο, 29 θα προσπαθήσει να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις και είναι άλλος μηχανισμός που είχε ο Ολυμπιακός εναντίον της Πάφου και άλλος μηχανισμός εναντίον της 29. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι και για τους δύο που θα προσπαθήσουν για τους 3 βαθμούς. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό προβάδισμα γιατί παίζει την έδρα του και θα προσπαθήσει να πάρει τους 3 βαθμούς.
1: Και Δευτέρα εν ύψωνα Άρης.
0: Εντάξει, είναι ειδικά για τον Άρη, νομίζω δεν τον παίρνει άλλο να μην πάρει τους 3 βαθμούς γιατί μετά σίγουρα αρχίζουν οι αποστάσεις και μεγαλώνουν από τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν κάποια πράγματα στη φετινή χρονιά. Ο Ύψωνας είναι μια νέα ομάδα, έδειξε κάποιες αδυναμίες, απουσίαζαν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Νομίζω θα δείξει καλύτερο πρόσωπο παρόλο που τις πρώτες αγωνιστικές δεν έχει δείξει κάποιο το καλό του πρόσωπο. Όμως ο Άρης πρέπει οπωσδήποτε για αυτό το παιχνίδι να βάλει στους βαθμούς για να μπορέσει να είναι βρίσκεται εκεί ψηλά τα δεύτερη χρονιά.
1: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά για αυτά που και ευχόμαστε το συντομότερο να ακούσουμε για την νέα σου ομάδα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να καλή επιτυχία. Καλό. Πάμε διαφημίσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
4: Super Sport 104. Τα 3 P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
5: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά.
2: Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
7: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
9: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα και στον Φανούρη Κωνσταντίνου, να πούμε για την διπλή πρόσκληση των προσφάγων στιγών κέντρων οικονόμου για το μεγάλο αυριανό ντέρπι Ομόνοιας Απόλλωνα, για την δυτική κερκίδα κάτω διάζωμα. Ευχαριστούμε τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Κλήρωση στην εκπομπή μας σήμερα. Μιλάμε στο 24 με την ένδειξη οικονόμου, όνομα και επίθετο, και καλωσορίζουμε στην εκπομπή τον Φανούρη Κωνσταντίνου. Καλό μεσημέρι, Φανούρη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Ένα μεγάλο ντέρπι με δύο ομάδες με τις ίδιες φιλοδοξίες θέλουν τίτλο.
1: Ναι, δύσκολο παιχνίδι αύριο στην Λευκοσία απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια. Πάντοτε μεγάλο ντέρπι, παραδοσιακό ντέρπι ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες, τριπλής παραλλαγής. Από εκεί πέρα σίγουρα δεν διακυβούνται τίποτα περισσότερο από τους βαθμούς, είναι αυτές του πρωταθλήματος. Και θεωρώ ότι είναι ένα υπερπολίτιμο τίποτα για το οποίο θα παλέψουν και δύο.
0: Σύμφωνο ότι οι πιθανότητες είναι ίδιες. 33% ένα χίδιο. Είναι λίγο φαϊνότερο. Τώρα, αγωνιστικά θα έχετε τρεις απουσίες.
1: Αγωνιστικά θα είναι εκτός ο Ανδρέου, ο Γιούπιτς, ο Μπράουν και ο Γκότσον. Επιστρέφουν Μπράντον Τόμας και ο Γκαϊτάν Βάισβεκ.
0: Με αυτό το παιδί τον Γκότσον τι γίνεται, τι είναι έχουμε.
1: Ο Γκότσον ανεβαίνει συνεχώς ρυθμούς κάθε μέρα στον τομέα της φυσικής κατάστασης. Ακόμη δεν μπορεί να κάνει κανονική προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ να έρθει σε σωματική επαφή. Θέλει τον χρόνο του για να μπορέσει να επουλωθεί το διαχείριση εκεί στο Στέρνο που υποβλήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.
2: Ναι. Για τον Ανδρέου.
1: Ο Ανδρέου θα περιμένουμε με την επανέναξη του προαθλήματος μετά την εθνική ομάδα και να δούμε κατά πόσο μπορεί να σωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι αρκετά σοβαρό το μυϊκό πρόβλημα που ακόμησε, άρα θα χρειαστεί χρόνος.
2: Προέκυψε οτιδήποτε άλλο αυτές τις μέρες?
1: Όχι. Θεωρούμε ότι είμαστε
2: πλήρης.
1: Πανέτοιμοι. Mm-hmm. Θα είναι μέσα και ο Μαλεξίδης, ο οποίος θα είναι πολύ και προηγούμενη εβδομάδα με καθυστερήτητα. Άρα θα παλέψω στη Λευκοσία με όλη μας τη δράση.
0: Και φέρατε και δύο νεαρούς πιτσιρικάδες Νιγηριανούς.
1: Εντάξει, είναι αρκετά νεαροί. Θα προπονούνται με την πρώτη ομάδα όμως. Θέλουν τον χρόνο προσαρμογής τους. Νομίζω θα χρειαστεί τον χρόνο τους για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε αγωνιστικά μαζί τους στο επόμενο διάστημα.
2: Εντάξει, υπάρχουν έτσι ακόμα κάποιες μέρες για δανεικούς, Φανούρη. Δεν ξέρω αν το σκεφτείτε.
1: Όχι, τελειώσαμε.
0: Και θα έχετε και πάνω από 1.000 οπαδούς στο γήπεδο αύριο.
1: 1.000 οπαδούς. Όσα δικαιώμαστε τα εξαντλήσαμε. Νομίζω ήταν το λογικό. Θα πάμε, σας είπα και πριν, στη Λευκοσία με όλη μας τη δυνάμεις για να παλέψουμε σε έναν τέρπι τριπλής παραλλαγής. Ότι θα πετύχουμε είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Ναι. Η προσέγγιση μας είναι αυτή. Θα πάμε για κέρδης.
0: Δεν είναι 2.000 που δικαιούσασταν, απλώς ένα θέμα αστυνομίας να πάρετε 1.000.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει με την Ομόνοια. Mm. Το 5% ήταν απόφαση καθαράς αστυνομίας. Mm-hmm. Και... αν μπορεί και αστυνομία στη Λεμεσό να πει το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Να λάβει η Ομόνοια 500 εισιτήρια. Η Ομόνοια δεν έχει καμία σχέση με την συγκεκριμένη απόφαση. Mm-hmm.
0: Φανούλη, πού πιστεύεις να κρυθεί ο παιχνίδι? Ο Σοφός του Αυγουστή προηγουμένως μας είπε ότι η ομάδα που θα κάνει τα λιγότερα λάθη θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το υπερπολίτιμο τρίποντο.
1: Ας συμφωνήσω μαζί.
0: Ναι. Άρα...
1: πάντα είναι μια αρχή στο ποδόσφαιρο, όπως κάνει τα λιγότερα λάθη να έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να κερδίσει. Mm. Είναι παιχνίδι λαθών το ποδόσφαιρο. Άρα αυτός ο οποίος θα υποβρίσει τα λιγότερα θα έχει περισσότερες πιθανότητες για αυτές το ζητούμε.
2: Ναι. Έχει προσέξει κάτι συγκεκριμένο στις δύο πρώτες αγωνιστικές ο κύριος Λοσάδα που προσπάθησε και να το διορθώσει μέσα στις μέρες που προηγήθηκαν της προετοιμασίας για αυτό τον αγώνα?
1: Εντάξει, από όλα δεν μπορεί να κρυθεί αυτή τη στιγμή αστεράς έκανε σε ένα δύσκολο και επίγονο πρόγραμμα γιατί αγωνίστηκε στις πρώτες αγωνιστικές με μισή ομάδα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν διακρινούμε αρκετά προβλήματα στη Λευκοσία για να μεγαλώνει με την Ομόνοια. Αν αντιλαμβάνεστε όταν αναπουσιάζουν τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές εκ των οποίων οι περισσότεροι βασικοί, τότε πρώτον χάνεις από τη δυναμική σου και μετά από τη συνοχή και το ρυθμό σου. Είναι αναποφευκτό. Άρα Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας μπορεί να κριθεί αυστηρά από τον προπονητή του πρωτίστως και ακολούθως από τους φίλους της ομάδας.
0: Εντάξει, είναι και θέμα, συμφωνώ με αυτό που είπες, γιατί αυτά είναι όλα εκεί κάτω, δηλαδή έτσι έγινε.
1: Βγάλε έξι βατικούς αύριο από την Ομόνια, να δούμε αν είναι η ίδια η Ομόνια.
0: Όχι, με καμιά ομάδα δεν, αυτό ισχύει
2: για όλες τις ομάδες. Ναι. Ναι.
0: Το θέμα είναι, τώρα θα δω γενικές θα μιλήσω για τον Απόλλωνα, αν μια ομάδα μείνει αρκετά πίσω, έστω και στην αρχή. Μην ξεχνάμε.
1: Όχι. Αυτό είναι το πράγμα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι η δεύτερη φάση ήταν τέρφη.
1: Μέχρι το τέλος πέντε ομάδες θα παλέψουν για τον ίδιο στόχο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Εσείς, ο στόχος δεν είναι το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
2: Άρα πέντε ομάδες για να παλέψετε για τον τίτλο. Αυτό εννοείς.
0: Η δεύτερη θέση του Champions League.
2: Ναι. Και γενικά
0: άλλο μεγάλο κίνητρο.
2: Και τα πέντε εισιτήρια τα ευρωπαϊκά.
0: Εντάξει, άλλων Champions.
1: Όλα θα κρυθεί στη δεύτερη φάση.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αν θυμάστε πέρσι από όλα σε ίδια πλήν 19.
2: Σωστά.
0: Ναι,
2: και έκανε τεράστια αντεπίθεση. Ναι.
1: Στον τέσσερι με τη Ομόνια πάλι για πρωτάθλημα να προηγηθεί στο πλήν 3.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι. Ούτε εσείς πιστεύατε αυτό που βλέπατε, έτσι.
1: Εννοείται ότι κανείς δεν πίστευε. Mm-hmm. Αν και η ομάδα από την αρχή είχε τις δυνατότητες.
0: Ναι.
1: Για διάφορους λόγους, λόγω συγκυρίας, κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Λίγο οι συγκυρίες μας άρχισαν πίσω.
2: Φανούρη, τα εισιτήρια διαρκείας στο Απολλώνα σε ποιο αριθμό έφτασαν?
1: Είναι κοντά στις 5.000.
2: Είστε ικανοποιημένοι από αυτό τον αριθμό?
1: Είμαστε ικανοποιημένοι. Ας υπολογίσουμε και τα 350 των box είναι κοντά στις 6.000, αλλά είναι ικανοποιητικό το αριθμό.
2: Ναι, ναι. Κάλιστα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία αύριο. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ,
0: Κυριάκο.

0: Πάμε στον επόμενο. Είναι ο Ανδρέας ο Παναρέτο από πλευράς Ολυμπιακού, εκπρόσωπος τύπου της ομάδας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα μου.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο και σε όλους τους ακροατές.
1: Ψάχνετε την πρώτη σας νίκη.
0: Παρόλο που
1: με τις δύο ισοπαλίες,
0: ναι, ιδίως το δεύτερο αποτέλεσμα με την Πάφο, ναι, ήταν θετικό. Φύγατε από την Πάφο με ένα βαθμό, πάρα πολύ σημαντικό. Και φαντάζομαι και
1: καλή,
0: με καλύτερη
1: καλή
0: ψυχολογία. Ναι, ναι.
2: Τη ψάχνουμε την Κυριακή, τη ψάχναμε την πρώτη αγωνιστική, τη ψάχναμε τη δεύτερη και θα τη ψάχνουμε κάθε εβδομάδα.
1: Ναι, αυτό την πιστεύω μήκη. Και εγώ αυτό.
2: Δεν είναι κλισέ.
1: Έτσι παίζεται, ότι έτσι θέλει, χτυπάει τα μάτια.
2: Ναι, ναι, θεωρώ ότι αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι με την Πάφο. Σε διαστήματα όπου μπορεί κάποιος να έλεγε ότι από τη στιγμή που είναι το φαβορί Πάφος, θα μπορούσαμε να παίξουμε την οποιαδήποτε σκοπιμότητα με τον χρόνο, αλλά και με άλλους τρόπους, ώστε να κλέψουμε τον βαθμό. Η ομάδα μας έβαζε την μπάλα κάτω, έπαιζε γρήγορα και χτύπαγε το παιχνίδι. Και οι αλλαγές που έγιναν ήταν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι.
2: Την Κυριακή θα πάμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε και θεού θέλοντος να πάρουμε τους τρεις βαθμούς νίκης.
1: Διότι έχετε και καλή ψυχολογία, ήταν ερωτικό ανεβασμένο, το 0-0 μέσα στην Πάφο, ένα σπουδαίο αποτέλεσμα με την ομάδα που πήρε το Super Cup. Τριαρχόν να παίζει ο Μίλους, Λικ Φέις, πήρε έτσι το κύπελο. Και εσείς με τα δικά σας όπλα, τι ισχύει με τα αγωνιστικά εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα?
2: Αλίμονο, εάν δεν ήμασταν ευχαριστημένοι στο τέλος της ημέρας με τον ένα βαθμό όσον αφορά τη συγκομιδή. Mm-hmm. Το ότι μπορούσαμε να πάρουμε το τρίποντο είναι κάτι που μας χαροποιεί, αλλά μπορούσαμε και να χάσουμε. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι της Κυριακής είναι το ίδιο σημαντικό όπως ήταν και το προηγούμενο, όπως ήταν και το επόμενο, και τα αγωνιστικά δεδομένα μας ευελπιστούμε να είναι ακόμα καλύτερα και να έχουμε και τον προβό πίσω και να είναι όλοι άπαντες έτοιμοι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο στη διάθεση του προπονητή.
1: Μα ο προβό δεν ήταν αποστολή?
2: Απλά ήταν στην αποστολή, απλά δεν είχε κάνει τις προπονήσεις που έπρεπε, ήταν λίγο πίσω και θεωρούμε ότι τώρα θα τον έχουμε και αυτόν φουλ για να μπορεί να αγωνιστεί.
0: Ναι. Άρα δεν υπάρχει έτσι οποιοδήποτε άλλο θέμα.
2: Στη δεδομένη στιγμή και με δύο προπονήσεις να απομένουν, όχι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ικανοποιημένος ο Γιώργος Κωστή γενικότερα από την εικόνα της ομάδας ή από κάποια έτσι στοιχεία που βγάζει ο φετινός Ολυμπιακός?
2: Ο Γιώργος Κωστή είναι ικανοποιημένος και μπορεί να μην είναι ικανοποιημένος στον απόλυτο βαθμό, διότι είναι ένας άνθρωπος το οποίο πάντοτε θέλει το τέλειο, όπως και οι συνεργάτες του και όλη την ομάδα είναι κάτι που προσπαθεί να ευσυχήσει. Αλλά είναι ευχαριστημένος, διότι θέλω να μου δίνετε και την ευκαιρία να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω ο κόσμος να το ξέρει και ο δικός μας αλλά και όλης Κύπρου. Η ομάδα αυτή έχει 19 καινούργιους ποσοριστές, 20. Η εικόνα που έχει τη δεύτερη αγωνιστική και κόντρα στην Πάφο, για εμένα προσωπικά και από πολλούς άλλους που έχω συνομιλήσει, είναι εντυπωσιακή. Αυτό που θέλω να εστιάσω και να πω είναι ότι χρειάζεται υπομονή και ότι κάθε παιχνίδι πιστεύουμε ότι η ομάδα θα εξελίσσεται μέσα από κάθε προπόνηση και κάθε αγωνιστική που περνάει, ούτως ώστε να γίνεται ακόμα καλύτερη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σημειώσουμε, διότι είναι αλήθεια, είναι δεδομένο. Είναι δύσκολο μια ομάδα με 19 καινούργιους παίχτες να έχει την τέλεια εικόνα και να έχει φτάσει ουσιαστικά στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητα.
0: Ναι, σωστά, είναι πάρα πολύ λογικό.
2: Και συνοχής παραπάνω.
0: Ανδρέα, αναφέρθηκε στους 19 νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές και έτσι είπαμε λίγο στο κομμάτι τώρα που ισχύει για τις μεταγραφές των ανέργων και των δανεικών και αν εσείς προτίθεστε να ενισχυθείτε περισσότερο, διότι παίζει και έντονα το όνομα του Γκουρφινγκέλ, του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ στο ρεπορτάζ σας.
1: Ή να μας πει τι έγινε τέλος πάντων αν με αυτόν τον παίχτη.
2: Εντάξει, έχουμε πει ότι έχουμε ολοκληρώσει το βασικό σχεδιασμό, αλλά είμαστε σε μια περίοδο στην οποία προτείνονται πράγματα και αναλόγως οι ομάδες δίνουν την δική τους απάντηση, αν είναι θετικές για να δεχτούν κάποιον ποδοσφαιριστή, αν μπορεί να ενισχύσει το πλάνο. Για κάποιους ποδοσφαιριστές η άποψη είναι θετική, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό εναπόκειται και στην άλλη, και στην άλλη ομάδα η οποία προτείνει τον ποδοσφαιριστή να τον πείσει να έρθει στην εκάστοτε ομάδα. Και με τον Μουσαλόσκι κάτι παρόμοιο είχε γίνει, υπήρξε συμφωνία με την Ομόνια. Για κάποιους λόγους ο ποδοσφαιριστής έκανε πίσω, δεν ήθελε να αγωνιστεί, δεν ξέρω αν είναι σε άλλη ομάδα γενικότερα ή στην δική μας ομάδα. Είναι απολύτως σεβαστό, θεμητό. Εμείς οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την ομάδα μας περαιτέρω μέχρι το τέλος του μήνα είναι καλοδεκούμενο. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, το τονίζω, με το ρόστερ, είμαστε πλήρεις. Και οτιδήποτε προκύψει είναι υπό το πρίσμα του ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και να μπορεί να ενισχύσει ποιοτικά και ουσιαστικά την ομάδα σε θέση που υπάρχει κάποιο περιθώριο. Δεν θα κάνουμε κίνηση απλά μια κίνηση.
1: Με τον, για τον Ισραηλινό, αν καταλάβα καλά, έχετε συμφωνήσει με την ΑΕΚ, είναι εντάξει να έρθει κοντά σας, αλλά απλά είναι θέμα του παίχτη?
2: Είμαστε θετικοί, έχει αξιολογηθεί θετικά για από το ποδοσφαιρικό τμήμα, για από τον τεχνικό διευθυντή, αλλά και από τον προπονητή μας. Εάν προκύψει η συμφωνία του ποδοσφαιριστή με την ομάδα, είναι καλοδεκούμενος. Και δεν είναι μόνο συγκεκριμένος, γενικότερα.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ενώ κοινή συνενέση, Φρίξον Μιχαλίδης έφυγε, πήγε εθνικό, νομίζω.
2: Ναι, θα φύγει στην καριέρα του στα συμβούλια. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην πορεία του και στην καριέρα.
1: Η φιλοξενούμενη ομάδα, η Ομόνια 21 της Μαΐου, θα έχει, αντιλαμβάνομαι, περισσότερο κόσμο από εσάς. Ισχύει? Την Κυριακή.
2: Είναι μια πρόβλεψη την οποία αν ποντάραμε τώρα, αν μπορεί να βάζουμε και τα λεφτά μας, ας συγκλίσουμε και τον κόσμο του Ολυμπιακού Λευκοσίας, που είναι έτσι, μόλις και την πάσα. Και σε αυτά που έχουμε δει από την αρχή, εάν ο οποιοσδήποτε Ολυμπιακός βλέπει κάτι το οποίο του αρέσει και το πιστεύει, ήρθε η ώρα η θέση του να είναι στο ιδιωτική ευθύνη του Άσιμπι.
1: Πώς έτσι?
2: Θεωρώ ότι έχουμε κάνει ό,τι περνά από το χέρι μας και κάνουμε καθημερινά.
0: Είναι συνεχώς κάλεσμα. Ναι, είναι κρίμα που δεν έρχονται
2: οι Ολυμπιακοί. Και πραγματικά σας μιλώ, εάν ξέρω ότι δεν υπήρχε κόσμο στο Ολυμπιακό που έρχεται στο γήπεδο, δεν θα έκανα αυτή την τοποθέτηση. Δεν έχουμε κάτι, ούτε πραγματικά, ούτε θέλουμε να έρθουμε σε σύγκρουση με κανέναν. Θέλουμε τον κόσμο μας δίπλα μας. Απλά ουσιαστικά κάνουμε αυτό το κάλεσμα ξανά. Για τον ανεργό κόσμο του Ολυμπιακού να αφήσει τον καναπέ, να αφήσει το σπίτι και να έρθει στο γήπεδο Κυριακή ώρα 8.
1: Ναι. Πόσα εισιτήρια έχουν πάρει οι φιλοξενούμενοι?
2: Δεν έχω ακόμα την ενημέρωση. Η προπόληση έχει στείλει. Θα είναι μεγάλος αριθμός το φίλο
1: της ομάδας. Στο Βόρειο Πέταλο.
2: Θα πάρουν το Βόρειο Πέταλο. Ναι, καλοδεχούμενοι.
1: Μάλιστα. Άρα με γεμάτο πλωστάσιο εσείς.
2: Με γεμάτο πλωστάσιο, ευχόμαστε, ξανακάνω το καλέσμα, να έχουμε τον κόσμο μας δίπλα μας, να έρθει μαζικά και να αποτελέσει ουσιαστικά το πρώτο βήμα για μια συνεχή και διαρκή παρουσία καθόλου τη διαρκή σεζόν.
1: Καλό αγώνα, καλή επιτυχία, Ανδρέα.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Ευχαριστώ
1: πολύ.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε.
1: Χαιρετούμε, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Μία ώρα θα έχουμε το αθλητικό δελτίο και θα έχουμε αρκετά θέματα μέχρι τις 2.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
13: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
14: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου? Πελέτικο. Be a creator.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι μία.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Έννη.
23: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Μπράουν, Γιούμπιτς, Γκόλτσον και Ανδρέου είναι εκτός των Απόλλων ανόψη Ομόνιας. Δεν μπορούμε να κρυθούμε αυστηρά, δήλωσε στον Super Sport 24 Φανούρος Κωνσταντίνου. Για όλους και για όλα, μίλησε στην εκπομπή 12 στα Σπόρο Σοφρόνης Αυγουστή. Μου λείπει πολύ η προπονητική. Πρώτη φορά έχω τόσο μεγάλη αποχή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κύπρος τεχνικός. Με την αναμέτρηση Αλίνα Σαλαμίν ανοίγει απόψε η αυλή της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Στην ΑΕΛ εκτός ο Ζώ και στην Νέα Σαλαμίνα δεν υπολογίζεται το κονφέ. Από όνο τιμωρημένο δάλσε από τον τέρμπι του Αποέλ με την ανόρθωση αμφίβολο ο Βρόντι μέσα Εμπακασέτα και Καρίγιο. Ο τιμωρημένο Φανίφ και ο τραυματία Μπέρκστρομ θα δουν το μάτι τη ανόρθωση με τον Αποέλ από την Κερκίδα. Ανέβασε ρυθμού ο Φουρτάδο. Αμφίβολη συμμετοχή του Ακιντόλα στον τέρμπι τη Ομόνα με τον Απόλλο να μάχει με τον χρόνο για να έρθει έγκαιρα η μπλε κάρτα του. Δεν υπολογίζονται οι Αμίν και σαν μπορείτε στην ΑΕΚ ενώ ψηπάφου μέσα Παλαιάρι. Όλα δείχνουν πω δεν θα υπολογίζεται από τον Σαπίντο στην Πάφο Μπιέλ για ΑΕΚ. Νίκολιτς, Κορέα και Χαραλάμπους είναι στο απουσιολόγιο του Ράσκοφ στον Άρη εν όψη ύψωνα. Κανονικά στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο Καρέτσας. Όλα δείχνουν ότι η ΑΕΚ Αθηνών δεν θα κάνει άλλη μεταγραφή. Μία ανάσα πριν την ανανέωση συμβολέου με την Arsenal βρίσκεται ο Αρτέτα. Πρόταση της Βάσκον Τακάμα στη Τότεναμ για την απόκτηση του Ριτσάρλισον. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 9:30 Ουνιόν Σάλκε, στις 9:45 Ρεν Μαρσέι και Βενέτσια Φιωρεντίνα, στις 10 Σεβίλη Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για άλλες εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθήσει είναι για τις εκπομπές 12 στα Σπορ.
24: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
26: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
27: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Astro, no.

0: Εκπομπή 12 στα Σπορ. Σούπερ Σπορ 104 ακούτε. Μαρίνα Αργυρούμα και Νικολάου μέχρι τις 2 θα σας κρατάνε παρέα. Ο Στέφανος Στεφάνου ως αργάκηδη. Στέφανε, έχουμε ΑΕΛ μια Σαλαμίνα μέχρι τις 10.30 περίπου. Ένα δουλειά μα να κάνουμε, ναι. Λοιπόν, δεύτερος εκπομπής μας, πριν πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της Κάσα Βαϊνή, τον φίλο μας τον Χριστόφορο τον Μιχαηλούδη, να πούμε για τη διπλή πρόσκληση προσφάτων των ακουστικών κέντρων οικονόμου που αφορά το μεγάλο αυριανό ντέρπι της Ομόνιας με τον Απόλλωνα. Διπλή πρόσκληση λοιπόν για την δυτική κερκίδα κάτω διάζωμα. Κλήρωση 2 παρακάτι σήμερα στην εκπομπή μας με ένδειξη οικονόμου. 24 μηνύματα, όνομα και επίθετο για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε αυτές τις δύο προσκλήσεις. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Χριστόφορε. Δεν τον ακούμε τον Χριστόφορο Στεφανέ. Τώρα.
0: Χριστόφορε, μας ακούς?
2: Τώρα είμαι εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Πολύ
2: ωραία. Σας ακούω εγώ πάντως.
1: Και εμείς τώρα σε ακούμε.
0: Χαιρετούμε. Μια χαρά εσύ. Τρέχετε κι εσείς. Προετοιμάζεστε.
2: Ναι. Έχουμε ένα παιχνίδι την Δευτέρα. Πολύ δύσκολο με τον Άρη φυσικά. Εντάξει, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Ειδικά με την εικόνα που δείχνουν οι ομάδες από την πρώτη αγωνιστική. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Άρη στο Αμόχωστο την Δευτέρα. Ελπίζουμε ότι θα αλλάξει εικόνα η ομάδα και θα μπορέσουμε να αρχίζουμε να μαζεύουμε βαθμούς. Το ενθαρρυντικό σίγουρα είναι ότι στο παιχνίδι με την Ομόνια Ραδί, που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, ασχετά αν παίζαμε και με 10 ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι θα βελτιωνόμαστε όσο περνάει ο καιρός.
0: Εντάξει, επειδή έχετε δύο ήττες, ένα τέρμα πετύχατε, δεχθήκατε 5, ήρθαν παίχτες, είναι και θέμα ομοιογένειας, χημίας, χρειάζεστε και κάποιο καιρό έτσι για να δέσει η ομάδα.
2: Εντάξει, δεχθήκαμε και δύο ήττες από ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους με εμάς.
0: Ναι,
2: αυτό... και αυτό είναι αρνητικό.
0: Αρνητικό, σίγουρα.
2: Εντάξει, από την 1η του Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα ανακοινώσαμε κάποιες σημαντικές μεταγραφές, όπως αυτές του Ανδρέα Χριστοδούλου δερματοφύλακα, του Άντσονι, του Νιγηριανού, του Κέβι του Πρόμπεϊ, του Μπόατεκ, του Γκανέζου και τελευταία μας προσθήκη ο Έλληνας, ο Νικόλαος Οδόσιτς. Κάναμε και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ανδρέα Κωνσταντίνο, ένα παιδί που στα 22 του είναι στην ομάδα μας από την περσινή χρονιά. Και νομίζω ότι κλείσαμε με αυτό το θέμα. Όπως ξέρουμε τώρα πλέον μεταγραφές είναι για άνεργους και για υποσχετικές εντός Κύπρου. Θεωρώ ότι πλέον έκλεισε το ρόστερ και περιμένουμε και τις νέες προσθήκες να σωματωθούν με την ομάδα, να υπάρξει και η κατάλληλη ομοιογένεια και να μπορέσουμε να αλλάξουμε σίγουρα την εικόνα προς το καλύτερο.
0: Άρα τελειώσετε ουσιαστικά ή όχι ακόμα αυτό το κομμάτι?
2: Εντάξει, το ποδόσφαιρο ποτέ δεν έχει κάτι, ναι. Απλά δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Να δούμε αν προκύψει κάτι, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που συζητούμε για κάποια νέα προσθήκη.
0: Όσον αφορά στο θέμα, θα είναι όλοι οι παίχτες διαθέσιμοι όσον αφορά τον πας της Δευτέρας?
2: Όχι, είναι, ο Κατελάρης εξακολουθεί να είναι εκτός ομάδας τραυματίας. Έχουμε και την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Παναγίδης στον αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου, που θα είναι εκτός. Είναι οι μόνες δύο απουσίες που υπάρχουν τώρα στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε άλλον. Εσείς θέλετε να παρουσιαστεί η ομάδα σε μια καλή κατάσταση για να είναι ανταγωνιστική, διεκδικητική απέναντι σε μια ομάδα και αυτή καινούρια. Ο Άρης, ο οποίος έχει ένα βαθμό στον τέρπι του Απόλλωνα που έδειξε και καλό πρόσωπο, έχασε από την Ομόνια, είχε όμως και παίχτη λιγότερο για πάνω από μία ώρα.
2: Εντάξει, Στέλναμε τις δυναμίες του Άρη και αυτός άλλαξε ποδοσφαιριστές και έφερε νέους ποδοσφαιριστές την φετινή περίοδο. Εντάξει, και την περσινή χρονιά, θυμίσω, φέραμε ισοπαλία 1-1 με τον Άρη στο Αμόχωστος. Ο καθένας είναι το γήπεδο
0: Μάχη. Και άλλο παιχνίδι, ναι, ναι.
2: Με παραλαμβάνω, η εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου αυτή μας δίνει, έτσι μας ενθαρρύνει να δούμε καλύτερη εικόνα από την ομάδα, διότι ακολουθούν πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Μετά τον Άρη έχουμε Ομόνια και Απόλλωνα. Αντιλαμβάνεστε
0: ότι πολλά πολλά
2: δυσκολεύει πάρα πολύ,
0: ναι,
2: περισσότερο, ναι, που δεν παίρνει βαθμούς.
1: Ακριβώς
2: είναι και η ψυχολογία των παιχτών κάτω. Όλα παίζει ρόλο σίγουρα.
0: Νιώθετε αδικημένοι, όχι από οποιοδήποτε άλλους παράγοντες, το ότι δεν πήρατε κάποιο βαθμό με βάση την εμφάνιση που είχατε και την εικόνα που βγάλατε προς τα έξω στο μάτς με την Ομόνια Ραδιπού?
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε, χάναμε με ένα 0, είχαμε και αυτή η κόκκινη κάρτα που έμειναμε με 10 παίχτες. Νομίζω ότι με την εικόνα που δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο και τότε δεχτήκαμε τον γκολ στα τελευταία στάδια του αγώνα, ίσως μια ισοπαλία να ήταν όχι πιο δίκαιη, να την δικαιούμασταν. Mm-hmm. Δεν θέλω να από ότι η Αραδί που δεν δικαιώτο να κερδίσει. Πέτυχε και πολύ νωρίς γκολ, μπήκε σίγουρα με τους καλύτερους ιωμούς στο παιχνίδι. Όμως έτσι όμως εξελίχθηκε το παιχνίδι, τότε ισοφαρίσαμε με 10 παίχτες και αντέχαμε μέχρι το τέλος και είχε ένα τέρμα στα τελευταία λεπτά. Εντάξει, εκεί νιώθεις κάπως ότι θα μπορούσε να τουλάχιστον τον ένα βαθμό να τον πάρεις. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν θυμάστε και πέρσι, χάσαμε πάνω πολλούς βαθμούς στα τελευταία λεπτά των αγώνων.
0: Εκεί πέρσι δεν είχατε ξεκινήσει καλά, αλλά μετά βρήκατε τον ρυθμό σας και φέρετε καλά αποτελέσματα και μείνατε στην κατηγορία.
2: Την περσινή περίοδο, αν θυμάμαι καλά, πρώτες 5 αγωνιστικές, πρώτες 4 αγωνιστικές, είχαμε 7 βαθμούς. Πρώτες 4 αγωνιστικές.
1: Ξεκινήσατε καλά, ναι.
0: Α, μετά που υπήρχε, ναι, ναι, ο κατήφορος.
1: Ναι, μετά.
2: Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε με ήττα από το ΑΠΟΕΛ, κερδίσαμε Απόλλωνα, Ομόνια Ραδίπου και ισοπαλία με Ολυμπιακό. Ναι, 7 βαθμοί από τις πρώτες 4 αγώνες. Όμως πέρσι ήρθαν 9-10 συνεχόμενες ήττες, όμως, ναι, ναι, είχαμε καλή απόδοση. 1-2 παιχνίδια χάσαμε χωρίς να παίξουμε καλά. Και ήταν αυτό που μας έκανε να πιστεύουμε ότι δεν θα πέφταμε κατηγορία, διότι είχαμε καλή εικόνα και τα καλά αποτελέσματα ήρθαν στην επόμενη φάση, στην τρίτη,
1: ναι,
2: φάση,
1: ναι,
2: στα
1: σχολεία.
0: Εξηλώθηκε και η ομάδα.
2: Είναι γι' αυτό που, ναι, την περασμένη φορά που μιλήσαμε μετά την ήττα από την Ομόνια 29 και ήμουν έτσι απογοητευμένος, είναι γιατί δεν με προβλημάτισε τόσο το αποτέλεσμα όσο η εικόνα της ομάδας.
0: Ναι, ναι, ναι, φάνηση.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα ρολάει η ομάδα και θα μπορέσουμε να κερδίσουμε βαθμούς.
0: Ευχαριστούμε, σας το ευχόμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό παιχνίδι.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Γεια χαρά.

0: Και θα δώσουμε συνέχεια με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ο Γιώργος Λεωνίδου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι,
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι σε όλον τον κόσμο.
0: Λοιπόν, έτσι λίγο τα αγωνιστικά της ΑΕΚ. Μόνο σαν μπορείτε, έτσι είναι αμφίβολος ενοψητής του αγώνα με την Πάφο και σαν να είναι δύσκολο να προλάβει.
2: Ναι, και είναι εκτός και να μην με πρόβλημα στο πέλμα.
0: Ναι, είναι δεδομένα εκτός.
2: Ναι, ναι, πάνω θυμίζω μάλλον ότι μαζί με τον Αμίν, κατά πάσα πιθανότητα εκτός συγγνωριστικού απρόπτου θα προσθεθεί και το όνομα του σαν μπορεί στο απόγειο. Σημαντική απουσία από ποια είναι ένας παίκτης ο οποίος στα πρώτα δύο μάτς έπαιξε βασικός, φάνηκε να κερδίζει τη θέση βασικού δίπλα στον Μιλίσεβιτ, φαντερχόν έμεινε στον πάγκο. Αυτοί οι δύο ξεκίνησαν τα παιχνίδια, ο Μιλίσεβιτ με τον Σαμπορίτ. Εντάξει, τώρα θα μπει στο αρχικό σχήμα φαντερχόν. Είναι μάτς το οποίο περιμένουν πολλοί για να δουν το φαντερχόν. Ένα παίκτη ο οποίος πήρε καλό σύμβολο για να στη στην ΑΕΚ, ήταν μια ηχηρή μεταγραφή. Πέρσι έπαιζε στην Ολλανδία πρώτη κατηγορία στην Ουτρέχτ, αν δεν κάνω λάθος τώρα του προχείρου που θυμάμαι. Μια ομάδα που πάλεψε μέχρι το τέλος για να βγει στην Ευρώπη. Οπότε αν καταλαβαίνετε, ένας παίκτης με περγαμινές, με ένα βιογραφικό βαρύ, άρα τώρα είναι η ώρα που τον θέλει και η ΑΕΚ να δείξει κάποια πράγματα στο γήπεδο. Φυσικά καθρέφτης εκείνος είναι, ο αγωνιστικός χώρος, και όχι κάτι άλλο που λέμε. Και ναι, αυτοί δύο στο απουσιολόγιο, ο Παλαιάρη έχει εγγραφεί και θα είναι διαθέσιμος. Ο Ιταλός τερματοφύλακας είναι...
1: Μάλλον παίζει ή όχι.
2: Εντάξει, μάγει με αυτό είναι θέμα προπονητή, αλλά οι τερματοφύλακες είναι και λίγο μια θέση ιδιαίτερη κατά τα δοκάρια. Πολύ πιθανό να παίξει, δεν χρειάζεται καμιά ειδική προετοιμασία ή δέσιμο με την ομάδα. Είναι λίγο πιο απλά πράγματα εκεί. Αλλά θα έλεγα ότι έχει καλές πιθανότητες να παίξει βασικός. Αν θα έκανα τη μαντεψιά μου, θα έλεγα ότι αρχίζει βασικός.
1: Μάλιστα. Άρα κάτι μπορεί να ξέρεις.
2: Όχι, δεν ξέρω κάτι. Είναι μαντεψιά.
1: Είπα να πω.
2: Είναι μαντεψιά, όχι. Δεν διερευνήσα τόσες βάθος τις σκέψεις του κυρίου Σεγέ.
1: Είναι μαντεψιά ότι μπορεί να ξέρεις, γι' αυτό το είπα.
2: Είναι καθαρά μαντεψιά. Μάκη, η ΑΕΚ έχει μια παράδοση σε αυτό το κομμάτι. Ο Αθανασιάδης όταν ήρθε μετά από 2-3 προπονήσεις στην Μπέρκ, μπήκε βασικός, έπαιξε με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό, ήταν και επιδραστικός, απέκρουσε πέναλτι στο διπλό της ΑΕΚ με 2-1 κοντά στον Απόλλωνα. Άρα πάλι ντέρπι, πάλι ο τερματοφύλακας, άρα μάλλον θα τηρήσει την παράδοση ΑΕΚ. Αλλά θέλω να λέω, ξέρετε οπότε μου δίνετε, ξέρετε οπότε μιλάμε για τερματοφύλακες, νομίζω είναι άξιος αναφοράς και ο Ανδρέας ο Παρασκευάς, ο οποίος οπότε κλήθηκε ήταν. Εκεί δεν θα κουραστώ να το λέω γιατί

0: κάτι δεδομένο, δεν ξέρω εσύ τι μπορείς να μας πεις και αν υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι, γιατί να έχετε να πάρει είτε να δώσει δάνεικο.
1: Να πάρει μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Να δώσει θέλει να δώσει μούφτη και Γκουρφιγκέλ. Ο Ολυμπιακός Λευκοσίας είναι ένας πιθανός προορισμός για τον Ισραηλινό αριστερό μπακ. Είναι και θέμα να πιστεί ο παίκτης περισσότερο. Ο Γκουρφιγκέλ είχε πάρει μια ειδική άδεια πριν από μερικές μέρες να μεταβεί στο εξωτερικό, να κάνει κάποιες επαφές, να δει αν θα βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Και επέστρεψε, μπήκε στις προπονήσεις και πάλι. Θα δούμε πού θα συνεχίσει την καριέρα του και ο Μούφτης το ίδιο είναι παίκτες που έχουν άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο, οπότε είναι ένα ορατό σενάριο και ενδεχόμενο να πάνε δανεικοί και να επιστρέψουν του χρόνου το καλοκαίρι, αλλά για αυτή τη χρονιά σίγουρα δεν υπολογίζονται.
2: Ο Αντερέκεν είναι μια χαρά, εντάξει.
1: Ναι, είναι εντάξει, Μαγκή μου, ναι, προπονείται κανονικά ο Αντερέκεν, μπήκε στο κανονικό ρυθμό προπονήσεων έχει καιρό. Απλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ακόμη.
0: Θεωρώ,
1: πιστεύω ότι κατά κύριο λόγο αυτό είναι γιατί την πρώτη αγωνιστική υπήρχαν και αναγκαστικές αλλαγές του Πιλέα και του Αμίν. Δεύτερη αγωνιστική προτιμήθηκε ο Τρίκα. Αυτό που μας θέλουμε είναι ότι δεν υπάρχει κάτι μεμψό στην περίπτωση του Αντρέκεν. Προπονείται κανονικά και περιμένει και αυτό την ευκαιρία του καθώς τον πιστεύουν πολύ στην ΑΕΚ και θέλουν να τον έχουν στο ρόστερ.
2: Και πιστεύουν στην ΑΕΚ ότι το καλό θα τριτώσει.
1: Ναι, Μάγκη, με αυτό θέλει η ΑΕΚ. Σε ένα δύσκολο παιχνίδι όπως είναι όλα δύσκολα, το κάθε να έχει το δικό του βαθμό δυσκολίας. Αυτό με την Πάφο είναι ένα ντέρπι τριπλής παραλλαγής, ας με επιτραπεί να πω. Και η Πάφος έρχεται με αξιώσεις στην αρένα θέλοντας να κερδίσει. Η ΑΕΚ στην έδρα της θέλει να πάρει το τρίποντο. Αυτά είναι παιχνίδια λεπτομέρειας σε πολλές περιπτώσεις.
2: Και ωραία παιχνίδια,
1: και είναι ωραία παιχνίδια, Μάγκη, και νομίζω αν μπορείς να έρθεις στην πυραγή να θα δεις ένα ωραίο παιχνίδι.
2: Θα σκεφτώ, θα σου απαντήσω.
1: Ναι, θα δεις νομίζω πολλά γκολ.
0: 7-2 σε ό,τι αφορά στα...
2: Νομίζω 7-2
1: δεν είναι... Και εγώ νομίζω 7-2
0: στο σκοτσινέο. Είδατε,
2: έμεινα άναυδο, δεν είναι αργό.
0: Ναι, τώρα έκανα πρόβλεψη 7-2. 7-2 στα στατιστικά της ΑΕΚ στα γκολ.
2: Ναι, αλλά σαν έλεγε για πολλά γκολ, εσύ είναι στο 7-2.
0: Ναι, είπε πολλά γκολ, είπα να πω ότι έβαλε πολλά γκολ.
2: Πριν τέλειωσε ο Γιώργος, τα πολλά γκολ είπε.
1: Και λέω ρε Μαρίνα μου να πεις έναν 5-4 πάλι 9 είναι 7-2, είναι πολύ διαφορά.
0: Όχι, δεν το είπαμε. Είπα ότι η ΑΕΚ ουσιαστικά
2: είναι η καλύτερη επίθεση μαζί με τον Αποέλ, 7.
1: Ναι, και το Αποέλ έχει 7, έβαλε αμένα και 6 με την ΑΕΛ, η ΑΕΚ έχει βάλει 3 με τον Αποέλ, 4 με τη Σαλαμίνα. Να μείνουμε στο ότι η ΑΕΚ έχει δεχτεί 2 γκολ, ένα με τον Αποέλ με τη Σαλαμίνα, κοινό στοιχείο στα τελικά στάδια του αγώνα. Δεν διατήρησε σε ένα-δύο σημεία την συγκέντρωσή της και δέχτηκε γκολ. Φυσικά με τον Αποέλ, ας θέλουμε να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση της αγωνιστικής εικόνας, απειλήθηκε η ΑΕΚ με την Νέα Σαλαμίνα, όχι τόσο, είχε μια ευκαιρία ο Γιούσης, ήταν πιο λίγη σε ένταση πίεση που δέχτηκε με τον Αποέλ. Είχε στιγμές πίεσης, δεν παραβιαστήκε εστία της πέρα από το σουτ του Αβραμίδη όταν το σκορ ήταν ήδη στο 3-0 και δεν αυκώθηκε μέχρι το φινάλε, πήρε την νίκη. Δύο νίκες που δίνουν χρόνο και χώρο στο Σεγέρ να δουλέψει. Έχει εγγυηθεί αυτή την ΑΕΚ, υπόθηκε πολλά κυφά από όλους μας το βάθος που έχει και καθρέφτης όπως είπα πολλές φορές είναι το γήπεδο για να δούμε τη φιλοσοφία του κύριου Σεγέρ να εφαρμόζεται.
2: Θέλει να πεις κάτι για, για αυτόν τον προπονητή, είναι γρήγορα.
1: Όχι, Μάκη μου, είναι λίγο... να σου πω την άποψή μου. Ναι. Οι νίκες του δίνουν πολύ μεγάλη βάση για να δουλέψει και ηρεμία και πιστεύω από το τι περιμένω εγώ ότι δεν έχουμε δει ακόμη την ΑΕΚ του ΣΕΓΕΣ. Δηλαδή το έχει πει και ο ίδιος ότι δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Εμέρ είναι φυσιολογικό γιατί είναι 2-3 εβδομάδες στην Κύπρο ο άνθρωπος, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει και μάγια. Αλλά ξέρετε, οι προπονητές που έχουν μια φιλοσοφία πιστεύω ότι μετά από 5-6 εβδομάδες παρουσίας σε μια ομάδα με διάρκεια στις προπονήσεις και χώρων και χρόνων να δουλέψουν αφού δεν υπάρχουν ενδιάμεσα υποχρεώσεις λόγω απουσίας από την Ευρώπη για την ΑΕΚ. Πιστεύω είναι ικανή αυτή η περίοδος 5-6 εβδομάδες, είναι και η διακοπή. Μετά τη διακοπή να έχουμε έναν καλύτερο δείγμα τι κάνει αυτός ο προπονητής της ομάδας του και τι θέλει να κάνει με την ΑΕΚ. Πιστεύω θέλει να παίξει ένα γρήγορο ποδόσφαιρο με πίεση ψηλά, γρήγορες μεταβιβάσεις και προσπαθεί να βρει και την καλύτερη δεκάδα ανά αγώνα. Έτσι δηλαδή είναι ένας ευχάριστος πονοκεφαλός. Ακούω πολύ καλά λόγια για τον Μπράμτη, τον επιτελικό μέσο, για τον Ολιβάν τον αριστερό μπακ. Είναι σε θέσεις που τώρα παίζει ο Ρέπας και ο Πηλιάς αντίστοιχα που πάνε καλά δύο παιχνίδια. Άρα έχει ένα ευχάριστο πονοκεφαλό ο κύριος Σεγιές και θα πρέπει να διαχειριστεί το ρόστερ του.
2: Με τους οργανωμένους.
1: Τίποτα, Μάκη μου, είναι έτσι ένα δικό τους εσωτερικό θέμα, δεν έχει να κάνει καν με τη διοίκηση της ΑΕΚ, απλά για να σας πω τι ισχύει. Είναι κάτι που και οι ίδιοι εσωτερικά το επεξεργάζονται, πώς και αν θα επιστρέψουν στις κερκίδες, στην κερκίδα στο πέταλο, στην αρένα και σε όλα τα πέταλα που παίζει η ΑΕΚ, κάποια στιγμή στις κερκίδες. Χρειάζεται έτσι λίγος ακόμη χρόνος, νομίζω, ίσως και πάλι εκεί μετά τη διακοπή να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιες είναι οι προθέσεις των οργανωμένων της ΑΕΚ.
2: Επέ μου, ξέρεις κανέναν Παύλο Νταμπόρδα?
1: Παύλος Ταμπόρτα, νομίζω είναι ο κύριος Παύλος που ακούει τις εκπομπές του απόγευμα και

0: Αλλά εγώ έλεσαι ακόμα στο Σπορ, χαίρομαι.
1: Γιατί εσύ είναι μήνυμα για σένα.
0: Εσύ είναι μήνυμα ότι είναι ο Παύλος Ταμπόρδα.
1: Ότι είσαι ο Γιώργος ο Λεβέν, είσαι από τον Παύλο Ταμπόρδα.
0: Ναι, ο Παύλος Ταμπόρδα είναι ο κύριος Παύλος. Νομίζω ότι πιθανόν του είναι ρηρής, αν δεν κάνω λάθος. Ρωτήστε να μας πει αν είναι ο ίδιος που κατάλαβα.
2: Ακούεις, θα σημαίνει.
0: Ναι, ακούει.
1: Θα κάνουμε την κουβέντα μαζί μετά.
2: Ωραία.
1: Εμείς κλείνουμε εδώ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό υπόλοιπο.
1: Για θυμίσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Χοιρινό ρόστο το κιλό μόνο 4,95. Χοιρινό σκυμά το κιλό 4,45. ΜΑΣ Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. ΜΑΣ και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. ΜΑΣ Best Brand μπάρες δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου. Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
7: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι μία. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
10: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Αποβιβάστηκαν άρον-άρον οι επιβάτες πτήσεις από το αεροδρόμιο της Λάρνακας προς τη Ρώμη επίτα από απειλή για βόμβα εντός του αεροσκάφους. Προκαταρκτική ενημέρωση της αστυνομίας αναφέρει ότι στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που λήφθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες. Η πληροφορία αξιολογείται και διερευνάται ενώ οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Απροσδιορίστη ορίζεται σε αυτή τη φάση η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η νεκροψία ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει. Κύψει σαφές συμπέρασμα για τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του, με την ιατροδικαστική διερεύνηση να περνά πλέον στο επόμενο κρίσιμο στάδιο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα της ασφάλειας Αθηνών εστιάζει σε αντιφάσεις σχετικά με τον χρόνο άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαπίστωσε ότι το ιατρείο δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια για τη χρήση του συγκεκριμένου ιατρικού εξοπλισμού. Προτεραιότητα για την ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να αποτελεί το άνοιγμα του οδοφράγματος Πυροίου εν ώψη και της μετάβασής του στη Νέα Υόρκη, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας στην εκδήλωση για 100 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Αθηναίου. Αναγκαία χαρακτήρισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25% ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Η κυπριακή οικονομία παραμένει ανθεκτική, αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Πιθανές διαρροές υδρογόνων ανθράκων κοντά στα στενά του Ορμούς έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον δεξαμενόπλων του Ιράν διαπιστώνουν πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη. Δρακόντια τα μέτρα για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0.
10: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
8: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
10: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
12: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
10: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
12: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
10: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
12: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
10: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
11: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 με 32 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
14: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
15: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Πιστέψαμε για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή, είμαστε στο τελευταίο κομμάτι με την ομόνιμη 29η Μαΐου. Ακούτε να πούμε την εκπομπή 12 στα σπορ. Μαρίνα Αργυρούμα και Νικόλα στα μικρόφωνα, Στεφάνος Στεφάνου στην ροή του ήχου, Μιχάλης Ξενοφόντος, εκπρόσωπος τύπου της ομόνιμη 29η Μαΐου είναι μαζί μας. Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Γεια σου Μιχάλη.
2: Καλησπέρα Μάγκη μου. Καλησπέρα.
0: Όλα καλά.
2: Καλά είμαστε εσείς.
0: Δόξα τω Θεώ. Εδώ στο καθήκον. Πώς πάει η ομάδα, προετοιμάζεται.
1: Πολύ σημαντικό το παιχνίδι και με τον Ολυμπιακό. Η Ομόνοια 29 που έχει 4 βαθμούς στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Νομίζω
0: στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
1: Ξεκινήσατε καλύτερα και από όσο θα περιμένατε.
2: Εντάξει. Τα πρώτα τα παιχνίδια και το τρίτο το παιχνίδι τώρα με τον Ολυμπιακό θεωρούμε ότι είναι με ομάδες οι οποίες κυμαίνονται πάνω κάτω στις δικές μας δυνατότητες και στους δικούς μας ίδιους στόχους, που είναι η παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Οπότε εντάξει, τώρα οι 4 βαθμοί δεν λένε κάτι.
0: Απλά λέμε τα δεδομένα βαθμολογικά.
2: Σίγουρα, απλά εντάξει, τα βαθμολογικά δεδομένα έχουμε ακόμα Σεπτέμβρη. Από εκεί και πέρα κοιτάμε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έχουμε ένα διήμερο φωτιά για την ομάδα. Έχουμε και τον αγώνα του handball των Ευρωπαϊκών, να τα πούμε μετά. Τώρα με τον Ολυμπιακό έχουμε στη διάθεσή μας 1000 εισιτήρια.
0: Θα είναι τόσο οι οπαδοί σας στο Βόρειο Πέταλο?
2: Εντάξει, έχουμε 1000 εισιτήρια. Θεωρούμε ότι είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι Κυριακή. Τα δύο προηγούμενα μας παιχνίδια ήταν Παρασκευές. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει κόσμο που εργάζεται και είναι έτσι δύσκολο να βρεθεί στο γήπεδο. Έχει ήδη ξεκινήσει η προπόληση και online και θεωρούμε ότι είναι ένας έτσι μεγάλος αριθμός εισιτηρίων για εκτός αγώνα. Θεωρούμε ότι θα έχει εισιτήρια και στα ταμεία για τον κόσμο μας, όποιος θέλει να έρθει και την μέρα του αγώνα. Αλλά σίγουρα προτιμούμε για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Υπάρχει έτσι μια διαδικασία με τα εισιτήρια τώρα στην πρώτη κατηγορία. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να γίνει η ταυτοποίηση και να τυπωθεί το εισιτήριο εκείνη την ώρα. Οπότε προτείνουμε στον κόσμο μας να μπαίνει online, να προαγοράζει το εισιτήριο για να μην καθυστερά όταν θα έρχεται στο γήπεδο.
0: Γνωρίζετε τώρα που μιλάμε πόσα εισιτήρια έχετε προπολήσει?
2: Τώρα που μιλάμε, η προπόληση σήμερα άνοιξε για όλον τον κόσμο, ήταν μόνο για τα μέλη μας.
0: Ναι.
2: Φέτος μέχρι τώρα έχουμε γύρω στα 500 αναμενωμένα μέλη, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι έχει αρκετά εισιτήρια.
0: Μάλιστα. Και όσον αφορά το αγωνιστικό, εκεί θα είναι, αν θα έχετε κάποιες απουσίες και θα τους υπολογίζει ο κύριος Μπούης.
2: Στο αγωνιστικό κομμάτι είμαστε πάρα πολύ καλά, θεωρώ. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές διαθέσιμοι, στον προπονητή. Έτσι έχουμε φτιάξει πλέον ένα μεγάλο ρόστερ με αρκετές επιλογές. Ένας καλός πονοκέφαλος για τον προπονητή μας. Ελπίζουμε ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι πάμε πάντα και μόνο για την νίκη, ειδικότερα όταν μιλάμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς, που είναι η παραμονή. Είναι ακόμα πιο σημαντικά τα παιχνίδια, όπως λέμε είναι 6 βαθμοί και όχι 3. Αυτά τώρα, ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε.
0: Είχατε πήρετε διπλό την πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας απέναντι στην Ενίψωνα στο γήπεδο Αμόσου Επιστροφή, Χ με την Καρμιώτισσα και τώρα δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι. Εντάξει, ομάδες στα δικά σας θα λέγα μέτρα αυτές. Και είναι διπλός εξάποντα που λέμε.
1: Ναι.
2: Συμφωνώ Μάγκη μου, ελπίζουμε ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη και στον αγωνιστικό χώρο. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια είδαμε ότι οι ποδοσφαιριστές μας δίνουν τα πάντα. Έτσι όπως ήρθε το προηγούμενο παιχνίδι, θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη και στο τέλος ότι χάσαμε 2 βαθμούς, παρά ότι κερδίσαμε.
0: Η τελευταία ευκαιρία δική σας. Τελευταίο σούτ.
2: Εκτός από την τελευταία ευκαιρία, είχαμε και άλλες ευκαιρίες και έκανε και πολύ καλές απεκρούσεις.
0: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο όταν παίζετε παίχτη παραπάνω, είναι σωστά.
2: Σωστά, παίζαμε και με παίχτη περισσότερο. Εντάξει, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ελπίζουμε ότι θα επιστρέψουμε στις νίκες.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στο handball.
2: Πολύ σωστά.
0: Παρθενική σας παρουσία European Cup παίζεται αύριο 7 η ώρα στο του Παρνασσού με την Κρανίτας Κάρης Λιθουανίας.
2: Κρανίτας Κάρης, σωστά. Είναι ομάδα στο Κάουνας της Λιθουανίας. Να πούμε στον κόσμο μας ότι από τις 5 η ώρα θα έχουμε pre-game έξω από το γήπεδο, θα έχουμε face painting για τα παιδιά, για να έρθουν και οι οικογένειες. Θα έχουμε DJ, θα έχουμε φαγητό, θα έχουμε μπέρκερ, μπίρες έξω από το γήπεδο, όχι μέσα. Εννοείται θα είναι έτσι μια γιορτή για εμάς, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του σωματείου μας. Ναι. Περιμένουμε όλους τους φιλάθλους μας και είμαστε σίγουροι θα δώσουν μαζικά το παρόν τους.
0: 600 εισιτήρια είναι διαθέσιμα?
2: Ναι, βάσει της χωρητικότητας του γηπέδου. Περιμένουμε όλον τον κόσμο μας, όπως έλεγα, αλλά και όλον τον φιλάθλο κόσμο του handball να έρθει να παρακολουθήσει έναν ευρωπαϊκό αγώνα. Ελπίζουμε ότι η ομάδα μας θα τα πάει καλά. Εντάξει, είναι έτσι μια αρκετά καλή ομάδα αυτή που θα αγωνιστούμε αντίπαλοι. Αλλά ελπίζουμε ότι με τον κόσμο μας και τον παλμό που θα έχει το κλειστό, ότι ίσως να καταφέρουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα πριν τον επαναληπτικό την επόμενη εβδομάδα στις 20 του μήνα.
0: Λιθουανία, και θα πάτε εκεί την άλλη εβδομάδα με τσάρτερ, έτσι?
2: Σωστά, σωστά.
0: Πόσος κόσμος?
2: 150 εισιτήρια μας έδωσε η λιθουανική ομάδα και την ευχαριστήσαμε πάρα πολύ. Είναι αριθμός για κλειστό.
0: Είναι sold out?
2: Σχεδόν. Έχουμε μερικές ακόμη θέσεις. Θεωρούμε ότι θα καλυφθούν. Όπως έχετε δει ότι δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση προς τα έξω. Ήταν καθαρά για τα μέλη μας. Γι' αυτό και είμαστε σίγουροι ότι οι λίγες θέσεις που έχουν απομείνει εντός των ημερών θα έχουν καλυφθεί.
0: Μάλιστα. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, θέλουμε να μας πεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 28 για να δώσουμε μια προσφορά των ακουστικών κέντρων οικονόμου και ευχαριστούμε θερμά. Μια διπλή πρόσκληση για τον τέρπι της Ομόνιας με τον Απόλλωνα. Πρόκειται για την δυτική κερκίδα κάτω διάζωμα.
2: Okay.
0: Η Ομόνια 29 της Μαΐου θα κάνει την κλήρωση για το μας Ομόνια Απόλλωνα. Εκπρόσωπος τύπου. Πες μας να δούμε.
1: Αριθμό.
2: Δεν μπορώ να σου πω άλλο. Περίμενε από το 1 μέχρι
0: το 28. 28. Ήταν να πεις 48.
1: Ήταν να πει 29.
2: Αφού είναι βάλει μετά το 29.
0: Ναι, 28.
1: Ναι,
0: ναι.
1: 28
0: δεν ήρθε μηνύματα.
2: Άρα θα σου βάλω το 9.
1: Λογικό. Εγώ εντωμεταξύ εκεί πίστευα. Ήταν να πάει από την αρχή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και στον αγώνα του handball, τον ευρωπαϊκό, και στο παιχνίδι της Κυριακής.
1: Να σε καλά, Μιχαλή.
2: Πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Λοιπόν, να κοιτάξουμε, Μαρίνα μου, ποιος έχει κερδίσει.
1: Ναι, θέλουμε λίγο.
0: Πληροφορούμε,
1: ναι,
0: από τον συνάδελφο, το ρεπόρτερ της Ομόνιας, τον Ανδρέα Χρήστου, ότι ήρθε η κάρτα του Νταβίτα Κιντόλα, εγγράφηκε και είναι διαθέσιμος αύριο για τον τέρπι το αυριανό. Ακιντόλα, λοιπόν, στη διάθεση του Χένικ Μπέρκ για τον τέρπι, ήρθε η μπλε κάρτα και γράφηκε στην Ομόνια.

0: Πριν πάμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι το τουρνουά μπάσκετ Νεόφιλος Χανδριώτης, Payball, όπως είπαμε στην αρχή, χορηγός. Ο τυχερός που κέρδισε τα διπλή πρόσκληση για τον αγώνα της Ομόνιας με τον Απόλλωνα προσφάτων ακουστικών και των οικονόμου είναι ο Ανδρέας Κουλιάς. Το τηλέφωνο του λήγει σε 737 το κινητό. Θα ενημερωθεί για το πώς θα παραλάβει αυτά τα εισιτήρια. Πανίκος Κωνσταντίνου μαζί μας, εκ των διοργανωτών του τουρνουά που αρχίζει απόψε, μια μεγάλη γιορτή της καλαθόσφαιρας, όπως έχουμε πει, επίπεδου Ευρωλίκα. Καλό μεσημέρι, Πανίκο Κωνσταντίνου. Τελευταίες έτσι προετοιμασίες, τρέχετε?
1: Σε λίγες ώρες ξεκινάτε, έτσι?
2: Ναι. Όπως γνωρίζουν όλοι, οι ομάδες όλες έχουν έρθει από χθες. Σήμερα έκαναν κανονικά προπονήσεις όλες οι ομάδες. Νομίζω τώρα τελευταίος κάνει προπονήση ο Ερυθρός Αστέρας, τελειώνει σε λίγο. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι για την έναρξη του τουρνουά. Να ανακοινώσουμε και επίσημα ότι πριν 10 λεπτά έγινε και το sold out.
0: Δηλαδή πόσος κόσμος θα είναι?
2: Υπολογίζω γύρω στους 6.500 θεατές.
0: Μάλιστα.
2: Και θεωρώ ότι νομίζω θα είναι και ρεκόρ απόψε.
0: Α, θα ρωτούσα.
2: Ναι. Απλά μιας και μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίζουμε οι φίλαθλοι ότι δεν θα υπάρχουν ημερήσια εισιτήρια στο γήπεδο, οπότε...
1: Ότι έγινε.
2: Ναι. Καλά είναι να το γνωρίζει ο κόσμος για να μην ταλαιπωρηθεί, να έρθει από άλλες πόλεις κτλ. Ναι, όπως έχω πει, οι ομάδες είναι πανέτοιμες, εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Οι διαιτητές από την Ευρωλίγκα όπως πάντοτε είναι εδώ. Και ξεκινάμε απόψε την μεγάλη γιορτή που προγραμματίζαμε εδώ για ένα χρόνο.
0: Από πού ήρθαν, Πανίκο?
2: Έχουμε ένα Σλοβαίνο, έναν Ισραηλινό, ένα Κροάτι, νομίζω υπάρχει ένας Πολωνός, οι άλλοι δύο δεν θυμάμαι ακριβώς που είναι. Εν πάση περιπτώσει είναι διαιτητές, Ευρωλίγκα. Τα μεγάλα ονόματα είναι ο Σάσα Μπούρκλ, είναι ο Μπελόσεβιτς. Είναι διαιτητές που σφύριξαν μεγάλους αγώνες της Ευρωλίγκα και θα είναι και αυτοί απόψε στο παρκέ.
0: Το πρόγραμμα να μας το πεις.
2: Ναι, απόψε ξεκινάμε στις 6 ώρα με το Άρης Μακάμπι Τελαβίβ. Στο μεσοδιάστημα από τον πρώτο με τον δεύτερο αγώνα θα υπάρχει αγώνας επίδειξης με αθλητές Special Olympics. Και ο δεύτερος αγώνας ξεκινά στις 9 και είναι Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου.
0: Και πες μας και για το αυριανό πρόγραμμα.
2: Ναι, αύριο το πρωί στις 9.30 ξεκινά το σεμινάριο προπονητό. Κατά σειρά θα μιλήσουν ο Βασίλης Πανούλης, ο Όντερ Κάντας, ο προπονητής της Μακάμπι και τελευταίος ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας.
0: Τι ώρα και πού?
2: 9.30 ώρα στο στάδιο Ελευθερία. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε προπονητές καλαθόσφαιρας. Είναι κλειστό, δηλαδή δεν μπορεί ο κόσμος να παρέμβει.
0: Δημοσιογράφους.
2: Δημοσιογράφους, πολύ ευχαρίστω με επίδειξη της
0: διαπίστευσης των αγώνων.
2: Με τη διαπίστευση βέβαια. Την ίδια ώρα ξεκινά στις 10 η ώρα μέχρι το 12 στο ξενοδοχείο Hilton, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα θα οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού Πειραιώς θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με αστέρες από την ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιώς και να φωτογραφηθούν επίσης με το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης και του
0: ξενοδοχείου Hilton, είπες, έτσι?
2: Ξενοδοχείο Hilton από τις 10 μέχρι τις 12. Στις 10.30 αστέρες από όλες τις ομάδες θα επισκεφθούν την παιδοκολογική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου, όπου και εκεί προσπαθούμε και θα προσφέρουμε λίγη χαρά στα παιδάκια που είναι εκεί, μοιράζοντας δώρα και βγάζοντας φωτογραφίες ξανά με τους καλαθοσφαιριστές. Οπότε τα έχουμε εντάξει και αυτά όλα στο φετινό πρόγραμμα και μας κάνει ακόμη πιο ικανοποιημένος για την όλη διοργάνωση.
0: Και το πρόγραμμα της Κυριακής, να πούμε, όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από Cita Vision.
2: Mm-hmm. Το Κυριακή. Πρόγραμμα της Κυριακής, ναι, όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν mm-hmm. στη Cita Vision, στην Ελλάδα από το Sky, mm-hmm. Όπως και σε ακόμη 18 χώρες απευθείας και παγκόσμια διαδικτυακά. Mm-hmm. Στις 3 και 45 την Κυριακή είναι το Άρης Ερυθρός Αστέρας και τις 6 κλείνουμε το τουρνουά με το Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και είναι δεδομένη για μας.
2: Να ευχηθούμε σε όλους καλό τουρνουά, καλή απόλαυση.
1: Σωστό.
2: Και να ευχαριστήσουμε και τον σταθμό σας που η ακόμη μια χρονιά είναι στο πλευρό
0: μας. Εδώ είμαστε πάντα.
1: Να είστε καλά,
0: χαιρετούμε. Τελειώσαμε, φίλες και φίλοι.
1: Γρήγορα, που έχει κάποια παιχνίδια στο εξωτερικό και στην Κύπρο, εννοείται να το υπενθυμίσουμε. Ελληνέα Σαλαμίνα στις 8. Από εκεί και πέρα στη Γαλλία 9:45 Ρεν Μαρσέικ. Στη Γερμανία 9:30 Ουνιόν Σάλκε. Ισπανία 10 Σεβίλη Βαλένθια. Και Ιταλία 9:45 Βενέτσια Φιωρεντίνα. Έχει και ένα παιχνίδι στην Ολλανδία στις 9 Αλκμαρ Βίλεμ.
0: Να πω κάτι για το Champions League. Είχαμε χτες την τελευταία δόση της πρωταγωνιστικής στη League Face.
1: Ναι, ναι.
0: 6 αγώνες. Είχαμε αγώνες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Ναι.
0: 18 match, mm-hmm. 69 γκολ.
1: Παραγωγικότατες οι ομάδες.
0: Και το είπε στον Παναθηναϊκό με την Κηφισσά στο.
1: Κέρδισε 3 ο Παναθηναϊκός για την πρωταγωνιστική.
0: 3 στα 3.
1: Και ο Αστέρας με τον Άρη ήρθαν 1-1 για το κύπελλον Ελλάδος.
0: Από Μαρίνα Αργυρού
1: και Μάγκη Νικολάου και Στέφανο Στεφάνου.
0: Ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας και ένα
1: και
0: πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού
3: την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Η εκπομπή 12 στα σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus. Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
4: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Super Sport 104.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
6: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
7: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
3: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
4: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
3: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε. Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει. Άρα τώρα είναι η στιγμή. Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
8: Με όπλο τον κόσμο της, η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa League. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας.
9: Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
12: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
13: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
14: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε ένα γνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
15: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή! Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ! 170 ευρώ έκπτωση! Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
16: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
17: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
16: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
17: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
16: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
17: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
16: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
18: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
19: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
20: Απάντηση.
19: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
20: Απάντηση.
19: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
20: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
19: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
20: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
19: Ταβέρνα η απάντηση.
20: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
21: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 2.
23: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
2: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Εξέλιξη προκύπτει στην Ομόνια καθώς έφτασε μπλε κάρτα του Ακιντόλα και υπολογίζεται ενόψη Απόλλωνα. Η απόφαση για 1000 εισιτήρια στο Ομόνια Απόλλων ανήκει στην αστυνομία σύμφωνα με όσα είπε στο Super Sport 24 ο Φανούρος Κωνσταντίνου, εκτός του Σκιανόλευκου, Σιμπράουν, Γιούπιτς, Γκόρτσον και Ανδρέου. Την άποψή του για το πρωτάθλημα μας εξέφρασε ο Σοφρόνης Αυγουστή μιλώντας στην εκπομπή 12 στα Σπορ. Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες και θα είναι σκληρό το πρωτάθλημα στον πρώτο γύρο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κύπριος τεχνικός. Με την αναμέτρηση, η Άλνια Σαλαμίνα ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον σταθμό και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Στην ΑΕΛ εκτός ο Ζόγκε, στην Νέα Σαλαμίνα ο Κονφέ. Εκτός ο Ντάρσιο και Αμφίβολος, ο Βρόντις στον Αποέλ ενόψει ανόρθωσης, διαθέσιμη Μπακασέτας και Καρίγιο. Φανίφ και Μπέρκστον δεν υπολογίζονται στην ανόρθωση για τον αγώνα με τον Αποέλ, μάλλον προλαβαίνει ο Φουρτάδο. Χωρίς τους Αμίν και Σαμπορίτη θα παραταχθεί κόντρα στην Πάφο στην αποστολή ο Παλαιάρη. Αμφίβολος ο Μπιέρ στην Πάφο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ο Ράτσκοφ στον Άρη θα έχει στο απουσιολόγιο του απέναντι στον ύψονα του Νίκολιτς, Κορέα και Χαραλάμπους. Κανονικά στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται ο Καρέτσας. Μπλόκο της αστυνομίας στο σενάριο ανταλλαγής εισιτηρίων μεταξύ Άρη και Ρακλής στη Θεσσαλονίκη. Μία ανάσα πριν την ανανέωση με την Άρσεναλ βρίσκεται ο Αρτέτα. Πρόταση της Βάσκο Ντακάμα στη Τότεναμ για την απόκτηση του Ριτσάρλισον. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα σε 9:30 Ουνιόν Σάλκε, σε 9:45 Ρεν Μαρσέι και Βενέτσια Φιωρεντίνα, στις 10 Σεβίλη Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
25: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
26: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
27: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
28: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
26: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
28: Παραπαπα.
29: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
31: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα

0: Άμα να αρχίσαμε από τώρα με Μαργαρίτη, σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε σήμερα τις επόμενες δύο ώρες.
1: Μπράβο κύριε Στεφάνου, μπράβο. Σε συγχαίρω, πολύ ωραία. Αν και το ίντρο είναι 3,5 μέρες, αλλά είναι πολλά ωραία τραγούδι. Εγώ συμφωνώ με την επιλογή. Θα μεράκλω να οδηγούσα τώρα. Δεν μεράκλωσα μες στο στούντιο, να κολλώσαμε στον δρόμο.
0: Δεν σήρες και ποιο γυρούζαν.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Εκπομπή Game Time, Super Sport 14.

0: Απλά κάνει το πουθενά που μα πάνε οι δρόμοι, Μαρέ Λεόνι.
1: Ο λόγο που ολοκλήρωσα την πρόταση με το ρεφρέν ήταν γιατί δοκιμάζω τι ικανότητε μου να μεταβώ σε μουσική εκπομπή. Δοκιμάζω το σιγά σιγά.
0: Εν το επόμενο step.
1: Μαζί, ναι, θέλω σε σένα.
0: Εν το επόμενο step στην καριέρα σου.
1: Θέλω 7 με 10 το πρωί, Τερλέγκαν όμω. Τερλέγκαν, Καζαντζίδι, Τερζί. Τι το στυλ. Εντάξει. Αν με πάρεις νύχτα να είναι επικίνδυνο το μονοπάτι. Και έχει και ο κότσινιν κάρτα της τραγούθηκια εν τα διακόφηκεται. Εντάξει ρε καπιτά, μην μιλήσουμε και λίγο να δικαιολογήσουμε τον μισό μας. Κατάλαβες.
0: Αφού ρε 172 που την ώρα που να σκέψει να τραγουθηκέται, να μπαίνει ο τραγουδιστής μέσα, σου και καλά πρέπει να κατεβάσει το μικρόφωνο ο κύριος Λεωνίδ.
1: Φίλε, εγώ ξέρει κάτι. Οπότε μπαίνω στο στούντιο να εκφωνήσω το τελευταίο ραθιό, μπαίνω με τραγούδι στο στούντιο. Τώρα που είμαστε off air. Και μου τραγουδούν και αυτοί λέει το ποτέ, δηλαδή, αλλά δεν πειράζει. Μπαίνουμε με μου τραγουδιού. Λοιπόν,
0: όπως καταλάβετε, είναι εκπομπή Game Time. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 4. Πολύβιος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίδου και Στέφανος Στεφάνου, ο υπεύθυνος για ό,τι έρχεται στα αυτιά σας.
1: Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Κυρία Αλεξάνδρου, ευχαριστούμε. Ποιους?
0: Echo Cablenet και McDonald. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια. Λοιπόν, εσείς κάνουμε εμποδαρικό στην τρίτη αγωνιστική. Μάνι, μάνι, πια τρίτη αγωνιστική.
1: Έτσι, να προχωρούμε, έτσι.
0: Αρέσκει σου να προχωρούμε.
1: Ναι, ναι, θέλουμε ματσάκια. Θα σιδιακο... Μετά που τον έχει ακόμα μια αγωνιστική, θα έχει διακοπή. Πόσο καιρό.
0: Σκέφτο μα. Εντάξει... Θα είναι δύο Σαββατοκυριακά κενά.
1: Καλύτερα. Γιατί παγιά ξέρετε το πράγμα, θα έχει αγωνιστικέ διακοπή.
0: Σε 15 μέρε η εθνική μα έχει 4 παιχνίδια.
1: Μπράβο. Ό,τι
0: και τις μένουν δύο μέσα στο νιόφι.
1: Μπράβο και στην εθνική μα. Ασχοληθούμε με αυτήν εν ευθέτω χρόνο. Και θέλω να πω ότι είναι καλύτερα έτσι. Μπράβο στην UEFA, στη FIFA, δεν ξέρω ποιος το ανακάλυψε. Να κάνουμε δυο σερί εβδομάδες.
0: Μπράβο και στην ΚΟΠ που τα ακολουθά.
1: Εντάξει, πρέπει να ακολουθήσει.
0: Μπράβο στην ΚΟΠ που άρχισε να ξεκινήσει ο πρόθυμα μια εβδομάδα για να μην έχουμε.
1: Ακούει και καν μπράβο, ρε κύριε. Νημόνι... Εντάξει, η ΚΟΠ είναι η μόνη ομάδα που είναι σιωπάδους.
0: Είναι σιωπάδου η ΚΟΠ, αν παίζει εθνική, έμπαση είναι ο κόσμος.
1: Ναι, που είναι σε εθνικές, οι οπαδοί με τις εθνικές γίνονται με τις ομάδες τους πάλι.
0: Εδιχασμένοι.
1: Εγώ μιλώ για οπαδούς που πάντα με ΚΟΠ.
0: Εδιχασμένοι οπαδοί της ΚΟΠ.
1: Λοιπόν, πάμε στον πρωτό. Χαίρετε.
2: Έλα Γιώργο.
1: Ναι, χαίρετε.
2: Η φιλόζωη εκεί.
1: Φιλόζωη, είμαστε φιλόζωοι, ναι.
2: Είδες μια ημέρα, είδες κάτι για τα γατάκια, ο άλλος.
1: Λέει
2: για τους Φίλιππους και καμάρων, Φίλιππους.
0: Έχει υπεύθυνους να τα βλέπουν, να τους τα πούμε και εμείς του τα αυτονόητα.
2: Είναι
0: το συμφέρον, εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον. Όποτε αρχίζουν εμείς μεταδίδουμε, δεν είναι εμείς που παίρνουμε αποφάσεις.
1: Είμαστε καλά.
0: Το όνομα σας?
2: Ο Λούκας είμαι, ο Γιώργος ξέρει.
1: Έλα κύριε Λούκα μου.
2: Είμαι καλά,
1: εσύ πώς είσαι?
2: Κάτι μου λέει ο μαμάς σου, να σου πει κάτι για να μου αρκέψει και ξέρω εγώ. Δεν ακούσα να πει.
1: Μα είπε μου, μπορεί να μου πέντε και να αξίασα. Έντε ο Βάδμα ακούει την εκπομπή και να λέει μου.
2: Ούτα πολλά που λέει ξηγάνε τσέλα.
1: Όχι, κάτι μου είπε, έχεις δίκαιο. Που είμαστε στα Ρουμανία μήνα, εκεί πέμε μου θύμε, κάτι μου είπε, αλλά εν το μετέφερα. Άισε να φρεσκάρω την πληροφορία. Να σε καλά κύριε Λουκά μου, καλό υπόλοιπο. Πάει. Επομένως. Όχι, είναι επομένως. Λοιπόν, αλλαγή και στο προεδρικό θόκον του σωματείου του ΑΠΟΕΛ. Ο δόκτωρ Κώστας Χίζας αναλαμβάνει από τον κυριακό Ζιβανάρη.
0: Ναι.
1: Δεν επηρεάζεται κάτι μέσα από τις επαφές του κύριου.
0: Όχι, δεν επηρεάζεται κάτι. Εντάξει, ξέρεις, με το άκουσμα αυτής της ειδήσης κάποιος... Εντάξει, έκαμε κάποιους συνειρμούς, δηλαδή σου λέει τώρα ρε παιδί μου, το Νιόβρι είναι τα εκατοντάχρονα τα Παπόλ. το να είσαι πρόεδρος του σωματείου σε μια ομάδα που σε δύο μήνες γιορτάζει τα 100 χρονά του, δεν έχει πιο μεγάλη τιμή.
1: Κάποιο λόγο θα
0: έχει. Πιο μεγάλη τιμή. Τώρα, γιατί επέλεξε την δεδομένη στιγμή να σταματήσει ο Κυριάκος Τσιμπαράρης? Εντάξει, τα σχόλια είναι θετικά από τον κόσμο. Δηλαδή, ο άνθρωπος είπε ότι επιτύχαμε τον μεγάλο στόχο, να αποχωρώ. Αυτός ήταν ο μεγάλος στόχος. Εντάξει, αλλά από την άλλη διερωτάσαι γιατί δεν έμεινε μέχρι τον Νιόβριν, ας πούμε, και μετά. Και δύο μήνες έμεινα. Από την άλλη, εγώ θεωρώ ότι η επιλογή του γιατρού το βλέπω και ως τιμή σενέγεν. Πέραν του ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρε τα μέγιστα στο ΑΠΟΕΛ, είτε ως αθλητής, είτε από την πλευρά του γιατρού. Όλη η μέρα μια ζωή στα γήπεδα, μια ζωή να τρέχει τους αθλητές στο ΑΠΟΕΛ. Είναι μεγάλη τιμή για τον Κώστα τον Σχίζαν, και αν με ρωτάς εμένα προσωπική μου άποψη, είναι η τέλεια επιλογή για τα ΑΠΟΕΛ για να γιορτάσει τα 100 χρόνια του με πρόεδρο του σωματείου τον Κώστα Σχίζαν.
1: Έχει να παράξει και έργο ουσιαστικό, μόνο.
0: Εντάξει, το έργο το ουσιαστικό παράχθηκε. Το νερό πλέον κύλησε στο αυλάκι.
1: Εντάξει, να συνεχιστεί τη προσπάθεια όμω που ξέρει, αγαπά το ΑΠΟΕΛ, θα είναι εκεί.
0: Θα είναι ο άνθρωπο ουσιαστικά που θα παραδώσει τα ηνία στη νέα διοίκηση, στο Σταύμα τον Λιάση. Αυτά.
1: Εντάξει, απλά θέλω να σχολιάσουμε λίγο, γιατί ήταν κάτι που πήρε έτσι έκταση. Μίλησε ο Νεκτάρος Πεντεβίνος στο πρώτο σταθμό μας, επειδή ήταν προσωπική επιλογή του κ. Ζιβανάρη. Αποφάσισε να θέσει ότι έκλεισε ο κύκλος του, τον ευχαρίστησε, καλωσόρισε τον Δόκτωρ Τσίπρα.
0: Ναι, δεν αντιλέγω για την αποφάση του. Ούτε είμαι ο άνθρωπος που να κριτικάρει τον κύριο Ζιβανάρη, και το όνομα Ζιβανάρη έχει μεγάλη ιστορία στο ΑΠΟΕΛ. Και μόνο ο Κυριάκος, ήταν και ο Μακαρίτης ο πατέρας του, ο οποίος συνέδεσε το όνομα του με το ιστορία του ΑΠΟΕΛ,
1: ναι.
0: Ο Μιχαλάκης. Απλά, ξέρεις, δύο μήνες απομένουν, για ποιο λόγο να μην είναι πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ?
1: Ξέρει,
0: είναι υπέρτατη τιμή για έναν άνθρωπο να είναι στην προεδρία ενός σωματιού όταν συμπληρώνονται 100 χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι η απόφαση δική του, σεβαστή. Ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του και την έκαμε με μεγάλη επιτυχία, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, έκλεισε ο κύκλος του, ο ίδιος σε θεώρησε.
1: Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Καλό απόγευμα, Μποτίβια μου και Γιώργο.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Καλό λίγο. Μέρα παιχνίσκιο σήμερα για την ομάδα.
1: Ναι, πρόλαβες μας. Μετά που τον ακούρατη μου φκέν τώρα, θα ήθελα να ανοίξουμε λίγο τα Σαλαμίνα, αλλά αφού έπιασε ευκαιρία το ανοίξουμε πάνω τώρα.
3: Εντάξει, πέρι της Σαλαμίνας, Γιώργο μου. Έτσι κονεί άλλη η απώλεια, διότι πριν αρχίσω το πρωτάθλημα, αν είπα σας, εγώ εδώ 15 αγωνιστικές για να μπορούσε. Αλλά τουλάχιστον να μάζευκες, τετούντας και όλα παιχνίσκια που είχες, τα πρώτα, τουλάχιστον να μάζευκες 4 βαθμούς, άντε να σου βάλω 3, για να είσαι μέσα στα πλαίσια, υποτίθεται ότι μπορεί να ανακάμψει και να μπορέσει να σωρεύεις βαθμούς. Σήμερα, αν υπάρχει αποτυχία εκτός του τριπόντου, γιατί εμένα η ισοπαλία πάλι είναι αποτυχία για τη Σαταφινά, γιατί ακολουθούσε συνεχόμενα.
0: Περίμενε ρε Ανδρέα μου, έτσι όπως τα λες ρε παιδί μου, δηλαδή είναι παντός και η Σαλαμίνα πάει με τον τίτλο του φαβορί στο Τσίριο απέναντι στην ΑΕΛ.
1: Το είσαι στο Τσίριο, στο ΑΜΕΓΑ.
0: Κόλλησα με το Τσίριο ρε παιδί μου, στο ΑΜΕΓΑ, ναι.
3: Ναι, δεν πάει με τον τίτλο.
0: Θεωρείς ότι με αυτήν την νοοτροπία όμως μπαίνει μια έξτρα πίεση στην ομάδα που χρειάζεται?
3: Να πω κάτι, αν τα φύγουμε δε χαλαρά τα πράγματα, και είπα το πολλές φορές, αν τα φύγουμε χαλαρά τα πράγματα όπως πάσουν και όπως έρθουν, χωρίς να υπάρχει μια πίεση, δηλαδή σε όλους εννοώ, να καταλήξουμε για που είμαστε πριν και ο χρόνος. Για που είμαστε πρόπερσης.
0: Ακόμα καλημέρα, δεν είπαμε. Εγώ βλέπω στη Σαλαμίνα, ειλικρινά που σου μιλώ, διαβλέπω έτσι μια πολλά μεγάλη πίεση από την αρχή του πρωταθλήματος.
3: Έχεις χρόνια που είσαι τζάμε, που υπάρχουν, νομίζω, μπορώ να σου βάλω, υπάρχουν συμποτούντα, πώς θα λέμε, που τα φυλάετε, αρχεία, με δηλώσεις, πριν πέσουμε κατηγορία, βάρτες, και να καταλάβεις το τι εννοώ, ότι για μένα πλέον η Σαλαμίνα δεν πρέπει να είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική, είμαστε στην τρίτη, είμαστε στην τέταρτη, υπάρχουν αγωνιστικές πολλές. Τούτον το πράγμα επιφυλούσαμε το εδώ και πολλά χρόνια, εκτός που κάποια χρόνια που είχαμε καλή πορεία, Όμως τα τελευταία λίγα χρόνια είμαστε λίγο πίσω στην πορεία πάνω το πράγμα, γιατί δεν υπήρχε πίεση και δεν καταλαβαίναν ορισμένοι που ήρθαν να παίξουν και επέμναν τα ούλα παρέμμα ήρθα να παίξω και ό,τι γίνει εγίνηκε. Τούτον εννοώ ότι αν βάλεις τα γίνα και επέμναν τα ούλα παρέμμα ήρθα να παίξω και ό,τι γίνει εγίνηκε. Τούτον εννοώ ότι αν βάλεις τα γίνα

0: για να πρωταγωνιστεί, δεν μιλώ για πρωτάθλημα. Είτε στο κύπελλο είτε προσπαθήσει να μπει σε εξάδα και να βλέπει τα πράγματα, σημαίνει ότι ο μόνο σου το λέει. Δηλαδή, δεν είμαστε εμεί που τα λέμε τα λόγια του. Είναι οι παράγοντε μα που το λέγαμε. Σημαίνει κάπου πρέπει να μπει μια πίεση στου παράγοντε μα ότι κύριοι, εσεί τα μιλούσατε τούτα. Δεν είμαστε εμεί που φτιάχναμε και λαλούσαμε ότι η Σαλαμίνα φέτο θα είναι πιο δυνατή, πιο ισχυρή. Εσεί τα λέτε. Αν συμφωνάτε μαζί μου, βγάλετε πολλού στη Σαλαμίνα και δεν κάνουν τι δηλώσει ή βλέπετε σε site που κάνουν τι δηλώσει.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν διαφωνώ μαζί σου. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια πίεση. Απλά εντάξει, δεν παραδεχτώ ότι παίζει με την αριστερή. Λέμε σώμα, όσο τζα μου πει. Εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι, ρε φίλε. Μια πάρα πολύ δύσκολη έξοδο. Θεωρώ ότι η Σαλαμίνα είναι φαβορή για να σου πω ένα αποτυχία. Δεν κερδίσει, αλλά πώ τα πράγματα.
0: Για μένα θέλει,
1: θέλει κάθε βαθμό να τον κυνηγήσει, ρε φίλε. Άκουνα, για να πω λίγο στην ουσία τη συζήτηση. Η Σαλαμίνα, γιατί είσαι Σαλαμίνα, μιλήσω για Σαλαμίνα. Αν θέλει να σου πιθανότητε να κερδίσει, θα πρέπει να βελτιώσει αναντίλεκτα την αμυντική τη λειτουργία. Θα πρέπει να γίνει πολύ πιο αποδοτική αμυντική λειτουργία και μέσα από την άμυνα να μπορέσει να βρει ορθολογικά κάποιες επιθέσεις. Η τοποθέτηση δεξιά του Φιγιώτη μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα. Ίσως η αλλαγή κάτω από τα δοκάρια να φέρει έναν νέο αέρα. Δεν θέλω να σταυρώσω τον Κόβατς, αλλά ο Βάρο πέρσι έκαμε τρομερές εμφανίσεις, έστω και στη δεύτερη κατηγορία, γιατί να μην πιάσει τσάστου και στην πρώτη. Θεωρώ ότι είναι κάποιες κινήσεις εσωτερικά που γίνουν μπορούν να βοηθήσουν τη Σαλαμίνα.
0: Γιώργο, μα σε ρωτήσω κάτι τώρα που ανάφερε στον τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Ανάφερε τον τώρα. Γιατί δεν ήθελα να πω κάτι για τον τερματοφύλακα. Είχες, όπως το είπες, μια τεράστια πορεία, παρόλο που τα δεύτερη κατηγορία, αλλά για μένα που τον έβλεπα, υποτίθεται, έστω τηλεοπτικά είστε αν δεν μπορώ να πάω, για μένα ήταν τερματοφύλακας, όχι δεύτερος, πρώτος. Είχε λίγα μικρολαθάκια που μπορούσε φέτος να τα διορθώσει. Για μένα και ο τερματοφύλακας είναι πολλά ανώτερος που τούτον που έχουμε εντεζάμε. Γιατί συγκεκριμένα εγγύνων που λέμε ότι να το πω και αντρέπουμε. Κάποιον που φέρνει κάποιος σημαίνει πρέπει να παίζει.
1: Μα όλους είναι εννοείς που φέρνει ο τεχνικός διευθυντής.
0: Να πω κάτι. Να πω κάτι τώρα. Άνθρωπος συγκεκριμένα που παίξε με τον προπονητή μας σε ομάδα, δηλαδή ήταν προπονητής του, εκείνος τον πρότεινε και φέρνει τον στην Κύπρο του Λάρκου και φέραν τον. Σημαίνει πρέπει, επειδή πρότεινε τον προπονητή να τον πιάσει, σημαίνει ότι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, Αντρέα μου, έτσι κλείσουμε με ένα.
2: Επειδή τον πρότεινε ο προπονητής, σημαίνει πιστεύκει το.
0: Σημαίνει πιστεύκει το. Σημαίνει ότι τον πορτάρι που έχεις τώρα το δεύτερο να σου το βάλω, δεν τον μπορεί να τον εμπιστευτείς. Που μπορεί να σου το βάλω, ότι σήμερα μπορεί να τον βάλει το δεύτερο ως επιλογή, αλλά την μεσεπόμενη έναν μπάγκο. Λόγω ψυχολογίας. Τίποτε παραπάνω, λόγω ψυχολογίας, δηλαδή θα τον αφήκει για να έρθει η ψυχολογία του πάλι στα καλά του και μετά θα κάτσει ο δεύτερος, θα κάτσει στον πάγκο, είτε κάνει καλή συμμετοχή σήμερα, είτε δεν κάνει, θα είναι στον πάγκο. Δηλαδή, τούν το πράγμα συμβαίνει. Εγώ προσωπικά σας Σαλαμινέος, στα φιλικά άλλη Σαλαμίνα Νεθόρου, στα κανονικά παιχνίδια άλλη Σαλαμίνα Νίδα.
1: Μάλιστα, αντέ μου, επειδή πρέπει να κλείσουμε ένα μήνα του 545, λέει, έχεις μήνυμα για σένα, περίμενε.
0: Ναι,
1: λέει, Ανδρέα μου, μπράβο, Ανδρέα μου, είπα σου σε μια προπόνηση, να αφήσεις τη Σαλαμίνα, γίνε με την ΑΕΚ, αλλά δεν με άκουσες, τώρα τραβάς, λέει ο Ραφαέλλος.
0: Ο Ραφαέλλος μου, ο λεπεντάστροφος μου, έχει πολλά, πολύ καιρό να το δω, είδα τον σε έναν τόπο που βρεθήκαμε, Λεβέντης, φίλος καρδιακός
1: που τον εγνώρισα.
0: Ναι, ναι, είναι λεβεντάστροπος και χαίρομαι να έχω έτσι φίλους σαν τον Ραφαέλλο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Ανδρέα. Να σε καλά, Ανδρέα μου. Γεια σου. Πάμε στη διαφημίσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City. Έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικά.

0: παιδικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
1: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
3: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
4: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.
5: Βρείτε τη μαγιά σας!
4: Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
6: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
9: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
10: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
14: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Κάπου αφιερωμένο ρε Λεωνίδη το τραγούδι.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να είσαι παντρεμένος, να είσαι πολλά εντάξει στην ερωτική σου ζωή και ακούεις κάποιος το τραγούδι για χωρισμό, ας πούμε. Και πάει έτσι, και υιοθετάς τους στίχους, υιοθετάς τον ρυθμό. Είναι ωραίο τραγούδι.
0: Να σου πω την αλήθεια, αρέσκει μου η Λιόλιο.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι είναι το συγκεκριμένο, πρώτη φορά το ακούω.
1: Ωραίο.
0: Τώρα
1: είναι. Ναι, είναι φρέσκο. Είναι φρέσκο.
0: Δηλαδή, φρέσκο πόσον
1: γι' κύριε Στεφάνου, πότε ανέβηκε στο YouTube? Δύο μέρες. Και ξέρω το πόξο.
0: Α, είναι τέλεια φρέσκο. Είδες.
1: Πολλά, πολλά. Όπως τα αυκά που φτιάχνουν τώρα που λέει ο Ρος. Είναι ωραίο φρέσκο. Ωραίο τραγούδι.
0: Πού το άκουσε,
1: ρε φίλε, οι μουσικέ μου επιλογέ και έρευνε είναι σε προχωρημένο στάδιο.
0: Είπε μα το τραγούδι νουλον μπόξο. Έπρεπε να ανοίξει μικρόφωνο, ρε Στέφανε.
1: Φυλαγή μου, ναι.
0: Πραγματικά έπρεπε να ανοίξει μικρόφωνο.
1: Είπα σου, αν βάλει κάμερα, θα μέγα μια μέρα, δεν το ξέρω. Έναν κιό ξέρω.
0: Πε μου ειλικρινά, έξερε ότι είναι να βγάλει νέο τραγούδι η Λιόλι. Δεν
1: άκουσα το.
0: Πού το άκουσε.
1: Στα social media κυκλοφορούν πιο γλίωρα. TikTok, μπράβο, ναι. Στο TikTok. Κυκλοφορούν TikTok. Κάποια στιγμή φγαίνουν.
0: Είσαι που το πρωινό στη νύχτα μες στο TikTok.
1: Όχι, απλά αρέσκει μου να ακούω τα νέα τραγούδια. Και θα του δώσω λίγο χρόνο να φέρεις να βγάλει τώρα νομίζω η Καλλιμάνη. Πάμε για
0: άλλον, άλλον.
1: Η Καλλιμάνη νομίζω να βγάλει. Ξέρω, μελετώ τα λίγο τούτα. Μαζί με το ποδοσφαιρικό και το καλλιτεχνικό. Πάει μαζί. Κάποιο πρέπει να φέρνει μια καλλιτεχνική ανησυχία.
0: Χάνει το μέλλον σου. Χάνει το μέλλον.
1: Λίγο καλύτερη φωνή να θα το ακολούθουν το τραγούδι.
0: Εσύ έπρεπε να σου μάνατζερ καλλιτεχνό.
1: Αν είχα λίγο 10 πόντου ύψο σαν μοντέλο, αν είχα λίγο καλύτερη φωνή θα μου τραγουδιστή. Εφάνηκα λίγο άτυχο σε εντό και βάγκελ.
0: Έπρεπε να σου μάνατζερ τραγουδιστό.
1: Τέλο πάντων. Μην με παθαίνει να με φτιάξει με τρόπο.
0: Γιατί να σε φτιάξω με τρόπο.
1: Κυρίες και κύριοι, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστές σε Echo, Cablenet και McDonald's. Tap more, get more. Επειδή όλο και ένα Big Mac τριγυρνάει στο μυαλό σας, περάστε και εσείς από ένα εστιατόριο McDonald's. Κάντε Tap Star Rewards που βρίσκονται στο McDonald's App και ζητήστε να σκανάρετε τον κωδικό σας στο ταμείο. Όσο πιο πολύ σκανάρετε, τόσο περισσότερους βαθμούς κερδίζετε για να τους εξαργυρώνετε με αγαπημένες γεύσεις από το McDonald's. Scan, earn, enjoy μόνο μέσω του McDonald's App. Σήμερα παίζεις και η ομάδα σου, α.
0: Ολυμπιακός.
1: Ναι. Παίζεις Ολυμπιακός πυρός με τον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει, τι φαίνεται χτες η Φραντινά, για όσους με κοροϊδεύαν. Ξέρω, ενημερώθηκα ότι και στην εκπομπή του κυρίου Παπαμονησίου μετά υπήρχαν διάφορες παρεμβάσεις για τη Φενέρ, η οποία βρέθηκε να χάνει με ένα 0. Κάπου εκεί οι Αντιλεωνίδου βγήκαν πάνω στα τραπέζια, αλλά ο Βίχας κόπηκε γρήγορα γιατί η Φενέρ ισοφάρισε και ήλπισε λίγο για να το γυρίσει ο παιχνίδι. Δεν είμαι με τη Φενέρ, ούτε με ενδιαφέρει εμένα η Φενέρ. Απλά η πρόβλεψη δεν χωρά σε συναισθηματισμούς.
0: Κανένα που είδα, είναι win τη Φενέρ.
1: Ο Άσο έχει double chance.
0: Άμα.
1: Καταλαβες. Αν είχε ομάδα, ποιο έτεφορ θα παίρνει από το Κυπριακό πρωτάθλημα, λέω 9-13. Ωραία ερώτηση του, α. Τη σκεφτώ λίγο. Σου πολλέ επιλογέ. Όχι, ήταν να πω λέει, αλλά όχι, να ψάξω λίγο καλύτερα.
0: Διόνι.
1: Αν Διόνι είναι καλός, αλλά θέλω παραπάνω δείγμα. Είναι καλός ο Διόνι, ναι, συμφωνούμε. Εξαρτάται, ας σου πω κάτι, είναι 13.
0: Ένα μπονες σε τέτοιο.
1: Να πω κάτι, εξαρτάται
0: το σύστημα.
1: Ακριβώς, τα σύστημα παίζουμε. Θέλω Πεδρόσο ψευδο εννιάρι, θέλω Διόνι που ευαρβάτω εννιάρι της περιοχής. Κύριε, πρέπει να δούμε λίγο. Δεν ξέρω, δεν έχω μια απάντηση να σου δώσω. Τώρα. Ξέρεις εσύ κάποιον να μου πεις.
0: Δεν ξεχωρίσε ρε φίλε ακόμα
1: κάτι. Εντάξει, πουγκόλ τον Διονύ, έχει 6 γκολ σε 8 μάτς με Ομονία. Τώρα σήμερα. Τώρα σήμερα είναι να πιάνει Διονύ, νομίζω. Χωρίς να είμαι φίλο ως άλλους, στους άλλους καλούς επιθετικούς, αλλά πες μου έναν.
0: Ο Πεδρόσο είναι επιθετικός. Καλός όμως.
1: Δεν μου λέει 31, καλησπέρα παιδιά. Ωραία, γιο και όλα όλα τα τραγούδια είναι εναντίον μας, ρε Λεωνίδου. Άλλο, όπως λέει, για το τραγούδι το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, μπορεί να πάει να θυμιακώσω 31.
0: Ρε φίλε, αφού νοικιάστηκε, να μου νάσκα.
1: Εγώ οπότε είμαι έξω και ακούω το τραγούδι, ρε φίλε, πάω τουαλέτα. Για να μην το ακούω.
0: Να πούγαμε την επόμενη μέρα, ο DPG.
1: Απολύμαση. Α, για τους άντρες εννοεί ο 31. Ναι, επειδή λέει, άντρα εγώ σε έκανα. Ναι, έχει δίκιο, έχει ένα στίχο που έλειω σεξιστικό, η αλήθεια. Αλλά έπα σου ρε 31, ενίωθετο το στίχο στο πέτσι του ρόλου. Πάω με ρυθμό παραπάνω.
0: Εσύ ήταν με τους άντρες δηλαδή.
1: Το τραγούδι είναι το συγκεκριμένο, είναι ο λίγο τι παράξενο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Γεια εδώ και δε μου. Ψουμί να πω 5 πράγματα.
1: Ενώ Κώστα.
0: Όχι 7 να πεις, όχι 5.
2: Πρώτον ρε Λεωνίδου, έμα αφούμαστε να δικιώξε με τρόπο, εν είσαι μου αφούμαστε να δικιώξε.
1: Αλλά δυνατής.
2: Ναι, δεύτερο. Πρέπει να αφιερωμένο στον Λεωνίδου διότι είμαι η παγκόσμια μέρα του ψεύτη Παύλα Λαφαζάνη.
1: Είναι σιά σου πω ψέμα εγώ ρε φίλε.
2: Λαφαζανιά λαλίζω.
1: Μπορεί αλλά παραδέχουμε.
2: Το λοιπόν. Τρίτον. έχω κάποιες πληροφορίες, άγγελο, μήνες πληροφορίες από το Τριδόν ότι είσαι κόπιας, έκαμες podcast και ονόμασες το παρόμοια ονομασία με το The Blue Zone για να αφαρπάξεις views.
0: Κάρε, να σε ρωτήσω κάτι. Προχτές που ήμουν Λάρναγα, εντάξει, μιλούσατε επί 43 λεπτά για το ίδιο θέμα. Εν το εξαντλήσετε.
2: Όχι, δεν ξαναμιλήσαμε. Έπαθα το πω δημοσίως. Το λοιπόν. Και για εκείνον το θέμα οι πληροφορίες μου λαλούν ότι κάλεσαν σε γέννηση της κάλα και έρωσε και ο λαρκασμό.
1: Εγώ επικέρωσα ο λαρκασμό.
2: Όχι εσού, εκάλεσε σε ρε πολύ.
0: Όχι ρε φίλε, περίμενε μισό λεπτό για να εξηγούμαστε. Το μεγάλο των λογαριασμών επικέρωσε τον ο κύριος Λεωνίδας.
1: Λεωνίδο το επίθετο.
0: Ο κύριος Λεωνίδας.
2: Κύριος Λεωνίδας, μάλιστα. Ναι,
0: επικαιρώσε τον λογαριασμό τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ και από αέρος για πολλωστή φορά. Το μητσίν τον λογαριασμό επειδή τον καιρώσω εκαπάσιασε με. Ήταν που να του κάνω.
2: Ο μητσίς είναι να μπουν ο καφέτος και το σπουκέρε μετά.
0: Όχι, όχι. Κάτι με πορτοκάλι.
1: Έχει και κανένα σημείο που να μένα φορά τον Λεωνίδου ή αποφάσισες σήμερα να πεις πέντε θέματα σαν τον πρόεδρο.
2: Δαμε επιβεβαίωσες τον λαφαζάν είναι ότι επλέπερωσες τον μεγάλο λογαριασμό επολοήθησες εσύ να πεις ο Λεωνίδου αλλά ο κύριος Λεωνίδας.
1: Φίλε, ο άνθρωπος που κύριος είναι ο Λεωνίδου. Τώρα έτσι αν και ας εξηγήσω ποιος είναι.
2: Εν ο κύριος Λεωνίδας κουμπάρι. Εν ο Γιώργος Λεωνίδου.
1: Κώστα, see you tomorrow.
0: Εγώ στο είσαι έτοιμος για αύριο.
2: Γεννηθήκαμε έτοιμοι.
0: Το τι έχεις να ακούσεις αύριο, είσαι έτοιμος. Από ψυχολογική πλευρά.
1: Γιατί να ακούσει, αφού είναι ένα γήπεδο. Τι να ακούσει, αφού είναι ένα γήπεδο.
0: Μπορεί να ακούει ρε φίλε θέμας.
2: Όχι, μαζί με τόσο μαζόχας. Δεν είμαι τόσο μαζόχας.
0: Γιατί, τι εννοείς είμαι σε μαζόχας.
2: Να κάτσω να θωρώ μάπα για να ακούω τον Λεωνίδη που να κάνει παρουσίαση.
0: Πρώτος εν τα κόσια ούλα.
1: Εντάξει, κρυφό, αφού πρέπει να ακούσουν. Φίλε μου, ζαστιμιότυπα τα βάλει να τα ακούσεις.
2: Όχι, όχι, ένεσαι έτσι πράγμα. Θα τα δω όλα live και θα κρίνω live.
0: Κάτι, περίμενε μισό λεπτό, δηλαδή μια φάση μόνο που το live.
1: Ναι, θέλει mute, λαλείς, να βάλω mute.
0: Οκ.
1: Εσύ χάνεις.
0: Εσύ ζητώ καθόλου.
1: Γεια σου Κώστα.
2: Καλό Σάββατο Κυριακό.
0: Επίσης φίλε μου, επίσης να σε καλά.
2: Με τον νου μας όλοι και καλά παιχνίδια να δούμε, να πάμε να περάσουμε ωραία, κερδίζουμε ή δεν κερδίζουμε, να φεύγουμε να πάνε μέσα μας.
1: Σωστό. Γεια σου Κώστα μου, γεια σου. 77-77-10-20 τηλεφωνικές και στις παρεμβάσεις, 23-24 λεπτάς μηνύματα. Πάμε στον επόμενο.
0: Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, νομίζω Κώστα.
3: Έλα
1: ρε. Έλα Κώστα.
3: Χωρίς πάρε.
0: Κώστα μου, ένα ακούεσαι καθόλου καλά.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό, σας ακούμε καλά. Μπορώ
3: να πω την προσωπική μου άποψη, χωρίς να... Είναι απλά προσωπική άποψη. Εντάξει. Μ' ακούτε.
1: Ναι.
3: Ωραία. Η εκπομπή του είναι για καινούργιοι ακροατές, είναι δεκάστα βαλές και με μια συντήρηση, σωστά.
1: Ναι.
3: Δεν είναι όπως το ρεπορτάζ που κάνετε στην εφημερίδα, στο site, στην τηλεόραση. Που λέτε τα πράγματα όπως είναι, σωστά.
1: Θέλουμε να λέμε όπως τα βλέπουμε εμείς.
3: Όπως πρέπει, ρε. Παρότι τούτη μεταγραφή, ο πρόεδρος, ο τάδε, γίνει και έτσι, ότι σας πει ο εκπρόσωπος τύπου της κάθε ομάδας, τα δεδομένα τα που φαίνονται όπως είναι.
1: Ναι.
3: Που θέλω να καταλήξω για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Υπάρχουν δύο ομάδες, ανώρθωση για ΑΠΟΕΛ, με πολλά χρέη και εμπάρκο στη μία ομάδα εδώ και δύο χρόνια. Στην άλλη την ομάδα, κατά κάποιον τρόπο βρίσκονται λύσεις, πληρώνουν και φεύγει το εμπάρκο και προχωρούν.
1: Ναι.
3: Το πολύ παράπονο μου, τι που θέλω να πω είναι ότι επειδή δεν λέγεται το πράγμα, ούτε που σας ούτε που κανέναν στην υπογραφή. Στο υποσυνείδητο σα πιστεύετε ότι ο Γιασής δεν έβαλε λεφτά ακόμα στο ΑΠΟΕΛ. Επειδή λέει και ο Νεκτάριος το πρωί στο ραδιόφωνο μας είπε ότι το πάγκετ του ΑΠΟΕΛ είναι το ίδιο με το περσίνο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για τούτο.
3: Επειδή λέμε ότι θα μπει μετά τον Μάιο όταν θα γίνει καινούργια εταιρεία. Ένας άνθρωπος που είναι καθημερινά στο ΑΠΟΕ. Είδαμε τον και στην πρώτη παρουσίαση. Γιατί δεν λέτε ότι.
0: Ωραία, να σου πω κάτι.
3: Πιστεύει ότι δεν βάλει λεφτά, πού τα ήβρεν τα ΑΠΟΕΛ ξαφνικά και έφερε τις παίχτες
0: ας πού τα ήβρεν τα ΑΠΟΕΛ, έχεις ζωτήκες, πάει να κάνει τώρα ρε κόρ.
3: Συμφωνώ ρε Πολύβη, αλλά εσύ πιστεύει ότι ο άνθρωπος δεν έβαλε κάποια λεφτά με κάποια
0: συμφωνία. Μα και να έβαλε, εντάξει, δεν έβαλε αυτά που εσύ ο ίδιος ή πολλοί θεωρούν ότι έβαλε. Και να σου το εξηγήσω, απλά, με έναν απλό παράδειγμα. Υπάρχει κανένας που όσα λεφτά και να κρατεί χωρίς να έχει κάτι στα χέρια του μπορεί να βάλει λεφτά χωρίς να ξέρει ότι αυτά τα λεφτά ή με τον α ή με τον β τρόπο ή ενάρθουν ξανά πίσω ή θα πάνε στον κουβάν.
3: Ναι, να διαφωνήσω δαμέλη, να σου εξηγήσω γιατί. Έχει εδώ και περίπου συγκεκριμένα σήμερα το πρωί που άκουσα τον ίδιο τον Νεκτάριο είναι 100% σίγουρη ότι αυτή η συμφωνία θα ολοκληρωθεί. Η απάντηση της UEFA είναι θετική γιατί θέλει να βοηθήσει.
0: Όπως του είπε η ΚΟΠ.
3: Όχι. Ο Νεκτάριος είναι 100% βέβαιος ότι η συμφωνία αυτή θα ολοκληρωθεί.
1: Ναι, ακόμα
3: εγώ λέω ότι...
1: ναι, έλα.
0: Ακόμα και να ολοκληρωθεί. Εν και εσύ κάτι γραπτό όμως ο άνθρωπος.
3: Εν εσύ ρε φίλε, αλλά είμαστε στην Κύπρο. Δεν γίνεται ας πούμε να πιστεύουμε και να ορούμαστε και να λέμε. Καλά για να φτωσή γιατί δεν τα καταφέρει. Έχει δύο χρόνια.
1: Ναι, ρε Κωνσταλάσιο, ρε Σοκάτη, εγώ δεν άκουσα τον Νεκτάριο, διάβασα τις δηλώσεις, δεν τις άκουσα. Αλλά γιατί πράγμα σε απασχολεί αν τώρα βάλει λεφτά κι εσείς. Η ουσία σε μια ομάδα, αν είτε λέγεται από Ελίτε Ομονία, είναι να πιερώνονται οι παίχτες. Τώρα πιερώνονται μεριάκια του κι εσύ, μεριάκια του Φωτιού.
3: Όχι, είναι το που θέλω να πω. Είναι το που θέλω να πω. Ότι να το. Επειδή ο κόσμος δεν ρωτάτε, και ο κόσμος το από έτσι, ο κόσμος γενικά. Είμαι σίγουρος εγώ ότι βάλει λεφτά.
0: Περίμενε μισό λεπτό, δηλαδή πέρσι που ήταν ο ίδιος ο προϋπολογισμός έβαλε λεφτά ο Λιασής.
3: Όχι, πέρσι έγινε, μιλούμε ότι
0: γιατί να βάλει φέτος αφού...
3: προέκυψε ένα εμπάρκο ρε φίλε πέρσι.
1: Προέκυψε
3: ένα εμπάρκο,
0: πληρώθηκε ένα εμπάρκο.
3: Πληρώθηκε, αυτό λέω. Θέλω να πω ότι off the record αποκλείεται άνθρωπο να έβαλε λεφτά. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας και να
0: αλλούμε. Εγώ το λέω. Χωρίς να έχω άμεση επαφή με τον κύριο Ηλιασίν, εντάξει, σου το λέω. Εάν έβαλε λεφτά ο Ηλιασίς, εάν έβαλε λεφτά ο Ηλιασίς, τα λεφτά που έβαλε είναι για το εμπάρκο. Τίποτα άλλο.
3: Εντάξει, αυτό συμφωνώ μαζί.
0: Αλλά λέω ξανά, εάν έβαλε λεφτά.
3: Ναι, πάντα μιλάμε
0: για να μην τα βρει μπροστά του μετά.
3: Μπράβο, αν καθόμαστε στην καφετέρια τώρα και μιλούσαμε μεταξύ μας, έτσι θα μου λέει, ναι, και εγώ πιστεύω.
1: Εγώ ξέρω να σου λέω, ρε φίλε, ότι...
3: Να σου λέω εγώ,
1: ότι προσωπικά να νούσε να συζητούμε αν είναι για σύν υπό Φωτίου ή που τον πετεβίνουν τα λεφτά, γιατί απλά πράβεις λεφτά σου, δηλαδή, όχι, ασύ, σου, δηλαδή, ο Ιόρκος ή ο Πόλης, κάπως δεν τα είπες.
0: Αλλά σας πω σε κάτι, ανάλαβε ο Χάρης ο Φωτίου, εντάξει, ο Χάρης ο Φωτίου θεωρείται ότι ανάλαβε, έτσι ας πούμε, ο ίδιος ένεχε την οικονομική ευκαιρία να βάλει ή δεν έκανε συναντήσεις με άλλους παράγοντες τουλάχιστον για να σίγουρος ότι να μπουν λεφτά. Διότι κάποιος, είτε Χάρης Φωτίου λέγεται, είτε Πετεβίνος λέγεται, είτε οποιοσδήποτε λέγεται, και ρισκάρει να πάρει να πιάει την προεδρία του ΑΠΟΕΛ σε τέτοια εποχή και να γραφτεί το όνομα του στην μαύρη λίστα.
1: Στο κάτω ανέβαλε ο Γιασής χωρίς να σιωρός, μαν για του σημαίνει πολλά από ελίστας, λαλή ελάτε 500 και θορούμε να θα προχωρήσει. Να σου πω, δεν ξέρω.
3: Τώρα, ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Απλά δεν το ξέρω ρε Κώστα μου, δεν ξέρω να μου
3: λύσετε. Ούτε εγώ το ξέρω, απλά υποθέτω με
1: και λέμε. Αν θέλεις να το βάλουμε σαν σενάριο, το βάζουμε. Μπορεί και ο άνθρωπος να δώσει λεφτά.
3: Εν και αμέ, βουρά την ομάδα, φαίνεται ο άνθρωπος ότι ενδιαφέρεται, πάει στο γήπεδο, πάει πολύ, πάει πολλά, αλλή μόνο να μην έβαλε. Είναι σαν να έβαλε εξοδηγητικός παράγοντας απλά
0: θέμα,
3: και μόνο να βοηθήσει την ομάδα.
0: Το θέμα είναι
3: που
0: ότι
3: μετά.
0: Με αυτήν την εξέλιξη το ΑΠΟΕΛ οδεύει προς νέα εποχή. Κάτι που το θέλαν και οι οπαδοί του.
3: Συμφωνούμε απόλυτα και μακάρι να γίνει στην ανόρθωση. Θέλουμε τις μεγάλες ομάδες να είναι γραμμές γιατί προσφέρουν στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Δεν διαφωνεί κανένας. Και αναβαθμίζεται το κυπριακό ποδόσφαιρο και βλέπουμε και παίχτες να έρχονται στην Κύπρο μεγάλης εμβέλειας αξίας.
1: Σωστό.
3: Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι το ίδιο μπάτζετ δεν εκτάριε.
0: Ο Πακαθένα και ο Πάρακες το ίδιο μπάτζετ με το
3: Πεστίνο. Ναι,
0: αλλά τι σημαίνει δεν μπορεί να το δεχτείς από τη στιγμή που το λένε επίσημα, για ποιο λόγο να το αφισβητήσεις.
4: Προσωπικά έχω τη δική μου άποψη.
1: Να κοστά όμως και αυξημένο να είναι πάλι στην ουσία της συζήτησης, δεν παίζει κάποιο ρόλο.
4: Όχι, αλλά θέλω να λάλλουμε να είμαστε λίγο πιο φαίρα.
1: Εντάξει, λέει ο Πετεβίνος έτσι, τι να σου πω εγώ τώρα, με ποιο λόγο είναι παραπάνω.
4: Για χάρη συζήτηση από υπομπή είναι για να συζητούμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, ελευθερία λόγου έχουμε
4: καταλάβει. Ναι, οι διαφωνίες μπορεί να παραμένουν. Γι' αυτό είναι οι εκπομπές, είναι για να μιλήσουμε.
1: Ναι, Κώστα, άμα εκφράζεται το καθένας σε κόσμια πλαίσια, αν έχουμε προβλήμα.
0: Δεν
4: νομίζω να...
1: Όχι, δεν είπα για σένα, δεν είπα για σένα και αυτό συζητήσαμε, Κώστα.
4: Και μακάρι είπα και για ανόρθωση να τα καταφέρω.
1: Ναι, το ακούσαμε, έχεις δίκιο, ναι. Εντάξει, Κώστα μου, να σε καλά. 306-6-13-243 ρωτούνται γιατί ο Κώστας ασχολείται με τα ΠΟΕΛ. Εντάξει, είπε ο άνθρωπος τη γνώμη του. Για χάρη συζήτησης λέει. Και ότι ομάδα ο Κώστας, Ομόνια και 243. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Αντρέας από ΕΛ.
1: Έλα, Αντρέα μου.
5: Έχει πολύ καιρό να ακούω, αλλά αναγκάστηκα ακούοντας τον Κώστα. Ο Κώστας καταρχήν είναι το ομάδα λέει.
1: Ομόνια.
5: Ομόνια. Είναι τόσα χρόνια ακόμα δεν ξεπέρασε τα ψυχολογικά που του δημιουργήσε το απόλυτο.
1: Πάμε, Ανδρέα, στο επόμενο. Εντάξει, πάμε.
5: Ναι, να πάμε στο επόμενο. Γιατί, ποια είναι η διαφορά δηλαδή, ποιος βάλει τα λεφτά.
1: Τούτον είπαμε, έχεις δίκιο. Να φτάνει να έρχονται στην ομάδα, ούλες οι ομάδες με έναν νομότυπο τρόπο και ας τα βρίσκουν και όπου είναι πηγή, ξέρω εγώ.
5: Πρέπει δηλαδή το ΑΠΟΕΛ να φτιάξει για λίγο. Ξέρεις, έδωσε μου ο Πολύβιος 100.000. Και ο Λεωνίδου που έμπιο λάρτσου μισό εκατομμύριο.
1: Είναι. Κύριε Ανδρέα, έχεις άλλο πέντε λεπτά χρόνο που μένα. Έχεις άλλο πέντε λεπτά χρόνο που μένα.
0: Άκου εμπιο Λεωνίδου.
1: Μισό εκατομμύριο δεν μπορώ να δω κοντά είσαι αεκ που λάλλει ο νόσα, αλλά είσαι δίπλα μου. Όχι, κύριε Ανδρέα, έχεις δίκιο.
0: Αγάπη ρε που σου έχουν.
1: Μπράβο κύριε Ανδρέα, και να σου απαντήσω, συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, και ο Κώστας νομίζω κατάλαβε το στο τέλος και ο άνθρωπος είπε το και δεν έχω θέμα λαλία βάλει και εσύ και κακό. Απλά γιατί δεν το λέτε είπε.
5: Ασχολείται.
1: Μα
5: τι είναι, αφού δεν υπάρχει κάτι
1: ανακοινώσει,
5: αφού
1: δεν
5: ανακοινώθηκε
1: κάτι. Μα ούτε είμαστε και λογιστές, κύριε
0: Αν τα βάλουμε κάτω, η τελευταία φορά που υπήρχε άμεση ενημέρωση από το επενδυτικό φαν ήταν πριν 1,5 μήνα.
1: Με ανακοίνωση που είχε ευκεί.
0: Και ευκήκε κάτι άλλο επίσημα από το επενδυτικό φαν.
1: Κοίτα. Ναι, κύριε Αντρέα.
5: Το ΑΠΟΕΛ είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες, προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να εισπράξω λεφτά για να λύσω τα προβλήματα μου. Και υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και κρύφτηκε το ΑΠΟΕΛ.
0: Μα ούτε ο Χάρης ο Φωτίου εκρύφτηκε στις συνεντεύξεις τύπου.
5: Έκαμε 9.000 συζωτήκες. Μάζεψε μισό εκατομμύριο πριν που τη βοήθεια του κόσμου, πριν τα συζωτήκες.
0: Ναι, αλλά εμάζεψαν και το σωματείο έναν εκατομμύριο.
5: Ναι, άρα έτσι να φτιάξω καθημερά να δύο. Οι μόνοι που πρέπει να ξέρουν, αν πρέπει να ξέρουν, είναι οι μετόχοι που είναι να δοθεί στους μετόχους μια αναλυτική κατάσταση του τι συμβαίνει. Έτσι είναι υποχρεωμένο το ΑΠΟΕΛ. Να φκένει και να λέει, ξέρετε, ήβρα τούτα τα λεφτά και τούτα τα λεφτά και έκλεισα τούτον το πρόβλημα και τούτο. Βγαίνουν ανακοινώσεις ότι άστηκε το εμπάρκο γιατί επλερώθηκε ο τάδε. Έληξε. Και κλέψε τα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι το κατανοητό τώρα, είπαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τους λογιστές καμιάς ομάδας. Μια ομάδα κλείνει συμβόλαια, ξέρω ότι έχει κάποιες υποχρεώσεις και κάνει μια κουμάντα της ότι ενός καιρών με λεφτά που έχω, που σύζω, χορηγίες, παράγοντες και ούτω καθεξής. Νομίζω είναι πολλά απλό το οικονομικό πλαίσιο μιας ομάδας.
5: Ενώπως στη ζωή είναι, εγώ θέλω να έχω, να μην έχω δάνεια, πιο μικρό το σπίτι μου, πιο μικρά τα έξοδα μου. Εγώ δεν είμαι λάρτς, θέλω να κάνω ζωή χλιδά, την έκανα μου οι τράπεζες που τη στιγμή που πληρώνονται οι υποχρεώσεις μου και είμαι υποχρεώμενος από το άλλο που βρίσκω τα λεφτά και να μου κάνω.
1: Ναι. Μάλιστα και Αντρέα μου, κατανοητό. Να σε δω.
5: Ελπίζω η ομάδα μου το Σαββάτο να συνεχίσει που να έχουμε σταμάτησε με την ΑΕΛ.
1: Να σε καλά κύριε Αντρέα, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, 35 μου να απαντήσουμε, λέει, μα τι λεφτά βάλει ρε το ΑΠΟΕΛ, αφού χρωστά σε όλους, φέρνει περιπέτσιους παίκτες και μετά πάνε προσφυγή στην UEFA. Κοίταξε κύριε 35, αυτά κατά τα περασμένα χρονιά, προφανώς και έγιναν και γι' αυτό βλέπεις μαζεμένες προσφυγές, κάποια εμπάρκο που έρχονται και άρονται μετά με την...
0: Έρονται.
1: Έρονται, συγγνώμη, με την καταβολή λεφτών. Εντάξει, ότι έγινε κακό διαχείριση στο ΑΠΟΕΛ, δεν αρνείται το κάποιο που είμαστε και όταν νομίζω. Πολύ είπαμε το. Αν
0: είναι το
1: που θέλετε, ακούσετε, δεν είπαμε ότι έχρωστα το ΑΠΟΕΛ. Για να πάω στον 508 που λέει το πρόβλημα, ρε παιδιά, να χρωστά 30 μοίρια φόρου και να φέρνει παίχτε των 300. Εν πράξη, οφείλει τα χρήση πρώτα. Αυτό νομίζω δεν είναι απαραίτητο.
0: Είναι διακανονισμό.
1: Ακριβώ. Είναι απαραίτητο απλά. Όσον απλό μπορεί να ακούγεται και αν είναι, να καταβάλεις τις δόσεις σου την ώρα που πρέπει. Αν είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου, που προφανώς και από άλλες ομάδες κατά καιρού στα προηγούμενα διαστήματα δεν ήταν οκ. Okay. Αυτό έγιναν και οι συναντήσεις πέρσι με τον εύφορο φορολογία για χρονοκαθυστερημένες οφειλές που δεν δόθηκαν. Τώρα μπήκε ένα νέο πλάνο, θυμίζω πέρσι, νομίζω ήταν το 25 που έγιναν κάποιες συναντήσεις με τον εύφορο φορολογία στον κύριο Μαρκίδη. Πήγαν και άλλες ομάδες, δεν ήταν μόνο τα που έλεγε. Εθνικός, Ανόρθωση, Απόλλων, νομίζω ήταν η ΑΕΛ, ήταν και άλλες ομάδες.
0: Ωραία. Τζάμι,
1: ναι, ακριβώς γι' αυτό το θυμάμαι. Ήταν οι προέδροι των ομάδων για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι και έγιναν κάποιοι διακανονισμοί. Αν εκείνοι οι διακανονισμοί τηρούνται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μια ομάδα παρά το ότι χρωστά λεφτά να κάνει μεταγραφές. Θα πρέπει να βρει τον τρόπο να ανταποκρίνεται και στο μισθολόγιο των παιχτών του προσωπικού, του υπαλληλικού προσωπικού. Και
0: φίλε, από τη στιγμή που πληρώνει τι οφειλές σου, τι νοιάζει την κυβέρνηση αν πάει και κάνει μεταγραφές του ενός εκατομμύρια.
1: Αλλά πρέπει να είσαι οκ.
0: Okay. Άμα πληρώνεις τις οφειλές σου, που ξέρεις ότι θέλεις κάμπι. Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, επιστρέφω.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
8: Το κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες Back to School προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
11: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου? Πελέτικο. Be a creator.
12: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
19: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
20: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην Ομόνια εγγράφηκε κανονικά ο Ακιντόλα και πλέον εναπόκειται στον Χένιν Πέρκ εάν θα τον χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζεται ο Άιτινγκ. Δεν θα ενισχύσουν το πλάνο του Λοσάδα στον Απόλλωνα οι Μπράουν, Λιούμπιτς, Γκόλτσον και Ανδρέου. Επιστρέφουν οι Τόμας και Βέισμπεκ. Με την αναμέτρηση ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Στην ΑΕΛ εκτός είναι η Ζόκε, Καφού και Τζέφρι και στη Νέα Σαλαμίνα δεν υπολογίζεται ο Κονφέ. Εκτός ο Ντάλσιος των ΑΠΟΕΛ εν όψη ανόρθωσης, ερωτηματικό ο Βρόντις, διαθέσιμη η Μπακασέτας και Καρίγιο. Επιστρέφει ο Φουρτάδος στην ανόρθωση εκτός η Φανίφ και Μπέρκστρομ. Χωρίς τους Αμίν και Σαμπορίτ θα παραταχθεί η ΑΕΚ κόντρα στην Πάφο στην αποστολή ο Παλαιάρη. Αμφίβολος ο Μπιέλ στην Πάφο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, μη διαθέσιμη η Μαμάντοφ, Μπρίτο και Κορέια. Ο Ράτσκοφ στον Άρη θα έχει στο απουσιολόγιο του απέναντι στον Ύψωνα τους Κορέγια και Χαραλάμπους. Κανονικά στις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Φτάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Μπανσά για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Στην Τότενα μέχρι το 2031 ο Μπέρκβαλ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.30 Ουνιόν Σάλκε, στις 9.45 Ρεν Μαρσέικ και Βενέτσια Φιωρεντίνα και στις 10 Σεβίλη Βαλένθια. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
23: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
24: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?

0: την ώρα που χτυπά.
1: Επιστρέψαμε δεύτερο ώρα εκπομπής Game Time στο Super Sport 104. Ευχαριστία σε Echo, McDonald's και CableNet, η οποία CableNet έχει ως γνωστόν το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max, που τι σας δίνει ουσιαστικά περιόριστα data, λεπτά και SMS, δωρεάν σύνδρομη HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσετε, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεστε το 23 να επισκέψετε έναν κατάστημα CableNet. Να πάμε απευθείας ένα λεπτάκι να δείξει λίγο υπομονή στον Θεοδωρό Τσολάκη, τον συνάδελφο, ρεπόρτερ ανόρθωσης. Υπάρχει μια εξέλιξη στην κυρία. Γεια σου, Θεοδωρέ.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Πολύ και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, δώσε μας την τελευταία εξέλιξη. Ήταν και να έρθω στο Meridia Sports για μια απάντηση της κόψης στην ανόρθωση.
2: Ακριβώς. Είναι μια εξέλιξη από πλευράς ανόρθωσης που της προκαλεί αρκετά ερωτήματα και μάλιστα υπάρχει και δυσαρέσκεια της τάξης της ομάδας, όπως μας λέχθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν έδωσε την έγκριση της, ώστε στο συγκεκριμένο αγώνα των Αποέλ να προβάλλονται στις νέες διαδοχές του γηπέδου η ζωντανή τηλεοπτική εικόνα της αναμέτρησης στο πλαίσιο της τηλεοπτικής κάλυψης. Όπως είπα και πριν, η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στις τάξεις της ομάδας, καθώς όπως υποστηρίζουν ήδη θεωρείται τουλάχιστον παράδοξο μια δυνατότητα για την περαιτέρω αναβάθμιση του σταδίου της εμπειρίας του διών φιλάθλων γενικότερα να μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Την ίδια στιγμή μας έχουν τονίσει ότι δημιουργούνται σε εκείνους εύλογα ερωτήματα ως προς το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης. Μας είπαν και ήδη συγκεκριμένα ότι η χρήση αντορθώνων αποτελεί εδώ και χρόνια κάτι πολύ σημαντικό και ένα απόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας στα σύγχρονα ποδοσφαιρικά γήπεδα, και γι' αυτό ήθελε και η διοίκηση να κάνει αυτό το πράγμα με ζωντανή εικόνα, ενημέρωση του σκορ υπό συγκεκριμένους κανονισμούς προβολής επαναλήψεων. Και από πλευράς ανόρθωσης θέλουν να γνωρίζουν με σαφήνεια για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται κάτι αντίστοιχο στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος.
3: Απλά να ρωτήσω κάτι, ρε Θεοδόρε. Η ανόρθωση θέλει ουσιαστικά να δείχνει εικόνα από την CableNet που θα προβάλλει το παιχνίδι.
2: Από όσο έχω καταλάβει, ναι.
3: Μαζί με τις επαναλήψεις και αν θα πηγαίνει και ο διαιτητής VAR...
2: συγκεκριμένου κανονισμού που προβλέπεται από ό,τι μου έχουν αναφέρει για προβολή επαναλήψεων.
3: Προβλέπεται αυτός ο κανονισμός.
2: Για να το έχει ζητήσει από πλευράς ανόρθωσης για να γίνουν σε αυτό το πράγμα γνωρίζω αν προβλέπεται ή όχι μπορεί, αλλά από πλευράς ανόρθωσης είχαν κάνει όλες τις διεργασίες για να γίνεται αυτό το πράγμα.
3: Φαντάζομαι έχουν ρωτήσει για να το ζητήσουν αυτό από την ΚΟΠ.
2: Ακριβώς. Και επειδή
3: υπάρχει δικαιολογία από την ΚΟΠ που δεν το εγκρίνει αυτό.
2: Ακόμη δεν έχουν δώσει την ξεκάθαρη αιτιολογία. Αυτό βαζιά από πλευράς ανόρθωσης θέλουν να γνωρίζουν με σαφήνεια για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Και από ό,τι μου έχουν πει και εμένα, θα επιδιώξει να ξεκαθαρίζει το πλαίσιο λειτουργίας των γιγαντοθόνων για τους εντός έδρας αγώνες της μαζί με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
3: Άρα είναι ανοιχτό το θέμα, φαντάζομαι. Δηλαδή...
2: είναι ανοιχτό σίγουρα για τα επόμενα παιχνίδια. Θα το προσπαθήσει να ορθώσει, όμως για το παιχνίδι αύριο είναι ξεκάθαρο ότι η αρνητική απάντηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου είναι ότι τα δείχνει στις γιγαντοθόνες το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Κατάλληλο, Θεοδωρέ μου, μέχρι τώρα αυτά γνωρίζουμε.
2: Αυτό μπορώ να πούμε για το ρεπορτάζ σε αυτό περαιτέρω είναι το γεγονός ότι αναμένεται το Φουρτάδο ότι θα είναι κανονικά στην αποστολή και εγώ εκτιμώ ότι θα είναι και βασικός, γιατί όπως μεταφέραμε εδώ και δύο μέρες στον αέρα του Super Sport 104 ο ποδοσφαιριστής προπονείται κανονικά εδώ και δύο ημέρες και από εκεί και πέρα προβλέπω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές στον σχηματισμό της ομάδας. Νομίζω θα πάει με μια τριάδα στην άμυνα, όπως προσέγγισε το παιχνίδι των Απόλλων που ήταν καλύτερη η ανόρθωση, και νομίζω δεν θα υπάρχουν ούτε και ιδιαίτερες αλλαγές στην αρχική έντεκα.
1: Μάλιστα, σε καλά, Θεοδωρέ μου, καλό υπόλοιπο.
2: Καλή
1: συνέχεια. Γεια σας, συνάδελφε. 77-77-10 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 μηνύματα. Κύριε 35, διαρωτάσαι τι τους έφτεξε η τηλεόραση. Έλυσε τα ούλα, κόπτσε αυτή τη τηλεόραση. Τι να σου πω. Και εμείς δεν ξέρουμε τον λόγο που είπε όχι στην ανόρθωση. Ούτε ο Θεοδόρος τον λύζει ακόμη, ούτε η θύμη της ανόρθωσης.
3: Ναι, το θέμα είναι αν προνοείται αυτό το πράγμα που ζήτησε η ΚΟΠ. Αν το προνοεί οι κανονισμοί. Ναι. τη κόπη. Εάν το προνοεί, εντάξει, είναι να διαρωτάσει γιατί δεν το.
1: Φαντάζομαι κάτι που την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουν να διαλευκάνουν οι άνθρωποι ανόρθωση που να έχουν παραπάνω χρόνο στη διάθεσή του, γιατί θέλουν σε όλα τα εντός μας να βελτιώσουν την εμπειρία θέαση.
3: Κοίταξε πάντως, αν γίνει αυτό και τελικά το κερδίσει εντός εισαγωγικών η ανόρθωση. Πολλές ομάδες που να το διεκδικήσουν αυτό, δηλαδή να θέλουν γιγαντοθόνες στα γήπεδα που αγωνίζονται για να βλέπουν.
1: Πάμε στον κόσμο, χαίρετε.
3: Όχι, δεν θα ακούετε, ο Λεωνίδου δεν θα ακούετε, ρε
0: 903.
1: Ναι. Έλα, δεν μείνει, χαρέλα.
0: Δεν είχα σκοπό να πιάω σήμερα, δεν πιάζει το καπά στο τσιολακίνιο.
1: Πώς είναι να μου να πεις.
0: Είπεν τα χαρτί και καλαμάρι.
1: Ναι, ο τσιολάκης είναι φοβερός.
0: Μάλιστα, ετοιμαζόμαστε για τον Μουά σήμερα.
3: Μάλιστα.
0: Θέλω να δούμε καλή ομάδα να πάμε για την έκτη Ευρωλίγκα.
1: Πόσες?
0: Θα πάει για την έκτη, αφού την πέψη ήδη έχουμε.
1: Α, μάλιστα. Όχι, εγώ χάσα επεισόδια, ρε, μετρά διπλή επειδή στο ΆΚΑ.
0: Κι όπου να σε φτάσαμε, σας είναι να μπορούν να...
1: Ναι, εντάξει.
0: Να μπορούν να λάλλει.
3: Λεωνίδου, άρκεψε να μετράς αντίστροφα.
1: Δεν θα απαντήσω ρε φίλε, γιατί δεν έχουμε παίχτες διαθέσιμους που να γίνουν να σας σάσω.
0: Πάμε σήμερα να δούμε πρώτη φορά πάω σε τουρνουά, νόφιλος Χαντριωτής. Όμως τώρα πότε ξανά στο Ολυμπιακό, ήταν μια φορά που ήρθε.
3: Γιατί πέρσι ήταν και πέρσι ήταν ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, είναι ο Παναθηναϊκός που ακούει.
3: Όχι, πέρσι ήταν ο Ολυμπιακός, πριν τρία χρόνια ο Παναθηναϊκός.
1: Πρόπερσι ήρθε.
3: Με τον Αταμάν που κάμε τζίντα τα τσιλίκια.
0: Ναι,
3: τυχε. Ήταν τυχε.
1: Εντάξει,
0: Το γήπεδο μας το ΆΚΑ που λαλείς.
1: Ναι, έλα εσύ ο ΆΚΑ.
0: Το τηλέκομ. Και εγώ και πόσοι άλλοι που το παίζανε εκατομμύρια φαντάζομαι. Αλλά φανταστείτε με ποια το γίνει κότσινη σε Κυπριακό αγώνα.
1: Φίλε, εν τίνει δηλαδή. Εν να μπορεί να γίνει δηλαδή.
0: Εν δείτε, ας το πω.
1: Πέμας.
0: Είχε ένα απλό φάου. Απλό φάου ρε παιδί, με εξέλιξη σπάση. Εντάξει. Και αποκτάζε πλέον εκτιμαν και όλης ο επιθετικός. Υποτίθεται αν τελευταίος παίκτης, αλλά εν ήταν. Και αποκτάζε πλέον εκτιμάνει η επιτιθέμενη ομάδα που την κόντρα πάει σε επιτιθέμενο που δεν ήταν offside, άρα σημαίνει ότι είχαμε την κόντρα με μεγάλη κέντρο, λέω πιο διαγωνία, και πάει το VAR πεβαίνει αφού έχασε τη φάση.
1: Μαξί, για possible red card.
0: Παρολέω να το βάλει στην εξέλιξη και στο corner έρχεται και πεβαίνει ο VAR και δεν ξέρεις πέντε πίσω το κότσινι γιατί τα στέρηση, τα προφανώς.
1: Ντόξο, ναι.
0: Ρε, αφού εξελίχθηκε η φάση και λέω να βάλεις και γκολ, πώς ήταν επιτευξικά.
1: Το ερώτημα είναι αν έμπαινε γκολ αν έχει επιστροφή για κότσινι.
0: Ρε, μα εν τούτα ούλα, σκέφτεις να γίνει στην Κύπρο το πράγμα. Και γίνεται στο πιο ψηλό επίπεδο. Τι όνομα της Παναγή. Και δεν ρωτάς, μα του ιδιαίτες. Περνούν που εξέταση ενώ σου τσακάρουν τους ανεγγεμάτων.
1: Δεν ξέρουν ότι έπαιξες εσύ τη Σλάβια διπλό.
0: Το έρε φίλε, ενώ που λέμε είναι προσωπικό ήταν.
1: Όχι, ήταν Σλάβια Πράγας Λανς 2-3, ναι. Ναι, εκάμε το βάρ. Ναι,
0: αθωρίστο, βάρ το να κοντάει πιο σου και πέτω, παίρνω το πάνω μου γιατί είχε εξέλιξη η φάση.
1: Γιατί ο Μιχαρός έπαιξε τη Σλάβια. Πάτε, καλή θέαση των αγώνων, φίλε μου. Ναι, καλή θέαση στο στάδιο, τα ως Παδοπούλος Ελευθερία και ποια υπογραφές να έχεις να θυμάσαι.
0: Τέλος πάντων, αφήνουμε υγεία και πάμε για την πέτσι Ευρωλή καθέτος. Άντε,
3: γεια σου αγόρι μου, γεια σου νιάου.
1: Να πάει και εσύ υπόψε. Να πάει και ο πόλης, μάλιστα. Θέλω σέλφι με φουρνιέ.
3: Χαίρετε. Ναι.
2: Με ο Γιώργιας, να είσαι Παντελής.
1: Έλα, πρόεδρε.
2: Εγώ θα πω πέντε θέματα.
1: Να πεις.
2: Πρώτα, θέλουμε να παρέτηση από την ΚΟΠ.
1: Παρέτηση.
2: Ναι, το άνθρωπο της ΚΟΠ.
1: Γιατί.
2: Γιατί εμαχώνταν οι ανθρώποι να βάλουν την πουτινίστα να δείχνει τα τέμματα και δεν έστειλε η ΚΟΠ. Τι τα πέντε που έβαλε η καθόστοση.
3: Μα γίνεται το πράγμα ρε Αννάκη τώρα.
2: Εστείλαν εμαχώνταν οι ανθρώποι που την νίστα και βάλαν τα.
3: Είναι τα πρόεδρος είσαι, γιατί δεν είπε έτσι πας στην ΚΟΠ να ζητήσεις εξηγήσεις.
2: Επειδή φίλε μου, ο πρόεδρος του ΚΟΠ είναι αμπιτά από ε. Και η διαιτησία πάλι είναι το ΑΠΟΕ.
1: Άντε παλεύτεξε τα ΑΠΟΕ τώρα.
2: Ναι, γίνεται να του μπορείσει τα τέλα της ανώστοσης να έχουν πάρει πριν το παιχνίδι του αγώνα.
3: Απαναγιά μου, περίμενε κι άλλο πως τυπούν γραμμή είναι ο Χάρης ο Φωτίου άλλο πως.
2: Έγινε το πράγμα, γήπεδο ευρωπαϊκό, επενδυτικό μες το γήπεδο μας. Να στον από τις ομάδες μας έτσι, τι δεν μπορείς έτσι τα τέλα δηλαδή. Και κάμαν την κόσμα τους ανώστοσης να μάλλον τους δικαιρί.
1: Εντάξει, πρόεδρε, έχω ενημέρωση τώρα από την ΚΟΠ και όπως συνάρφω το Θεοδόρον το Τσουράκι που η ΚΟΠ έθα από τον άνθρωπο μου. Στείλεν, θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, είναι εντός της Ομοσπονδίας. Το απαγορεύει προκήρυξη, λέει. Αν τροποποιηθεί η προκήρυξη θα το ξαναδούμε, λέει ο άνθρωπος της Ομοσπονδίας.
2: Γιατί η διαφήμιση του είπε
1: δεν είναι. Είναι, πρόεδρε, και ο Τσουράκι στέλνει μου την προκήρυξη και λέει επιτρέπεται η χρήση της γιγαντοθόνης εντός του σταδίου ή στον άμεσο χώρο γύρω από το στάδιο πριν την έναρξη. Κατά τη διάρκεια μόνο όταν μπάλανε εκτός αγωνιστικού χώρου και μετά το τέλος του αγώνα για μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε εικόνας ή και μηνυμάτων ή και βίντεο νομένου ότι και όχι κάποιες εξαιρέσεις ότι είναι καπνικά προϊόντα κλπ.
3: Άρα ναι, άμα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου δηλαδή πόσα δευτερόλεπτα να δείξει η φάση.
1: Βασικά το μήνυμα της ΚΟΠ με το Τσολάκι συμφωνούν που είναι προκήρυξη. Έτσι καταλάβω την προκήρυξη που διαβάζω.
3: Δικαιούται στο ημίχρονο εκτός αγωνιστικού χώρου μπάλα.
2: Δικαιούται.
3: Στο ημίχρονο δικαιούται να παίξει πόντο.
2: Δικαιούται στο ημίχρονο.
1: Ναι. Πρόεδρε, εγώ πάω να μου γράφει προκήρυξη.
2: Και για να χωρούμε τα φάω που κάνουν οι διαιτητές και ο Πεντήχια κάψα μας ήταν να τέμπω ένα πόντο μια με την ΑΕ και μια με τον Απόλλωνα. Έπρεπε η διηγήση να το δεστήσω το διαιτή που μας έβαλα την Ομονιάτη.
1: Μα ο Θεούλη είναι Ομονιάτης.
2: Είναι Ομονιάτη.
1: Ενώ ρωτήσω αύριο να είσαι σίγουρος.
2: Εν Ομονιάτι, βάλαμε αυτό, έπαιγαμε την Ομόνια προχτές.
1: Εντάξει, άρα ρωτήσω αύριο ρε πρώτα σου πω.
2: Εβάλαμε τον τζανί, για κουτήσα από εσύ.
1: Άντε πάλι. Πρόεδρε, ρέμισε ρε πρόεδρε.
3: Για να γίνει, μα πάει προκατήλη, μέρος ρε κουμπάρε.
2: Φίλε μου, εβάλαμε τον τζανί να κάνει λάτι.
3: Καλά, αν κερδίσει ανόρθωση ήταν που είναι να λάλλεις.
2: Μπράβο της ομάδας μας. Να δω και αν είναι πέναρτη αλλά όχι.
1: Αν είναι πέναρτη αλλά που έλεγε πέναρτη ο Δόκη.
2: Ναι, λίγο κοτσίντα από
1: να πιάει πέναρτη τα πόλη, λίγο κοτσίντα και τα πόλη.
3: Ελεονίδουλη, πού μες.
1: Πρόεδρε, άρχεψες δυναμικά και επειδή που δευτρόνος έχω πάστη και λέμε μην τους βάλεις πάνω τώρα. Άλλη μα ξεκουραστώ στο Σάββατο.
2: Φίλε μου, πάμε για την νίκη αύριο.
1: Εντάξει πρόεδρε, θα πάτε για την νίκη.
2: Θα πάω
1: σε καλωστό κυρία
3: μου. Γεια σου. Και με νευριάζει ρε Γιάννακη, με νευριάζεις.
1: Ο 368 λέει καλά ρε πρόεδρε. Ενώ μονιάδι και βάλαν τον να βοηθήσει το από ε. Λέω 368. Στο παιχνίδι της Σλαβίας ήταν καλά μαράζει ζήτημα, ήταν ο Φωτιάς ζήτητης.
3: Φωτιάς.
1: Ναι. Φωτιά και λαύρα το παιχνίδι. Καλησπέρα σας μόνο ο Γιώργος λέω 587, όπως είναι και πολύ φίλος μου όποιος και να είναι. Πάμε στον επόμενο. Κύριε Στεφανού, στον επόμενο. Ναι, χαίρετε.
4: Γιώργο.
1: Ναι.
4: Ένα λάθος κάνετε. Συνεχώς.
1: Ναι.
4: Η ώρα 2 εσύ, η ώρα 3 η Αναστασία.
1: Τι λάθος.
4: Το παιχνίδι είναι απόψε, είναι η ώρα 8. Άλλη Σαλαμίνα.
1: 8.
4: 8 είναι το παιχνίδι.
1: Είναι 8, ναι, άσχετα δίκαιο.
4: Και εσείς 7 ενημέρωση από την ΚΟΠ.
1: Έχετε δίκαιο, είναι 8.
4: Έχω δίκαιο, ναι. Αλλά αναφορά για την Νέα Σαλαμίνα 0.
1: Νομίζω δεν άκουσα τα πρώτα 20 λεπτά της εκπομπής.
4: Άκουσα.
1: Γιατί δεν ευκήκε ο Ανδρέας.
4: Είναι εκεί ακούω σας. Αχιλλέας είμαι για να μην είμαι ανώνυμος.
1: Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα όπως σας λένε.
4: Έχεις πρόβλημα Γιώργο μου.
1: Γιατί.
4: Δυστυχώς εσύ έχεις πρόβλημα.
1: Γιατί κύριε Αχιλλέα.
4: Εν έκαμε μεταγραφή τελευταία η Σαλαμίνα.
1: Ποιον, το Αγγέρσκι. Και έναν άλλον Νιγηριανό.
4: Το Νέτζο. των Νιγηριανών που του είναι Κηφισσά.
1: Ναι, για τον Νιγηριανό.
4: Εγώ ακούω κάθε μέρα το Super Sport, αναφορά μηδέ.
1: Εντάξει κύριε, και άλλες μεταγραφές είναι, είπα. Τι να κάνω, να ξεψαχνίζουμε 67 μεταγραφές κάθε ομάδα.
4: Όχι, να αναφέρω, ακούω κάθε μέρα το Super Sport, αναφορά μηδέ.
1: Εντάξει κύριε, και άλλες μεταγραφές είναι, είπα. Τι να κάνω, να ξεψαχνίζουμε 67 μεταγραφές κάθε ομάδα.

0: Τη Λίβερπουλ είναι 1%, 1000%.
1: 100-0 και ακαθινό. Να σου πω, να σου πω πόψε μάζε 100-0 να με θυμηθείς.
0: Πέμουν όμως.
1: Ρεν Μαρσέιγ Άσο.
0: Εν και παίζω στοιχήματα.
1: Εντάξει, είναι και πάει παίξει.
0: Α, ότι είναι άκτη.
1: Είναι, αλλά σου ότι τι αποτέλεσμα αυτό 100-0.
2: 1000%.
1: Ταχταγαλάς παίζει
0: 29 κύρια γίνει ώρα 8 νύχτα.
1: Και θωρώ το ωραίο χινάρι 2-2.
0: Α?
1: Θωρώ το ένα χι 2-2.
0: Όχι ρε 2-2.
1: Βάλετε γκολ, βάλετε και κοιό.
0: Τι έναν και αφάμε.
1: Για ρωτάς με να μου πιστεύω ή να μου θέλει να ακούσεις. Εξαρτάται.
0: Ο Πόλης θέλει να το πω για στο 1000%.
1: Το ταμένα μας πει, εγώ λαρώ 2-2.
2: Εγώ θωρώ τον Άσο τον Ολυμπιακό με τούτα που ήταν τώρα.
1: Σεβαστό. Μπορεί να έρθει και Άσο.
0: Μπορεί. Εγώ νομίζω Άσο 100%.
1: 100-0 είναι ο σίγουρος. Η Ρεν με την Μαρσέικ. Εντάξει, είναι ο γάμος και απόψε στη Κέβολ, γιατί αυτό μου είμαι σίγουρος, μιλάει της ο παιχνίδι. Είναι 100-0 Άσο στο Ρόαζον Πάρκ κατά μες των 29.638.
2: Για ποιο λόγο, πέμας απουσίες. Αφού το μελέτησες.
1: Ούλοι μέσα, ούλοι μέσα.
2: Και ομάδες.
1: Ούλοι, και φροντιστές μέσα.
2: Και ο Μαρσέιγ δεν κερδίζει.
1: Δεν κερδίζει. Έχει προβλήματα στο ρόστερ δομικά. Δεν είναι καλά αυτή την περίοδο η Μαρσέιγ.
2: Να μας πελάνετε ρε κοπέλη.
0: Πολύ.
2: Να μας πελάνετε.
0: Πολύ.
2: Έλα ρε Θεοφίλη.
0: Σήμερα στο δρόμο του Αστρομερίτη έχει ένα σπίτι και έχει μια σημαίνη της Λίβερπουλ που κυματίζει. Δεν είναι το δικό σου, ναι.
2: Όχι ρε φίλε, είναι το δικό μου. Δεν είναι σκοπός.
0: Νομίζω να το σπίτι
2: σου. Όχι, όχι. Ακόμα εγκλή ώρα. Περίμενε.
0: Ναι. Με ποιον παίζουμε ενώ έξι.
2: Μα τι, ο Σαββατοκυριακό.
0: Ναι.
2: Μα με ποιον είναι που παίζουμε τώρα.
1: Θυμάσαι Βόξο, κύριε.
2: Ένα θύμωμε, ρε φίλε Βόξο, πραγματικά.
1: Τι φίλος της ομάδας είσαι.
2: Περίμενε μισό λεπτό.
1: Δώσ' του δυο μέρες να γκουκλάρει, κύριε Ταχτάκαλα.
2: Πρέμιερ Λίκ.
1: Ο Ιπελάρες Ολυμπιακός θα χάσει την Κυριακή, ρε παιδιά, μόνο 29-119. Εγώ είπα κύριε, μου πάρα στενούλια καλοποιημένη.
2: Με τη Φούλαμ.
0: Πότε παίζουμε.
2: 12. Αύριο.
0: Αύριο.
2: Αύριο είναι ώρα 5.
0: Μια χαρά.
1: Να σε καλά, Θεοφίλε, μου τα λήφθεια στον αγώνα. Να σε καλά.
2: Να
1: σε καλά.
2: Θεοφίλε,
1: 508 λέει, φίλε, Γιώργο, είσαι απαράδεκτος. Έπιασε ένα βαγόρα σπάφου που παίζει στο αγροτικό των Πιού. Περιμένω αναφορά. Εντάξει, 508, καταλάβω την ηρωνία σου. Αλλά δεν θέλω να ρωνευκούν σαν ακροατές. Εντάξει, άνθρωπος τώρα πόσο χρόνια είναι πάνω από 50 τον εσύγκοψαν. Νομίζω ότι έχω πρόβλημα με Σαλαμίνα να του αλλάξω γνώμη. Αφού όποιο αυκένει, δεν θεωρώ έχουμε πρόβλημα. Όποιο θέλει να πάει ταμείο σήμερα, είναι η Ρεβέρκη Κοπεχάγη, Βικτόρια Κολονία, Young Ajax, όλα over 3,5. Βικτόρια στάση του μετρό στην Αθήνα, κύριε. Βικτόρια Πιλζέν εννοείται.
2: Ήβρα και χορηγών.
1: Γράψε μας, κύριε. Νιρεμβέργη Κοπεχάγη, Βικτόρια Κατεχάκη, το πανόρμου.
2: Γιόνγκ Άγιαξ.
1: Όχι, μπορεί να. Δεν ξέρω αν που υπάρχουν. Είναι Ολλανδικό. Του Γιόνγκ ξέρω την αλλά. Γράψε τα, κύριε, πιο συσταρισμένα τα δοκουμεντουγών. Τριόβερ 3,5 αφού το βλέπει, κύριε 960. Μα επιστώσουμε. Το 100-0 μου σήμερα είναι επίσης ένα λεπτό, κύριε Στεφανού. Θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα από κάποιον που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του και να στέλνει μήνυμα από παρατσούκλι Καρτάκιας. Εντάξει. West Ham, Wrexham και Ρεν Μαρσέιγ. 4 κίτρινες στο παιχνίδι μίνιμουμ. Over 3,5 κίτρινες.
2: Πες μου το ξανά, West Ham.
1: West Ham, Wrexham.
2: Ναι.
1: Και Ρεν Μαρσέιγ. Over 3,5. Okay. Κύριε Μιλιοκοντανιά, σου πω κάτι. Λέει Λεωνίδου μου, ο τρόπος που χειρίζεσαι τον κάθε τοξικό είναι εξαιρετικός. Ξέρεις να μου εύχομαι του κόσμου εκτός που υγεία, ρε Μιλιοκοντανιά. Να έχει την υπομονή μου και την μου σαμματοσύνη μου, ρε φίλε. Εν μπορείς να αφήνεις τον οποιοδήποτε φκένει, ρε φίλε, ή γράφει για σένα να σε επηρεάζει. Μεν το κάνουν το πράσινο ζωή σας και στους γύρω σας, γιατί είναι κρίμα. Η ζωή είναι ωραία και μητσά για να μαραζώνετε. Και με αυτόν τον κοινωνικό μήνυμα, δωρεάν από εμένα, δεν χρειάζεται να πληρώσετε.
2: Κοινωνικό μήνυμα.
1: Πάμε σε πολιτικό δελτίο.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.

0: θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
1: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
2: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε, Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
6: Τι λες, παραμιλάς?
5: Πέ-ψι.
6: Θέλεις ένα ψυχτικό?
5: Πέ-ψι.
6: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
5: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
6: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
7: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
9: Απόλαυσε τη ζωή με το Walt Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα Walt Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Walt Plus δωρεάν σήμερα.
10: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σοβαρό περιστατικό για επιπλοκές σε ασθενή μετά την υποβολή του σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε μη εξειδικευμένο κέντρο στην Κύπρο ήρθε στην δημοσιότητα μέσω της εφημερίδας Πολίτης. Ο ασθενής χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Καταγγελία στην αστυνομία και το Υπουργείο Υγείας για το εν λόγω κέντρο. Απροσδιόριστη ορίζεται σε αυτή την φάση η αιτία θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά και την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Η νεκροτομή ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει σαφές συμπέρασμα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα το οποίο τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε σήμερα η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο γιατρών που είχε επισκεφθεί ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Η έρευνα εστιάζει σε αντιφάσεις σχετικά με τον χρόνο άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαπίστωσε ότι το ιατρείο δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Η κρίση του αυθόδους πυρετού ανέδειξε ένα ξεπερασμένο και ευάλωτο μοντέλο κτηνοτροφίας στον τόπο, σύμφωνα με την μελέτη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Αυθόδους Πυρετού, την οποία παρουσίασε ο Σταύρος Μαλάς ενώπιον όλων των εμπλεκομένων φορέων στο Προεδρικό Μέγαρο. Η μελέτη προτείνει μια ριζική επανεκκίνηση με ένα 12ετές σχέδιο δράσης 610,9 εκατομμυρίων ευρώ. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
20: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
21: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
19: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 με 32 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
22: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: μεταξύ 165 διάκατε με δύο λάμπες για μένα. Σεβίλη Ουέσχα, σήμερα win. Πολλά θυκάδεμενος 165 ποιο τσενάμε. Πολλά, πολλά, ξέρει.
1: Και ακρούσει λάμπα.
0: Ένα και ακρούσει, έχουμε ηλεκτρολόγους έτοιμους. Σεβίλη και Ουέσχα, συμφωνώ ρε 165, μου έχεις δικαίω. Μεταξύ, ξέρεις εσύ και από τους παιχτός στον μπάσκετ, εγώ πιστεύω ότι ο Φουρνιέ να βάλει σήμερα στο φιλικό, για όσους ενδιαφέρονται. Είναι killer. Μεσοεπιθετικά. Στο μπάσκετ. Λοιπόν, είναι τώρα ο Ολυμπιακός 9 και 8 και η Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Ρόδο. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστήσεις σε Eco McDonald's και CableNet. Κύριε Αλεξάνδρου, τον διαγωνισμό του γονίδι, σε παρακαλώ, μπορείς να στο δώσεις. Εντάξει, δυσκολεύκω. Εντάξει, θα διαβάσω λίγο. Διαγωνίως. Ο Super 4 σας χαρίζει έναν τραπέζι αξίας 250 ευρώ για τη συναυλία του μοναδικού Σταμάτη Γονίδη, που θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήριο εισόδου, μια απλή φιάλη της επιλογής σας και ένα πλάτερ με φρούτα, τυριά και αλαντικά. Στείλτε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Γονίδης για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα είναι την Παρασκευή 25 του μήνα στην εκπομπή. Καλημέρα σας. Πρώτα ξεύκαλα, τελικά είναι τόσο δύσκολο. Και υπάρχει διαγωνισμός και για το Βρυσάκι, το ξενοδοχείο στον Πρωταράν. Σούπερσπορ 24 και Βρυσάκι σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μια διαμονή για δύο βράδια. Μπες τώρα στο Instagram του Σούπερσπορ 24, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να λάβεις μέρος. Follow το Σούπερσπορ 24 και το Βρυσάκι, like το post του διαγωνισμού και tag ένα φίλο στα σχόλια. Ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια, αλλά θα πάρει ακόμη έναν ή ακόμη μία μαζί του ή μαζί της. Και ο διαγωνισμός λήγει 25 Σεπτεμβρίου του 2026.
1: Τρίτος διαγωνισμός, ο Super Sports σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζη Κυράκος σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε μία Broil King Gas Barbecue Signet 320 Shadow αξίας 999 ευρώ. Μπείτε τώρα στο Facebook του Super Sports, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση για να την κάνετε δική σας. Super Sports 104 και Χατζη Κυράκος κάνουν την εμπειρία του ψησίματος επαγγελματική.
0: Απλά ποτέ στείλαμε ο Θεοδωρός Τσολάκης μήνυμα στο κινητό ότι σύμφωνα με πληροφορίες του η ΚΟΠ για να αιτιολογήσει την αρνητική της απάντηση επικαλέστηκε την προκήρυξη την οποία και μου έστειλε σε προηγούμενο μήνυμα και σας διάβασα τι ισχύει. Όποιος σε έλαδει ξαναδιαβάσω, αν δεν το άκουσε να στείλει μήνυμα αν θέλει να το πω. Οπότε αυτή είναι και η νεότερη εξέλιξη σε αυτόν το κομμάτι. Πάμε,
1: εγώ αντιλαμβάνομαι σύμφωνα με την προκήρυξη στο ημίχρονο μπορούν να παιχτούν πλάνα. Δηλαδή όπως να τα δείχνει CableNet, τις καλύτερες φάσεις ουσιαστικά.
0: Ναι, ημίχρονο νομίζω δικαιούσε.
1: Αφισβητούμενες όμως δεν και δείχνουν, ναι.
0: Σε στιγμιότυπα αγώνων όχι. Replay εν ώραν αγώνα δείχνουν, ναι.
1: Ναι, μετά στο ρεζουμέ.
0: Στο ρεζουμέ που μπαίνουν στο YouTube τα στιγμιότυπα, ναι, εγώ από ό,τι θυμούμε περιλαμβάνονται. Εκτός αν είναι φάση που πήγε στον field review, να δείξει.
1: Τσίνι, ναι, να τη δείξει. Να τη δείξει, δείχνει τι.
0: Ναι, δείχνει τι. Είναι μέρος του παιχνιδιού, εννοείται. Ναι, ναι, ναι.
1: Φυσβητούμενες φάσεις.
0: Εκείνες που είναι μπιεν στο βάρ, ας πούμε, και. Δεν τη βάλεις μέσα στη μοίρα. Μα εντάξει, θα σου πω κάτι, συμφωνώ γιατί μετά να γίνει αχταρμάσα. Δηλαδή είναι ένα λαλείο να βάλουμε εμένα, βάλουμε τούτη και δεν την έβαλες τούτη. Καταλάβω τους εν μέρη. Μα και εμείς οι δημοσιογράφοι ρε φίλε, είναι και πας διαιτητές. Γιατί αν νομίζει ο κόσμος ότι οφείλουμε να τα ξέρουμε ούλα, να παίρνουμε θέση για ούλα, είναι και τούτια μας. Αν θέλουμε να πάει διαιτητής να πάμε. Προσπαθούμε να έχουμε μια άποψη για το αγωνιστικό. Εντάξει, εσύ που δάμε εγώ και εσύ παίρνουμε θέση για αφισβητούμενες φάσεις, όποιος μας ρωτήσει. Πόσες ώρες τις αναλύουμε πάνω και συζητούμε και μεταξύ μας. Αλλά να μην χάθει το νόημα ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι διαιτητής. Τούτο είναι μια άλλη συζήτηση φυσικά που θα την ανοίξουμε. Θα πω ενεύθε το χρόνο να πω αν παραστεί ανάγκη.
1: Αν έκανα γιατί, τι σε πιένα.
0: Εγώ ούτε κάνω, ούτε θέλω να πάω ρε φίλε. Μην έξινε στα Γιώργο, μη είσαι τέλειος, μην ακούς κανένα Αντώνης από Ελκελή Λιμόσα Κακίου. Κατάλαβα ποιος Αντώνης είναι. Να σε καλά Αντώνη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τα σέβομαι και τα εκτιμώ ιδιαιτέρως.
1: 77-77-10-20 στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Έχουμε γραμμές. Κύριε Στεφάνε, χαίρετε.
2: Καλό απόγευμα, παιδιά.
0: Γεια σου, γεια Παύλο, σου, Ταμπόρδα.
2: Είδε ένα ωραίο μήνυμα σου, έστειλα.
0: Ναι, μα κατάλαβα, ρηρείς.
2: Ναι, λοιπόν, άκουγα, είδε καμιά φορά ένα παίχτης ο οποίος ήρθε χωρίς την πανοκρουσίες και κατάφερε να ανεβάσει τρεις παίχτες. Δηλαδή να σου πω, πήγαινε ο Καγκουά, ο οποίος και μαρκάρει και κάνει παιχνίδι και βάλει και κόουλ. έβαλε εκτές κόλ.
1: Καγκουά ή Καγκούα.
0: Καγκούα.
2: Καγκούα, εντάξει ρε κουμπάρε, εντάξει.
0: Καγκούρα να με τον πούλια, εντάξει. Λοιπόν, που έμπουν νέες εκφράσεις.
2: Ανέβασε τον Καμαρά, ο οποίος επεριόρισε τα λάθη του. Πρώτο. Δεύτερο, ανέβασε τον Αντίνιο. Ο Αντίνιο τελευταίος είναι το ρε παιδί μου και έκαμε τρίπλα με επιτέλους, γιατί ξέρεις, στο ένα με ένα.
1: Πόσα εκατομμύρια εδώ για να αλαφούσεις για τον Αντίνιο.
0: Αντίνο είναι, όχι Αντίνιο.
2: Αντίνο.
0: Σαντίνο Αντίνο.
2: Δέκα εκατομμύρια.
0: Σαντίνο Αντίνο, αγορά πάω να βάλω, να δούμε πώς να μας κάλει.
2: Ο Γιώργος ξέρει.
0: 8 με 10 εκατομμύρια περίπου για το 75% των δικαιωμάτων του Αργεντινού Εξτρέμ και μετέπειτα πρωταθλητή Ελλάδα στον Μάιο του 2027.
1: Πέρσι έφερε τον Ολυμπιακό του.
0: Τον Αντίνο.
1: Να
0: αφήσω σε ένα φίνι
2: παίχτε. Ναι, ήθελε τον Ολυμπιακό, ναι. Και τρίτον, ποιον άλλον παιχτήν ανέβασε.
0: Μπορεί τον Ταμπόρδα, μπορεί...
2: Και ξέρεις μου κάτι, ο Ταμπόρδα από τη στιγμή που οι οργανωμένοι του Παραθυναϊκού τον έφτιαξαν το αγαπημένο τους παιδί, δεν μπορούσε να μην ανεβάσει. Κάμε τα ούλα ρε παιδιά, ποιος παιχτήν. Και ξέρεις, βρέθετε και μέσα στην περιοχή χωρίς να τον πάρει κανένας ειδήσει, κανένας.
0: Φίλε Παναθηναϊκός, έχει πολλά γεμάτο ρόστερ.
2: Έχει ρόστερ, εντάξει, θέλει ακόμα.
0: Απετύχει τον προπονητή σε βάθος χρόνου. Εντάξει, χτες που μιλούσαμε, ο Κούσουλος όχι απλά ήταν αποστολή, ήταν και βασικός.
2: Ναι, είδες αφού σας είπα.
0: Εν στέκει στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια εισήγηση παρά το ότι είναι πολύ γρήγορα ακόμα. Λοιπόν, θέλω όταν με το καλό ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός να παίζει στον Βοτανικό, θέλω από τώρα να κάνετε ενέργειες, ένας ακροατής μας στον Κύπρο να κερδίσει ένα διαρκείας στο γήπεδο των νέων του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά εν και σημαίνω ότι είναι εσύ.
2: Όχι, όχι, φυσικά σημαίνει ότι
0: επειδή έχω και έναν ανιψιόν που θέλω να κανονίσω, παρακαλώ να θυκιώ.
2: Όχι, θα γίνει όπως γίνονται όλοι οι διαγωνισμοί που είναι της πεποίθησης ότι γίνονται σωστά. Όπως και επειδή για ένα φαγητό, ας πούμε, σε ένα από τα εστιατόρια που διαφημίζεται.
0: Μάλιστα. Ενώ μεταφέρουμε το έτοιμα στο εμπορικό τμήμα, κύριε Παύλο.
2: Στο εμπορικό τμήμα και νομίζω πρέπει να συνεργαστείτε και με τους συναδελφούς σας στην Ελλάδα.
0: Μα ένα μας κάνει και ο μάρκετινγκ μας, κύριε Παύλο. Δεν μπορεί να γίνει.
2: Ένα το κάνω, ρε φίλε, διότι εσύ έχεις ούτε τα μισά μου χρόνια. Ξέρω κάτι παραπάνω.
0: Χειράζεσαι, κύριε Παύλο. Καλά καμίς. Έχεις όνειρα και παραγγέλλην μας. Καλά καμίς. Ας σου πω κάτι, δεσμεύομαι, original όμως, ότι μόλις ανοίξει,
2: original,
0: άκω ο Λεωνίδου που δεσμεύεται, μόλις αποφασίσω να πάω στο Βοτανικό, θα συμφωνήσω να πάμε μαζί παρέα.
2: Θα πάμε βέβαια, συντεύθυνο.
0: Με μία προϋπόθεση φυσικά δεν θα είναι χωρίς αντάλλαγμα, τα πιτόγυρα, οι κρέπες μετά τις 10 το βράδυ είναι πάνω σου.
2: Κοιτάξτε, έχω σύνδεσμο εκεί που... Θα σε πάρει το καλύτερο εστιατόριο της Αθήνας.
0: Εντάξει, άμα απειρώσει θέλω να πάει πάω και μόνο.
2: Βεβαίως. Και μάλιστα να σε πάρω και σε εστιατόριο κάποιου αδερφικού φίλου
0: να πάμε,
2: από
0: κύριε,
2: τη Αμόχωστο που είναι γεννημένος γαύρος.
0: Αμάνα. Είπες Αμόχωστο και έντσισες έτσι λίγο
2: ένα
0: κουμπί να πάμε.
2: Είναι, ξέρεις, πολλές φορές που του υποσχεθήκα, αλλά... Ξέρεις, μετά από κάποιον καιρό, τα τελευταία 10 χρόνια στην Αθήνα, πολλά λίγες φορές έχω λόγο και πάω γιατί έχασα μια αγαπημένη εξαδέρφη εκεί, έτσι. Δεν το κάνω ρε παιδί, μα πάω και να μην πάμε να φάμε το φαΐ μας, να πάμε στο γήπεδο μας, έτσι. Νιώθω, αλλά τώρα άρχισα να το ξεπερνώ. Λοιπόν.
0: Να σε καλά, κύριε Παύλο.
2: Καλό Κυριακό. Για το μεγάλο ντομάτς για μένα, παρά το ότι υπάρχουν τρία ντέρπι, είναι τα ορθώσια από ΕΦ. Χωρίς να πεις ότι επειδή είμαι ορθώσια έτσι ένα λότο. Εν και η κόντρα που υπάρχουν μεταξύ αυτών των δύο ομάδες, νομίζω καταστεί το number one στις προτιμήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, κύριε Παύλο.
2: Αυτά.
1: Γεια σου, Παύλε. Να σε καλά.
0: Γεια
2: σου, Πολύβιε, Άρχοντα.
0: Ο Ινιάκης να λέει: Γιώργο, μου είσαι τέλειος, 5 ευρώ, please. Ωραία, φίλε, 5 πολλά. Και όμω σου στείλω. Φίλε Γιώργο, έχει πάρα πολλά χρόνια να έχουμε στην Κύπρο τόσο αντικειμενικό διαβασμένο και τιμολόγο νεοαθλητικό γράφο. Συνέχισε έτσι και μην ακούς. Εντάξει, θα φτιάξω χαρακτηρισμό. Νίκο, να σε καλά, κύριε Νίκο μου, 194. Το εκτιμώ και σα ευχαριστώ. Πώ διαβάζω τα κακά, διαβάζω και τα καλά μηνύματα. Χαρά μου και τιμή μου να μιλούν έτσι για μένα. Τι να σου πω, ρε Γιώργο, για σένα. Με μία λέξη είσαι εκπρόσωπος, διπρόσωπος, μαζοχιστής και αντιπρόσωπος. Α, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Με πολύ αγάπη από την καταπράσινη Κύπρο, λέει 92. Τώρα είναι ένα show που γίνηκε στην Ελλάδα, μπαγιά στην τηλεόραση. Αν είναι τα πάνια, αν είδε ποτέ, Λούπεν και έτσι βίντεο. Λοιπόν, καλή μου τα μπράουσκα, αλλά όχι Champions League, Αντώνης, λέει 199. Γιώργο μου, να μου είπες Παναθηναϊκός Παρθής 27. Ναι, ρε Ραφαέλα, καρά του τον είπα. Έχω διέστηση. Τι να κάνουμε. Είμαι απλά λίγους μήνες πιο μπροστά. Στον επόμενο.
1: Μα ποιους λίγο μήνες πιο μπροστά είσαι, ρε. Είσαι χρόνια, ρε, μπροστά εσύ.
0: Εντάξει, δεν ήθελα να το πω εγώ. Έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό που λες. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Δώρο.
3: Είσαι βιαστικός πολλά, ρε.
0: Έλα, λόγω, θα έρθεις εσύ να διαταράξεις την ηρεμία.
3: Είσαι βιαστικός πολλά.
1: Πέτουτα, ρε, Δώρο, πέτουτα.
3: Παναθηνά εκεί, μπορεί να πιάσετε πρωτάθλημα. Είναι εύκολο. Μπορείτε να υπερνικήσετε τον πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Που έχει 48 τίτλους.
0: Δώρο, μια μικρή διόρθωση, δεν είναι πρωταθλητής.
1: Υπερπρωταθλητής.
3: Για μένα είτε το πάρει, είτε το πάρει.
0: Είναι σαν να το πήρε, Λουτσέσκου.
3: Ναι, έτσι έχω πρόβλημα. Διότι θα πω κάτι.
1: Πέτου ρε Δώρο, πόσα πρωταθλήματα έχει ο Ολυμπιακός στη συλλογή.
3: Όταν προσθέσει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ο Άρης. Έτσι περνάτε τα προαθλήματα του Ολυμπιακού.
0: Δώρο, εγώ μόνο με μπάσκετ ασχολούμαι.
3: Ναι. Το μπάσκετ είναι μόνο μπάσκετ.
0: Άθλημα με 5 παίκτες.
3: Ναι. Ξέρω τα έπαιζα. Ξέρω.
1: Δώρο, πέτου πότε πιάνετε τα προαθλήματα όταν ο Ολυμπιακός αυτοβούλος επίε δεύτερη κατηγορία.
0: Ενώ πριν εσύζαν τα πανιά του Ολυμπιακού κάθε χρόνο στο ΣΕΦ. Δώρο, άστο, στον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός είναι αυτοκράτορας της Ευρώπης.
1: Πήγαινε ρε,
3: Γιώργο. Γιώργο,
0: να σχολιάσουμε κάτι ρε, Δώρο.
3: Μην υποτιμείς τις ομάδες της άλλης.
0: Εντάξει, είναι καλές, Δώρο. Είναι, αλλά ο Δώρος είναι αυτοκράτορα, ρε, Δώρο.
3: Δεν είσαι αυτοκράτορα. Αυτοκράτορας, εσύ, είναι η Ρεάλ.
1: Να μου ένα σηκωστό να φύγει.
0: Η Ρεάλ που έπιανε την Ευρωλίγκα, ο Κέιτζο, οι τελευταίες ήταν το 1949.
3: Μην είσαστε, να σου πω κάτι άλλο διαφορετικό τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα που έχει ευρωπαϊκό και έχουν και οι μικροί του πρωτάθλημα.
0: Στο ΜΑΠ αν τώρα μιλούμε.
3: Δεν τα πού δεν λέω.
0: Απλά, εντάξει,
3: και να σου πω κάτι άλλο, ας σου πω ακόμα ένα.
0: Ναι.
3: Η Ομόνια, η Κύπρο μάλλον, η Ευρώπη έμαθε την Κύπρο όταν ο Καϊάφας έπιασε το χρυσό παπούτσι. Άλλο τι λέει ο καθένας στις πελτάρες.
0: Δώρο, θεωρείς ότι συνέτειναν σε αυτήν την κατεύθυνση και ευρωπαϊκές πορείες ανόρθωσης από ΕΛ και άλλων ομάδων
3: εκτός της ομονίας. Δεν με ενδιαφέρουν ευρωπαϊκές πορείες, ρε φίλοι μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εμείς ενδιαφέρουμε να παίρνω τίτλους στην Κύπρο και αν είμαι και εις θέση να πάω τελικό και να τον πάρω. Τόσο οι πορείες και που έρχονται κουρασμένες οι ομάδες και να σου πω. Τα πω και σε πάρε, τα κουτσούσι και μπορούν να αποδοσούν και να μην λάλλουμε ότι
1: ναι, έχουμε... Ναι ρε Δώρο, αλλά δεν κάνεις ευρωπαϊκή πορεία, ναι. Πώς θα αριστρέψουν λεφτά στα ταμεία σου.
3: Αυτό θα το έλεγα. Αλλά, περίμενε, θα το έλεγα.
0: Βιάζεται ο Πόλης, βιάζεται.
3: Θα το έλεγα το πράγμα.
0: Εντά ρε Δώρο, βιάζεται, αλλά δεν του λάλλεις κάτι.
3: Περίμενε.
1: Διότι φίλος μου, ρε,
0: είσαι
1: Ολυμπιακός.
0: Φίλος του Πόλη, εμένα δεν είσαι φίλος μου όμως.
3: Γιώργο, θα πω ότι θα πάω σε κάποιο στάδιο να εξασφαλίσω τα απαιτούμενα, να πω έτσι, λεφτά τα οποία θα με εξοικονομήσουν για να τα βγάλω πέρα την επόμενη χρονιά.
0: Εντάξει, έχω
1: άρα θα έβρεις άνθρωπο να σπονσάρει.
3: Από κάτι άλλο.
0: Τελευταίο και θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
3: Το οποίο δεν θα το είπες ποτέ σου, ούτε κανένας άλλος. Εκθιάζεται την Πάφο γιατί έκανε μια πορεία τέλος πάντων. Έκανε ένα πρωτάθλημα τέλος πάντων και...
1: Ένα πρωτάθλημα και ο Κύπελλα να σου
3: πει.
1: Εγώ τα τελευταία τρία χρόνια.
3: Εγώ έχω 66 τίτλους αυτή τη στιγμή.
0: Α, είσαι την Πάφο ρε Δώρο, κανείμαν για μην Πάφο. Να ρωτήσω κάτι άλλο να τελειώνουμε.
3: Ναι, για να μπορώ να καταλήξω, πας στην Πάφο.
0: Η Πάφος
3: δεν αγωνίζεται με Κύπρο. Έχει μια φαραωνιά ξέρους και λαλούμε Κανένας δεν το λέει το πράγμα.
0: Ναι, ζατή και άλλες ούλες ομάδες στην Κύπρο. 13 γεμώσαν τον τόπον Κυπρέους. Η Πάφος έφτεξε. Έχει 4-5 ομάδες βάλλου. Για τους άλλους γιατί έλαρεις ότι έβαλλου. Η ΑΕΚ βάλει Κυπρέους. Τώρα τον Παρασκευάν και ο Μπιλέα βάλει. Άντε, ας πούμε για ΑΕΚ πάνω ομάδα.
3: Ναι, ΑΕΚ βάλει Κυπρέους. Ναι, ωραία. Οι επιλογές όμως των... Τιον, πώς το λες τον...
0: Κιον, κιον.
3: Τιον, τον αθλητικό διευθυντών, όμως του λέει.
0: Τον τεχνικό διευθυντά.
3: Τον τεχνικό διευθυντής. Έστια λέει ποδοσφαιριστές να φέρει καλούς για να πιάσει πρόθλημα. Οποιαδήποτε ομάδα. Να το πω έτσι.
0: Ναι, τέλος πάντων, επειδή έχω και άλλους ακρότες, έχω ένα δίλημα να σε ρωτήσω, θα μου απαντήσεις ένα που τα θυκιώ και κλείουμε.
3: Ναι.
0: Φέτος, να πάει η Ομόνοια στους 8 του Europa League ή να πάρει το πρωτάθλημα.
3: Θέλω πρωτάθλημα.
0: Πρωτάθλημα, μάλιστα.
3: Εγώ έτσι μιλώ.
0: Εντάξει, σεβαστό, σεβαστό.
3: Εγώ θέλω πρωτάθλημα.
1: Ναι ρε φίλε, διότι αν πάει στους 8 είναι να καταλάβω, είναι ο πια Ολυμπιακός.
0: Δεν μπορώ να σας κλείσω μαζί, τώρα κλείσε εσύ.
3: Άκου πολύ, εγώ προλέγω ας πω, γιατί ξέρω όσοι ομάδες που είναι πιο δυνατές, δεν ξέρεις να μου να είναι. Αλλά με την κάθε που δημιουργήθηκε στο Ολυμπιακό, να δούμε και ο προπονητή πώς θα...
1: Είπεν το Μαρινάκης, είπεν το Μαρινάκης. Είπεν το Μαρινάκης.
3: Είπεν
1: το Μαρινάκης.
3: Τι είπε?
1: Πιάνουμε το ευρωπαϊκό φέτος.
3: Έτσι είπε.
1: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, ας το πιάσω. Εντάξει, έτσι πάμε το πάρει.
1: Άντε, να σε
3: καλά. Αν έχεις δυνατότητες.
0: Γεια σου, Δωρό.
3: Ναι.
0: Γεια σου, γεια σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, εμείς ευχαριστώ. Κλείστε το, λέω 48 και γελά. Λεωνίδο Άρχοντα, πες τα συμφωνομάζει στον ορθός για μοχός του Λόδιο 89. Εντάξει, ήταν πολλά μηνύματα για τον Δώρο. Θα διαβάσαι νουλά τώρα. Κάμνει τράφικο Δώρο.
1: Μωρός πάντως.
0: Πουλάω Δώρο.
1: Σαν ποδάρικο μες στο Messenger.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Πάντα χαίρετε ρε. Έγκανε που μας τα είπε νουλά ρε ο Παροπίδας. Έσου τον πολύ τον Κουρτίζ.
0: Ο Πόλης φταίει.
1: Μα γιατί τον Κουρτίζ ρε πάρα.
4: Πάντα που τον Κουρτίζ ρε. Μόνο τον Ομόνοια, τον Ολυμπιακό, να κέλσε τίποτε άλλο ρε. Πάντα που τον έτσι τσάρε ρε κάποιοι μας. Το στόμα σου μα μαύρο ρε.
0: Ξέρεις
4: να
0: μου θύμιζες. Ρε
4: για όνομα του Θεού ρε.
0: Ήταν με ευκάλλει ρε.
4: Α υποτιμούμε τον έναν τον άλλο ρε.
1: Μα ποιο.
4: Είμαστε καλύτεροι. Και άντε ρε γαμί!
1: Ρε ηρέμησε!
4: Έχει 14 χρόνια που έχουμε να μένα μας τσουμψουλά.
1: Μα ποιο ρε μπορείς τώρα.
4: Ο Παροπίδα.
0: Πάρη, σε παρακαλώ φίλος σου να ηρεμήσεις, πάρη μου. Σε παρακαλώ, πέ μου για την ομάδα, σε παρακαλώ. Θέλω να σε ηρεμός, πέ μου τι περιμένεις αύριο που το ΑΕΚ, την Κυριακή, ΑΕΚ Πάφος.
4: Αφού σου είπα, 3-0-3-1.
0: Ωραία, ήθελα εδώ αν επιμένεις, ο κόσμος που σε θέλει να σε ακολουθήσει, καταγράφεται
4: άποψη. Βέβαια επιμένω ρε φίλε, να κάνουμε όπως το τέλος πάντων, άντε κανείς, να μου κάνουμε διαρκώ, είσαστε καλά.
0: Πάρη είμαστε.
1: Ακούμε τον Πάρη.
0: Είμαστε πολλά καλά.
4: Να πιάσει ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό και ο μόνος που έχει ευρωπαϊκό θέλει το τέλος του κόσμου η Δευτέρα Παρουσία.
1: Περίμενε μισό λεπτό. Υπάρχει κάποια ψευδής. Υπάρχει κάποια αποκάλυψη που είναι το πράγμα.
4: Και δυστυχώς έχει μια πιο καλύτερη μας και φέτος θα το πιάμε.
1: Μα ποιον θα πιάμε.
4: Μάντα
1: μπον τούτα
4: ρε, με τον Κουρτίζη.
0: Πάρη, εσύ φταίς που μαντάς του πόλη, αθέσαι ψυχή σου η άγια μου. Πως χαιρετώ ο φίλος στον Λονίδου, κάμε έναν Κυπριακό καφέ να ακούε τις εκπομπές ως τις 7 και εμένα μαντάς του πόλη.
4: Να σου απαντήσω ρε, να σας απαντήσω σκιο. Την ψυχική μου υγεία έχω. Απλά ευαρέθηκα να ακούω τις μακακίες.
0: Μπράβο, έτσι, φρόνημα.
1: Καλά, ρε, επειδή πάνε να το πιάει ο Ολυμπιακός, είναι κακία. Ναι,
0: πολύ, αλλά είναι ευρίασες έναν ακροατήν τώρα. Πρέπει ο Γεράσης να ηρεμήσει.
4: Όχι,
1: δεν είναι ευρίασες. Ο Ιμανόλ.
0: Ιδιάκεθ.
1: Ποιος Ιδιάκεθ, ρε.
4: Ποιος είναι ο Ιμανόλ, ρε. Ποιος είναι ο
1: Αλγουαθήλ. Ξέρεις ποιος είναι ο Αλγουαθήλ.
4: Όχι,
0: ποιος
4: είναι ο
0: Αλγουαθήλ. Είναι εμένα.
1: Είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Καλός προπονητής όμως. Καλός πέρας σοσιεδάτ. Επίενω με τη Λίμπαρ.
1: Με τη Λίμπαρ καλός.
4: Τώρα δεν πιάνε το ευρωπαϊκό. Πέτσες.
1: Αφού θέλουμε καλύτερο να πιάμε Ευρώπα. Για να κόφερες που ήταν.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
8: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κάτ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
11: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
13: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
8: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
16: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 4.
18: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
19: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
21: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
22: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΚΟΠ δεν έδωσε τη σχετική έγκριση στην ανόρθωση ώστε στις νέες γιγαντοοθόνες του Αντώνης Παπαδόπουλος να προβάλλεται η ζωντανή τηλεοπτική εικόνα του αγώνα καθώς και επαναλήψεις των φάσεων από την τηλεοπτική μετάδοση. Εγγράφηκε κανονικά ο Ακιντόλα στο ρόστερ της Ομόνιας και πλέον εναπόκειται στον Χένιν Μπέρκ εάν θα τον χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζεται ο Άιτινγκ. Με την αναμέτρηση ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Στην ΑΕΛ εκτός είναι η Ζόκε, Καφού και Τζέφρι, στη Νέα Σαλαμίνα δεν υπολογίζεται ο Κονφέ. Δεν θα ενισχύσουν το πλάνο του Λοσάδα στον Απόλλωνα οι Μπράουν, Λιούμπιτς, Γκόλτσον και Ανδρέου ενώ ψιωμόνιας επιστρέφουν οι Τόμας και Βέισμπεκ. Εκτός ο Ντάλσιος στον Αποέλ εν όψη ανόρθωσης, ερωτηματικό ο Βρόντις, διαθέσιμη η Μπακασέτας και Καρίγιο. Χωρίς τους Αμίν και Σαμπορίτ θα παρταχθεί η ΑΕΚ κόντρα στην Πάφο στην αποστολή ο Παλαιάρη. Αμφίβολος ο Μπιέλ στην Πάφο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, μη διαθέσιμη η Μαμάντοφ, Μπρίτο και Κορέια. Ο Ράτσκοφ στον Άρη θα έχει στο απουσιολόγιο του απέναντι στον Ύψωνα τους Κορέγια και Χαραλάμπους. Φτάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Μπαντζά για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Έδεσε τον Χάμζα μέχρι το 2030 η Μπαρσελόνα. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.30 Ουνιόν Σάλκε, στις 9.45 Ρεν Μαρσέιχ και Βενέτσια Φιωρεντίνα και στις 10 Σεβίλη Βαλένθια. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Sita. Sita Vision. Ένα με σένα.
1: Sita Vision. La la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλά απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος. Ο Στέφανος Στεφάνου είναι κονσολάρχης. Σήμερα ημέρα Παρασκευή 11 του μηνός Σεπτεμβρίου του 26. Έχουμε μαζί μας και τον ανταποκριτή μας της Παγκύπριας Εμπειρίας σήμερα. Το Αντρικούι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είσαι κοντά στο μικρόφωνο.
1: Sorry. Καλησπέρα σε όλους.
0: Και όλες.
1: Και σε όλες.
0: Και ιδιαίτερα στα μικρά μας τα παιδιά.
1: Εννοείται.
0: Τους ακροατές μας.
1: Τα μικρά μας τα πιτσιρικάκια.
0: Τα πιτσιρικάκια, μάλιστα. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώση. Έχουμε δράση απόψε στις 8 η ώρα και τονίζουμε την ώρα, κύριε Στέφανε. 8η νυχτερινή. ΑΕΛ Νέα Σαραμής. Ο Κότσος εναντίον του Παπαγάλου του. Να το πούμε το πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με πολύ ευχαριστώ σε μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου. Να είναι καλά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Γιώργιον Αντωνίου από Λεμεσόν Ομονιάτη.
2: Θέλετε μου να πω ότι είσαι στον καλύτερο ανταποκριτή όλων των εποχών Ευρώπης, περιχώρων και βάσης Κύπρου.
0: Αλλολέω να με θιώξει που θα μείνει να κάνει μόνος του, ράρι.
2: Εφίλε, δεν μπορώ να πω ότι η δευτερολογία μου ήταν τούτη, ότι πρέπει να αρχίσει να φάσει να ακούνε η θέση σου, διότι αν τρεβεί όπως πάει, που για που ήταν έτσι να εξαφανιστεί, ο Άθε πλέον είναι ο πιο έγκυρος ανταποκριτής, που μπορεί να δω και οποιαδήποτε είδηση σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου για οποιαδήποτε ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και να πω ότι εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντρεουί, διότι όντως είναι ένα μωρό το οποίο φκένει πάντα έτσι σωστός, μεστός, με σεβασμό προς όλους. Εγώ γνώρισα προσωπικά σε συγκεντρώσεις που κάναμε και έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ ακόμα και στη μάμα που πάντου με μεγαλώσαν, με τέτοιες αρχές και έφεραν αυτό χαρακτήρα. Έτσι ανθρώποι φίλε μου, σκεμάτη για την εκπομπή μας. Και είμαστε πολύ περήφανοι για το του.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ και πάλι.
2: Καλώς σας ήρθατε, παιδιά, και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες.
0: Χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον Μίκαρο.
3: Αντρικούι.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Είναι κοντά στο μικρόφωνο να ακούεσαι.
1: Είσαι καλά, φίλε μου.
3: Εγώ είμαι καλά, εσύ να μου
1: κάνεις. Πολύ καλά, δώσα το φίλο.
3: Άκουσα ότι να αλλάξει ο μάστρος του αμένα, να λάβεις εσύ.
1: Με τη βοήθεια του Θεού, το καλό μου το μακκί. Θα τα είπα και να στέκει μου. Όλα να πιθανά, δεν θα ρίξει κάποτε. Με τη βοήθεια του Θεού.
3: Οπα.
0: Μάλιστα. Τρεις, δηλαδή ο Τσούπαρος, τρεις ζυγαρέκλα μου.
3: Τρεις ζυγαρέκλα.
1: Λάλλει το πάντα.
3: Τρεις ζυγαρέκλα του.
1: Ναι.
3: Όχι, να σε ανταποκριθείς έτσι.
0: Έχει τίποτα ρε Νίκα ρε.
3: Έχουμε, σήμερα ξεκινά το τουρνουά του νεόφυτου Χαντριώτη.
0: Μάλιστα.
3: Όσοι τους αρέσει τον μπάσκετ, 6:30, όλοι στο γήπεδο για να δούμε 4 ομάδες, Εξελάδος, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, Μακάμπι και Ερυθρός Αστέρας.
0: Ναι.
3: Ωραία. Θα δούμε ωραίο μπάσκετ για 3-4 ώρες.
0: Να δείτε.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
0: Χαιρετούμε.
3: Και καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό σε
1: όλους. Ναι.
0: Επίσης, κάνει και ο Νευγενήν, επίσης. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
1: Καλησπέρα μας.
4: Αλό.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Κακούργιο.
0: Ναι ρε Κακούργιο.
4: Καθή χαιρετήματα το φίλο μας τον Ανδρέα.
1: Ευχαριστώ.
4: Καλά Ανδρέα μου.
1: Πολύ καλά, very happy.
4: Να μας βάλει την ευχή σου σήμερα, αδέρουμε την ΑΕΛ.
1: Προτιμώ να δέρει ο καλύτερος.
4: Εντάξει, να πεις να δέρει σε Λαμίνα.
1: Όλα είναι πιθανά. Εσαστάται τον να είναι ο πρώτος που να βάλει ταγκό και να του μην την ταγκό. Όλα είναι πιθανά.
4: Ας δεν ήθελα να μην να κάνεις την εκπομπή σίγουρα. Εσύ πει ο Στέλιος είναι άρρωστος, να πει τσάια να του περάσει.
0: Τώρα τελειώσω συνάδελφα. Δεν θα μπορούσα να ανταλλάξω την απόψη. Δεν θα μπορούσα να ακούμε και εμείς οι φτωχοί.
1: Δεν θα μπορούσα να
4: ακούμε. Τελειώ. Εσύ σήμερα δεν το βλέπεις ότι όποιος δέρει ένα γλυκό προγραμματής του. Εγώ πιστεύω αν τις φάει Σαλαμίνα φεύγει και ο δικός μας, αν τις φάει ΑΕΛ φεύγει και ο δικός της. Έχω ρωτώ πολλά έτσι να σηκώσουν μαντήλι σήμερα ένας που τους κοιό. Αν επέζε τους στοίχηματα να πιάνε και καλά λεφτά.
0: Εντάξει ρε, ας σου πω κάτι. Είναι καλό το κλίμα ανητικά στην ΑΕΛ για τον Μάρτινς. Οφείλω να το πω αυτό το πράγμα. Εντάξει, εσύ ήρθες πάνω, οκ. Είχες καλή παρουσία με τον Ολυμπιακό. Έχασες με τα χέρια κατεβασμένα από την ΑΕΚ, ανώτερη σου ομάδα η ΑΕΚ. Να είναι να πεις 4, ήττα. Λοιπόν, δεν είχες τις προσδοκίες που έχει η ΑΕΚ φέτοινη την περίοδο. Άρα έχεις έναν αφεντικό ότι κύριε φέτο, ήμουν πέρσι στην δεύτερη, ήρθα φέτος να πάω πρώτα πατήματα μου, είμαι νέα ομάδα κλπ. Ο άλλος δεν έχει τον το πράγμα διότι ήταν που τα πέρσι στην ομάδα, έστησε την ομάδα, έφεραν τους παίκτες, ένα λεπτά τελειώσω, έφεραν τους παίκτες που θέλε και οφείλει έναντι διοίκηση και κόσμου να συνεπείς. Καταλαβαίνεις, είναι σε πιο δύσκολη θέση. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς.
4: Έχεις δίκιο όμως η Σαλαμίνα που πήγε στο Μακεκτέ, δεν είναι ομάδα της δεύτερης κατάστασης, με παίκτες που αφαιρθέα φέτο Τσιμηρού, δηλαδή το θα είχαν το άχπο να γίνει δυνέστουση.
0: Ναι ρε, μεν τους κρίνεις όμως από μια εμφάνιση. Η ΑΕΚ, άκουμε. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ειδικά σε εκτός έδρας παιχνίδια να σε βρει σε ανισορροπία μια-δυο φορές να σε διαλύσει. Πιάσε τούτο που σου λέω. Να βρει σε ανισορροπία μια-δυο φορές στην άμυνα σου, έβαλε σου γκολ, μπήκε μπροστά στο σκορ, θα σε διαλύσει.
4: Να έπαιζε μάπανε με διάλεια να πω εφού διάλυσε με ομαδά, αλλά το θέμα δεν έπαιξε.
0: Άλλο σου λέω, δεν το πιάσες πάλι. Να το ξαναπώ, να το εμπεδώσεις και κλείω. Το στυλ της ΑΕΚ στα τελευταία χρόνια που ένα αλλάζει σε ό,τι αφορά στη φιλοσοφία του αγώνα είναι ότι μέσα έξω παίζει το ποδόσφαιρο της. Απλά επειδή όταν φιλοξενούμενοι πει τις πιο πολλές φορές ο γηπεδούχος όποιος και είναι πάει να σε επιτεθεί, το παιχνίδι που αρέσκεται η ΑΕΚ είναι η κόντρα επίθεση. Ξαναλέω, ήβρεν οποιαδήποτε ομάδα σε ανισορροπία και προήθηκε τη, μπορεί να τη διαλύσει οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι. Αυτά. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα μα.
5: Καλησπέρα, φίλτατε.
0: Καλώ τον Ευγενέστερο των Ευγενών.
5: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Ανδρέα. Επίσης από το φίλο των Σαλαμινιών, κολλάει ένα αελίστα. Ανδρέα μου, διπλωματικότατη η απάντησή σου στο φίλο τη Σαλαμίνα έπρεπε να του πει αέλο, δεν το κάνει.
0: Με την αέλο ευγενή, Ανδρέα.
5: Να κερδίσει αελάκα το κάνει. Μα εγώ έχω κι άλλο λόγο που θέλω να κερδίσει αέλ.
0: Ναι. Λαλείο ευγενή σε ένα τέτοιο αριθμό,
1: 2-0-3-1. Ένα δεσίπωσε το γήπεδο.
0: Α, γι' αυτό. Σπόψε το γήπεδο, λέει.
1: Αλλά ένα
5: δεσίπωσε. Αλλά ο λόγος δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά, είναι ότι γιατί αύριο κάθε Σάββατο μάλλον, η ώρα 9, παίζω τάπλι με ένα άρρωστο Σαλαμινέο. Φαντάζομαι να τις φάμε υπόψη να μας να γίνει κύριε Παπαμοϊζέος.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
5: Να μας δέρει και στο τάπλι, να μας δίνει και στη μάπα, κανεί ρε κουμπάρι, μα πώς θα αναδείξω.
0: Μάλιστα. Σε όλα τα αθλήματα.
5: Ναι. Όχι τίποτε άλλο.
0: Ναι.
5: Ελπίζω να τα καταφέρω με υπόψη, γιατί να συμφωνήσω από το φίλο του Σαλαμινέο, ότι όποιος χάσει χέρι υπόψη. Έτσι το βλέπω κι εγώ.
0: Εντάξει, είπα σου, εμπιό βαρύν το, εμπιό βαρύν το, κατάλαβες τι εννοώ, εμπιό βαρύν το, διότι η Σαλαμίνα είναι μια ομάδα η οποία ένεχει τα θέλω της άρεση φετινή περίοδο.
5: Αν είναι ένα πιστός με κάτι ας πούμε και να ήδρω με ένα αφιλικό του κύριου Μάρτινς για το έκτρωμα της περαμένης αγωνιστικής, ας τον πιστώσω με τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς και το κλίμα στα αποδητήρια, η ψυχολογία των παιχτών, και ξέρω εγώ την αλλαγή συστήματος κτλ. Τούτο είναι τέλειος. Πόψε πρέπει να παρουσιάσει μια ομάδα με μέση, αρχή και τέλος, η οποία να προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι της και να κερδίσει ένα δύσκολο αντίπαλο, γιατί εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν.
0: Συμφωνώ μαζί σου ότι εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν, γίνονται, μετατρέπονται σε εύκολα ή δύσκολα εντός αγωνιστικού χώρου τόσο απλά. Και όσοι αντιλαμβάνονται ένα της μάπας.
5: Που θα μείνω εκεί για να κλείσω και να μην μακρηγορώ, να στείλω μια επιστολή στην ΕΠΟ να τελειώσει το πρόγραμμα στην Ελλάδα. Αν τώρα να το πιάσουμε, γιατί έχει χρόνια να μας πρώτος. Αλλά και νομίζω να αντέξουμε πως είναι καλό και πάνω.
0: Γιατί είναι πως είναι καλό, ρε, ο Πανάθας είναι καλός φέτο.
5: Άκου.
0: Ξέρεις με ότι άμα τοποθετηθώ με, σε κάποιες ομάδες, δόξα σου Θεός, το μάτι μου είναι καλό. Είναι καλός, εσυγυρισμένος, έχει παίκτες με προσωπικότητα. Λίγο στο ανασταλτικό κομμάτι μέσα στη μεσαία γραμμή πονεί. Αν έβριζαμε κανέναν εξαροχτάρι καλό, οι άλλες του γραμμές είναι καλές. Είναι η ομάδα συγκυρισμένη, καλή. Εντάξει, ένα προσπαθήσει για το καλύτερο. Αλλά είναι καλή. Καμιά σχέση με την περσινή την περίοδο. Αυτά.
5: Εντάξει.
0: Και ανέμενε. Ανέμενε στο ακουστικό. Ανέμενε στο ακουστικό. Είπα το εννοώ ότι να δει συνέχεια. Με τούν την έννοια μου του είπα. Είπα του που περίμενε στο ακουστικό να του πω και άλλα πράγματα του ευγένει. Πάμε ξανά στο 77-77-10-20 να δούμε την κίνηση και στο 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ο φίλος μου 4-74 Στέφανε, πρέπει να χάρηκες πολλά χτες με την ισοπαλία που πιάσετε που την μάγικα ρομαράτη. Εκεί ήταν εναντίον μας ο Στέφανος. Ο Στέφανος ήταν εναντίον μας. Πρόσεχες, ένα συνειδητοποίησε στην αρχή με ποιους επέζαμε. Μετά που συνειδητοποίησε, ήταν μαζί μας. Σιωπηρός μεν, ουσιαστικός δε. Κανονίσα τα.
6: Είπα εξ αρχής δεν θα ήμουν με την Φενέρ.
0: Ναι.
6: Τους ευνόητους λόγους.
0: Μάλιστα.
6: Τέλος.
0: Μάλιστα. Είσαι ένας σύγχρονος Πόντιος Πιλάτος. Ποντιοπιλατίζεις ο λίγων. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Τι είναι τούτο? Άντριο, την είπες, έγινε, πόψε θα μου πεις. Εντάξει, οκ, μου είπες τίποτε. Να πάει μα πάνω Σαββατοκυριακό.
1: Όχι, το Σάββατο να τη δω που σπίτι τα πω, και θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο, σε παρακαλώ.
0: Δεν μου ρε Ανδρέου.
1: Που σας είπα προστέ, που να μάθω ο Μέρση που να παιδω φιλικό μαζί με το Ρονάτο, την κοινή ομάδα, φιλικό, το τελευταίο του φιλικό, θα μείνουμε να πέσουμε την εθνική αγκιακινή.
0: Ναι. Για το, ναι, για...
1: Το λόγο που έπαιξαν ο παπάς του Μέση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι είναι τούτο. Ποιος είναι τούτος που μουρμουρά? Όχι, όχι, καμιά σχέση, καμιά σχέση. Ξεκινάει η δεύτερη κατηγορία, μάλιστα, ξεκινάει η δεύτερη κατηγορία σήμερα.
1: Δεν το θέλω να το πω.
0: Ναι, ναι, ξεκινάει η δεύτερη κατηγορία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα μας.
7: Ανδρέα μου, καλησπέρα. Η Αγγέλα είμαι, σε ακούω από το ράδιο και σε πήρα να σε χαιρετήσω.
1: Η Αγγέλα του Ορφέα, η συμπετερά μου.
7: Ναι, ναι, η Αγγέλα είμαι, η πρόεδρος του Ορφέα. Καλησπέρα σε όλους σας.
0: Καλησπέρα μου.
7: Χαρήκα πάρα πολύ που σε άκουσα, Ανδρέα, από το ραδιόφωνο.
1: Σε ευχαριστώ.
7: Α, και συνέχισε έτσι, μπράβο.
1: Να σε καλά, Αγγέλα μου.
0: Μπράβο ρε Ανδρέα, είναι έτσι. Γεια σας.
7: Γεια σας.
0: Μάλιστα. Είδες κύριε το Αντελούδη, φέρνουμε και ακροατές. Έτσι είναι, ανταποκρίνεις. Πάμε σε, ξέρεις ότι ξεκίνησε από την περιοχή Αγίων Τριμηθιάς, πάλι πετώχου και εξαπλωθήκε σιγά σιγά και πήγαινε στο Τρόδο και στερα πήγαινε και στην Πάφο και μέχρι από
1: στον Ανδρέα. Τα μετάκαμε με διεθνή.
0: Ναι, και έχει διεθνή ποτέ το...
6: Μάλιστα, και ναι, και ναι.
1: Και τα διπλωμά που το φορήν
0: Καραγιάννη.
6: International player. Και δάμε ήρθε πολλές φορές στο
0: στούντιο. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και έχουμε... Μάλιστα, τώρα ένα λεπτό να δούμε αν έχουμε τίποτε υπόψη, ρε. Να κάνουμε κανένα σχόλιο, αν είμαστε πουθενά αντίπαλοι. Δεν είμαστε πουθενά αντίπαλοι, ναι, δεν έχουμε τίποτε υπόψη.
6: Να σου πω αλήθεια, δεν το έψαξα ακόμα.
0: Όχι, ένεχε.
6: Θα σε ενημερώσω.
0: Ένεχε. Επέζει Ιουνίων, Σάρκε, έγινε κοπτή σε πουδού.
1: Ούτε εμένα.
0: Ούτε.
6: Σου έλεγε και έντρεψαξα ακόμα.
0: Όχι, ένεχε.
6: Θα σε ενημερώσω.
0: Ένεχε. Επέζει Ιουνίων, Σάρκε, έγινε κοπτή σε πουδού.
1: Ούτε εμένα.

0: Μια χαρά. Επόμενη εβδομάδα νοαία θα έχουμε. Να έχουμε κάτι άλλο την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, για τον Άγιο Επιφάνιο δώσαμε να ειδοποιήσουμε τον κύριο Μιχάλη στον Άγιο Επιφάνιο. Μια χαρά. Λοιπόν, για τον Ζήνο να δώσαμε. Για απάντηση να δώσαμε να πάει ο αρχηγακούργος πόψη στην απάντηση. Εντάξει. Για να μην τον τιμωρήσει ο διαπαντός, να πάει υπόψη στην απάντηση. Μια χαρά. Λοιπόν, και περιμένουμε για τα κουνιά να κάνουμε την κλήρωση, να βγάλουμε και ένα για το Μιχαλιό μου κάτω στα κουνιά. Εντάξει, πάει διαρρεύμα και επιστρέφουμε.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins.
9: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
10: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
11: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια.

0: χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια Εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
1: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά ένα τρώμα καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Super Sport 104. Η ώρα είναι 4:30.
9: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
11: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports στους 104 Παγκυπρίους 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιούς. Να είναι καλά. Λοιπόν, με τον Αντρέου, τον ανταποκριτή μας της Παγκύπριας Εμπειρίας και διεθνή ρεπόρτερ πλέον, έχει γετούν την ετικέτα. Και τους φυρτά τους ακροατές, πάμε αμέσως στα επόμενα λεπτά κοντά τους να δούμε τι γίνεται. Ξέρω ότι έχεις έννοια το Σαββατοκυριακό για αυτό που είπες προηγουμένως για τα προγνωστικά και το πρωτάθλημα, το δικό σας περιμένει να κουτσίσεις κάτι, τι αντιλαμβάνουμε.
12: Είπα σου που τα χτες ότι μαζί με τον Τάσο θα κάνουμε την ανατροπή στο πρωτάθλημα το δικό μας.
11: Εννοεί να μιλήσετε μαζί τους βαθμούς. Ή ο καθένας ξεχωριστά.
12: Όχι, ο καθένας ξεχωριστά θα κάνουμε την ανατροπή.
11: Μα τι ανατροπή να κάνουμε.
12: Να βγούμε σε ψηλότερες θέσεις.
11: Που οδηγούν ας πούμε στο κόμφερες. Επί του παρόντος.
12: Να μπούμε στην εξάδα.
11: Καλά, 8 είσαστε όλοι γιουλί ρε. Εμείς στην εξάδα σημαίνει ότι να περάσετε δυο άτομα.
12: Ακριβώς.
11: Μάλιστα, είσαστε ικανοποιημένοι.
12: Φεύγουμε από τη διαβάθμιση.
11: Ναι, η δυο τελευταία είπα διαβάθμιση.
12: Ναι.
11: Εννοείται απευθείας.
12: Ναι.
11: Για ιστορία το πρωτάθλημα καλά μας την ποθεί, θα λάβουμε ρε φίλε.
12: Σωστά. Πρέπει να έχει μια βαρύτητα, ναι.
11: Έχουμε το ένα που να κερδίσει 200 ευρώ το ορκομόνι που είναι Τίμκου. Έχουμε το δεύτερο που να κερδίσει τραπέζι 4 άτομα και ο τρίτος τραπέζι 4 άτομα. Έχουμε τρεις που να κερδίσουν. Δια η δώρα των 150 και 150 και 200. Έγινα ο 7ος και 8ος, έγινε σημαίνει ότι να ξαναλάβουν μέρος του χρόνου.
12: Όχι.
11: Αλήθικο.
12: Όχι, ναι. Αλήθικο.
11: Έχουμε πολλούς.
12: Έχουμε πολλούς να μείνουν κοντά.
11: Όχι, αφού πιάμε και οι VP και θέλαν να συμμετέσχουν, είπα τους όχι. Είναι. Πέρασε, ναι. Είπα τους είναι απόφαση δύο από την Πάφο, δύο από την Λάρνακα, δύο από την Λεμεσό και δύο κορτσολάρχες.
12: Μάλιστα.
11: Δίκαιο. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα μας.
14: Καλησπέρα και σε όλους.
11: Ποιος?
14: Ποιος νομίζεις πως είμαι?
11: Ο Αρχικακούργο ρε.
14: Ναι ρε.
11: Έλα Αρχικακούργε.
14: Λοιπόν, πόψε να πάω να περάσω ρε στον Δημήτρη.
11: Ναι.
14: Το άλλο που θέλω να σε απαντήσω είναι γιατί αν ορθωσιάτες τα έχω μαζί μου. Εγώ εγκλήτωσα τους πέρσι που είδε
11: μαζί. Όχι, κόψε το. Να είπα σου το, είσαι σεβαστός, ασχολήθουμε την ομάδα σου, μεν ασχολήσε με άλλους, αγαπώ σε. Με φέρνεις σε θέση να σου πω κουβέντες. Είπαμε τα και κάτι δύο. Η ανόρθωση σε ιστορικότατη ομάδα και άλλες ομάδες σεβαστότατες. Έχεις μια ομάδα, φοβερή ομάδα, είσαι πρωταθλητής. Μείνε όχι αμέ. Αγαπώ σε, χαιρετώ σε. Καλά να περάσεις. Χαιρέτα τον Δημήτρη, τον Μέγανο αδερφό. Και θα το δω που εβδομάδα σε έχω. Πάμε σε... Ο Κορνησολάχης είναι... Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα κύριε. Και βάστο.
12: Ο Σολάρχης είναι η έμπολη του διαγωνισμού όσον και να σωθεί.
11: Εντάξει. Πες να σωθείς.
12: Ο Ατακαδόρος.
11: Ο Ατακαδόρος. Βέβαια ρε. Πετυχημένο. Γιατί είπα σου αν ήσουν στην Αγγλία ήταν να σου είναι Μπέρλι. Αν ήσουν στην Ελλάδα ήταν να σου μεταξύ Τρίπολης και ας πάνε σου Σούπερ Λίγκ. Και Βόλου, κάπου και αμέ, εντάξει. Μπορεί να κάνεις και καμιά νίκη έτσι, να κάνεις καμιά έκπληξη. Όχι αμέ όμως. Εντάξει, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα κύριε.
11: Ποιος?
14: Ο Κασάρης, ποιος?
11: Ο Παράτσος ο Μέγατρε.
14: Ο πρόεδρος.
11: Μάλιστα κύριε.
14: Θέλω να σου πω.
11: Μπορείς να πεις original πρόεδρος.
14: Εγώ είμαι ο επίτιμος.
11: Ναι, διότι
14: ναι, αφού δεν μπορούσε να γίνει συνεδρίαση, δεν είπε στο Στέφανο Συντάλλος γίνει γενική κουβέντα. Δεν τα καταφέραν από κουέστες.
11: Ναι, μπορείς.
14: Κάναμε συνεδρία. Στέφανε ισχύει, έτσι.
12: Ισχύει, αφού το είπα.
14: Μπράβο, είπες το, δεν
12: το
14: ακούσα.
12: Το είπα, το είπα.
14: Ναι, κάναμε συνεδρία, φίλτατε, και είπαμε ότι ομόφωνα η συνεδρίαση είπε ότι θα είμαστε με Ρώμα.
11: Μα ποιοι?
12: Ήταν για το χτεσινό, ναι, μόνο, το τονίζω.
11: Γι' αυτό μπορεί να δω με διαί.
14: Τη Γαλατά Σαράι.
12: Είναι χάσετε όμως, εννέν.
14: Ζήτατε, κατάλαβες να μου λέω.
11: Ναι.
14: Ναι, ομόφωνα το συμβούλιο να αποφάσισε ότι θα ήμασταν με τη Ρώμα εχθές.
11: Μάλιστα.
14: Άλλο πως είναι και αυτό που κάτι στο παλιά.
11: Μάλιστα. Όχι μισογέμματο, μισο άδειο το ποτήρι.
12: Άρα μου από ό,τι φαίνεται σταμάτησε.
14: Το άλλο πως δεν μπορούσα να το αποφύγω, φίλε μου.
11: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
14: Άντρεβιν, είσαι καλά?
13: Πολύ καλά, πάρε με εσύ.
11: Ξέρεις να μου μαθήμισες?
14: Ναι, καλά, πέρα μου φίλε μου.
11: Άκουσα το πρωί κάτι και άρεσε μου.
15: σε μια τάξη, να σου το πω γιατί έχει σημασία. Με σε μια τάξη, είναι το που λαλείς, που το παίρνεις που τη μια είναι στην άλλη και όπως θέλεις που παρουσιάζεις το. Είπε η δασκάλα, φέρτε κάτι μαζί σας αύριο, λέει. Εντάξει, για να, και το θέμα είναι, ας πούμε, να κάνετε κάτι και το θέμα είναι το συμπέρασμα. Πώς να βγει που γίνεται το πράγμα, πώς να κάνετε. Οκ. Έπιαν τα παιδιά, έπιαν κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, ιστορίες, καταστάσεις. Έπιαν έναν παιδάκι, πήραν ένα, ξέρω εγώ, σαν το πουλί και λοιπά, τον άλλον έβαλαν το πάει στο τραπέζι, μίλησαν του παπαγάλος και λοιπά, είπαν του κάτι, είπαν κάτι ο παπαγάλος, μπράβο Κωστάκη. Εντάξει, το συμπέρασμα, λέει του η δασκάρα, είναι ότι αν έχεις τον παπαγάλο και μπορεί να τον εκπαιδεύσεις, μπορεί να μιλήσει, ας πούμε. Μπράβο Κωστάκη. Έβγαινε η Ιωρία μετά, πήρε ξέρω εγώ ένα κοτόπουλο και λοιπά τον αντάλλον. Εμάς άφηκε τον λίγο, ξέρω εγώ, ιστορίες καταστάσεις. Έβγαινε να του μιλήσει, να κάνει να πιάσει, ένα ανταποκρίνε του. Εφώναζε με το όνομα της, ένα ανταποκρίνε του. Δεύτερη, τρίτη φορά, ένα ανταποκρίνε του. Μάλιστα. Μπράβο Ιωρία μου και λοιπά. Το συμπέρασμα ποιο είναι η δασκάλα. Ο συμπέρασμα είναι ότι σε αντίθεση με τον παπαγάλο, κυρία, που καταλαβαίνει και ό,τι του πεις μιλά, η κότα πιθανόν να μην ακούει και δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρει να μιλήσει. Μπράβο Γεωργία. Επίσης και ο πόμος.
13: Ήταν τέλειο.
15: Επίρε ένα πάτραχο. Λέει του η δασκάλα, τι έφερε, λέει του, το πάτραχο, λέει της. Είναι δεν μπορεί να κάνει, λέει, περιμένει, λέει. Έπιε ένα ψαρίδι, έκοψε τον άντο ποδί, εφόραξε του, πήδα λαρί του, επίδησε ο πατράχος. Τη δεύτερη φορά πιάνε ξανά ο ψαρίδι, μάντα που κάνει λέει του. Ένα λεπτό, κυρία μου λέει της, κόπηκε και το άλλο το ποδί, το πίσω, λέει του, πήδα λαρί του, επίδησε ο πατράχος. Ύστερα που λέει, λέει του, ρε, μα τι κάνεις, κόπηκε και ο τρίτον το ποδί του. Πήδα λαρί του, κινήθου ρε λαρί του. Εκινήθηκε ο πατράχος. Στο τέλος, πιάνε ο ψαρίδι, έκοψε το δεύτερο το ποδί. Πίδα ρε κινήθου λαρί του ρε, μετακινήθου. Τίποτε ο άτραχος. Λέει του η δασκάλα, το συμπέρασμα, το συμπέρασμα είναι ότι άμα το κόψεις για τέσσερα πόθη και ένα ακούει λέει της.
13: Είναι αλλιώ.
15: Εντάξει. Άρεσες.
14: Πολλά ωραία.
13: Εθαρρυντικό.
15: Όπως θέλεις παίρνεις, θα δεν παίρνεις. Αυτά κύριε Κασάρη.
14: Πόψε να σου υποψίσεις ότι θα πάω να δω την ΑΕΛΑΚ καμποψιά.
15: Με να πάεις αλφα μεγά.
14: Όχι αλφα μεγά, να πάω σε ένα σημείο να το παρακολουθήσω.
15: Να το δούμε με ο Στέφανο δαμέ.
14: Ναι. Τέλος πάντων.
15: Να το απολαύσουμε δαμέ.
14: Εύχομαι ρώτησα πως έγινε να σου τίποτε νερά, νεροποντέλα, λαλού μου, όχι είναι καλός ο καιρός. Εντάξει, έφτασε καταιγίδε.
15: Όχι, όχι, μια χαρά.
14: Καλή συνέχεια,
13: μπαμπά. Χαριστούμε,
15: μπαμπά, πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
15: Ποιος?
16: Ο Ανδρέας ο Μουσταγκαλή.
15: Ανδρέας?
16: Ανδρέας Μουσταγκαλή.
13: Μουσταγκαλή, θύβη.
15: Ναι.
16: Λάβα λείψη ομόνια. Δεν μου εχθές που είπες το 2-1 που έρεν η ΑΕΛ. Η ομόνια την ΑΕΛ. Ήταν τότε που πέθανε ένας φίλος στο μέσο ύπεδο.
15: Τότε που?
16: Πέθανε ένας ομονιάτης μες στο ύπεδο.
15: Όχι, όχι, όχι, εμπαλιά.
16: Να πού παλιά και τούτο στο 89-90.
15: Όχι, όχι, μιλώσε το 80. Μιλώσε την ίδια χρονιά που είπε για το αποτέλεσμα ο
16: Τσουβής.
15: Ναι, το 80.
16: Εν το 80.
15: Ναι,
16: ναι. Εντός
15: πρέπει να είναι το
16: 90 που πέθανε.
15: Διότι
16: μου
15: γιώμες
16: στο
15: γήπεδο
16: και ήταν πρόβλημα
15: και...
16: Ήταν
15: 1-0 Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα σας, γεια σου Αντρεούη μου, γεια σου Στέφανε, γεια σου Στέλιο.
15: 007.
17: Το λοιπόν, είσαι την πίστη, ας πούμε, ότι εχθές η Ρώμα, μετά που τούτο που έκαμε ο Κασάτης και οι υπόλοιποι, και τονίζω το οι υπόλοιποι.
15: Ναι. Να το πούμε διαφορετικά. Ο Κασάπης και είναι ο Παρτσάτου.
17: Και είναι ο Παρτσάτου. Κάνει και ο Στέφανος τούτο.
15: Ναι, βέβαια.
17: Ναι, ότι ήταν να πιάμε ένα αποτελέσμα.
15: Όχι, είναι μεγασάθελο, ρε φίλε. Είναι μεγασάθελο.
17: Α, μάλιστα. Τώρα μιλάς.
15: Ναι. Είναι μεγασάθελο.
17: Τώρα μιλάς. Δηλαδή, αν το ήξερα ότι κάμασαν έτσι συνεδρία και ευκάλα έτσι απόφαση, ήταν να πάρω παίξω τις φάμενοι, α, δεν το πολύ νέα ζωβαλία.
15: Έτσι είναι ρε φίλε, έτσι είναι. Εντάξει, αλλά τέλειωσε.
17: Να σου πω, εκολλήσανε. Εκολλήσανε ένα μικρόβιο, το οποίο ονομάζεται Μητροπανίαση.
15: Εγώ είμαι μέσα στην Αφενής έτσι ονομάζεται. Παναγία μου. Ναι. Να το πεις διαφορετικά, εκολλήσαν αντιρωματίτιδα.
13: Είναι διαφορετικά να το πεις.
15: Ναι, αντιρωματίτιδα.
17: Να σου το είπες αντρικό μου.
15: Τούτο, αντιρωματίτιδα.
13: Ναι, να το πει διαφορετικά και το στέγιο μας.
17: Αντιρωματίτιδα, μάλιστα.
13: Μπράβο, αυτό είναι φίλε μου.
17: Οκ. Ενάμε ένα φάρμακο να βρούμε.
15: Μάλιστα, όχι, ενέχουμε.
13: Ενέχουμε,
15: το Θεού. Τούτο αρρώσκια πάει ως τον Μάη.
17: Ναι, έτσι λίγο πριν τον Μάη, άμα είναι να δούσει έναν που κάνει ρόλο, είναι να αποκάτσω.
15: Ναι. Τέλος πάντων.
17: Λοιπόν,
15: στην αγάπη μας. Να σε καλά. Να τα πούμε που κοντά εντός των προσεχών ημερών. Για ευνόητους λόγους. Χαιρετώ.
17: Ναι. Πάμε.
15: Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
18: Αλό.
15: Ναι ρε κοτσο.
18: Καλησπέριζω το φίλο μου Στελάρα Μάντζο. Ποιος είναι ο Μητσίτ.
15: Εν το Αντρεούδη, ναι.
13: Εγώ είμαι ναι.
18: Αντρεούι μου καλησπέρα.
13: Καλησπέρα κόκκο μου, πώς ήρθε.
18: Είμαι καλά καρτερό να δέρουμε την αελάκα σήμερα.
13: Όλα είναι πιθανά. Εκεί και μια μπάρη, μια μπούλα λούμε, όχι ότι άντερε κοντάκι.
15: Μπράβο Αντρεούι μου, μπράβο Αντρεούι μου, μπράβο Αντρεούι μου ρε.
18: Θέλω που να βάλω τον κόκκο να σου πει αέλ, να ούμε έναν κοντάκι. Λοιπόν παιδιά, πάρα σας ούμε το μεζέν και να τα ακούσουμε. Καλή νίκη σε Λάρα μου και για σας και για μας.
15: Μα έσας εστά τώρα.
13: Έσας εστά τώρα κύριε.
18: Αφού ξέρεις ότι αγαπώσε την αέρε.
15: Βέβαια ρε κουμπάρε βέβαια. Είναι
18: σαλαμινό. Ορίκυρα και ύστερα ελίστα.
15: Σαλαμίς.
18: Άντε τσάω.
15: Τσάω. Χαιρετώ στον Παπαγάλο. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο. Ναι. Καλή νύχτα.
13: Ναι.
15: Ανδρέας. Συγγνώμη.
13: Δεν ακούω λίγο.
19: Κύριε Στέλιο, εγώ μιλώ.
15: Ναι, παρακαλώ.
19: Είμαι πρώτη φορά μπαίνω στην εκπομπή σας.
15: Ναι.
19: Έχω μια απορία να μπορεί να μου λύσει.
15: Ποιος που είσαι, μας είπες.
19: Είμαι ο Γιώργος, ο παδός της Ομόνιας.
15: Ναι, από πού είσαι ρε Γιώργο.
19: Λευκοσία, κάθομαι Λατσιά.
15: Α, δάμε γείτονα, μάλιστα. Αν χρειαστούμε φράγμα μπορεί να μας φέρει με τον Μιχάλη.
19: Ναι, ό,τι θέλετε.
15: Μάρα μου τώρα.
19: Όταν γίνονται τα ντέρπι, κάθονται αστυνομικές συσκέψεις και αποφασίζουν την ώρα του μάτσου, πώς θα αποφασίζει. Και η αστυνομία, δεν έχει λόγο.
15: Ναι, βέβαια. Στην ντέρπι, παιχνίδια
19: υψηλού. Εντάξει. Το μάτσο από έναν όρθωση ξεκινάει η ώρα 7, σωστά.
15: Το μάτσο.
19: Από έναν όρθωση. Αναόρθωση από ελ.
15: Ναι.
19: Τελειώνει τα 9.
15: 9 και κάτι είναι.
19: Άρα, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι η Ομόνια ξεκινάει η ώρα 8, τελειώνει η ώρα 10 παρά 5 παρά 10.
15: 10 περίπου, ναι. Το αντίστοιχο.
19: Μάλιστα. Οι αποελίστες, τι ώρα περίπου να βρεθούν στον κυκλικό κόμπο του ΓΑΣΥΠΗ. Υπολόγισε.
15: Όταν έρχονται εννοείς, ας πούμε, να είναι η πλήστη Λευκοσιάδης.
19: Μπράβο, 300 αποελίστες, τους αυσέσει παραπάνω Λευκοσιάδης, φανταζούμε, είναι πορτοκαλί, Λευκοσία που κάθονται.
15: Ναι.
19: Τι ώρα είναι να γίνει η συνάντηση όταν έρχονται που ηλάνε να γάσει όλων που...
15: Ελογικά με αφιούν 9 και κάρτων που το δω, κοντά στις 10 να είναι στο Λευκοσία.
19: Μπράβο. Άρα, κύριε Στέλιο μου, η ώρα 10, τι είπαμε, τελειώνει, παρά 5, 10.
15: 10 κάπου και άλλο κοντά.
19: Απολωνίστες, Ομονιάδες. Εν τούτες συσκέψεις του κάνουν.
15: Ναι. Σωστό.
19: Είναι
15: εύλογο ερώτημα. Πρέπει να πάρουν τα μέτρα του όπω είπατε. Ναι.
19: Θέλω, επειδή δεν μπορώ εγώ να μιλήσω με κάποιον, θέλω να του πει κάποιου υπεύθυνου αστυνομία, αν κόπ. Γιατί και κόπ έχει λογοριασμού το θέμα. Λογικό είναι το πράγμα να έρθουν οι πορτοκαλί με τι σάρπε να μου πει να πάει από κάτω. Αν πάμε πάνω από τον δρόμο.
15: Είναι χρειάζεται να βρεθούν οπαδοί τριών ομάδων.
19: Μπράβο, άρα έχω δίκιο, απόλυτο.
15: Ναι, ομάδων που έχουν κόσμο εννοώ, ανεξάρτητα.
19: Μα κάτι να μην γίνει τίποτε.
15: Αν από την Ομόνια Απόλλων και παίζει ρόλο το πράγμα.
19: Έγινε Απόλλων Ομόνια, να σε σύλλιους Απόλλωνίστε, να φτιάχνουν που του βάζει πει. Ένας 800 Απόλλωνίστε, να έχουν η ώρα 10 ακριβώς έναν και αμέ.
15: Ακούμε, έχεις σε ό,τι αφορά στο προβληματισμό σου, έχεις το δίκιο σου με την ώρα έναρξης των αγώνων και διάσμου πάσα να επαναλάβω κάτι, ότι όταν εσύ φέρε κάποτε, εντάξει, εσύ να αντιμάς πάμε στην αστυνομία και η αστυνομία, και η αστυνομία πήρε, θυμίζω τον το πράγμα γιατί δόξα σε ο Θεός εγώ μην είμαι ελέφαντα και νομίζω και εσείς, η αστυνομία πήρε την απόφαση ότι τα ντέρπη υψηλού κινδύνου εννοούσε
19: τεσσάρων τεντεμάδων
15: θα γίνονται μέρα για ευνόητου λόγου να μην κάνουν να μπιάνουν πριν αλεκτροφωνήσε. Εντάξει, έβαλαν και ντέρπι, αν θυμούμε, στο Αμόγωστο και στον Τόνις Παπαδόπουλος με κόσμο κλπ. Γιατί βραν δικαιολογία, ότι ξέρω εγώ, η ώρα, το έναν, το άλλον κλπ. Έκαναν τα γέρημα και σκοτεινά ύστερα από λίγες μέρες και πλέον το μέτρο είχε και αντίδραση τηλεοπτικός, με ωμέγα εννοώ, είχε και αντίδραση ότι ξέρεις άλλον να δείχνουμε παιχνίδι την ώρα 7 και άλλον η ώρα 3 και 4 και 5 κλπ. Και στο τέλος της ημέρας έκαναν την περίφημη κολοτούμπαν άπαντες και ξαναφέραν τα παιχνίδια νύχτα και λοιπά. Και έγκανε που τα έφεραν νύχτα, βάλουν και κάποια παιχνίδια τα οποία ουσιαστικά χωρίς να πολύ σκεφτούν είναι να φέρουν τούτον που είναι και εσύ, είναι μόνο που είσαι γενικός.
19: Να φέρουν τον κόσμο
15: κοντά. Πού αν υπάρχει λόγο. Πού αν υπάρχει λόγο, ρε φίλε, δεν υπάρχει λόγο.
19: Θέλω να το μεταφέρεις και στην ΚΟΠ και στην αστυνομία.
15: Μάλιστα, ακούσει και η ΜΕΝ και η ΕΔΟΡΑ.
19: Ακούσει και η αστυνομία, λάβουν εγώ τώρα πριν και ο σεκοντά σου. Και απάντησε ένας αστυνομικός, δεν είχε ιδέα μου, ήταν τον τελειώνει η μάπα, ήταν ένα κεύκη μάπα, αλλά τον τάξη. Απολογούμε λαό του, εκκλείσαμε.
15: Να σε καλά. Και ο εσένα,
19: εσάς,
15: να σε καλά.
19: Με δημοσιογράφους, κάμε το ερώτημα της ΚΟΠ και της αστυνομίας, σε παρακαλώ.
15: Σε ευχαριστώ.
19: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
15: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Τσούπαρο στρατάρχη δεν με σου περιχώρονται και συνοικισμό να πάνε τον που ανακατώνε σε αυτήν ταύτη τη στιγμή στρατάρχη.
20: Είμαι δρόμο δρόμου, δεν θα πω στην μαπά. Άρχισα να μείνω, ενώ στο αύριο Λευκοσία ο Ομόνοια Απόλλων δύσκολο παιχνίδι, είναι εντέρπι, ο Απόλλων παίζει πολύ μαπά. Πέσει και με 15 αγώνε να φάει ήττα, αποκλείστηκε που το κύπελλο, στον τελικό χάσει το κύπελλο που υπάρχει. Διότι ο Ροντρίγκες χάσει την κλασική ευκαιρία διπλή στο 0-0, εγκαλή ομάδα, παίζουμε HCP, παίζουμε νέτρα και ευκαιρία, αλλά είναι εντέρπι, πρέπει να παίξει πολύ μαπφαν η Ομόνοια και στο μισάωρο να σκοράρει. Αν είναι 0-0 και ο Απόλλων βάλει το πάμε μπακέτο, ο Απόλλων φεύγει διπλών πριν Λευκοσία. Αλλά λόγω ότι έρχονται πίσω όλοι οι παίκτες οι βασικοί, προβλέπουμε να κερδίσει η Ομόνοια 2-1 ή 3-1. Και το 93 στο κατάμεστο Μακάριο ο Απόλλων Μεσοπαλία έπιαν πρόθυμα εποχή του Τσέμοβιτς, Κρυμάρεβιτς, Σπόλιαρης, Γιαγκουράκη και η Ομόνοια νίκησε 2-0 με γκο του Επαβόρα Χριστοβή και Άρθρο Χριστάτσου και έπιαν το πρόθυμα αλλά εκλέψαν μας δύο κύπελλα. Το 92 στο Τσίριο, πέναλτι του Πίτσα, 2 μέτρα έξω, ο κέντρο διαιτής έβαλε το πτάκ και το 16 στο Τσίριο, Χάουστον Μορέιρα, γκο του Αντζελή. Ο Απόλλων κέρδισε 2-1 και έφτιαξε το κύπελλο. Προβλέπω Ομόνοια 2, Απόλλων 1. Ανόρθωση από ΕΛ, ισοπαλία, ΑΕΚ Πάφος, ισοπαλία και απόψε κερδίζει ΑΕΛ της Σαλαμίναν 2-0 στο Αλφα Μέγα.
15: Η Απόλλωνα.
20: Εψέση Ρώμα έφυγε ισοπαλία που την Τουρκία 1-1 στο Champions League και ξεκίνησε δυνατά το Champions League και θα πάει μακριά.
15: Μάλιστα.
20: Η Ιαπωνία του 6.
15: Μάτι.
20: η καλύτερη σαμουράι όλων των εποχών ήταν πριν 20 χρόνια στα Γερμανία, στο Μουντιάλ, όπου το πιάνει η Ιταλία, σκουάντρα ζούρα, στον τελικό, στα πέναλτι του Στρικολό, του Ζιντάν. Χάσε η Ιαπωνία που το Μεξικό 1-0 και η Σοπαλία με το Ιράν 1-1 και το Φαντοστού 1-1. Προπονητής της Ιαπωνίας, Σαμουράι, ο μεγάλος παιχτερές Ζίγκο που έκαμε καριέρα στη Βραζιλία το 82, χάσε από τη σκουάντρα ζούρα Ιταλία 3-2 στο Μουντιάλ στην Ισπανία και το 86 η Σοπαλία με τη Γαλλία 1-1 με γκολ του μεγάλου ηγέτη Μίσελ Πλατινί. Προπονητής Ζίγκο έπαιξε η Σαμουράι Ιαπωνία με τη Superstar Ιταλική Εντεκάδα. Τερμαφύλακας Νακαμούρα 2, Μιγιαμότο 3, Ναζαράκι 4, Κομπάνι 5, Μάτσι 6, Νακέτα 7, Σουζούκι 8, Χόντακ 9, Ναμάρα 10, Τανασουάρα και 11, Νάτσι. Καλώς σας τον κύριε Κον, ΑΕΡ 2, Σαλαμίνα 0.
0: Καλώς σας τον κύριε Κον.
20: Καλώς σας τον κύριε Κον.
15: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα σας.
15: Ποιος?
21: Κότσος Λίβερπουλ, καλό χρόνο Λεβεζός.
15: Κότσος
21: Λίβερπουλ, που το καλό χορκό της Λεμεσού.
15: Που το καλό χορκό της Λεμεσού, μάλιστα κύριε.
21: Λοιπόν, δύο ερωτήματα. Πέμω. Δύο ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει με τον φίλο μου τον Στρατάρχη.
15: Ναι.
21: Πάντα λαλεί εντεκάδαν και λέει παίζει η τάδε ομάδα με τη Superstar. Το επόμενο είναι το φκάλλο ποτέ μου να μπουλαρεί.
15: Ιδανική είναι εντεκάδα.
21: Ιδανική, μάλιστα.
15: Ναι, ναι, ιδανική. Superstar, ιδανική είναι εντεκάδα.
21: Εντάξει, είχα το απορία να το φκάλλω ποτέ μου. Το λοιπόν, και το άλλο που εδώ και μπάσαν ο φίλος πριν με τις ώρες της μάπας, καλά πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσουν το από ελανόρθωση στις κάναν η ώρα 8 και η ώρα 7 το άλλο στη Λευκοσία. Η ώρα 10 που να τελειώνει η μάπα, η Λευκοσία ήταν να στη Λευκοσία.
15: Ρε φίλε, είναι να σου πω, ένα προγραμματισμός, έγινε συνεννόηση με τα κανάλια που δείχνουν τη μάπα και την Cable και τη Sita Vision. Είναι πολλά και διαφορά και μέσα στη μέση είναι η αστυνομία η οποία έχει το δικό της λόγο υποτίθεται. Αλλά στο τέλος της ημέρας φαίνεται ότι κάνουν κακή, κακόν υπολογισμό ρε φίλε, κακόν προγραμματισμό. Ο άνθρωπος έχει δίκαιο. Ο άνθρωπος έχει δίκαιο.
21: Έχει απολύτως δίκαιο. Ήταν.
15: Δεν κινδυνολογεί, ας το διαφοροποιήσω, δεν κινδυνολογεί κανένας, αλλά κάλλιον το προλαβαίνει ή το θεραπεύει, για όνομα του Θεού. Έναν αγγελία ή ας πούμε, το πράγμα μπορούσε να γίνει ας πούμε και στο Αλφα Μέγα ή στο Αρένα με το, ξέρω εγώ, με το Αλφα Μέγα, εξαρτάται από τις ομάδες που να παίξουν και λοιπά. Δεν το λέει ως σαν υπεύθυνη ας πούμε του προγραμματισμού το πράγμα. Έγινε να κινούνται την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, οπαδοί τριών μεγάλων ομάδων και να ανακατώνονται μες στους δρόμους και νύχτα. Η ώρα 10-10.30 ας πούμε. Έγινε. Απαγορεύεται. Και καλά έκαμε ο άνθρωπος και έδεσε το ερώτημα του. Ας κάνουν καλύτερο προγραμματισμό.
0: Είναι καλύτερο.
15: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
15: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
22: Super Sport 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
5: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
6: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
8: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Παραπαπα.
11: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
12: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
15: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
14: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
15: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
14: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
15: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
14: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
16: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Έννη.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΚΟΠ έβαλε φρένο στο εγχείρημα της ανόρθωσης να προβάλλει στις νέες γιγαντοοθόνες του Αντώνης Παπαδόπουλος στη ζωντανή τηλεοπτική εικόνα του αγώνα, καθώς και τις επαναλήψεις των φάσεων από την τηλεοπτική μετάδοση. Με την αναμέτρηση ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Στην ΑΕΛ εκτός είναι η Ζόκε, Καφού και Τζέφρι, στη Νέα Σαλαμίνα δεν υπολογίζεται ο Κονφέ. Στην διάθεση του Μπέρκου Ακιντόλα εν όψη Απόλλωνα δεν υπολογίζεται ο Άιτινγκ. Δεν θα ενισχύσουν το πλάνο του Λοσάδα στον Απόλλωνα οι Μπράουν, Λιούμπιτς, Γκόλτσον και Ανδρέου, επιστρέφουν οι Τόμας και Βέισμπεκ. Εκτός ο Ντάλσιος στον Αποέλ εν όψη ανόρθωσης, ερωτηματικό ο Βρόντις, διαθέσιμοι οι Μπακασέτας και Καρυγιό. Χωρίς τους Αμίν και Σαμπορίτ θα παραταχθεί η ΑΕΚ κόντρα στην Πάφο στην αποστολή ο Παλαιάρη. Αμφίβολος ο Μπιέλ στην Πάφο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, μη διαθέσιμοι η Μαμάντοφ, Μπρίτο και Κορέια. Ο Ράτσκοφ στον Άρη θα έχει στο απουσιολόγιο του απέναντι στον Ύψωνα τους Κορέια και Χαραλάμπους. Φτάνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη ο Μπανζά για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Με Μπέιλι και Πιρόλα η πρώτη αποστολή του Αλκουαθίλ στον Ολυμπιακό για την αναμέτρηση με τον Όφι. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.30 Ουνιόν Σάλκε, στις 9.45 Ρεν Μαρσέιχ και Βενέτσια Φιωρεντίνα και στις 10 Σεβίλη Βαλένθια. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
24: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
0: Συνέχεια στην εκπομπή δόση πάσα μπάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς σχέδιση Σίτα Βίζιο και την Papa Joe's. Να είναι καλά κύριε τώρα που Papa Joe's πόψε νομίζω να τιμήσουμε μια. Να θυσιαστούμε.
1: Δεν είναι πολλά καλή ιδέα.
2: Καλή ιδέα σου.
0: Καλή ιδέα, συμφωνεί για να αποκριθεί.
1: Άμα συμφωνεί ο Ανδρέας.
2: Να συμφωνήσω.
0: Εντάξει, θύμισε μες στο διάλειμμα να κάνουμε έναν τηλέφωνο, κύριε.
2: Να τα θυμίσω με καλό.
0: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Μπράβο, ρε Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα. Είμαι ο Ανδρέα αποκριθεί. Μου ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σα.
3: Καλησπέρα, εκλεχτέ προσκεκλημένε Ανδρέα. Παύλος Ανόρθωσης Αμοχώστου.
2: Καλησπέρα φίλε μου Παύλο.
3: Λοιπόν, εύχομαι αύριο στον αγώνα ανορθώσεως από ΕΛ, επειδή σήμερα είναι τα γενέθλια της γυναίκας μου και αύριο του γιού μου, να πανηγυρίσει η ομάδα μου η Ανόρθωσης την πρώτη της νίκη.
0: Σήμερα είναι της κυρίας σου να την χαίρεσαι και αύριο του γιού σου επίσης να το χαίρεσαι.
2: Να σου δείσω και από μένα.
3: Ευχαριστώ Ανδρεούλη.
2: Παρακαλώ μου. Φίλε μου.
3: Και θέλω να δω, είδα τώρα του την ανάρτηση της ΚΟΠ ότι δεν θα επιτρέψουν να χρησιμοποιηθούν οι δύο γιγαντές.
0: Με έναν ακατόνεσε πριν το παιχνίδι, με έναν ακατόνεσε με συζητώματα από τη Δευτέρα. Με το τέλειωσε.
3: Όχι, και εγώ συμφωνώ να με δείχνουν οι φάσεις. Αλλά για σκοπούς διαφήμισης, να θέλει να διαφημίσει κάτι, μπορεί να το κάνει ας πούμε μέσω των γιγαντών. Όχι για να δείχνει το παιχνίδι, εντάξει, να μην το δείχνει ο παιχνίδι, γιατί ξέρεις, δημιουργούνται καταστάσεις, ξέρεις, εσύ.
0: Ναι, ενώ σε άλλα λοιπόν, παιχνίδια, ενώ στις ευρωπαϊκές στις χώρες που δείχνουν, είναι, ας πούμε, έχουμε...
3: Εντάξει. Εντάξει,
0: πάμε, το συζητά, ρε φίλε.
3: Εντάξει.
0: Άμα μας συμφέρει μας την Ελλάδα, δεν χρειάζεται, άμα μας συμφέρει μας την επαγγελματική, άμα μας συμφέρει μας την οφαρό, άμα μας συμφέρει μας την Κιουμπουτή. Να μείνουμε ως δαμέ.
3: Να μείνουμε ως δαμέ. Να μείνουμε ως δαμέ και να είπαμε στέκει ότι να λήξει 3-1 ο Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια βάλαν 3-1, ναι.
3: Ναι, κάποια στιγμή είπαμε ότι να λήξει 3-1 και ένας παίχτης ο οποίος είστε χωρίς την πανοκρουσίες ανέβασε 2 άλλους παίχτες μες στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Αν έβρουμε και έναν 6-8 ρεγκάλο, έναν καλύτερα καταστάσια, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν,
0: αλλά καλή... συγκυρισμένη ομάδα, είναι καλή ομάδα. Ρε. Μ' αρέσει συγκυρισμένη ομάδα. Α, εσύ,
3: εντάξει, θέλει ακόμα ορισμένα αυτά να αποκτήσουν κι άλλη συνοχή. Έναν το άλλο. Λοιπόν, καλή ακρόαση.
2: Ευχαριστούμε, καλό φίλε Παύλο.
3: Καλό Σαββατοκυριακό.
2: Και
3: να δούμε καλό θέμα παντού και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Πρωταθλητές 26-27.
0: Ο κύριος Γιάννης ο Εξής, κύριε. Μάλιστα.
4: Χαιρετούμε, τι κάνετε.
0: Δοξάζουμε το Θεό μου το πρωί μέχρι τη νύχτα.
4: Σωστά. Χαίρετε, Ανδρέα μου.
2: Χαίρετε.
4: Θα ήθελα απλώς να σας πω έναν καλησπέρα και να δώσω και τα χαιρετήματα μου και του φίλου μου του Ρούλη του Φορτηγατζή.
0: Ο Ρούλης ο Φορτηγατζής να πω κάμε.
4: Όχι, δεν θέλω τα χαιρετίσματά μου, να το δώσω στο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα, κύριε. Ο ακροατής μου.
4: Ο ακροατής, ο Λεβέντης.
0: Λεβέντης.
4: Με το Χατζιγιάννη.
0: Μάλιστα, κύριε. Θα πάει ένα εξή και να πάει στο ποδόσφαιρο.
4: Ναι, την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
4: Δίπλα-δίπλα.
0: Μάλιστα, κύριε. Χαιρετίσματα πολλά.
4: Καλή σας ημέρα.
0: Έγινε, χαιρετώ.
4: Γεια σας.
0: Πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10. Μην αγωνιστεί με καλά παιχνίδια, ρε φίλε. Να τα απολαύσουμε. Είχε ωραία παιχνίδια, ρε. Τώρα που μου είπε ο Εκπάφος, ωραίο παιχνίδι. Ομονία Απόλλων, ωραίο παιχνίδι.
2: Εθελετικά μα.
0: Αν ορθωθεί από ελ, ωραίο παιχνίδι. Αερ Σαλαμίνα. Έχει το ενδιαφέρον για Καρμιώτη Σαραδίπου. Ωραίο. Και ο Ήψεμα Μονάρη. Ωραίο. Και ο Ολυμπιακός, Ομονία 29. Ωραία παιχνίδια.
2: Όλα θεωρητικά.
0: Όλα ρε Άντρε, εγώ είναι
2: εννοείται.
0: Εννοείται, κουμπάρε μου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, μια κυρία να δούμε τι γίνεται.
2: Καλησπέρα.
0: Να δούμε και στην παππού είχαμε. Α, εντάξει, πόψε κάτι. Κάτι έβλεπα για απόψη. Θέλω να σου πω, ρε Στεφανέ. Περίμενε. Έχουμε τίποτε το ιδιαίτερο απόψη, νομίζω, δεν έχει τίποτε. Έχει τούτο που σου είπα, όχι, σε βίλη παρέθεια, πρέπει να σε Βενετσία πιο ρεντίνα, ναι, και ο Νιώσακ.
1: Παιχνίδια ωραία είσαι αύριο.
2: Αύριο είναι τα καλά.
0: Ιταλία είσαι απόψη, αλλά εντάξει, είναι ένα παιχνίδι.
2: Είναι ένα παιχνίδι.
0: Είναι δια με τη πιο ρεντίνα.
1: Εν είπες για την Κόμο εχθές.
2: Γιατί... Το κερδίσε.
0: Που σου είπα ρε, περίμενα την, να δούμε πώς μου συμπεριφέρεται, μια χαρά.
2: Ας ώρα σε άκουσα.
1: Ναι. Πολλά καλή.
0: Ναι, περίμενα και στην Ευρώπη μια χαρά είναι. Όπως είναι μπράβο τους πάντους άνθρωπους.
2: Μπράβο είναι η Ιταλική της Κόμου που τα πήγαν πολύ καλά.
0: Έχει χαιρετήματα ρε άντρε ότι είναι που το Μάριο, Ομόνια, να μόνει το Λόκο, να μόνει το. Κύριε σου.
2: Αμέγκα μου λάθο, είμαστε φίλοι το τρίτο ή το Facebook.
0: Α, είσαστε φίλοι στο Facebook, μάλιστα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Καλησπέρα. Έλα καγουλί μου.
5: Τι να μου κάνουμε, μα έχουμε τον Ανδρέα μας σήμερα.
0: Ένω ανταποκριτή μου, ναι, ήρθε σήμερα να κάνουμε εκπομπή σε ως τις 6-6.30 να τα με. Και να πάξε ουραστή.
2: Είναι.
5: Γεια σου Ανδρέα μου.
2: Γεια σου, πώς είσαι φίλε μου.
5: Μια χαρά είμαι ρε Ανδρέα μου, μια χαρά. Άμα σε ακούω χαίρομαι.
2: Και εγώ άμα ακούω το εσάς το φίλε μου πάλι χαίρομαι.
5: Μπράβο, μπράβο. Εγκαλός να σκάλος ο κύριος Τέλειος Παπαμόησιος.
2: Εννοείται.
5: Είναι ένας από τους καλούς ανταποκριτές.
2: Ευχαριστούμε.
5: Σιωγράφος του ποδοσφαίρου. Είναι και λίγο φίλος μου, αλλά δεν πειράζει.
2: Γιατί λίγο, γιατί...
0: Α, καλά σου
2: διαφορές.
0: Κάνει.
2: Αν έχετε διαφορές πρέπει να με δώσετε εγκρίμα.
5: Δεν Ανδρέα μου, λίγο ή πολλά, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι η γη σημασία.
0: Θυμώνεται ο Ανδρεουδινά.
2: Το Στέλιο μου δεν έχουμε να του λάλεσαι τα πράγματα.
0: Α, δεν έχετε για το Στέλιο του τίποτε.
5: Ναι, Ανδρέα μου, είπα το έτσι για να ανοίξει τον διάλογο.
2: Α, μάλιστα, είπα μα το εντάστο. Ο κύριος Κακουλή.
5: Ευχήγε
0: ο Στράταρχης, είπες του τίποτε του Στράταρχη. Όχι, είπε να
2: έρθα πάει στο μας ψελαρί. Να είπε.
5: Α,
2: μπα. Βασικά με το χρωμάτο που δεχόμαστε πάντα από παιδί ομόνια το γασιδί. Κάμονται από παιδί ομόνα που δεχόμαστε δυτική.
5: Α, στην δυτική μου κάνετε, ναι. Γιατί έχω τον Τζανά δίπλα από τα... τον Μπόξ και ζάλιζε.
0: Α, το στρατάκι μάρι, το στρατάκι
5: μάρι. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
2: Και εγώ χάρηκα.
0: Να τα πούμε αυτή ομάδα, εντάξει.
5: Ναι, ρε κουμπάρε μου,
0: άτσι έγινε. Οκ, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Μιχάλης Ομονιάκ Κατσιλάκ Ρωμαλαίων. Μάλιστα, κύριε.
5: Δεν μου γίνεται, καλά.
2: Πολύ καλά.
0: Εδώ αντρεβήκαμε.
2: Πολύ καλά, δώσα το φίλ.
5: Παγέρα σε καλά.
2: Ευχαριστώ.
5: Εν τω το ρινιό δίτσαμε.
1: Εδάμε.
2: Εδάμε ο Στεφανονί.
5: Ένα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Να τα πούμε.
2: Εννοείται να τα πείτε.
5: Εσύ κι άλλα ωραία μάτς. Εσύ Manchester United, Manchester City.
2: Ναι, θέλουμε.
0: Είναι πιάμε στην Αγγλία ακόμα. Είναι πιάμε στην
1: Αγγλία. Να πάμε.
5: Να δεις το παίζει και πάω Κάρις.
0: Ναι, πάω Κάρις παίζει, ναι, πάω Κάρις παίζει, ναι.
5: Μα τώρα δεν είναι
0: ο πάω Κάρις.
5: Έπτει από την καλησπέρα μου, να δεν είστε καλά.
2: Πολύ καλά είμαι, το χάρη.
0: Εσχόλασες εντάξει μια χαρά.
5: Εσχόλασα και πάω σπίτι να πνάσω.
0: Να πάεις, εμείς να μείνουμε ως τις 10 και 17.
5: Α, ως παδεκιός είμαι.
0: Ως παδεκιός, είδαμε να κάνουμε.
5: Είναι μου να κάνουμε και εσύ.
0: Μάλιστα. Και σήμερα για αύριο για Κυριακή και Δευτέρα.
5: Α, κατάλαβα.
0: Να δούμε όλη την αγωνιστική για να μην μας περιπέζουσε.
5: Ναι.
0: Να μας κάνουν ψευκές, ναι.
5: Εμείς να πάμε μάφα να βρω, να καταλάβω.
2: Κανένα
0: εντάξει, εμείς να θεωρούμε τα μένα, ελέγχουμε με το δικό μας το VAR κουμπάρε με το αντικειμενικό των μάτι. Όποιος θέλει ας παίζει. Κοινων που λαδούμε, κοινων είναι.
5: Ναι, ξέρω.
0: Και μπαμ και κάτω μάλιστα, όχι μετά από 10 λεπτά διαβουλεύσεων.
5: Κοινων που πιστεύω εντύνων είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
5: Το VAR δεν ξέρω το μάσετε να βρίσκει ώρες ώρες και κάνει 10 λεπτά.
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω.
0: Ναι, προχτές. Μαζί μου είμαστε ξέρετε ο Πάφος Ολυμπιακός για παράδειγμα. Μαζί μας ξέρω τα σπουδά. Μαζί. Μάλιστα. Θωρώ τη φάση με, αφού έχει φάουλ. 7,5 λεπτά να πάρουν απόφαση είναι ότι υπάρχει φάουλ. Ο ορισμός του φάουλ.
6: Γιατί το άλλο το σφαίρι με την ανόρθωση.
0: Χίλια και πράγματα.
6: Δεν 10 λεπτά να δουν ότι έχει σφαίρι. Για να δουν ότι έχει ανόρθωση. 10 λεπτά.
0: Ναι, τέλος πάντων.
6: Πάρα καλά.
0: Καλή ξεκούραση.
2: Καλή ξεκούραση, φίλε μου.
6: Επίσης, καλή εκπομπή.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε. Άρα σε σημαίνει ωραία ματσάκια για να δούμε τα παιχνίδια. Θυμίζουμε για το τηλεφώνο μετά. Μια και μιλούμε για Αγγλία, ναι, έχει. Έχουμε 11 σήμερα.
1: 11 σήμερα, ναι, αύριο.
0: Δεν είναι η επέτειος του που
1: έριξαν τους πύργους
0: σήμερα. Στους πύργους. Έχει 25 χρόνια, ρε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει United City. United City που είναι, ναι. Sunderland Arsenal. Aston Villa Forest. Μάλιστα.
2: Bournemouth,
0: Bradford, Chelsea, Hull City. Crystal Palace, Ipswich, Liverpool, Fulham, Tottenham, Everton, Coventry, Brighton και Leeds, Newcastle. Μάλιστα. Που εντύπεται στην Ισπανία παρεμπιπτόντως. Πέραν το Σεβίλη Βαρέθια, η Ρεάλ παίζει με την Παγιακάνο, η Μπαρσελόνα εκτός με την Λεβάντη. Δεν έχει σούπερ ουάου. Α, Ιταλία. Βενέτσια, Φιωρεντίνα. Μάλιστα. Έχουμε πάει 3 ημέρα τώρα. Αύριο Γένοα, Φροζινόνι. Έχει Λάτσιο Μίλα, ρε.
2: Όπα, τέλειο παιχνίδι.
0: Νάπολη, Μπολόνια. Σα ρωτώ, Γιουβέντους, Κόμο Πάρμα. Τωρίνο, Ρώμα. Τι διάει, 14 είναι τη Δευτέρα, μου έχουμε.
1: Ναι.
0: Η Δευτέρα είναι το μας, ρε.
1: 14 είναι Δευτέρα.
0: Α,
2: είναι Δευτέρα.
0: Τώρα νομίζω πως είναι κύριε Δευτέρα. Φιέτσιρον, α, παίζει και ούτσιρον την Έζε, ναι. Και Κόμο Πάρμα. Έχει τρία μέρες και Δευτέρα είναι στην Ιταλία. Μάλιστα. Δηλαδή είτε είναι η ώρα 10 παρά κάτι. Καλό. Αλλά είναι ωραίο παιχνίδι το Λάτσιο Μίλαν.
2: Το και ο καλύτερο.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, οι ομάδες της Ρώμη δεν γύφτει ως το απόλυτο. Μαζί με την Ίττερα. Ο ξεκίνημαντος πολλά
1: καλύτερα. Έχει τρεις ομάδες, απόλυτες.
0: Ναι, στο απόλυτο, ναι.
1: Τέσσερις ομάδες νομίζω.
0: Γιατί τέσσερις.
1: Και η Κόμο.
0: Όχι ρε.
1: Έχει το απολύτο.
0: Εγώ με έφεραν ισοπαλία. Και μίλα με Γιουβέντους έφεραν ισοπαλία. Είναι Ρώμα, Ίντερ, Λάτσιο. 3-3.
2: Η Ρώμα ήταν η Λίβερπουλ, η ομάδα μου.
0: Μπράβο. Γεια σου Ανδρεούδη. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία να δούμε.
2: Καλησπέρα.
0: Υπάρχει και φόρμουλα για πρώτη φορά στη Μαδρίτη, λέει ο φίλος μου. Φόρμουλα, ναι, μια χαρά είναι η φόρμουλα. Καλησπέρα.
7: Τελειώ.
0: Ναι.
7: Θέλω τη βοήθεια σου.
0: Ποιος?
7: Ο δώρος μου.
0: Πώς,
7: τι θα βάλω για να βγει το παιχνίδι τζίνο που επέχτηκες. Έχουμε να βρω κάποια πράγματα, αλλά παλιά να βρω το παιχνίδι που έπαιξε ο Παναθηναϊκός με Διωγόνια τζίνο, το παιχνίδι που έπαιξαν και έγινε και...
0: Πού να το δεις?
7: Με το Ζλατάν, είναι από γράφεις.
0: Πού να το δεις?
7: Έτσι να το δω. Να το... Να θυμίσω κάποια λεπτομέρειες ακόμα.
0: Να βάλεις...
7: Ναι.
0: Παναθηναϊκός Ομόνια.
7: Έγραψα όχι, ναι.
0: Μάλιστα. Πρώτη Εθνική.
7: Α, γράψα και Πρώτη Εθνική, α.
0: 1972-73.
7: Ναι, 72-73, ναι.
0: Και ήταν, αν δεν κάνω λάθος...
7: Τα μήνα εννοείς.
0: Περίμενε, σου πω. Νομίζω ήταν 1η Οκτωβρίου του 72.
7: 1η Οκτωβρίου. Πρέπει να γράψω στο αγούλα. Καλά, το πρώτη εθνική, εντάξει.
0: Πρώτη εθνική 72-73, ρε.
7: Εντάξει.
0: Νομίζω ήταν 1η Οκτωβρίου.
7: Εντάξει.
0: Αλλά θυμούμε καλά, μια δυο μέρες πάνω κάτω. Εντάξει.
7: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Οκ, bye. Είχαμε γάμο και την ημέρα. Θυμούμε και πια εξαπτέρυγο. Είμαι δημοτικό και πια εξαπτέρυγο. Και πιενά, αν πιενά, με φωνή έρχονταν πίσω και ρωτούσα μου πώς θα μπωσά το μάτσο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Παρέα. Παρέα μου.
8: Αντρικούι μου τι κάνει.
2: Πολύ καλά, ευχαριστώ εσύ.
8: Καλά, μια χαρά.
2: Πάντα καλά.
8: Μπράβο, Αντρικούι.
2: Ευχαριστώ.
8: Και ο κύριος Στέφανος, τσάμε.
2: Ναι, παρό.
8: Μπράβο. Πάρε, αν δεν μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά, ρε φιλοξενούμενοι, ο Διός. Είμαστε ανταλλάσσουμε απόψεις, δεν θεωρούμε τις πρωτίες που έχουν οι ομάδες μας. Εντάξει, έγινε και καβάλια και έψαμε το καλάμι και προχωρούμε παρακάτω και εμείς οι φτωχοί πλην τίμοι οι βιοπαλαιστές. Μόλις άκουες πρωτίες, δεν έκαμε σχολείο, ρε Φρίξου.
8: Δεν παγούσαν πρωτίες.
0: Ναι.
8: Εμάς και για την Ελλάδα, δηλαδή.
0: Και για την Ελλάδα, και για την Ιταλία, και για την Αγγλία. Αν σταματήσουν τα πρωταθλήματα, πιάνω το πρωτάθλημα. Ένα που θέλεις άλλο.
8: Στην Ιταλία.
0: Η Ιταλία που είναι 3-3 η Ρώμα, βέβαια.
8: Και μάλλον να δέξω.
0: Μα πού το στηρίζεις το πράγμα, ρε Φρίξε.
8: Λόγω στην Άρσενα, στην Αγγλία που έκανε πόσα χρόνια πιένε. Και η Ρώμα, πρέπει να 6-7 χρόνια ύστερα. Λόγω στην Άρσενα, στην Αγγλία που έκανε πόσα χρόνια πιένε. Και η Ρώμα, πρέπει να 6-7 χρόνια.

0: Γεια σας. Σκαλή, σκαλή για να είσαι.
1: Σωστό. Εντάξει, βαρεούμε.
0: Ο γότσος μου, ξέρεις το ότι έχει ο παπαγάλο τον μεδιλάρι ο παπαγάλος του. Του σαλαμινάκα, ναι βέβαια. Έμαθαν και φωνάζει, αλλά δεν μπορεί να φωνάξει σαλαμινά.
1: Δεν θα
0: έρθει να φωνάζει. Ή έφωνε η δεύτερη εβδομάδα.
1: Αν δεύτερη.
0: Ναι, ο κότσος.
1: Και φωνάζει πρώτη και φωνάζει δεύτερη.
0: Μάλιστα, πιο εύκολο ρε φίλε. Πού να πω να ξαλά μήνα, φωνάζει ΑΕΛ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, δικό ξένος του.
1: Εντάξει
0: παρέα μου. Α, που έφρυξα μου, σε χαιρετώ.
1: Άντε Ανδρικό μου, bye bye.
2: Bye bye, κύριε Φρύσσα μου.
0: Λοιπόν, τι θέλεις. Ο Γαβρανόρης μου είναι που θέλει. Χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Έτσι σου είπα εσύ. Να το ρωτήσουμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Είναι διάλειμμα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210 2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
3: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
4: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά, 330 γραμμάρια, 2,49. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας, 150 γραμμάρια, 2,15. Λούρπακ Σόφτ, 225 γραμμάρια, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
7: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
8: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Χοιρινό ρόστο το κιλό μόνο 4,95. Χοιρινό σκυμά το κιλό 4,45. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και ευθύνα.

0: και σε κάθε γειτονιά.
1: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
2: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
1: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
2: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
5: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή? Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σοβαρό περιστατικό για επιπλοκές σε ασθενή μετά την υποβολή του σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε μη εξειδικευμένο κέντρο στην Κύπρο ήρθε στην δημοσιότητα μέσω της εφημερίδας Πολίτης. Ο ασθενής χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Καταγγελία στην αστυνομία και το Υπουργείο Υγείας για το εν λόγω κέντρο. Απροσδιόριστη ορίζεται σε αυτή την φάση η αιτία θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά και την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Η νεκροδομή ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει σαφές συμπέρασμα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα το οποίο τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο γιατρών που είχε επισκεφθεί ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Η έρευνα εστιάζει σε αντιφάσεις σχετικά με τον χρόνο άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαπίστωσε ότι το ιατρείο δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Η κρίση του αυθόδους πυρετού ανέδειξε ένα ξεπερασμένο και ευάλωτο μοντέλο κτηνοτροφίας στον τόπο, σύμφωνα με την μελέτη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Αυθόδους Πυρετού, την οποία παρουσίασε ο Σταύρος Μαλάς ενώπιον όλων των εμπλεκομένων φορέων στο Προεδρικό Μέγαρο. Η μελέτη προτείνει μια ριζική επανεκκίνηση με ένα 12ετές σχέδιο δράσης 610,9 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
2: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
1: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 με 32 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα Παντά από τον Super Sports 104 Επαγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορείς ευχαριστία στους μεγαλούς μας χορηγούς και την Σιδαπιζιόν και την Papa Jones την περιποιημένη και με τον διεθνή μας τον ανταποκριτή. Είναι αποκριστικά της εκπομπής ο κύριος. Κάμαν του πρόταση να πάει αλλού ρε κομπάρε. Αλλά είναι πιστός στον φίλο του τον παπά μου εσύ.
1: Εννοείται.
0: Έχω δίκιο ρε Ανδρεούδη. Να τους πει να σε παρετήσουν ρε κομπάρε. Είμαστε στην δαμή, έχει 10 χρόνια
1: πέτους. Είμαστε 10 χρόνια καλύτεροι φίλοι.
0: Μάλιστα, οι καλύτεροι φίλοι. Και ανταποκριτής διεθνούς εμπέλειας. Εξεκινήσαμε από τους Αγίους και το Παλιωμέτωχο και πήγαμε στην Ευρώπη ολόκληρη. Βέβαια.
1: Θα ήθελα να πω για αύριο ότι ο φίλος μου που είμαστε φίλοι το Facebook και φίλοι να το συζητήσουμε μετά το τέλος του αγώνα του Ανώστος από ένα με πάρει τηλέφωνο και το κοίτα το κινητό μου ή το δεύτερο να το μαθαίνω το κινητό μου τις πληροφορίες έχω το δηλωμένο Ανδρέας Ανταποκριτή Παγιομέτωχο.
0: Μάλιστα, Ανδρέας Ανταποκριτής Παγιομέτωχο. Μάλιστα. Και ας συζητήσετε τα παιχνίδια με τον Ανδρεούδη.
1: Θα σας ευχαριστώ πολύ και τώρα σε λίγο πρέπει να φύγω.
0: Η ώρα έξι να φύγει το Ανδρεούδη, εντάξει, να ξανάρθεις.
1: Εννοείται.
0: Πάμε σε κόσμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Νικόλας Ομονία Λεμεσός.
0: Μα πού είσαι ρε Νικόλα Λεπέντη.
2: Ας κύριε Στεγιό μου. Γεια σου Ανδρεούδη μου.
1: Καλησπέρα Νικόλα μου, είσαι καλά κακό μου.
2: Είμαι καλά γιούι μου, εσύ.
1: Πολλά καλά, ότι είναι μπόμπα.
2: Μπράβο αγαπή μου, πάντα καλά να είσαι. Πάμε που κάνουμε.
0: Μας την καλά ρε Νικόλα, είσαι μέσα ο Διός.
2: Εντσο αντιπαγά μου είσαι, ότσαμε.
0: Έβαλες ερωτηματικό.
1: Τότε τα καλά.
0: Ενώ ο Ιώ Στέφανο μου λέει ρε φίλε, Ιώ Στέφανο μου λέει.
2: Ιώ Στέφανο Ανδρεού ήμουν.
1: Εθέρω το.
0: Ναι.
2: Ήσταν τα άγρια να θιώξουν τα ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να μου το κάνει αγαπητέ μου Στέφανος.
2: Κύριε Στέγιο.
0: Ναι.
2: Μια πολύ κρίσιμη ερώτηση.
0: Κρίσιμη ερώτηση να πω.
2: Απλά σου την κάνω τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή ξέρω ότι δεν θέλεις να δεις πολλά.
0: Ναι.
2: Για να πάρεις κάποιες αποφάσεις.
0: Πέμω να δούμε.
2: Θέλω να μου πεις. Όχι με σειρά κατάταξης. Ναι. Αλλά θέλω να μου πεις τους πρώτους δυο.
0: Πού?
2: Τον Μάιο. Στην Κύπρο, τον Μάιο.
0: Εγώ έρε, δώσ' μου στην παρέλαση για να σου πω. Στην παρέλαση okay. Να σου πω.
2: Να σου πω, ναι. με την επιστροφή του Ακιντόλα, νιώθω μέσα μου πολλά αισιόδοξος ότι και φέτος εν το χάνουμε. Έτσι νιώθω.
0: Φίλε μου καλέ, με ό,τι είδα μέχρι αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι πιο γενικά τώρα, για πάνω, εντάξει.
2: Ναι.
0: Και τέλος του Οκτώβρου με το καλό, εντάξει πάρα σου δους και την τριάδα, ένα την κάνω. Όσο και δεν είμαι που εσύ.
2: Και πιο γλυόρα ακόμα.
0: Ναι, όχι, πιο γλυόρα. Όχι, δύσκολα πράγματα. Η πεντάδα να αλλάσει. Θεωρώ.
2: Όχι, ναι.
0: Ενώ ότι με το χωρίς σειρά ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή Ομόνια από Έλα και Λευκοσία, από όλο Λεμεσόν, Πάφων και ΑΕΚ, θεωρώ ότι θα είναι είδηση να είναι εκτός πεντάδας, όχι εξάδας, εκτός πεντάδας μια από δούντες ομάδες. Εντάξει. Θεωρώ ότι η πεντάδα δεν θα αλλάξει. Είμαι βιαστικός. Οκ. Okay.
2: Αυτό
0: που για μένα έχει κάποια παιχνίδια που να δω, ξέρω εγώ, ιστορία να περάσουμε 5-6 αγωνιστικές, παρότι ξαναλέω τη λέξη βιαστικός δεν ήμουν ποτέ, να δω κάποια πράγματα που τα δω εγώ με την ισιά μου από τηλεοράσεως. Ας
2: το δικό σου φάκο.
0: Ναι, ρε φίλε, εγώ θωρώ κάποια πράγματα. Εντάξει, ο άλλο σωρεί στο γήπεδο, ο άλλο σωρεί διαφορετικά. Εγώ θωρώ κάποια πράγματα δικά μου. Έχω ακόμα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στον μάτι μου, ρε φίλε.
2: Γι' αυτό που, κοίτα, ξέρω ότι είναι νωρίς, αλλά εγώ να σου κάνω ερώτηση, επειδή κάτι είδες εσύ, σίγουρα είδες τον τεστικό αγωνιστικό.
0: Ναι, αλλά θέλω να δω τώρα, για παράδειγμα, Έχει παιχνίδια ωραία, έχει μεταξύ τους, να δω κάποια πράγματα.
2: Μπράβο, τα ντέρπι τώρα, αύριο με ένα πόλωμα, σίγουρα να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα αύριο με ένα πόλωμα, σίγουρα.
0: Για το άμεσο μέλλον τουλάχιστον να με νομίζω να τοποθετηθώ. Δεν έχεις έννοια τίποτα.
2: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε μπελάμος.
0: Κάποτε τοποθετήκαμε ότι έχω στη γέννη ομάδα σου και μείναμε πολύ με το στόμα ανοιχτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε το κάνει σημασία. Και στο στρες, δικαιώθηκα.
2: Ούτε εγώ και να σου πω κάτι, είμαστε χώχοι,
0: έτσι. Όχι, ναι, άλλον δεν τον εννοώ. Ήταν διαφορετικά μαθημένη τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εντάξει. Αυτά. Να σε καλά, ρε Νίκολα.
1: Να σε καλά, φίλε Νίκολα μου.
0: Σε χαιρετώ.
2: Bye, Αντρεούδη μου. Bye, Στεφάνη μου.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
2: Δημήτρης από Λευκοσία.
0: Συγγνώμη.
2: Δημήτρης από Λευκοσία.
0: Δημήτρη μου, το ραδιόφωνο σου κλείστο για να σ' ακούω, γιατί με
1: κάνει... Να σ' ακούμε καλύτερα, σε παρακαλώ.
2: Ακούσουμε τώρα.
0: Τώρα νομίζω καλύτερα, πέ μου.
2: Ας γράψει μια πρόβλεψη με μια οπτική.
0: Συγγνώμη.
2: Ας γράψει μια πρόβλεψη με μια οπτική.
0: Τι εννοώ.
2: Σου μια οπτική μου.
0: Φίλε, αυξημένεται η φωνή νομίζω. Ένα ακούεσαι καθαρά. Ξαναπροσπάθησε. Είμαι μοίρας που χάσεις πριν, αν μοίρας που χάσεις πριν. Πιάσε τηλέφωνο.
2: Τώρα ακούεις με.
0: Α, τώρα ναι.
1: Πολύ ωραία, μπράβο.
0: Πέ μου, λεβέντη μου.
2: Α, σου κάνω μια πρόβλεψη του είναι την αγωνιστική.
0: Πέ μου να δούμε.
2: Και ο με τρεις προπονητές στους δεκαρέκλα τους.
0: Τώρα θυμίζει μου ο στρατάρχη. Τρεις δεκαρέκλα του δηλαδή ο στρατάρχης. Και με τρεις προπονητές, τρεις δικαρέκλα τους. Και εξαρτάται από το αποτέλεσμα, αν συνεχίζουν που Δευτέρα σε εννοάς.
2: Ανέτα, είμαστε στην Κύπρο.
0: Μιλάς για έρθει Σαλαμίνα ανόρθωση.
2: Α, έλα, ναι, εδώ και μέσα.
0: Εδώ και μέσα, εντάξει, και είμαστε στο Τσιμπουτί.
2: Νομίζω
0: που
2: Δευτέρα και με τρεις αρκευκή λίστα.
0: Μάλιστα. Αυτά.
2: Γίνεται από όλη κατά σκορ για την ομάδα μου.
0: Γίνεται καλό, γίνεται ρε φίλοι μου. Πέμουν να δούμε την πρόβλεψή σου.
2: Επειδή επάθαμε την πολλές φορές στο Παπαδοπουλός, πρέπει να κάτσουμε λίγο τους τόνους.
0: Ναι.
2: Νομίζω ένα στενόν το σκορ.
0: Δηλαδή.
2: Αν δέρουμε και ένα μηδέν, να είμαστε χαρούμενοι μετά έχει διακοπή. Να βάλεις άλλες προπονήσεις στην ομάδα και βλέπουμε.
0: Μάλιστα κύριε. Να σε καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
2: Ευχαριστώ, καλή
0: συνέχεια.
1: Καλό Σάββατο Κυριακό.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία
1: καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Τρίγιο.
0: Ποιος?
3: Καλησπέρα Ανδρέα, Στέφανος Ομόνια από Λεμεσό.
0: Μετά τον Νικόλα Ομόνια Λεμεσό, Στέφανος Ομόνια Λεμεσό, Δημήτρη Σαμπουέλ, μάλιστα.
3: Να μπορούμε.
0: Μας την καλή αρέστη πάνε, δόξα σε ο Θεός.
3: Δεν γι' όμως προχτήποτα να παίξουμε τον Άρη, ότι εύκολα δύσκολα να κερδίσουμε. Το ίδιο είναι να πω και αύριο μου Απόλλωνα. Και έφυλε και η πρόβλεψη μου και εμένα όπως είπε να κάνει και ο Νικόλας ήταν πρόβλεψη ενώ κάνει περίπατον και φέτος η Ομόνια όπως πέρσι. Γιατί μπορεί να σημείο και μετά περίπατον πέρσι.
0: Ναι, αλλά και έχει περίπατος τώρα.
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν κόλλω από αυτό να γίνει τώρα, εγώ ξεχαρίζω το. Είπα τότε προχθές ότι ενώ και πράσινη η Ομόνια. Εντάξει, γνώμη μου όπως ήταν και πέρσι, την πρώτη αγωνιστική γνώμη μου όταν ήρθε ο ΜΑΕ.
0: Ναι.
3: Και είναι μέρες. Τι πας ότι... Αλλά εντάξει, φέτος δεν έχει κάνει με τον Ακίντο, ας πω. Εγώ πιστεύω να παιχτεί μεταξύ Ομόνια και Πάφου πάλι και να πιέει η Ομόνια.
0: Έχει καλές ομάδες.
3: Έχει καλές ομάδες.
0: Πολλά καλές ομάδες. Πολλά καλές ομάδες. Πολλά καλές ομάδες. Εντάξει, στην πεντάδα που σου είπα για τις ομάδες που σου ανέφερα προηγουμένως, είναι ομάδες οι οποίες ανέβρουν το ρυθμό τους αν με μια νίκη με θέμα ψυχολογίας και λοιπά σαν τέρπι να παιδεχτούσουν. Είναι και αδύνατες ομάδες στην πεντάδα. Είναι και αδύνατες. Είναι καλές όλες.
3: Αλλά εξαρτάται ως που να αντέξει κάθε ομάδα.
0: Εντάξει, τούτο είναι άλλο θέμα. Είναι μαραθώνιος, γι' αυτό.
3: Και για τους φίλους του στοιχήματος δεν θα απαντήσω, όχι για να απαντήσω στο φίλο. Από ανόρθωση από έλτε λοιπόν ένα αύριο.
0: Μας ευχαριστώ.
1: Καληνύχτα, φίλε μου.
0: Θιάβασε το φίλο σου, από το μήνυμα του φίλου σου, εσύ το θιάβαζε, ρε φίλε, και θιάβαζε το εγώ. Αλλά φτιάχνετε το καλά.
4: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Στέγιο και κύριε Στέφανε. Την πιο μεγάλη καλησπέρα μου στον κύριο Ανδρέα. Ανδρέα μου.
1: Την πολύ καλησπέρα μου.
4: Και καλώς
1: σας
4: ήρθατε, κύριε. Ο λεωφορείατζης.
0: Εντάξει ρε, δεν βγαίνει στα τον λεωφορείατζη, δεν έχουμε ρε. Όπου γεννήσε ακούω τον Απολλωρίς.
4: Ακούω τον και τον Τσάκη.
1: Οπότε να σας ακούω τους.
0: Ο Σωτηρκάς μετά τις 6. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Ναι.
2: Επιτρέπετε να κάνω μια έτσι πρόβλεψη.
0: Επιτρέπετε ρε.
1: Επιτρέπετε, εννοείται.
0: Λοιπόν. Και έχουμε τυφτά
1: τον άσυλα.
2: Λοιπόν. Εγώ θα πω το εξής. Η ομάδα που θα εκμεταλλευτεί να, μάλλον θα κατορθώσει να κερδίσει τις ομάδες που είναι στο δεύτερο γκρουπ, οι οποίες συγκεντρώνουν όλες 48 βαθμούς και στους δύο γύρους, με τις πιο μικρές απόλυες ακόμα σχεδόν όλο το φάσμα των βαθμών. Όπως έκανε η Ομόνια, έχασε μόνο από το εθνικό το περασμένο πρωτάθλημα. Γιατί έχασε 3 βαθμούς μόνο. Επειδή το 45. Εάν κατορθώσει και έχει αρκετά μεγάλη συγκομιδή στα ντέρπι, στα αγώνες της Εξάδας.
0: Γιατί 48 βαθμίδες, γιατί 48.
2: Ναι, είναι 48. Δύο γύρε, 24-24. Είναι 8 ομάδες.
0: Εννοάς την τελευταία, την οκτάδα μετά την Εξάδα.
2: Ναι, μάλιστα, την οκτάδα.
0: Ναι, συνολικά η διεκδικήσιμη βαθμή εννοεί, 48.
2: Ναι, είναι 48 βαθμοί, η Ομόνια έχασε μόνο τους 3 πόδες εθνικό. Οι άλλοι όλοι έχουν κατακτηθεί. 45 βαθμούς.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο. Ναι,
2: μα
0: πολλές φορές, μπράβο, πολλές φορές να συμφωνήσω ότι είναι τα ντέρπι μόνο που κρίνουν τίτλους, αλλά δεν τα παιχνίδια.
2: Το πρωτάθλημα παίζεται, πιστεύω, πάνω στο δεύτερο γκρουπ. Γιατί άμα συγκεντρώσεις τους βαθμούς τούτους, μετά πρέπει να είσαι προσεκτικός στην Εξάδα που βρίσκεσαι. Με άλλες ο αντιπάλος.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ. Όντως η οκτάδα υποτίθεται που είναι να παίξεις, θα παίξεις τα μπαράς μαζί τους. Ναι, 48 βαθμοί. Εμοιάζεις αρκετά παραπάνω από το δεύτερο ή τον τρίτο. Έχεις και την ευχαίρεια το εισαγωγικό να μένεις στα ντέρπι ο καλύτερος. Εννοείται. Αλλά να μες σου στοιχήσου τα ντέρπι, καταλαβες. Αλλά δεν έχεις συγκομιδή καρυγκάτο και έχεις πάνω κάτω την ίδια συγκομιδή με τους υπόλοιπους. Αν δεν υπάρχει μια ισορροπία, έχει θέμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ιάκωβος Απόλλων, taxi driver. Μάλιστα.
2: Taxi driver, Ναπολιτάνο.
0: Ναπολιτάνο. Μάλιστα.
2: Να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Στέφανο.
0: Μάλιστα.
2: Και τον φίλο μου τον Ανδρέα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια
2: σου, Ανδρέα. Είμαστε στο πάρτι.
1: Ναι, που τον ακούμε πάντα το ράδιο.
2: Ακούεις με, Ανδρέα?
1: Ναι, εννοείται.
2: Να σε γνωρίζω στο πάρτι.
1: Εννοείται το πάρτι του...
0: Τον ακουρατό.
2: 13 το Οκτώβρη.
1: 13 Οκτώβρη.
0: 13, ρε
1: Ανδρέα. Α, sorry, 13. Εννοείται, εννοείται.
2: Κύριε Στεγιό.
0: Ναι.
2: Να περάσω από εβδομάδα να δηλώσω συμμετοχή. Έχουμε να έχουμε θέση. Έχουσα άργησα.
0: Μίλα με τον Αντωνίου, ρε. Κουμπαρενά του γιοκάτω που έφτω μάδας.
2: Εντάξει, από την Δευτέρα. Ή τόσο Κυριάκο.
0: Εντάξει, έχεις το τηλέφωνο του, ναι.
2: Έντοχο, είχα το και έχασα το.
0: Γράφεις, να σου το κουμπά
2: τώρα. Τώρα οδηγώ, δεν μπορώ.
0: Εντάξει.
2: Να περάσω αύριο το απόγευμα που ζωάμε. Την ησυχία.
0: Εντάξει, εξηγηθείτε.
2: Ναι.
0: Διότι που έφτω μάδας να κλείσουν σιγά σιγά οι θέσεις.
2: Α, μπορεί να μου κρατήσεις, κύριε Στέγιος, και θέσεις.
0: Καλό, δεν μπορώ ρε φούμε ρε.
2: Κράτα μου τες, και να περάσω και προφορικά. Κράτα μου τες προφορικά και να μην περάσω να είσαι γραπτός με τον Γιώργο.
0: Οκ. Εντάξει.
2: Εντάξει, τώρα λοιπόν να σας ευχηθώ. Καλώς τώρα τον Κυριακό.
1: Ευχαριστούμε και σε σένα.
0: Επίσης.
2: Ευχαριστώ, Ανδρέα.
1: Παρακαλώ, λαϊόντια μου.
2: Αν μας θέλεις
1: για να λέμε σ' όγκα μια κούρσα, είμαι εδώ. Αν μας τη λέμε σ' όγκα μετά από τα ποδοσέρα, με ένα φίλο μου, και τώρα με σουβλάκια.
0: Όχι ρε.
2: Α, πολλά ωραία, πολλά ωραία.
1: Τη μουταγιάκα.
0: Α.
2: Το λοιπόν το τραγούδι, κύριε Στέγιο.
0: Ναι.
2: Πότε να μας το βάλει.
0: 6:37.
2: Είναι το τραγούδι.
0: Επιθύμησε ένα που το... Κοινό που σου είπα το σαφάρι ρε κουμπάρε. Αρέσκει μου ο ρυθμός του ρε κουμπάρε. Με τα τρένα.
4: Ωραίο, δεν πάλαμε το σαφάρι.
2: Ωραίο,
0: περίμενε. Να με ρωτήσω. Όχι ρε φίλε, επιθυμίσαμε το ρε φίλε. Εν Παρασκευή, δικαιούμε την Παρασκευή το σαφάρι. Δευτέρα
1: ξηγούμαστε.
4: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Να βάλει το τραγούδι, το τραγούδι αγκίνηκε το τραγούδι του τεράτου Γιονυσίου ο Σαλονικό να του τα αφιερώσουμε.
2: Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ένα κάνουμε στη σκέψη.
1: Οκ, Σεβαστό.
2: Το λοιπόν, χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά, Γιάκωβε μου, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, Αντρέου.
1: Καλησπέρα.
2: Φίλιππος Ομόνια.
0: Ακούεις τον Γιωφίλη πρώτα, Ανδρέου, διεννέ.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, έπιαχα να σε ευχηθώ έναν καλό Σαββατοκυριακό και ελπίζω να είναι όλο πράσινο.
0: Ω, φίλο μου, ρε, φίλο μου, ρε. Και Κύπρο και Ελλάδα.
2: Κύπρο, εγώ είμαι η Ομόνια και μόνο Ομόνια.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Έγγελο το Αθένα να πάει την μάτια.
2: Ορίστε.
0: Έγινε να ρωτήσω αν θέλει να πάει μάτσο.
2: Όχι,
0: κατάλληλα. Μάλιστα, εντάξει.
2: Ελπίζω, Αντρέα μου, να σε δω και ένα λάθος να πάει εκεί μετά αύριο.
1: Αύριο να το δω από σπίτι το μάτσο. Εσά να μπορέσω μόνο το γαστιτή.
2: Κάποτε θεωρώ σε Αντρέα μου, χωρίς και στήρω μόνο για παράδοση μετά από εμ. Μπράβο, Αντρέα
1: μου. Τα τηλέφωνα, φίλε μου, μιλώ με την κυρία Φωτεινή που είναι με την ανώστοση το τηλέφωνο. Τα σχολεία του είναι το σαγόνι.
2: Είχε πάει και τρεις ανταποκριτήσαμε.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, να μου φέρει ειδήσεις, να κάνει σχόλια, να μου φέρει ειδήσεις που εβδομάδες, να φέρει ειδήσεις.
1: Είναι που εβδομάδα, με να ακούω τον αέρα.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ, καλό
0: Σάββατο, κυρία. Ετοιμαστείτε με εβδομάδα για συμμετοχές στον κύριο Γεώργιο Αντωνίου από Λεμεσόνο Μονιάτη.
2: Συγγνώμη, για ποιον
0: πράγμα? Για τη 13η του Οκτώβρη στο Ζήνονι στη Λάρνακα.
2: Το τηλέφωνο που να βρούμε.
0: Ένα σου το εδώ, στείλω εγώ.
2: Εντάξει.
0: Οκ, okay. Bye. Και άμα στο γενωρίο που στείλω, κάτι μου πετυχημένο. Κάτι μου μπορώ να αγαπώ το. Αγαπώ το γιατί ένα θόμπλασμα και... αλλά είναι ένα θόμπλασμα, αλλά είναι πετυχημένο. Και άμα στο.
4: Στέφανε, ο κύριος... Και
0: σκεύαστο καλά, ρακούντε, ρε, Στέφανε.
1: Άζηλα, καλά.
0: Έναν αντίο μου, σκεύαστο καλά.
4: Εν το σκευαζό.
0: Ω, εννοώ δυνατά, ρε.
4: Στέφανε, ο κύριος Παπαμωυσέως ενόμισε ότι είναι 20 χρονών και θέλει μιαν το σαφάρι και μιαν τη φουρέιρα.
1: Ωπα, αμουάτε, λαβίλα μου.
4: Φουέκο, φουέκο.
0: Ένα που είσαι.
4: Τι...
0: Ένα ακούει εσύ, Λαλούς.
4: Λέω φουέκο, τι να ακούμε. Ακούμε, μια χαρά ακούμε.
0: Ωραία, τη φορέα που είπα το. Ωραία, το. Έχει έναν τραγουδί, ο ρυθμό του είναι ωραίο. Καλή φωνή, ωραία. Μα εκείνο το Αλληλούια, ένα μονέ.
4: Τη φουρέιρα.
0: Ναι.
4: Μάλιστα.
0: Είναι ωραίο, βέβαια. Απλώθη τη φωνή και λοιπά, ξέρει, ακουστικό, α πούμε.
4: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Αλλά πετυχημένο ο Γκαντεμόγλου. Γκαντεμόγλου έγραψε. Οφείλω να το πω. Είδε ότι λέω την καλή μου την κουβέντα όταν πρέπει, ναι. Χαιρετώ. Εκτός αν πάρεις τηλέφωνο μετά. Εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτό γιατί ο φίλος μας. Για ερώτησε για ένα λεπτό να το πω για την Ιταλία. Ρε. Είπε μου για το Μίλαν. Είπα προηγουμένως για το Μίλαν. Που δεν μπορεί ένα λεπτό.
1: Μίλαν τον Τέφη.
0: Όχι, ο Λατσιά λένε. Πρέπει να το παρουσιάσει.
1: Α, sorry.
0: Λατσιο Μίλαν είναι αύριο η ώρα 7. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο Κυριάν. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Παμοϊσέος, καλησπέρα φίλε μου Ανδρέα και καλησπέρα στον φίλο μου Στέφανο.
0: Είδες ότι εν διαπουσία σου είπα την καλή μου την κουβέντα.
2: Να πω και εγώ την καλησπέρα, ναι, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
2: Ο φίλο μου να πω κύριε Παμοϊσέος ότι ο Στέφανος και η συνοπαρτσιά του
0: ναι.
2: Το τέλος επήραν τα από εκεί, εφέραν τα από εδώ, εξαναφέραν τα από εκεί, εκαταφέραν τα.
0: Εν έχασασαι.
2: Ναι,
4: Μάλιστα, είδες. Εν τέχνος.
0: Όταν τον αποκάλεσα σύγχρονο Πόντιο Πιλάτο, νομίζεις εν τυχαίως που τοποθετήθηκα?
2: Θέλω να πιάσω από την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
2: Α, δεν διάσει καλά παιχνίς και να μένω και φασαρίες.
0: Και να μιλήσουμε Δευτέρα.
2: Καλά, την καλώς σας, Κυριάκο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Έγινε.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, κύριε Αντριώδη, σε πώς χαιρετούμε.
1: Ναι, καλή συνέχεια. Πριν να πω καλή συνέχεια, περάσαμε ωραία και σπίδω ανάναχη βία για τα γήπεδα.
0: Μπράβο ρε Αντρέου. Το είπε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε από τηλεφωνικό.
0: Έγινε.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τελευταίων αθλητικών δελτίων ειδήσεων που χαιρετούμε τον Αντρέου και επιστρέφουμε για την τρίτη μας ώρα.
5: Super Sport 104.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
3: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
4: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
3: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
3: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
4: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
3: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή! Για PC Monitor, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ! Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει! Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Το κλίμα για επιστροφή στα Θρανανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα Κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
11: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
12: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
13: Παραπαπα.
14: Cut! Θα βάλουμε το ηχητικό.
15: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιπλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της πλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
19: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με την αναμέτρηση ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Sita Vision. Στην ΑΕΛ εκτός είναι η Ζόκε, Καφού και Τζέφρι, στη Νέα Σαλαμίνα δεν υπολογίζεται ο Κονφέ. Στη διάθεση του Μπέρκου Ακιντόλα εν όψη Απόλλωνα δεν υπολογίζεται ο Άιτινγκ. Δεν θα ενισχύσουν το πλάνο του Λοσάδα στον Απόλλωνα οι Μπράουν, Λιούμπιτς, Γκόλτσον και Ανδρέου, επιστρέφουν οι Τόμας και Βέισμπεκ. Στην ανόρθωση επιστρέφει ο Φουρτάδο με Αποέλ εκτός η Φανίφ και Μπέρκστρομ. Εκτός ο Ντάλσιος στον Αποέλ εν όψη ανόρθωση σε ερωτηματικό ο Βρόντις, διαθέσιμοι οι Μπακασέτας και Καρίγιο. Χωρίς του Σαμίν και Σαμπορίτ θα παραταχθεί η ΑΕ κόντρα στην Πάφο στην αποστολή ο Παλαιάρη. Αμφίβολος ο Μπιέλ στην Πάφο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, μη διαθέσιμοι η Μαμάντοβ, Μπρίτο και Κορέγια. Ο Ράτσκοφ στον Άρη θα έχει στο απουσιολόγιο του απέναντι στον Ύψονα τους Κορέγια και Χαραλάμπους. Στον Παναθηναϊκό ο Καμαρά θα εκτίσει την τιμωρία του στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Μένει η ανακοίνωση για Μπαντζάν στον ΠΑΟΚ. Με Μπέιλι και Πιρόλα η πρώτη αποστολή του Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό για την αναμέτρηση με τον Όφι. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.30 Ουνιόν Σάλκε, στις 9.45 Ρεν Μαρσέιχ και Βενέτσια Φιωρεντίνα και στις 10 Σεβίλη Βαλενθία. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Sita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα με πολλές πολλές ευχαριστίες στη Cita Vision και στην Papa Jones του αδερφού του Ανδρέα. Να είναι καλά. Εντάξει. Να μπορέστε πάρε. Είναι καλά που τα είπα. Κάμε και χαρίνω κάτω ρεκόπη. Είναι καλά που τα είπα, πέτει ο κόσμος να ξέρει.
1: Μια χαρά.
0: Α, ρε Λουλίνο να με... μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Τι λέρε τους ανθρώπους ρε. Το ρίπο. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Πάμε σε επόμενα 7 η ώρα περίπου 7-7 και κάτι πρέπει να πάμε Αιγύπεδο να δούμε πως είναι τα πράγματα, έτσι να μάθουμε ορισμένα για το ΑΕΛ Νέα Σαλαμής. Μετά να πάρουμε προπονητή στην παρέα μας, την προπονητική ματιά να ακούσουμε, να ξεκουραστούμε λίγο, είμαστε για πράγμα του Θεού, να ακούσουμε κάποια τραγουδάκι, κάποια διαφημίση και να πάμε λίγο πριν τα 8 και να μείνουμε. Καλό το πρόγραμμα.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικό. Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα. Αφήστατε, κύριε Παπαμοησαίος.
0: Καλώς τον κουμπάρον τον Σοκράτη.
2: Ο συνεργάτης σου.
0: Ο Στέφανος.
2: Επάντω, γεια σου, αγαπητέ Στέφανε.
1: Χαιρετώ.
2: Προηγουμένως ήταν και ο φίλος μου Αντρίου, είναι κοντά σου.
0: Να πω καμέ.
2: Ο Αντρέου ήταν κοντά σου.
0: Ναι, βέβαια.
2: Να του κάνουμε ένα μετάλλιο να τον τιμήσουμε, κύριε Παπαμοησαίος.
0: Εντάξει, τώρα που έμπηκε μέσα αυτή για να ακούσει.
2: Που να κάνουμε στο άστο περίδι της μήνης του Παπαμοησαίου να τον τιμήσουμε, κύριε Παπαμοησαίου.
0: Βέβαια, βέβαια, να καλύψει το γεγονός.
2: Πρέπει
0: ναι,
2: να τον τιμήσουμε. Εντός
0: περιοχής.
2: Αξίζει του.
0: Μάλιστα.
2: Συμφωνούμε. Στο Μαγάν, σήμερα υπάρχει εδώ του Νουά, έναν του Νουά του να πει του Χαντριώτη εδώ στο Ελευθερία. Ένα παιδί το Ολυμπιακό, κύριε Παπαμοησαίου, σε απόψε ώρα 9 για την Κυριακή. Έτσι, λέω να δούμε και λέω μπάσκετ, αρέσει να στο μπάσκετ.
0: Ένα παιδί μπάσκετ τώρα.
2: Η ώρα 9 που έφερε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα δούμε και λέω έτσι, για να δούμε και λέω μπάσκετ. Εχθές η Ρώμα η Έρα Θεμαντίον, φταίει ο Στέφανος δαμε.
0: Μια χαρά είναι ρε κομμάρι, εντάξει.
2: Μια χαρά είναι, ωστό. Σώμα 2 Περικλής, με 3 έχουμε τα δικά μας. Έχουμε και μετά την τελευταία εκδόση που είχαμε στον Αγρόν και μετά τον Παπαντζιός στο Ζάνο Παπαντζιός και Παπαντζιός. Πάμε τώρα στο Ολυμπιακή μέρα, 27 του μήνα. Κυριακή πρωί είναι ώρα 10 στο Άι Γιάννη μαζί με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και το Σωματείο Περικλής Δημητρίου. 1.5 χιλιόμετρα, ωραία συμμετοχή, εγγραφές στο Σωματείο Περικλής Δημητρίου και καλούμε τον κόσμο να κάνουμε εγγραφή με όλες τις κατηγορίες. 27 η ώρα 10 το πρωί στο Άι Γιάννη. Το λέω έτσι για ενημέρωση του κόσμου να ενημερωθεί να κάνουμε την εγγραφή του. Και το δεύτερο πάμε μετά, έχουμε και τον αστροπερίτη που ετοιμάζεται έτσι ένα συμβολικό 65 χιλιόμετρο της μήνης του Αμασίως. Και έχουμε κάτι συμβολικά, 27 στο Τσέρι και άλλα παιδιακά που θα τα βγάλουμε στον αέρα σε τρεις μέρες μαζί με τον Σούπερ Σπορτ κύριο Αμασίως. Ευχαριστούμε την αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Υγείας, το ΠΑΠΑ. Είχα να συνάντησε χθες με τον Δημήτρη στην απάντηση πολλά χαιρετήματα του κύριου Αμασίως. Απάντηση και το Αντρέα Παπαντζόου 20 χρόνια ζωής.
0: Να σε καλώς, Κρότη.
2: Καλώς τον Κυριακό.
0: Χαιρετώς. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος?
3: Μάκης Μίτσης, Ρωμονία, Λίβερπουλ.
0: Απάναγια μου, επιβλητικότατος κύριος, μάλιστα.
3: Λοιπόν, Στέλιο μου, έπιασαμε την καλησπέρα μου. Καλή επιτυχία στον Αλέξανδρο μου, ξεκινάνε τεβούτος σήμερα με τον Ερμή, πρώτος παιχνίδι.
0: Είναι τώρα το παιχνίδι, ώρα 7.
3: Η ώρα 7, εν τηλεοπτικό, να πάει καλά.
0: Α, να το δούμε καλό, να το... Ω, μάλιστα κύριε.
3: Ναι, να δούμε τον Αλέξανδρο.
0: Μάλιστα.
3: Αν πια την αγάπη μου στον Μανίκο να ακουστικά οικονόμου, Μανίκο Νάσια, όλος ο κόσμος να είναι καλά να έχουν την υγεία τους. Και εν πειράζει, Στέφανε. Εμάς ας δούμε. Οι εμάς είμαστε καλά.
0: Καλά σου κάμι.
3: Ρε φίλε, εγώ είναι και ομάδα ο άνθρωπος.
0: Όχι, είναι αντίπαμα μου εσύ ως άνθρωπο, ρε, και αντιρώμα, κυρίως αντιρώμα.
3: Μόνο αντιρώμα στα άλλα συμφωνείου κάπου.
0: Όχι, όχι, όχι, έναντι, αντιπάμε, αλλά ειδικά από τις ομάδες μου, έναντι, όνε κάνω μια κουπανία, μια σύνοπαρτσά, μια σύνοπαρτσά, πέντεξε από τούντους.
3: Ναι, παπαγάλους.
0: Ουτιδανούς, διότι περί ουτιδανών πρόκειται. Και έναντι, δεν πειράζει.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Κοίταξε, να σου πω κι εγώ κάτι.
0: Ναι.
3: Πέμουστε, μάλλον.
1: Εξεκινήσαμε πώς το λες, το νέο το κίνημα τέλος πάντων, κάμνη θόρυβο προφανώς.
0: Ναι.
3: Το νέο
1: κίνημα. Κάμνη λίγο θόρυβο. Συμφωνούμε. Φαντάστο σε ένα μήνα, σε δύο μήνες.
0: Ενάγει με απόψε το παιχνίδι παρεμπιπτοντός.
3: Ναι, παίρνει υπόψη ο Αλεξανδρός, ωραία αυτά.
0: Για να το βρίσκω.
3: Εν τέλει οπτικό ρε, εμείς ακριβώς
0: σε δωρά. Περίμενε ρε κουμπάρε. Α, από τη ΣΥΤΑ πήγε ο δύο.
3: Ναι.
0: Ναι, το ένα είναι η ΑΕΡ, το δύο είναι ο... Ναι, ετοίμαστε και τη δύο, εντάξει, γιατί να το δούμε. Μάλιστα. Καλά έκαμε σε... Για να το ψάξω, να δω ποιος είναι ο δείξης. Μάλιστα. Εν να πάεις.
3: Εν μπορώ, έχω... Περιμένω τον άλλον να τελειώσει, να πάρω να πάει στρατό.
0: Ναι. Εν φτάνω. Σωστό, σωστό. Εντάξει. Οκ.
3: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, να τα πούμε. Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα. Εντάξει, το θυμάσαι το... Ναι, έχουμε στο διάλειμμα, το 2 και το 1. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Το Βεντετίδι, το Βεντετίδι.
4: Να μου κάνουμε.
0: Εγκάλεσε με ψέστερα μου σχόλασα για ψάρι ο Βεντετίδι, ρε Στεφάνα. Εντάξει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, αλλά που εσχόλασα. Που εσχόλασα.
4: Η ώρα 9.30 ξεκίνησε το πρόγραμμα, ρε φτάνε.
0: Ναι, ρε, γιατί είμαι ο...
4: Τώρα φτάβουσε πια.
0: Είμαι πιλότος της Φόρμουλα 1 και να, όπως πάω στο highway να γυρίσω.
4: Ένα λεπτό, ρε, φίλε, πόση ώρα θέλει από τις 45 λεπτά έρχεσαι.
0: Έχουμε και οικογένεια, ρε.
4: Εγώ
0: που ήταν, πούμε 45 λεπτά, ρε, έχουμε και υποχρεώσεις. Τώρα, για παράδειγμα, αν είμαι εδώ, πάω από τα πόρια απάντηση η ώρα 7.30 και τηλεφωνώ σου η ώρα 7 και κάρτω. Επέντε τι δει, είμαστε με στεμάνα από τα πόρια απάντηση, άντε ρε κομπαρέλα, κάτω, μα έχω δουλειά, ρε, μισή ώρα να έρχεσαι. Εγίνεται.
4: Αν ήμουν κοντά, θα έρθω.
0: Αν ήσουν κοντά. Είδες. Ως που να έρθω στον Δεμέτρη.
4: Είσαι και 2.30-3 ώρες εμπρός του, σε πια.
0: Ναι.
4: Αφού είναι 9.30 ξεκινάει το πρόγραμμα.
0: Τέλος πάντων.
4: Δεν πειράζει, έχασε το μαθό Γιαννούλη και το Χαβαδάκι.
0: Μάλιστα.
4: Ήταν ανισότικα.
0: Ναι.
4: Μάλιστα. Επόμενη φορά.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Λοιπόν, εγώ, δηλαδή, εγώ μου... Σε αρκετή μου μόνο στεχόρον εγκλήτωσα τι. Εκλώσα γλίωρα.
0: Έκλωσες γλίωρα, ναι. Μπράβο. Έκαμε στη μέλα, φράβει δηματάκια εσύ.
4: Ναι, άμα τον Ιάδη πήγαν δυο φορές, τρεις ομάδες. Σηκώνει εσύ σαπανό.
0: Άσε να πάσει.
4: Πρέπει να αλλάξει τον παράταξη.
0: Μάλιστα. Δικαιούσε.
1: Είμαστε όπως στους 300 του Λεωνίδα.
0: 300.
1: Είμαστε 8 προς το βάρο.
0: Είσαστε 8. Μάλιστα.
4: Έτσι, αν καταλάβουν όπως εμένα, είναι λιανισκούς σιγά σιγά.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
4: Αφού μου έπιανε ομάδα είναι σύνδεση από εχθές.
0: Τώρα που σκόλασες ένα κατώθο έχει αρκετά πράγματα. Εν πάμε σε ένα κατώθο και μιλούμε.
4: Ποιος δεν μπορεί να πάει με τη Φινέρ.
0: Okay.
4: Δεν μπορεί να πει με η Ρώμα. Βγαίνει η Σοπαλία.
0: Ναι.
1: Είδετε.
0: Να σε καλά Βενετήρη μου.
4: Χαιρετώ.
0: Ο ατακατόρος μου είναι ο πιο πιστός μου. Στις τοποθετήσεις μου ρε. Φοβερή τούτη ατάκα του που έγραψε. Για ο θόρυβο που κάνετε.
1: Ποιο θόρυβο, για το θόρυβο που κάνουμε.
0: Ναι, φτιάβαστο.
1: Ατακαδόρε μου έρχονται.
0: Φτιάβαστο.
1: Όπως τσίνον το σιονούι της τηλεόρασης λαλή.
0: Ο θόρυβος. Κατάλα σιονό. Πώς θα λαμβάνει κανένα τρόπος.
1: Είναι πολλά σπαστικό όμως, άμα το
0: σκεφτείς. Ναι, κλείστο. Μάλιστα. Έγραψε ένα 960. Αυτά. Λάθος μου. Εξανάγραψε το 1960.
1: Ναι.
0: Α. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε πώς το λες, προσωτερικά σου είχα δίκαι.
1: Ναι, η αλήθεια έχει.
0: Μέσα στη θάλασσα, ναι, είναι η ώρα του, είναι βρίσκει γραμμές.
1: Μακάρι να μην στη θάλασσα, είναι μια χαρά παίρνω άνθρωπος.
0: Ο πάτερ που διχρόλογα στείλε μας χαιρετήματα έχει εν του τιμίου Σταυρού και προετοιμάζεται, είναι και Σταύρος.
1: Μάλιστα.
0: Και πολλά χαιρετήματα και στον Πάπα και στον Στέφανο και στους ακροατές. Ένα να γιορτάζουν σιγά σιγά έχουν κάποια πράγματα, έναν καλά και κάτω, να περάσουν όμως πάει πέρα. Δεν Παρασκευή σήμερα.
1: Παρασκευή.
0: Είναι η Δευτέρα του Σταύρου. Δεκατή Τετάρτη του μηνός. Ναι.
1: Ό,τι
0: άρα υπάρχει ετοιμασία, επειδή προηγείται και Σαββατοκύριακο, ναι. Τεράστια έορτη, ρε φίλε. Σώσιος του Δημίου Σταύρου, βέβαια. Τεράστια έορτη. Αυτά. Λοιπόν, Πάμε σε ακόμη έναν κύριο να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Θέλω να με τα στατιστικά. Δυο αγώνες. Καλό μου. Ένα σιωμάτα που δεν έβαλε κόουλα. Όλες σας κοράρασε.
1: Οι Κυπριακές.
0: Ναι ρε, οι δικές μας. Άρεσε. Έχει 7 γκούλια και το Αποέλ. Εντάξει. 5.
1: Τι είναι σε 7 γκολ.
0: Έβαλαν 7 γκολ, ποιο αγώνες.
1: Το Αποέλ είπες.
0: Ναι, 7 γκολ.
1: Εγώ βάλαν 6 μόνο νύχτες.
0: Είχε ένα μήνα και 7.
1: Μόνο.
0: Εγώ και αγώνες δεν παίξα ρε, να παίζουν.
1: Ναι, ήταν ένα.
0: Εκτός το πιο χρόνο, εγώ παίξα. Λοιπόν, έβαλε 5 η Ομόνια 29 και 5 ο Απόλλων. Μάλιστα. Και πολύ πέσε βάρα. Και η μοναδική ομάδα που δεν δέχτηκε γκολ ακόμα, και το μια ειδήσει. Στι δύο αγωνιστικέ δέχτηκαν όλε γκολ εκτό τη ΠΑΦ.
1: Α, ναι.
0: 0-0 και 3-0. Ναι. Ναι. Ναι. Οι άλλε ομάδε δέχτηκαν έστω έναν γκολ δέχτηκαν.
1: Από ένα.
0: Α?
1: Έστω ένα, ναι.
0: Έστω ένα δέχτηκαν. Ναι. Και αγωνιστικέ τώρα το στατιστικό, εντάξει. Έχει ο Μεταμποχητικό Ισοπαλίε. Όχι. Έχει ο Ολυμπιακό. Μάλιστα, δύο ο μοναδικό που έχει δύο Ισοπαλίε. Και δύο ήττε η ανόρθωση και ο ύψονα. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμη ένα κύριο, κυρία, να χτυπιάσετε το ένα και ο δύο, εντάξει. Να είναι έτοιμα. Να πω καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Ένα μήνυμα.
0: Ένα λεπτό, ρε κομπάρα. Είναι τουλάχιστον γελία η αντιμετώπιση στοχοποίηση τη ΠΑΦΟΥ από πολλά μίντια. Σιγά σιγά θα το κονέψει, διότι αλλάξαν ισορροπίες. Την αγάπη μας στον Στέφανο και σε εσάς, κύριε Στέλιο, και στον καλεσμένο σας. Αντιλαμβάνομαι τον το 233 μου, ούτε μία σχέση έχει το μήνυμά σου με την εκπομπή. Ξεκάθαρα, έτσι.
1: Και εγώ έτσι το.
0: Ναι, διότι στο κοπέδιο εσύ δεν έχει χαιρετίσει, εντάξει, αλλά στοχοποίηση και λοιπά, ούτε να το συζητά σε καμιά ομάδα.
1: Ποιο στοχοποίησε, γιατί.
0: Δεν ξέρω, κάποιοι στοχοποιούν του. Λέει, οκ, είναι θέμα να σα απευθυνθούν σε γιου που στοχοποιούν επειδή ομάδε. Να μην στοχοποιήσουμε κανέναν, ούτε πρόκειται να στοχοποιήσουμε κανέναν. Να μην κάνουμε την κριτική μα στην καλοπρόεδρη, είναι αυστηρή μεν. Λαλούμε να παίξετε μαπά, να παίξετε, να παίξετε μαπά, να παίξετε. Έχετε πέναρτι, έχετε, εν είχετε πέναρτι, εν είχετε πέναρτι. Έπρεπε να κυρωθεί το κούρ σα, έπρεπε να κυρωθεί, έπρεπε να μετρήσει, έπρεπε να μετρήσει. Δεν μα ενδιαφέρει που κανένα. Κανένα, και το ξέρετε το πράγμα. Και το ξέρετε και γι' αυτό μου αγκαλιάσετε τον ερχόμενη μου πρώτη στιγμή. Εντάξει. Αυτά. Και τα νούμερα γράφουν, δεν ξεγράφουν, κύριε Στέφανε. Σχεδόν 10 χρόνια είσαι στην κορυφή. Δόξα ο Θεός.
1: Σωστά.
0: Να το πούμε. Συγγνώμη, να το πούμε. Σωστά. Άρα 2-33 μάγα πόση.
1: Φέτος κλειστά 10 ή του χρόνου.
0: 1η Μαρτίου.
1: Φέτος. Του χρόνου.
0: 1η Μαρτίου, το επόμενο Μάρτι, ρε.
1: Μάλιστα. Να σου κάνουμε κανένα παρτούι.
0: Εμένα να μου κάνετε.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε. Αν είμαι με τους ακροατές μου, νιώθω ότι είμαι ευχαριστημένος.
1: Μα με τους ακροατές που μιλώ, έτσι μιλώ.
0: Με τους ακροατές, εντάξει. Ακροατές, νόμιζα πως ένα μου κάνετε, εννοώ να βρεθείτε.
1: Πρέπει
0: να
1: καμιά ντουρ. Καλά το
0: φίλε. Φαντασίες εμ' αρέσκους. Μα ρε φίλε. Γεννήθηκα στον Αστρομερίτη, είμαι Αστρομεθιανός, είμαι ένας χορκάτης, μια χαρά είμαι περήφανος. Με τους φίλους μου, και που μας αγαπούν και αγαπούμε τους, είμαστε ευχαριστημένοι. Και του Σαλονιού και του Λιμανιού.
1: Του Βοσκόπουλου.
0: Όταν πρέπει.
1: Του Βοσκόπουλου τούτο.
0: Όχι.
1: Του Διονυσίου.
0: Στράτος Διονυσίου. Καλησπέρα.
5: Στράτος Διονυσίου, ρε, με τον Βοσκόπουλο μου τον ακούσαν τώρα.
0: Μα ποιος είναι τώρα.
1: Ένας φίλος.
5: Και του Λιμανιού και του έτσι και του Βοσκόπουλου τα λίγα.
0: Ο Τασάρας τώρα.
5: Θέλουμε πάρτι ρε φίλε πρώην του Βάρτι. Σε παρακαλώ, δεν κάνεις έτσι πράγματα.
0: Εντάει ρε θέλες κόρης του.
5: Μην κάνεις έτσι βράβα και σαν ημέζαμε.
0: Εντάει, θες, κόρη σου, Ούμπερα.
1: Για να τα κάνουμε μαζί.
5: Από πάτε μαζί, ρε φίλε.
0: Γεννήθηκαν την ημέρα.
1: Για να τα κάνουμε μαζί.
0: Όχι, γεννήθηκαν την ημέρα που ήρθατε με.
1: Α, την ημέρα.
0: Την ημέρα, όχι μόνο 1η Μαρτίου, την ημέρα.
1: Μάλιστα.
5: Ναι, μαζί, την ίδια ημέρα,
0: πάτε μαζί. Κάμε το ρε το μωρό μου, ρε.
5: Να μου κάνετε.
0: Ποιος είναι ο παπάκης σου, ο Τάσος, ναι, λαλί μου, εμπειραζε αγάπη μου, είχε χειρότερα.
5: Μα τόσο πάρεις, έτσι αν παιδί, είναι φορολογικό. Να μου πάτε, πανηγύριζε, έψεσαι, έχασε, άδικα η ομάδα του, λαλί.
0: Μα ποια ομάδα το είχασαι να δει.
5: Μα έπαιζε, ήταν με εκείνη που έπαιζε με τη Ρώμα, δεν ξέρω να μου την λαλούσε.
0: Όχι, αποκλείεται. Όχι, εψέζα αποκλείεται.
5: Α, εψέζα αποκλείεται.
0: Μπορεί αν προχτές. Μπορεί αν προχτές.
5: Α, οκ, εντάξει.
0: Διότι με την Αταλάντα.
5: Α, με την Αταλάντα.
0: Και πάντως το 90 φεύγα.
5: Ναι. Παρά εντάνει, αν δεν μπορούσαμε.
0: Εδέν ήταν στο 89-1-0, ρε, και έχασα
5: 2-1. 2-1, δεν ξέρω, ρε, να μπορούσα, ούτε καν είδα για να καταλάβεις.
0: Ναι, για γίνον το μας που λένε.
5: Απλά είδα ότι η Ρώμα βερεχεί, ξέρω, και δεν τον πειρά, ξέρω, και κλείτον τίποτα.
0: Ναι.
5: Από παράτησα με ούλες, εκτός με τη Ρώμα.
0: Μάλιστα.
5: Αν είναι έτσι που λαλεί.
0: Ναι.
5: Εμείς ως τουλάχιστον για τούτο, λαλεί το.
0: Μάλιστα, κύριε.
5: Δεν έχουμε
0: για μέ. Είμαστε καλά, δόξα σε Θεός. Περιμένουμε να δούμε λίγο το ξεκίνημα της δεύτερης κατηγορίας καταρχάς. Διότι είμαστε στην Πουγίνο που δούμε έμφαση και στις μικρότερες κατηγορίες, πιο μικρές κατηγορίες. Άρα, τώρα, μικρότερες κατηγορίες, λάθος, στις υπόλοιπες κατηγορίες. Και να δούμε μετά και το ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
5: Να μην προφάρει τον Ευεχνίμπο, σε.
0: Είναι και ξέρω και τα τι είναι τον Ερμήν και λοιπά να παίζω σύνειο.
5: Όχι, λέει ΑΕΛ Σαλαμίνα.
0: ΑΕΛ Σαλαμίνα. 2-1.
5: Ναι, εγώ νομίζω είναι αντιδράσει ο ψήμαδας σου.
0: Ένα που είπα, 2-1 αλλά
5: το. Όχι, το 1 αν έμεινε πριν να βάλεις.
0: Γιατί?
5: Σαλαμίνα
0: βάλει κορέ, εγκαλή, άστο που σας τεύχομαι, εγκαλή
5: Σαλαμίνα. Όχι, ένα αντιδράσει μετά το προχτεσινό, τρίζει η καρέκλα του Ούγκο Μάρτιν για μένα μου τρίζει.
0: Έμαθε τους εστραδάρχης ούλους, τρίζει η καρέκλα, ρε κομπαριά.
5: Όχι, ένα αντιδράσει μετά το προχτεσινό, τρίζει η καρέκλα του Ούγκο Μάρτιν για μένα μου τρίζει.
0: Έμαθε τους εστραδάρχης ούλους, τρίζει η

0: Γεια μου. Άντε ρε φίλοι μου,
1: καλά μας καλά, καλώς
0: σε όλα Κυριακό.
1: Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία. Ναι, μου θέλεις.
2: Διάλειμμα.
1: Διάλειμμα, time out. Μάλιστα, επιστρέφουμε.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cube, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.

0: το περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί σιλικ φέση του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με

0: φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή? Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας.

0: εμείς.
1: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
2: Πάω, τι κάνεις εκεί? Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
3: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
2: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μα διακανή.
4: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ σπίτι.
5: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
9: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Πρωινό ξεκίνημα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά. 330 γραμμάρια, 2,49. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας. 150 γραμμάρια, 2,15. Λούρπακ Σόφτ, 225 γραμμάρια, 3,25. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Η ώρα είναι 6:30.
12: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
13: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
14: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση σου λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για διακρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
16: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
17: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
16: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
17: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
21: Ήταν εσύ στην τηλεοράση, εντάξει, μια χαρά. Ναι, Λαλή. Να πιστέψω. Έκαμε στην έκπληξη. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή το σύμπασα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77 77 10 20 τηλεφωνική γραμμή 23 24 μηνύματα. Με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Cita Vision και την Papa John's να είναι καλά. Όπου και αν είσαι την Papa John's, έχει 9. Εντάξει. Λοιπόν, 7 και κάτι να βάλουμε στην παρέα μας τον Γεώργιο Ιωσηφίδη. Έτσι προπονητικά συζητήσουμε λίγα πράγματα. Ας το στο απόλυμα και τις ανορθώσεις, κυρίως. Λοιπόν, και να βάλουμε και ο Τσουράκη μετά. Να κάνεις ένα διαφημιστικό και ένα μουσικό διάλειμμα και να πάμε ξανά και να μείνουμε στο γήπεδο. Και να ενημερώνουμε για οτιδήποτε. Και να βλέπουμε για δεύτερη κατηγορία, αν εννοείται το παιχνίδι, την πρεμιέρα. Εντάξει. Γι' αυτό μου είπε να βάλουμε και το ένα και το δύο. Εντάξει. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
21: Ποιος?
0: Μαύρος Πάνθυρ.
21: Ο Μαύρος Πάνθυρ από τα βουνά και τα λαγκάδια, ρε κουμπάρε.
0: Είναι.
21: Μάλιστα, κύριε.
0: Πήρε να πω την καλησπέρα μου σε εσάς και στον βοηθό σου.
21: Μάλιστα. Όχι βοηθό, εσύ συνεργάτη μεγάλο, Παναγία, μην τον πει βοηθό. Είναι βοηθό, είναι έναν τύπο από Μωυσίου μόνο.
0: Ο ένας βοηθά τον άλλον, για.
21: Μάλιστα, κύριε. Το ένα χέρι είναι νύφκι τ' άλλον και τα δυο το πρόσωπο.
0: Μπράβο, και τα δυο το πρόσωπο, λέει η παροιμία.
21: Μάλιστα, κύριε.
0: Να μου είναι άλλο.
21: Είμαστε καλά, εσείς, εντάξει.
0: Δόξα τω Θεώ.
21: Μακριά
0: από όλους.
21: Η δημοκρασία πάνε, εντάξει.
0: Δεν νιώθω δημοκρασία, εγώ. Κάτω από τα δέντρο μου, οχ.
21: Μια χαρά. Ένα προκαλήμα να πάμε καμιά μέρα, να πέφτουν και πάνω, ρε κουμπάρε. Φιλοξενήτσια κόσμο, ναι.
0: Καλό.
21: Μάλιστα.
0: Αν είναι να μου πείτε πότε να έρθετε για να κάνω και τίποτε.
21: Μάλιστα, τι θυμίζει.
0: Είναι στα κουτούρα και γίνεται.
21: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
0: Αέρας καθαρός, όχι οξυγόνων καθαρών.
21: Μάλιστα.
0: Τίποτε άλλο δεν θέλω, μακριά από την καυσά αέρια.
21: Φαντάστηκε να μας αρέσει για μείνουμε εκεί πάνω. Στα βουνά και στα λαγκάδια ρε και πάνω και χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτε με ηλεκτρική πληρώνουμε με τίποτε κουμπάρε.
1: Και αν περιοχή είναι να πάμε.
0: Δεν είναι πληρώσω την ηλεκτρική, δεν το καταλάβα.
21: Είναι μυστικό ρε κουμπάρε περιοχή.
1: Α, είναι μυστικό.
0: Άμα περνώ 24 ώρες με 2 ευρώ είναι να μου θέλω.
21: Άκου.
0: Αν έχω ψυγή, αν έχω γίνει να περνάς με 2 ευρώ.
21: Και γίνει να μπορεί να θέλουν με δόσεις.
0: Ενώ για μέ. Αν βαρεθώ μπορεί να κατεβώ λίγο να ψουμνήσω, τον πίσω και μην ίσκω. Έμαθα. Μόνος μου και πάνω, όπως τον ασκητή.
21: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα. Άσυλα, Μαύρος Πάνθυρ, ρε κουμπαριά.
0: Μακριά βούλα.
21: Μάλιστα. Έπνασες.
0: Ού, ησύχασα, ηρέμησε και ο μυαλό μου. Ναι. Μια χαρά.
21: Μάλιστα.
0: Τα σκυλιά μου, τα γατιά μου.
21: Χωρέ, χωρέ.
0: Τώρα πήρα και μια τσουρούα. Χαρά.
21: Να
0: βγάλουμε και ο γάλαντο φρέσκο.
21: Μάλιστα. Χαίρομαι σε.
0: Καταφέρω να κάνω και ένα γκλουγούιν, να πάρω και 3-4 ορνηθούες, δεν θέλω τίποτε άλλο.
21: Γιώργο, χτινοτρόφο και πάνω. Μάλιστα.
0: Τίποτε άλλο δεν θέλω πιο.
21: Να περνάς καλά για μάλα, εσύ την καλησπέρα σου.
0: Έτσι είναι, Ιαννή, Στέλιο μου.
21: Να είσαι καλά.
0: Λέβησε πήρα, να σου πω την καλησπέρα μου.
21: Καλά έκαμε, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ.
0: Έγινε, να αφήνουμε υγεία και χαρά.
21: Σε χαιρετούμε. Ωραίος. Ωραίο, ωραίο.
1: Αρέσκει μου και εμένα του τη ζωή. Αρέσκει μου και εμένα του τη ζωή.
21: Ναι. Βέβαια, έξι, να πότε να στείλουμε τον Στέφανο να πλαζεί η ψυχή
1: μας. Στείλτε με εκεί πάνω και κάνει.
21: Καλησπέρα.
22: Καλησπέρα.
21: Ποιος κύριος?
22: Εγώ μιλώ.
21: Εσύ μιλάς.
22: Κύριε Στέλιο, πρώτη φορά εγώ παίρνω στην εκπομπή σας.
21: Ποιος εμπούς?
22: Να δω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούω καθημερινώς, αλλά πρώτη φορά τόλμησα να πάρω.
21: Μα γιατί ρε φίλε, δεν τόλμη να πάρεις. Πώς θέλεις
22: μπούς, ποιος εμπούς? Εντάξει, έχει σημασία. Εγώ έχω παίξει 20 χρόνια αγροτικό ποδόσφαιρο στην περιοχή Σολιάς.
21: Α, είσαι από την περιοχή μας?
22: Ναι, είμαι από τα Καλλιάνα.
21: Καλλιάνα, μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα.
22: Εντάξει, μια μεγάλη μου ομάδα είναι στην Ελλάδα, είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός.
21: Ναι.
22: Τον παρακολουθώ, είναι λοιπόν.
21: Πάει σε κάποτε που είχε, βλέπεις το?
22: Συνέχεια, όταν σπούδασα στη Θεσσαλονίκη και φεύγα, εγώ σπούδασα το 1994. Φεύγα με τον παλιόν των τρένων για να πάω τον Ολυμπιακό.
21: Περίμενε.
22: Στη Θεσσαλονίκη.
21: Σπούδασες κάτω Πειραιά, Αθήνα?
22: Όχι, Θεσσαλονίκη.
21: Θεσσαλονίκη. Και κατέβαινες κάτω Πειραιά?
22: Ναι, ναι, μία φορά το μήνα τουλάχιστον.
21: Είναι αγάπη καλή τούτη, ναι.
22: Ναι, ναι. Είμαστε λίγο.
21: Όχι, δικαιούσε. Άμα είναι αγάπη σου η ομάδα σου, δικαιούσε.
2: Γυμναστική είναι ακαδημία.
21: Μάλιστα. Έγκυσα στην πολλά καλή όμως το διάγειο, το τετραετία.
2: Ναι, ξέρω, τα πέτρια χρόνια. Επιάδε
21: έναν κύπελο.
2: Αλλά εορτάσαμε το Conference League, Ευρωλίγκες.
21: Μάλιστα.
2: Είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα σε αθλήματα.
21: Μάλιστα.
2: Αλλά εγώ προσωπικά, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, έθελα πάντα να νικώ, αλλά πρέπει να μάθουμε ότι χάνουμε.
21: Έτσι είναι.
2: Δυστυχώς υπάρχει αυτόν το. Κάποιοι είναι μαθαίνουν να χαλούσει. Πρέπει να διούμε συγχαρητήρια στον αντίπαλο.
21: Έτσι
2: είναι το εφαγωνίζεστε.
21: Γι' αυτόν υπάρχουν τρία σημεία στο χειρίο.
2: Ακριβώς. Και Στέλιο, χάρηκα πάρα πολύ.
21: Μένεις καλιάνα.
2: Πέστε μου. Όχι, παντάστηκα Λευκοσία, είναι μνησικό Λευκοσία.
21: Α, μνησικό Λευκοσία, μάλιστα. Να μπαίνει να ρίξει όλα τη σφαίρα σου.
2: Να είστε καλά.
21: Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ.
2: Γεια.
21: Καλή εσπέρα.
3: Γεια σας κύριε Παπαμασίος.
21: Ακούω ένα συναθλητής του Σοκράτη τους, ο Ζαχαρίας.
3: Είμαι ο Ζαχαρίας, ο Σοσιάτης.
21: Ακούω τον, δεν τα λες ακούγεται πάντα και με το slow motion που ακούγες πριν πάνω απ' άλλο μπροστά τη μηχανή.
3: Πώς χωρίς το παιχνίδι αύριο μετά από
21: Να μπω ναι.
3: Πώς χωρίς το παιχνίδι
21: δηλαδή. Αύριο να το δω.
3: Η πρόβλεψη σε ρε
21: κομμάτι. Έχω πρόβλεψη τίποτα, ό,τι θέλετε κάνετε. Ό,τι θέλετε κάνετε.
3: Εσύ που
21: καταλάβεις
3: ποδόσφαιρο, δεν
21: έχω πάρει και παραγγελίες. Ένα έχει καταλάβει ποδόσφαιρο, είναι ιστορία. Καταλάβεις ποδόσφαιρο είναι να δεις δύο λεπτά μόνο το ξεκίνημα, δύο λεπτά για να πεις. Στα δύο λεπτά δεν μπορεί να γίνει.
3: Εντάξει. Να περιμένουμε αύριο.
21: Μάλιστα.
3: Να γωνιούμε αύριο.
21: Να πάεις.
3: Να πάω σίγουρα.
21: Μάλιστα.
3: Αυτά.
21: Πάεις αν νωρίς Παπαδόπουλος μόνο ή πάεις εκτός κάποτε.
3: Όχι, εκτός δεν
21: πάω.
3: Επίερνα που είμαι μαχητής.
21: Ναι.
3: Τώρα είμαι μαχητής.
21: Μάλιστα. Άρα πάει Αντώνης Παπαδόπουλος.
3: Επίερνα σε παντού.
21: Ναι.
3: Σε Τουρκία με πήγα. Σε Ελλάδα σε πήγα.
21: Ναι. Καλά έκαμες.
3: Πού μητσείς.
21: Πού ζω μητσείς. Και τώρα μητσείς, εμένα έχεις τένει.
3: Και τώρα προσπαθώ να... να τη χωρούμε, να την απολαμβάνουμε και τα κακά της και τα καλά της.
21: Μάλιστα.
3: Άντε, χάρηκα
21: που σας ακούσα. Έβγαινε, να σε καλά, δεν σε χαρία. Σε χαιρετώ.
3: Άντε, γίνε.
21: Να σε καλά. Παύλο, Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε Φρέναρος. Καλησπέρα, Παυλάρα Σαλαμινάκα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
21: Ποιος, κύριος.
4: Νίκος, αέλε μεσός.
21: Έλα, ναι, Νίκο, αέλε μεσός.
4: Έτσι
21: σε μιλούσαμε
4: πριν, ακούμε και η γραμμή.
21: Εγίλου,
4: ξέρεις
21: τώρα το κατάλαβα. Ναι, έπαιζε η γραμμή και λέω, είπα στον αέρα, μα ελπίζω να μας πιάει πίσω, Νίκο, ναι.
4: Έπιανα, αλλά ήταν την ώρα που ήσουν πάει στο κλείσιμο.
21: Ναι.
4: Πάμε να δούμε τα χαρίστα μας.
21: Ένα βαζίπεδο.
4: Εννοείται.
21: Μάλιστα, κύριε, καλά κάνεις.
4: Ευκοσία είναι πια, να μην πάω με το δίπλα μου.
21: Όχι, να πάεις. Να πάεις. Ένα πιάσουμε κι εμείς και έναν όφη να πάμε κανένα μάχη κάποια στιγμή, αλλά όντες μέρες είμαι βαρυγεμάτος. Που τα σήμερα στα Δευτέρα βαρυγεμάτος.
4: Επουλάκτης καμιά φορά λεμεσόν, ήταν ωραία να τα πούν και που κοντά γίνει στέκη.
21: Όποτε θέλεις, δεν έχει πρόβλημα τίποτα. Να σε καλά, καλό μάχη να δεις.
4: Μακάρι, από το στόμα σου και στο Θεοδαυτή.
21: Σε χαιρετώ. Επόμενος κύριε Στεφανέ, καλησπέρα και σου έκανα καλησπέρα ο κόσμος, απνάσω και ο Λίο ρε. Καλησπέρα.
23: Έλα Στέλιο, καλησπέρα.
21: Ποιος?
23: Χάρης, ο παδός της Νέας Σαλαμίνας και της Κουάντρας Δούρας.
21: Μάνα μου το χάρη μου, φίλο μου ρε.
23: Αντίπαλη σήμερα Στέλιο.
21: Μάλιστα κύριε, είμαστε στην αντίπαλη 90 λεπτά στην της καθυστερήσεις.
23: Στέλιο, να πούμε να γίνει ένα καλό μάτς.
21: Ένα γίνει.
23: Με τα προβλήματα μας και εσείς και εμείς.
21: Μάλιστα.
23: Αλλά Στέλιο, θέλω να πω κάτι για τη Σαλαμίνα.
21: Να πεις.
23: Προς μεγάλη μου έκπληξη από την αρχή του πρωταθλήματος, παίζει τερματοφύλακας ο Νεαποκτησής. Ο περσινός τερματοφύλακας μας πήρε να ήττσι τους και ούγκο λίγους βαθμούς μας έδωσε. Γιατί δεν παίζει αυτός. Τώρα δεν θέλω να πω για τον Κόβας, δεν είναι καλός για ένα μάτς.
21: Ναι.
23: Αλλά γιατί δεν του έδωσε την ευκαιρία του Εγώ στήριζα πολλά από τον τερματοφύλακα από το Στέλιο.
21: Ναι.
23: Ας μας πούν ποια είναι η αιτία και δεν παίζει αυτός ο τερματοφύλακας.

0: βάρος.
1: Που ήταν βασικός πέρσι εννοεί και ήταν καλός, ήταν καλός.
0: Μας πήρε ένα ήττη τους, μας έδωσε λουγολίγους βαθμούς σε πολλά μας.
1: Ναι.
0: Ελπίζω απόψε να το δω.
1: Τώρα δεν μάπου Γιάννης είναι να πούνε στις θέσεις.
0: Ο Κόβας μπορεί να ήταν καλός τερματοφύλακας, τέλειο δεν ξέρω, αλλά ο άνθρωπος δείχνει κάποιας ηλικίας.
1: Εντάξει.
0: Αν τον καταλάβετε.
1: Ναι, να το δούμε. Ναι, το ερώτημα σου είναι...
0: Τα τρία τέρματα στέλνια που φάγαμε προχτές με την...
1: Με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ. Ήταν εξαιτίας. Ήταν εξαιτίας.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο στέλνιο.
1: Είμαστε η καλά δόξα ο Δίος.
0: Υγεία το είναι το παν.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, καλό Σάββατο κύριε Αγουχάρη μου. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στυλιά.
1: Ποιος?
2: Ο Κόκκος ο πρόσφυγα.
1: Επανήρθε ο Κόκκος ο πρόσφυγα, ρε κομπάρε, ο φίλος μας, ο εκλεκτός. Κόκκος πρόσφυγας ανόρθωσης σαν μοχός του. Μάλιστα, κύριε. Να που κάναμε.
2: Είμαστε καλά από το Θεό, λέω, δόξα ο Θεός.
1: Για να ήταν και να ρωτούμε, είσαι Κύπρο τελικά, ο ξέρεις Αμερική, πού είσαι?
2: Είμαστε Κύπρο, οι βαλίτες να αρχίσουν να κοντράει. Ξεκινά το NBA 22 Οκτώβρη, εντάξει, να πάνε και ξανάρτουν, αλλά η βάση είναι Κύπρος.
1: Μάλιστα. Πάντα και να πάμε όπως το λέμε, εσύ να πάει από το πεντάκομμα να φάει μια κομμάτι σούπλα, να πάει και ο κόβος ο πρόσφυγας από Αμερική και άρθρο και ξαναθορούμε.
2: Εφόσον αζούλευσα, αρέσει, να κάνουμε την ανταποκριτή, είναι από τον Ατλαντικό ωκεανό.
1: Βέβαια.
2: Ξέρεις ότι πλέον με τη νέα χρονιά στο NBA, ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο ήταν στο Μαϊάμι. Μεγάλη εξέλιξη.
1: Για το Μαϊάμι.
2: Ναι, Miami Heat, λοιπόν.
1: Ναι.
2: Και έχει, δεν τυχαία που σκέλεξε το Miami, δεν μπορούσε να πάει και αλλού. Εντάξει, στο Miami, για να υπομονούμε πολύ φυσικά το δική μας.
1: Γενικά καλές μεταγραφές, μετακινήσεις καλές.
2: Ναι, είσαι μεταγραφές, μετακινήσεις.
1: Ναι, να κάνουμε όλα κατοχές πολλές φέτος. Άριστα.
2: Πέρα που γίνω για το θέμα του ανόρθωση από ένα βιό, βλέπω ότι είναι φαβορίτα από έλλη σίγουρα, ναι, αλλά εάν σου το πω στην άμυνα ο προβολητής της ανόρθωσης, ο μαέστρος, να κάνει καλό παιχνίδι.
1: Ο Γιώργος δεν το χωνεύει και δεν το θέλει ο Δία.
2: Δεν το χωνεύει γιατί όλα προχωρούν. Αν πιάει αποτέλεσμα αύριο.
1: Μαΐα μου το Γιώργος, κάθετος μέγας ο Γιώργος.
2: Απλά στην άμυνα εδώ με τους πορτάριες Βελάντζο Χάρης Τελειών. Ανοίξω είδες παιχνίδια που έγιναν πολλά τσι χοντρές αυτές, τους τεστάριες Champions League, πήγαν να τριπλάρουν, πράγματι. Δυνατά φάγε πολλά λάθη τσι χοντρά μες στην μικρή περιοχή. Εντάξει, να μην πούμε τώρα ονόματα και λοιπά.
1: Είπαμε
2: να δοκιμάσουμε, ναι. Το Ρήνο Ρώμα, είπαμε ότι είμαστε, ότι κερδάει το Ρήνο 2-0, είπε 2-1, δώσ' το πεις.
1: Το Ρήνο Ρώμα. Το Ρήνο Ρώμα.
2: Έτσι είπε ο κουμπάρας ο Στέφανος ότι κάτι με αντίπαπο Μωυσέως
1: και τα λοιπά. Είναι βέβαια αντίπαπο Μωυσέως.
2: Κερδίζει το Ρήνο τη Δευτέρα, είναι έτσι.
1: Έτσι είπε, ναι.
2: 2-0-2-1,
1: εντάξει.
2: Ναι. Θα το πούμε στη Δευτέρα.
1: Καταρχάς ένα καμία αίτηση να πλησιάσει την περιοχή μας. Και αντιδεχτούμε την αίτηση να πλησιάσει την περιοχή μας, πώς θα αναβαρεθεί κι εγώ.
2: Αν εγκριθεί.
1: Ναι. Κόβω πρόσφυγα, φίλε μου, 0-2 ή 1-3. Εντάξει, γράψε το, καταγράψε το.
2: Έγραψα, λέγα, για συνέντευξη.
1: 0-2 ή 1-3. Και τον γκολ που να δεχτεί μπορεί να είναι αυτόν γκολ. Ή πέναλτι αυτόν γκολ, ναι. Αυτά.
2: Χαίρετο, καλώ σα κύριε.
1: Επίση, φίλε μου, καλή. Να σε καλά.
2: Χαίρετο.
1: Να μπορεί.
3: Κοίτα. Πάμε σε ακροατή.
1: Καλησπέρα.
4: Στέλνω.
1: Ναι.
4: Εδοκίμασα τα γίνα που είπε.
1: Είναι
4: ευκάλε.
1: Ήταν μπορεί να κάνω να μπω μες στο κομπιούτερ. Εγώ αυτό ήταν μπορεί να κάνω. Είπα σου γίνε ημερομηνία. 4-2.
4: Έγραψα ό,τι μου είπε. αλλά με καθοδηγεί, μου βγάλει κάτι.
1: Ναι.
4: Το κάνει, τι είχαμε ζητήσει, έτσι, που πέμπακια φέρε σαν νόημα.
1: Μα εννοείται για να είσαι γημιότυπα.
4: Να γράψει με λίγα λόγια, ας πούμε, για τον αγώνα, είναι γράφει, μην γράφουν έτσι πράγματα.
1: Γράφουν, καλό, μην γράφουν.
4: Θέλει να μου βγάλει. Κάνει μου 4-2 για την ΕΠΑ, Ομόνια ΕΠΑ 4-2.
1: Ομόνια ΕΠΑ 4-2.
4: Ναι.
1: Το 72 αφού η Ομόνια ήταν στην...
4: Όχι το 72. Για άλλη την περοπένα που είναι.
1: Α, ήταν 71-72 στο πρωτάθλημα. Ναι, ένα αντέρπι κορυφής, ναι, ένα αντέρπι κορυφής που ήταν πρώτη η Ομόνια και δεύτερη η ΕΠΑ, ναι.
4: Ήταν 4-2, you know.
1: Ναι.
4: Πάντως θυμούμε ένα 0-0 στο Γασιτή, το παλιό.
1: Όχι, όχι.
4: Που ήταν μαζί και πιέννα σε...
1: Όχι, ήταν 71-72.
4: Α, που ήταν η προαθλήτρια αγώνα που ήταν.
1: Ναι, είχαμε τα πολύ Ομόνια.
4: Ναι, το 71,
1: τα πολύ,
4: ναι. Δοκίμασε εσύ, εντάξει του εσύ, να μάθει, μπάκε το αφαιρέσα, υπάρχει λόγο, μάλλον υπάρχει λόγος κανένα.
1: Όχι, όχι, έτσι να ρωτήσω κανένα.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Οκ. Πεμπορέστε μάνα. Έχουμε καλησπέρα φίλτα Τεστέγιο για Στέφανε από Γρηγόριο Λάρνακα εκοντέας ορμόμενων. Αν μπορείς το τέλος έναν Αγγελόπουλο λαϊ. Και έχουμε τέλος, έχω τώρα 10 και κάρτο να φύγω ρε Γρηγόριε μου. Κάτι για να πεις παιδό με δικά σου λόγια ρε φίλε μου.
3: Για το παιχνίδι με το Ρήνο.
1: Ναι.
3: Στην καλύτερη περίπτωση,
1: ναι,
3: θα πάρετε ένα χ.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
3: Στην καλύτερη.
1: Και αν μας ευνοήσει η διαιτησία και ο άνοιμος υπέρ μας.
3: Όλα μέσα.
1: Όλα μέσα. Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση που περάσα στοίχη.
1: Μάλιστα. Ακούνε οι ακροατές τώρα ευτυχώς. Έθεκα μου σχολείο άλλο. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή. Το λοιπόν. Εν έτοιμες οι τηλεοράσεις. Εν όλα τα σχετικά. Έχεις το τραγουδάκι σου. Έχεις τις διαφημίσεις σου. Λίγο μετά σε 7 βάζω Γιώργο Νίος Υπήνη και πάμε και αλφαμέγα. Να θυμίσω Αιρνέα Σαλαμίς και αύριο να νόρθω από Ελχαρμιό της Σαλαδί που Ομόνια Απολλών. Κυριακή είναι εκπαφός Ολυμπιακός Ομόνια 29 και Δευτέρα Ύψωνας Άρης. Αυτά.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
8: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.
9: Βρείτε τη μαγιά σας!
8: Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
9: Βρείτε τη μαγιά σας!
10: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
11: Τι λες παραμιλάς.
10: Πέψη.
11: Θέλεις ένα ψυχτικό.
10: Πέψη.
11: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
10: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
11: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
10: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
13: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
14: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
15: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 7.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
20: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
22: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
23: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
24: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
25: Παραπαπα.
26: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
27: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ. Και πάρετε ένα καινούριο, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
28: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε μοτίβο, φεύγουμε από το Δώσε Πάσα, ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς για την Σιταβίγιον και την Papa John's. Περιμένω με την Papa John's από στιγμή σε στιγμή, κύριε Στεφανέ, να έχεις έννοια. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Φίλτα, τον Ανδρέα και τους συνεργάτες του. Ξεκίνησε το Ερμής Ακρίδας στο 5 λεπτό 0-0, θα ενημερώνουμε. Είναι πρεμιέρα για την δεύτερη κατηγορία. 8 η ώρα είπαμε να ΑΕΛ Νέα Σαλαμής. Αύριο να ανορθωθείς από Ερκαρμίου της Σάρα Δίππου Ομόνια Απόλλων. Κυριακή ΑΕΚ Πάφος Ολυμπιακός Ομόνια 29. Και Δευτέρα ολοκλήρωση τρίτη στροφή μαραθωνίου με το Ύψωνας Άρης. Την Πέμπτη θυμίζουμε 8 παρατέταρτο Γάση Μπι Ομόνια Θεταμπίκο. Πάει να πάρουμε μια πρωτική γεύση και στη συνέχεια θα πάρουμε στην παρέα μας τον Γιώργο τον Ιωσήφιδη για στην προπονητική την ματιά. Θα πάρουμε στην παρέα μας τώρα τον Θεοδόνο τον Τσελάκη, είναι στο Αλφα Μέγα, να δούμε τις αρχικές ενδεκάδες παρουσιάζουν κόσμο όλα όσα αφορούν στα της αναμέτρησης ΑΕΛ Νέα Σαλαμής. Καλησπέρα Θεόδωρε.
1: Καλησπέρα Στέγιο, καλησπέρα και στους ακροατές του Super Sport 104.
0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Ακόμη είναι αυτή ο κόσμος για αλήθεια. Στέγιο μου είναι λιγοστός όπως το βλέπω εδώ στις εξέδρες. Φυσικά εντάξει, είναι σε μία ώρα το παιχνίδι, υπάρχει αρκετός λόγος ακόμη για τους φίλους της ΑΕΛ και για τους φίλους της Νέας Σαραβίνας. Όπως τα βλέπω γύρω στα 200 άτομα, αν είναι εδώ τώρα στο είδε εδώ, είναι σχεδόν άδειες οι εξέδρες. Έχουμε όμως εντεκάδες στα χέρια μας και μπορούμε να πάμε.
0: Εντεκάδες έχεις?
1: Ναι, είμαστε έτοιμοι για την ΑΕΛ και τον κύριο Μάρτινς, ο οποίος παραδάστηκε από τα δουλειά του Στέφανο Καπίνο, από εκεί πέρα Γιώβετιτς, Ουτίν, Σινκ, Ταβάρες, Νεοφίτου, Γκόμες, Αντωνίου, Κονσεϊσάο, Μούκε και ο Ζάιερ Ταβάρες. Από εκεί πέρα στον πάγκο είναι η Μεζού και Κυριάκου, Καρό, Ντένσουιλ, Νταβόρ, Παρούτης, ο Ουεσλέη, Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι στην αποστολή, ήταν αμφίβολος, όμως τελικά συμπεριλήφθηκε από τον Πορτογάλο τεχνικό. Κυριάκος Κυριάκου, Χριστοφή και ο Χρήστος Καραμανή. Για τη Νέα Σαλαμίνα τώρα αλλαγή στο τέρμα. Ο Κόβατς, ο οποίος ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής την περασμένη εβδομάδα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έμεινε στον πάγκο. Βάζει ο Άγχελ Λόπεθ τον Βάρο Λάρα, ο οποίος ήταν ο περσινός τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας και από τους διακριθέντες της περσινής χρονιάς στη δεύτερη κατηγορία. Από εκεί και πέρα αρχηγός Παναγιώτης Αρτηματάς ξεκινάει βασικός. Χριστοδούλου επίσης βασικός, ο οποίος δεν ήταν στο περασμένο παιχνίδι, του τραυματισμού του Κονφέ, ο οποίος θα μείνει εκτός ένα τρίμηνο περίπου. Από εκεί πέρα Γκράντσι, ο οποίος επιστρέφει και αυτός στο αρχικό σχήμα. Αρτίλες Γιούσης Χανίν, Βίκτορος Γκοντζάλες, Παναγιώτης Λουκά, ξεκινά βασικός στο σημερινό παιχνίδι, και Μπραχίμ Κονατέ. Από εκεί και πέρα στον πάγκο είναι οι δύο αναπληρωματικοί τερματοφύλακες, Βάκουλη και Κόβατς, Αλέξανδρος Μιχαή, Ποβέδα, Δημητρίου, Μπατέ, Αλταΐρ, Αγγιέλσκι, Κωνσταντίνος Ηλία, Ανδρέας Παναγιώτου Φιγιώτης, Μανού Επιφανίου και Κιντιά. Δεν είναι στην αποστολή ο ΕΠΟ, το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της Νέας Σαλαμίνας, τον ανακοίνωσε την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου δανεικός από την Κηφισιά. Είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό στο και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΛ προέρχεται από την ΙΤΑ ΜΕΞΙΜΗ ΕΒΑΡΙΑ του ΑΠΟΕΛ, θέλει νίκη αντίδραση για να ξεχαστεί αυτό το βαρύ αποτέλεσμα. Από την άλλη, η Νέα Σαλαμίνα έρχεται από ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα, έχασε από την ΑΕΚ μέσα στην έδρα της με 4-1 και ψάχνει την πρώτη της νίκη. Είναι σίγουρα από πίεση και οι δύο ομάδες και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι. Με την ευκαιρία μας προσφέρει σε άμα γενικό.
0: Μάλιστα, σε καλά Θεόδωρε, σε ευχαριστούμε. Να ανοίγει το σκόρο Ερμής. Προηγείται το Ακρίδα 1-0 στο 9 της αναμέτρησης της πρώτης για το νέο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Άιστα κύριε, όμορφο γκολ. Πολλά όμορφο γκολ. Έδωσε έναν 2-2. Καταφέρετε από τη μεσιά γραμμή. Έχεις διαφημίσει για πάρα στην παρέα μας τον Γιώργο Τουριοσιφίδη. Α, μάτε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Μπάλα είναι και γυρίζει. Και πάμε τηλεφωνικά προς Λεμεσό για να συναντήσουμε τον φίλτατον τον Γιώργο τον Ιωσήφιδη. Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Είσαι καλά καταρχάς?
2: Δόξα ο Θεός, λες, και εσύ πάντα, και έτσι πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό και τους Αγίους.
1: Ναι.
2: Την Παναγία.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Άπαντα στους Αγίους. από πρωία μέχρι νυχτός.
2: Έτσι, έτσι.
1: Μάλιστα. Έτσι ένα πρώτο σχόλιο με τη συμπλήρωση, έτσι το δύο πρώτο στροφών, άρεσε σου κάτι, έτσι άρεσε κάτι, θέλετε να κάνεις ένα γενικότερο σχόλιο για πάνω κάτω?
2: Είναι μικρό το δείγμα για να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, είδαμε και κάποια πράγματα φυσιολογικά, είχαμε κάποιες μικροεκπλήξεις. Όμως το δείγμα είναι πολύ μικρό και θεωρώ ότι αν δεν περάσουν τουλάχιστον 7 με 8 αγωνιστικές, ή να πούμε και τον πρώτο κύριο, ας πούμε, εκεί θα δούμε κάποια άλλα πράγματα. Αυτό που ξεχωρίζω είναι το 2-2 με τη ΣΑΕΚ, που φαίνεται ότι θα είναι μια ίσως πιο απαιτητική φέτος. Θα φανεί στην πορεία, γιατί κάποιες φορές μας κλείσει καλά ή κάποιες μένει έτσι στο μένει στην αφάνεια σε εισαγωγικά πάντα. Εγώ λέω ότι το επιστέγασμα κάθε ομάδας που πρωταγωνιστεί είναι το πρωταθλήμα και της ΑΕΚ της λείπει ένα πρωτάθλημα.
1: Στα τελευταία χρόνια είναι πρωταγωνίστρια, εννοείται, και πολύ καλή παρουσία, ίσως είναι και πρώτη σε βαθμού στα τελευταία 7-10 χρόνια στην Ευρώπη.
2: Ναι, αλλά πρωτάθλημα δεν πήρε.
1: Ναι, ναι, είναι, φτάνε, έφτασε 2-3 φορές εκεί, ακόμη και τελευταία αγωνιστική. Και πριν 2-3 χρόνια ήταν στην τελευταία αγωνιστική. Με το ΑΠΟΕΛ, ένα μέχρι με το ΑΠΟΕΛ, ναι.
2: Που πρέπει να το ξεπεράσει τα όρια της και να φτάσει και να κάνει και αυτή ως πραγματικά ένα πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες ομάδες που φαίνεται να έχουν ποιότητα, να ξεχωρίζουν και να... θεωρώ να είναι πάλι πρωταγωνιστές και αρχίζω από την Ομόνια πρώτα ή την Πάφο. Το ΑΠΟΕΛ φαίνεται επάρχεται με έτσι, μια τεράστια νίκη πάνω στην ΑΕΛ που μπορεί να λέει και να, στο τέλος να μην μπορεί να μπει και τίποτα. Αυτά μπορεί να είναι περιστασιακά, να ήρθαν με κάποιον τρόπο που θα φανεί στην πορεία πόσο μπορεί το ΑΠΟΕΛ να...
1: Θεωρώ ότι είναι σαφώς καλύτερο από το περσινό το ΑΠΟΕΛ.
2: Και εγώ έτσι νομίζω και με τις προσήκες τώρα που θεωρώ ότι θα βγουν στην ομάδα θα δώσουν ακόμα πιο πολύ παιδιά στο ΑΠΟΕΛ. Ο Απόλλωνας φαίνεται ότι και φέτος θα είναι μια σοβαρή ομάδα με ένα σοβαρό προπονητή, με... μια συνέχεια που είχε να πω πέρσι που είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα στη συνέχεια.
1: Άρα είναι πεντάδα πάνω κάτω όπως ήταν πέρσι.
2: Έτσι νομίζω στέλνω. Από εκεί και πέρα κάτω στο διάστημα των εξαδάγκη κάτω εκεί εντάξει μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές, μπορεί κάποια ομάδα να χτυπήσει θα έλεγα την πόρτα της της εξασμωμένου της αδυναμίας του Άρη, γιατί βλέπω ότι ο Άρης δεν είναι η ομάδα που θα μπορεί να πει με σιγουριά ότι θα είναι στους πρωταγωνιστές φέτος. γιατί γίναν πολλές, αλλά η ομάδα έχει πολύ νεαρό κόσμο, που αυτό δεν συνεπάγει το ότι δεν θα πάει καλά. Απλά είναι ένα project που θεωρώ ότι θα φανεί σε βάθος χρόνου η ουσία και το πώς θα το διαχειριστεί η ομάδα του Άρη.
1: Αυτές οι ομάδες που είπες ήταν η περσίνη εξάδα, οι πέντε που είπαμε προηγούμενος στην Τονάρη ήταν η εξάδα. Το ερώτημα είναι φέτος κατά πόσο μπορεί κάποια ή κάποιες ομάδες να απειλήσουν για κυρίως να εισέρθουν στην εξάδα. Εν τω το ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί σε βάθος χρόνου. Εννοείται.
2: Ακριβώς. Η ανόρθωση δεν άρχισε καλά, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είχε αντιμετώπιση λίγο τέτοιο εκτός σειράς. Και λαμβάνοντας εδώ σύγκεται η δυσκολία να μην ενισχυθεί με μεταγραφές, με νέο αίμα. Αντιλαμβάνεσαι, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Όμως θεωρώ ότι είναι μεγάλη ομάδα και θα βρει τα πόδια της. Θέλει υπομονή και συνέπεια, που νομίζω ξέρουν στην ανόρθωση πώς να το διαχειριστούν και η νέα διοίκηση τώρα.
1: Θεωρούν και οι δύο ότι η φετινή χρονιά θα είναι δυσκολότερη από την περσινή, αλλά ελπίζουν ότι από την νέα τη χρονιά θα επανέλθουν σε ψηλές πτήσεις όταν αρθεί για το εμπάρκο και όλα τα σχετικά.
2: Θέλει και ξέρεις και πολύ καλά ότι οι μεγάλες ομάδες δεν χάνουν.
1: Ακατάχρονα.
2: Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι ομάδες με κόσμο, με ιστορία, με πρωταθλήματα, με επιτυχίες, υπάρχει κάμψη, αλλά υπάρχει και ανάκαμψη. Και θεωρώ ότι είναι αυτό που θα έρθει, θεωρώ, πολύ σύντομα.
1: Μάλιστα. Ομάδες, οι υπόλοιπες που έδειξαν σου κάτι, είδες κάτι ξεκινώντας από ύψωνα, αν πάμε Καρμιώτησα για τον Αρήπη Σαλαμίνα, Ολυμπιακός ΑΕΡ και λοιπά, αλλά δίπου Ομόνια 29, είδες κάτι?
2: Με απογοήτευσε η Σαλαμίνα, θα έλεγα, γιατί με τα φιλικά και με το τι έδειξε πρόσωπο έβγαζες. Εντάξει, να πεις φιλικά, είναι για τους προβολές, είναι. Εντάξει, και να μην προδικάσουμε ότι δεν θα πάει καλά. Απλά με αυτά που ακούαμε και βλέπαμε λίγο πριν το πρωτάθλημα, εντάξει, περίμενα να είναι πιο έτσι απαιτητική. Και επειδή θα το παίξει με την ΑΕΚ, με προβλημάτισε ότι στην έδρα της τουλάχιστον Σαλαμίνα με οποιοδήποτε αντίπαλο διεκδικά κάποια πράγματα που δεν τα κάνει με την ΑΕΚ.
1: Να σου πω κάτι, έτσι όπως εβίωσα την όλη κατάσταση. Υπάρχει προηγούμενος, μιλώντας με κάποιους ακροατές, η ΑΕΚ στα τελευταία χρόνια ειδικά αρέσκεται πάρα πολύ, ειδικά στο εκτός έδρας, μιλώ για εκτός έδρας, στο να παίζει την κόντρα επίθεση και μπορεί να είναι και μέτρ πάνω σε αυτό, αυτή η ομάδα, να σε βρει σε ανισορροπία, να σε διαλύσει.
2: Αυτό μπορεί να ισχύει, το ξέρεις και εσύ καλύτερα.
1: Ναι, πολλές φορές που είναι δυνατή και εκτός, είναι το αγαπημένο της παιχνίδι.
2: Και αν της βγει, τέλειος. Ναι, ναι, και με μεγάλες ομάδες. Με μεγάλες
1: το λέω, ναι.
2: Τέσσερις, ας πούμε. Κάνει διπλά, έτσι, χωρίς να το πάρει ήδη κανένας.
1: Ναι.
2: Εντάξει, από τις άλλες ομάδες, οι 29, εντάξει, είναι απολογισμός των δύο αγωνιστικών, είναι πολύ καλός θα έλεγα. Φαίνεται ότι θα είναι μια ομάδα και θα έρθει και ο κόσμος φέτος, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Μπράβο, είναι σημαντική παρουσία του κόσμου, αλλά η τέτοια σοφότερη θεωρώ από την πρώτη χρονιά. Έχει κόκκαλο, δείχνει συγκυρισμένη ομάδα.
2: Φαίνεται ότι οι άνθρωποι εκεί βλέπουν μπροστά, έχουν πλάνο, είναι οργανωμένοι. Είναι ξεκάθαρο με αυτό. Ο Ύψωνας φαίνεται ότι θα έχει θέματα φέτος. Αν τον συγκρίνω με το πώς χορεύτηκε πέρσι, φαίνεται ξεκάθαρο ότι κάτι δεν βγαίνει έτσι.
1: Έκανε καλά δύο προσήγες τελευταία, ναι.
2: Εντάξει, θα δείξει και στη συνέχεια πώς θα ανταποκριθεί. Και άρα δείχνουμε εντυπωσίασε με τον Γιάννο, που φαίνεται ότι αν και γίναν πάρα πολλές αλλαγές, και στην Αραδί που υπάρχει φαίνεται ένα πλάνο, μια οργάνωση. Πολλοί από ό,τι άκουα έλεγαν ότι φέτος θα έχει θέματα. Αυτό νομίζω διαψεύεται μέχρι στιγμής. Εντάξει, είναι μικρό το δείγμα. Όμως είναι μια ομάδα που διεκδίκησε ακόμα και την λύγη μέσα στο γαρτινί.
1: Ναι, κερδίσαν εντυπώσεις βέβαια. Έχει και δύο-τρία δοκάρια και λοιπά βέβαια.
2: Δοκάρια δεν είναι αμυγητές.
1: Είναι λίγο πράγμα.
2: Εντάξει,
1: Ολυμπιακός, Καρμιά Τισσά.
2: Ολυμπιακός, εντάξει, ήταν εντυπωσιακή η ισοπαλία με την Πάφο.
1: Μια
2: Πάφο που στέγει ο κατά σήματα. Εντάξει, πολλοί την έκρισαν ίσως και φαβορή για το πρωτάθλημα. Και μπορεί και να ισχύει. Όμως βλέπεις μια ομάδα που έχει αρχή, τέλος, έχει βάθος, δεν κατάφερε να βρει τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι θετικό για το πρωτάθλημα μας, που σημαίνει ότι όλα τα αρχίδια διεκδικούνται από τους μικρούς και δεν ξέρεις, δεν μπορείς να προδικάσεις πλέον ότι είναι όλοι χαμένοι από χέρι. Άρα αυτό είναι ένα θετικό δείγμα, θα έλεγα. Σε δύο πρώτες αγωνιστικές να παίρνουν πόντους από μεγάλες ομάδες ή μικρές θεωρητικά και περιμένουν να δουν και τη συνέχεια.
1: Εντάξει, αύριο έχει καλή αγωνιστική να έχει, αλλά αύριο έχει μαζεμένα τρία έτσι ωραία ματσάκια περιποιημένα. Ορθώ είσαι από ένα εκπάπο σωμόνι Απόλλο, έτσι για τους πάνω κυρίως. Έχει το απόψινο που έχει πολύ ενδιαφέρον μετά τις ήττες της αρχής της Νέας Σαλαμίνας. Υπάρχει ταυτόχρονα αναμέτρηση Καρμιώτησα Αραδίπου, υπάρχει το Ολυμπιακό Ομόνοια 29 και Δευτέρα το Ύψιλον με τον Άρη ομάδες που εντάξει είναι κάμπα τεντήκες, ο Ύψιλον αδειοίτης, ο Άρης έπαιξε με βιώσεις και ο Ντέρπι, να μην το ξεχνάμε έτσι, με ναι στο Αλφαμέγα αλλά με Απόλλων και Ομόνοια.
2: Ναι, ναι,
1: να μην το ξεχνάμε τούτο.
2: Πολλά μπορούν να αλλάξουν στέγιο. Έτυχε αυτή την αγωνιστική να έχει ντέρπι, πολύ ωραία ντέρπι που εκεί πραγματικά θα είναι ωραίο να αν τις αντιδράσεις κατέρωθεν.
1: Και μετά έχει διακοπή νομίζω κάτι τέτοιο, ναι.
2: Εντάξει, είναι μεγάλη ευκαιρία για όλες τις ομάδες να κάνουν μια καλή αγωνιστική παρουσία, θα έλεγα. Και μετά να κάνουν τις προπονήσεις τους, να δει και ο προπονητής ή κάποιοι νέοι προπονητές που ήρθαν στις ομάδες θα έχουν τον χρόνο να, και μιλώ για τον προπονητή ΑΕΚ που εντάξει, το δείγμα φαίνεται ότι είναι αρκετά καλό μέχρι στιγμής, έναν άνθρωπο που ήρθε στο παραπέντε και κατάφερε να ανταποκριθεί πολύ καλά θα έλεγα τα πρώτα.
1: Ναι, δύσκολα παιχνίδια. Από ελ μέσα Σαλαμίνα έξω, δύσκολο ξεκίνημα, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, όλα τα, για τα παιχνίδια αυτά θα λέγαμε, για τα ντέρπι, όλα είναι ανοιχτά αυτοί. Η Ομόνοια με τον Απόλλωνα, αν θεωρηθεί ότι θα έχει τον κόσμο της Ομόνοια, επανήλθε ξανά σε μια μετά από την πρώτη των Γκάζων με την Αραδίπου, αντίδρασε με τον Άρη, φαίνεται ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι αφύρωβο και από όλα πρέπει να δείξει, θεωρώ, έναν καλό χαρακτήρα, έναν παιχνίδι πρέπει να το εκδικήσει στο βαθμό εκείνο που αρμόζει σαν μια μεγάλη ομάδα. Άρα θα είναι ένα καλό μικρό τσες, θα έλεγα, χωρίς να προδικάζει το τίποτα με τίποτα αποτελέσμα, αλλά
1: Μα μόνοι βγαίνουν ματσάρες συνήθως, ναι.
2: Κρίνονται όλοι, ξέρεις, και κάποια καλά ή κακά συμπεράσματα βγαίνουν.
1: Ναι. Υπάρχει και το ΑΕΚ Πάφος Αρρώστος από ΕΛΕ, έχει πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, ναι, ναι, να πούμε λίγο για το Ανώστος από ΕΛΕ. Η Ανώστος θα πουλήσει πολύ ακριβά το Μαρντής, ξέρω, σαν τον Παραγούλος και με τις μεγάλες ομάδες, τουλάχιστον πέρσι, δείξαν ότι δύσκολα την κερδίζουν στο συνέδρα της. Και θα ήθελα να δω την αντίδραση της Ανώστος απέναντι στο από ΕΛΕ που και εκείνο φαίνεται ανανωμένο, μια έτσι. Θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι και θα δούμε να αντιδράσει και από τις δύο.
1: ΑΕΚ Πάφος.
2: ΑΕΚ Πάφος και εκείνο ένα παιχνίδι που πρέπει η ΑΕΚ να δείξει ξανά το καλό της πρόσωπο. Φαντάζεις να και εκείνο ένα παιχνίδι που πρέπει η ΑΕΚ να

0: Και βλέπουμε παρακάτω, εντωμεταξύ υπάρχει και ευρωπαϊκή αναμέτρηση την Πέμπτη. Να το πούμε, Ομόνια Θέρτα Πίκου, 8 παρατέταρτο. Θα τα ξαναπούμε και για αυτό το παιχνίδι και για τα υπόλοιπα. Γιώργο Ιωσήφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ επί του παρόντο. Να σε καλά, καλό βράδυ.
1: Ναι, καλή εκπομπή, μου στέλνω και στη συνέχεια, έτσι.
0: Ε.
1: Καλή εκπομπή, λέω. Θα είσαι, φαντάζομαι, μέχρι το τέλο το.
0: Βέβαια, και σήμερα και αύριο και την Κυριακή και Δευτέρα για να μου κάνουν ψαρκέ. Ναι, να του ελέγχω, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, να σε καλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης. Στο West Bender, Μίσα Κρήτας 1-0, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, και ο West Bender και πάει. Οκ. Okay. Δικαιώσε για τα διαφημιστικά σου, δικαιώσε για τα τραγουδάκια σου τώρα, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο και να πάμε λίγο πριν από τις 8 και να μείνουμε στο ΑΜΕΓΑ, εντάξει.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν

0: Πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
9: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο γηπέδο. Ακούσαμε Γιώργο Νιωσιπίδη στην προπονητική ματιά. Ακούσαμε τον Σωράκη στο... για τις 11 ώρα σχεδιά. Να πάμε ξανά και να μείνουμε. Πάμε να ακούσουμε τον υπευθύνο που κυρία στην 4 μήνα τώρα σε δηλώσει τη ΣΥΤΑ Πηγιό.
1: Πράγματα με αυτά που θέλω να ξεκινήσω να μου πει. Ο στόχο τη ομάδα και γενικότερα οι επιμέρου στόχοι που υπάρχουν.
2: Καλησπέρα καταρχάς Ανδρέα, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Είναι δεδομένο ότι και το έχουμε δηλώσει πολλάκις ήδη από το pre-season ότι στόχος της ομάδας σε κάθε παιχνίδι είναι η νίκη ανεξαρτήτως γηπέδου και αντιπάλου. Υπάρχει ποδοσφαιρική λογική πίσω από αυτό, η οποία είναι ότι αν σε κάποιο παιχνίδι, σε οποιοδήποτε παιχνίδι δεν πας για την νίκη, τότε είσαι καταδικασμένος να χάσεις, αν πας για οτιδήποτε λιγότερο. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι και τις αντικειμενικές δυσκολίες σε πάρα πολλά παιχνίδια, σε πάρα πολλές αναμετρήσεις, ότι υπάρχουν και δεν είναι εφικτό σε κάθε περίπτωση να παίρνεις την νίκη σε όλα τα παιχνίδια. Ωστόσο, βάσει και των πρώτερων αποτελεσμάτων μας και απέναντι στον Ολυμπιακό και απέναντι στην ΑΕΚΟ, που δεν είχαμε και τις εμφανίσεις την οποία θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον στο ένα από τα δύο παιχνίδια. Είναι προφανές ότι ερχόμαστε εδώ με μοναδικό στόχο την νίκη και επίσης αν θέλεις εισάξιο στόχο Ανδρέα τη βελτίωση της αγωνιστικής μας εικόνας.
1: Υπάρχει αυτό το θέμα, μια αγωνιστική εικόνα. Θα περιλάβω μέσα και το κομμάτι του αμυντικού. Ήταν κάτι που σας απασχόλησε, ήταν γκολ που δέχτηκε προηγούμενες αγωνιστικές η ομάδα. Γενικότερα είναι στο πλαίσιο της βελτίωσης που σημειώσατε, φανταζόμαι.
2: Κοίταξε, Ανδρέα μου, είναι γεγονός ότι όταν σε δύο παιχνίδια δέχεσαι 7 γκολ, είναι μια περίσταση η οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι ιδανική. Είναι μια περίσταση η οποία αναλύθηκε και δούλεψε πάνω της και ο προπονητής και οι άμεσοι συνεργάτες του στο Μενεού αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη φυσικά. Αυτό που λέμε και θα συνεχίσουμε να λέμε από ποια άποψη το συνεχίσουμε, ότι είμαστε ακόμα στα αρχικά στάδια του πρωταθλήματος. Μόλις δύο παιχνίδια επίσημα έχουν παιχτεί, οπότε εντάσσεται και αυτό στο γενικότερο πλαίσιο αυτών που λέμε συνεχώς της ομοιογένειας και της χημίας. Είναι, να μην πω αναμενόμενο, δεν είναι κάτι εκτός πραγματικότητας το να μην είναι η ομάδα στο επίπεδο της χημίας και της ομοιογένειας που ανέφερα πριν, που θα ήθελε να είναι. Αυτό παιχνίδι με παιχνίδι θα φτιάχνει, μαζί με αυτά θα φτιάχνουν και άλλα αγωνιστικά ζητήματα, όπως είναι είτε το αμυντικό, είτε το επιθετικό, είτε η δημιουργία ευκαιριών. Ο καθένας μπορεί να το εκλάβει όπως θέλει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι με την πάροδο του χρόνου η ομάδα θα βελτιώνεται σε όλα τα επίπεδα. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό είναι που θέλουμε να δούμε και σήμερα, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, είναι το τρίτο επίσημο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ότι δεν μπορείς. Ήταν και ελάχιστο το διάστημα το οποίο η αλήθεια είναι υπήρχε μεταξύ των δύο αγώνων αυτό που μεσολάβουσε. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε και ελπίζουμε να δούμε την ομάδα μας σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι.
1: Ξεκαθαρό και θα ήταν εκτός πραγματικότητας η ομάδα έτοιμη από τώρα. Αγωνιστικά πώς είναι η ομάδα, βλέπουμε πολλές αλλαγές. Μέτρησε 7 σε σύγκριση με το αποτέλεσμα, σε σύγκριση με την δεκάδα της προηγούμενης αγωνιστικής. Δείχνει πολλά αυτό γιατί ήταν και μια εικόνα κακή, μου επιτρέπεις. Γενικότερα, πώς κυλήσε η προετοιμασία.
2: Το ανέφερες, η αναφορά που έκανες καλύτερα, Ανδρέα, δεν θα κρυφτούμε και εμείς πίσω από το δάχτυλο μας. Ήταν μια εμφάνιση η οποία δεν ήταν αντάξια ούτε της ποιότητας ούτε της δυναμικότητας, αν θέλεις, του ρόστερ μας. Ωστόσο, έρχεται και πάλι σε συνάρτηση με αυτό που είπαμε πριν και με την ετοιμότητα και με όλα αυτά, απλά για να μην αδικούμε και την ομάδα. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά, όπως είπες, υπάρχουν κάποιες αλλαγές, υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έμειναν εκτός, όπως για παράδειγμα ο Γερολέμου, ο οποίος απεχώρησε τραυματίες από το τελευταίο παιχνίδι, είχε ένα χτύπημα, έχει ραφές, έμεινε προληπτικά εκτός. Εκτός είναι φυσικά και ο Αλόης Κομφέ, ο οποίος είχε κάταγμα κλίδας την Τετάρτη, υποβλήθηκε επιτυχώς σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση του κατάγματος, θα μείνει για κάποιους μήνες εκτός. Έγιναν αλλαγές σε διάφορα επίπεδα. Ανδρέα μου, αυτό που αναμένουμε να δούμε τις αλλαγές αυτές να πιάνουν αν θέλεις τόπο και να δούμε την ομάδα βελτιωμένη.
1: Αλλά εκτός έμεινε και ο Λαμπρόπουλος, να το σημειώσω όπως γιατί λέγαμε για αλλαγές. Και τι περιμένετε από τον κόσμο και τι μήνυμα μπορεί να θέλετε να στείλετε εσείς εν ώψη της τρίτης απόπειρας για τρίποντο φέτος.
2: Από τον κόσμο περιμένουμε αυτό που κάνει πάντα, το περιμένουμε και πάντα το κάνει. Ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας διαχρονικά είναι δίπλα στην ομάδα, είναι αρρωγός, υποστηριχτής και τον ευχαριστούμε ξανά. Και το έχω πει και θα το πω ξανά ότι δεν περιμένει ούτε εμένα ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας ούτε κάποιον άλλον για να δώσει το παρόν του, να στηρίξει δυναμικά την ομάδα στις προσπάθειές της. Τον ευχαριστούμε ξανά και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς και εγώ τουλάχιστον από τη θέση αυτή που έχω είναι απλά να κάνω υπενθυμίσεις και καλέσματα, γιατί τη δουλειά του τη ξέρει και την κάνει ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας. Ελπίζουμε να τον κάνουμε χαρούμενο σήμερα, Ανδρέα.
1: Ρίζο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ.
0: Αυτά από τον Ρίζο μου, εσύ, στον υπεύθυνο επικοινωνία τη Νέα Σαλαμίνα. Αναμένουμε και τον Νικόλα τον Λεβέντη λογικά. Για να ολοκληρώσουμε και με τι δηλώσει και σιγά σιγά να πάμε και να μείνουμε στο γήπεδο. Έναρξη του αγώνα σε κανένα 20 λεπτό. Ουσιαστικά είναι η αυλαία τη τρίτη στροφή του μαραθωνίου, κύριε Στέφανε. Πάμε να ακούσουμε Νικόλα Λεβέντη.
1: Ναι, κοντά μας ο Νικόλα Λεβέντης, να ακούσουμε τα δεδομένα από την πλευρά των Κιτρίνων. Λοιπόν, Νικόλα, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για σας λόγω του προηγούμενου αποτελέσματος. Παρεμβαίνετε σήμερα όμως με στόχο ξεκάθαρο, νομίζω. Εσείς πώς βλέπετε το παιχνίδι και πώς κύλησε αυτές οι δύσκολες μέρες?
3: Καλησπέρα σε όλους. Σίγουρα ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Όλοι και ο κόσμος. Ήμασταν πολύ απογοητευμένοι, όμως η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ποδοσφαιριστές μας, όσοι κληθούν αγωνιστού, επιβάλλεται να δώσουν το 100% και δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο μέσα στο μυαλό μας πέραν από την κατάκτηση των τριών βαθμών. Σίγουρα ερχόμαστε σε αυτό το παιχνίδι και με αρκετές απουσίες, είτε με μόνιμους τραυματισμούς, είτε με τιμωρίες, είτε με τραυματισμούς της τελευταίας στιγμής. Όμως δεν είναι δικαιολογία, δεν πρέπει να υπάρχουν δικαιολογίες. Εμείς πιστεύουμε στο ρόστερ, πιστεύουμε στους ποδοσφαιριστές μας. Είναι η τρίτη αγωνιστική και ευελπιστούμε ότι το τέλος της βραδιάς θα μας βρει νικητές.
1: Αναφέρθηκε στις απουσίες, με αυτό θα συνεχίσω. Προέκυψαν κάποια θέματα με τους Μιλοσάβιεβιτς και τον Μπρούνο Αλμέιδα. Πρέπει να δω το χαρτί μου για τις απουσίες αρκετές. Τι μπορούμε να πούμε για τους παίκτες αυτούς και αν υπάρχει κάτι νεότερο για τον Ζόκε που είναι και αυτός εκτός λόγω επέμβασης.
3: Σε αυτούς που προανέφερες, θα προσθέσω και τον Ανδρέα Λογκαρό, ο οποίος είναι με ένεση που βρίσκεται στην αποστολή. Είχε και αυτός ένα μυϊκό θέμα. Και οι δύο ποδοσφαιριστές χθες είχαν μικροπροβλήματα. Θεωρήθηκε καλύτερο να μείνουν εκτός αποστολής. Όμως το ξαναλέω, εμείς πιστεύουμε σε ολόκληρο το ρόστερ. Η ομάδα χτίστηκε για να παίζει και με τις απουσίες. Οποιοδήποτε έχει κληθεί να αγωνιστεί σήμερα, απαιτούμε να δώσει το 100% για τον εαυτό τους, για την ομάδα τους, για τη φανέλα που φοράνε και πάρα πολλά για τον κόσμο.
1: Ζόκε, υπάρχει κάτι καινούργιο?
3: Ο Ζόκε θα εκτιμηθεί η κατάστασή του και θεωρούμε περίπου σε ένα μήνα θα είναι πίσω.
1: Λοιπόν, κλείσατε το μεταγραφές με τον Τζόφρι. Να μπορούμε να πούμε πότε θα τον αναμένουμε να είναι αποστολή, αν προετοιμάσει επίπεδο ετοιμότητας και αν θα γίνει κάποια άλλη κίνηση για άνεργο ή κάποιο δανεικό.
3: Ο ποδοσφαιριστής φτάνει απόψε στην Κύπρο. Αύριο εννοείται θα ενσωματωθεί με την ομάδα. Το θετικό για μας είναι ότι υπάρχει αγωνιστικός ρυθμός. Το ποδοσφαιριστή δεν είναι σε απραξία. Έχει αγωνιστεί στα παιχνίδια της, στην ομάδα στην οποία ανήκει ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για δανεισμό. Τώρα, εάν θα γίνει κάποια άλλη κίνηση, αυτό εξαρτάται καθαρά από το αν θα ζητήσει κάτι ο προμονητής. Αν ζητήσει κάτι, εννοείται, έχουμε μέχρι τις 30 του μήνα να ψάξουμε την αγορά, εάν υπάρχει κάποια ενδιαφέρουσα περίπτωση που μπορεί να ενισχύσουμε κάποια θέση, ειδικά από τη στιγμή που το ρόστερ μας έχει πληγεί από τραυματισμούς μόνιμους αλλά και από τιμωρίες.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, ευχηθώ κάθε επιτυχία.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Νικόλα τον Λεβέντη. Πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και λίγο πριν από τις 8 πάμε και μένουμε Αλφα Μέγα.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Your γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Είπα παίζει πέπτυνη η Ομονία Τετάρτη, 16 του μηνός. Ναι. Με μπορεί να είπα πέπτυνη, ναι, πήγαινε να στην πέπτυνη Τετάρτη, ναι, 16 του μηνός, εννοείται, 8 παρά δεύτερο, μπράβο. Καλά έκαμε ο φίλος μου Στάθης. Λοιπόν, είναι παραπέντε 8 η νυχτερινή. Όπου να είναι, θα πάμε και θα μείνουμε στο ΑΜΕΓΑ. Θα μας επαναλάβει ο Θεοδόρος Τσολάκης, αρχηγός των δεκάδες. Όλα όσα αφορούν στα της αναμέτρησης της ΑΕΛ με την Νέα Σαλαμίνα. Να πούμε ότι ξεκίνησε και το είναι ημίχρον το Ερμής Ακρίτας, έτσι. Ένα με τον Ερμής, με τον γκολ που είπαμε προηγουμένως. Καλό παιχνίδι. Έχεις εξελίξει άλλα παιχνίδια, κύριε Στέφανε, τώρα αργότερα, εντάξει. Θα ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει μέχρι τις 10 και κάτι που θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε και μένουμε ΑΜΕΓΑ, κύριε Θεοδόρε.
1: Καλησπέρα ξανά, Στέγιο, και στους ακροατές του Super Sport 104. Έχει έρθει περισσότερος κόσμος από ό,τι στην πρώτη μας σύνδεση, όμως και πάλι το γήπεδο δεν είναι γεμάτο. Εκτιμώ γύρω στις 3.000 φίλοι των δύο ομάδων είναι εδώ μαζί με τους φίλους της Νέας Σαλαμίνας, δηλαδή περίπου γύρω στους 2.500-2.600 αελίστες, όμως είναι αρκετοί για να δώσουν τον δικό τους ρυθμό, η θύρα 3 το κάνει. Να πάμε να θυμίσουμε δεκάδες μέχρι να γίνει η είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, αναλυτικά και σχήμα και όλα και αλλαγές που έκαναν οι δύο προπονητές, ειδικότερα της Νέας Σαλαμίνας. Είναι αρκετές. Ξεκινάμε όμως με τον Ούγκο Μάρτινς, ο οποίος έχει κάνει 3 αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Συγκεκριμένα παρατάστηκε κάτω από τα δοκάρια τον Στέφανο Καπίνο. Από εκεί πέρα τετράδα στην άμυνα. Έχει αλλάξει 3 ποδοσφαιριστές στην άμυνα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Στα στόπερ Γκόμες Αντωνίου αντί του Στέντσουιλ και συγκεκριμένα του άλλου ποδοσφαιριστή που ήταν επίσης στα στόπερ για την ΑΕΛ του Καρό. Αριστερά είναι ο Νεοφύτου αντί του Μιλοσάβγεβιτς. Από εκεί πέρα ο Τσεϊσάου στο δεξιάκρο. Στον χώρο του κέντρου έχουμε Ταβάρες, Ουντίν και Ζάιρ Ταβάρες. Τριάδα στην επίθεση, στην αριστερά δεξιά μου και στην κορυφή ο Στέφαν Γιώβετιτς. Στον πάγκο οι δύο αναπληρωματικοί τερματοφύλακες Μερσού και Παναγιώτης Κυριάκου. Καρόν, Ντέντσουιλ, Νταβόρ, Παρούντις, Πετή, Παπαγεωργίου, Κυριάκου, Χριστοφή και Καραμανή. Ενώ όπως είπαμε και προηγουμένως, η Νέα Σαλαμίνα έχει αλλάξει αρκετούς παίχτες ο Άρχερ Λόπες σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. 7 αλλαγές παρακαλώ. Έμειναν εκτός σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι οι Κόβατς, Φοβέδα, Αλταΐ, Λαμπρόπουλος, Κορφέ, Κυπηλιά και Ιερολέμου. Και πάμε να δούμε τώρα το αρχικό σχήμα. Βάρο κάτω από τα δοκάρια. Γκονζάλες στα στόπερ μαζί με τον Αρτηματά. Χάνιν αριστερά, δεξιά ο Βίκτορος. Κονατέ Χριστοδούλου. Αρτίλες τριάδα στον χώρο του κέντρου. Γιούσης αριστερά, δεξιά ο Γκράντσετ και στην κορυφή ο Παναγιώτης Λουκά. Οι 7 παίκτες που έχουν μπει στο αρχικό σχήμα είναι η Βάρο, Αρτηματάς, Χριστοδούλου, Γκράντσετ, Αρτίλες, Λουκά και Κονατέ. Και ένα άλλο σημαντικό σημείο, φίλα Κροατές, του Super Sport 4 είναι πως 7 παίκτες βασικοί είναι από την περσινή χρονιά που ήταν στο ρόστερ της Νέας Σαλαμίνας. Οι 6 αλλαγές που έγιναν, Λουκά, Αρτίλες, Γκράντσι, Χριστοδούλου, Αρτηματάς, Βάρο και ο Γιώργος Βίκτορος. Τώρα στον πάγκο είναι οι δύο αναπληρωματικοί τερματοφύλακες Βάκουλη και Κόβατς, Μιχαήλ Ποβέδα Δημητρίου, Αλταΐρ Αγγιέλσκι, Κωνσταντίνος Ηλία, Φιλιώτης, Μανού Επιφανίου και Κιντιά στον πάγκο, που γίνεται τώρα και είσοδος των δύο ομάδων. Εκτός από στον Ίγα η Νέα Σαλαμίνα είναι ο αποκτησέντας ΕΠΟ και ο τραυματίας Κονφέ. Η είσοδος των δύο ομάδων κάτω από πολύ ωραία ατμόσφαιρα που φτιάχνουν οι φίλοι της ΑΕΛ, η Θύρα 3, αλλά και οι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας που έχουν ακολουθήσει την ομάδα τους. Αρκετοί ερυθρόλευκοι φίλοι έρχονται κι άλλοι ακόμη, τους βλέπουμε. Και με την ευχή να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες στην προηγούμενη αγωνιστική έχασαν και οι δύο. Η ΑΕΛ στη Λευκωσία με το βαρύ 6-0 και η Νέα Σαλαμίνα επίσης βαρύ το σκορ στην έδρα της με 4-1. Δύο εμφανίσεις που δεν ήταν καλές ούτε για την ΑΕΛ ούτε για την Νέα Σαλαμίνα. Σίγουρα μπήκε πίεση και στους δύο προπονητές. Ο Άγχελ Λόπες πήρε από την περσινή χρονιά όπως και ο Ούκο Μάρτινς από πέρσι. Φυσικά είναι διαφορετική διαδρομή των δύο προπονητών, γιατί πέρσι η Νέα Σαλαμίνα πήρε πρωτάθλημα και εύκολη άνοδο στην πρώτη κατηγορία που ήταν στη δεύτερη. Ενώ η ΑΕΛ είχε κάνει μια βελτίωση, ο Ούκο Μάρτινς εκτιμήθηκε το έργο του και γενικότερα αποφασίστηκε να μείνει στην τεχνική ηγεσία. Έκανε τον προγραμματισμό ο Πορτογάλος τεχνικός και φυσικά είναι διαφορετικά τα πράγματα για τον Ούκο Μάρτινς, γιατί υπάρχουν απαιτήσεις στη φετινή ΑΕΛ. Η διοίκηση της ομάδας έβαλε χρήμα, η αλήθεια, έφερε παίκτες εγνωσμένης αξίας όπως είναι ο Στέφαν Γιώβετιτς, ο Καπίνο, ο Ουντίν και σίγουρα κάποιοι άλλοι, ο Καφούν. Ήταν άτυχη ΑΕΛ φυσικά στο πρώτο παιχνίδι με τον τραυματισμό του Τσατάκοβιτς και του Μπομής. Από εκεί και πέρα έγινε κίνηση ενίσχυσης στην επίθεση με την τελευταία μεταγραφή των Τσινετού, το Φρέι, ο οποίος δεν είναι στην αποστολή για την ΑΕΛ, φυσικά θα είναι στο επόμενο παιχνίδι σίγουρα. Το ίδιο είναι και το τελευταίο απόκτημα της Νέας Σαλαμίνας, τον ΕΠΟ, ο οποίος ήρθε με την μορφή δανεισμού από την Κηφισιά, ούτε αυτός είναι στην αποστολή. Και σιγά σιγά είναι έτοιμα όλα για να ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ ανάμεσα σε ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα. Πάει τώρα στην σέντρα ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας για να σφυρίξει ο διαιτητής της αναμέτρησης, Κωνσταντίνος Φωτίου, πρώτος βοηθός Στέφανος Αναστασίου, δεύτερος βοηθός Σάββας Ευαγγελίδης, τέταρτος διαιτητής Σίμος Κουσάπας. Στο VAR βρίσκεται ο Ανδρέας Τσαμπαλάς, βοηθός στο VAR ο Αντώνης Κωνσταντινίδης, παρατηρητής διαιτησίας ο Αντώνης ο Παναγιώτης Γερασίμου, και σφυρίζει την έναρξη ο Κωνσταντίνος Φωτίου με τη Νέα Σαλαμίνα. Θα ήταν στη σέντρα μια μακρινή παλιά προς το μέρος του Παναγιώτη Λουκά με κεφαλιά. Έβγαλε την παραπλάγη ο Ευαγόρας Αντωνίου, ο οποίος επέστρεψε στην ΑΕΛ, και λέμε επέστρεψε γιατί είναι γέννημα στρέμμα των Ακαδημιών της ΑΕΛ. Δεν κατάφερε να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα και τώρα έρχεται το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι στα πρώτα 25 δευτερόλεπτα. Για τη Νέα Σαλαμίνα είναι από την προσπάθεια το fly out που εκτελέστηκε από τα δεξιά τον Γιώργο Βίκτορος, η παρέμβαση από τον Γκόμες, και το κόρνερ είναι για την Νέα Σαλαμίνα. Ο Άγχελ Λόπες ποιος γίνει τις οδηγίες του, και ο Ούκο Μάρτινς Χρήστος Νούτης πίσω από την μπάλα ο Ελλαδίτης εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα σκάει μέσα στην περιοχή, στα σώματα δεν απομακρύνεται σωστά η μπάλα, λίγο έξω από την περιοχή θα παραφέρει με γέμισμα ο Κονατέ, η απομάκρυνση εκεί που τρέχει ο Λούθερστιν για να πάρει μπάλα, θα αφήσει στον Κύπρο τον νεοφύτου και να γυρίσει πιο πίσω στην αμυντική γραμμή της ΑΕΛ για να πάρει μπάλα ο Ευαγόρας Αντωνίου, να αλλάξει με τον Γκόμες, ο οποίος ανεβαίνει, δίνει δεξιά τώρα προς το μέρος του Κονσέιζάου, ξανά στον Ευαγόρα Αντωνίου προς το χώρο του κέντρου, τώρα πάει λίγο πίσω η μπάλα εκεί που είναι ο Κονσέιζάου για να κάνει μια μακρινή παγιά προς τα δεξιά εκεί που είναι μόνο ο Βάρο Λάρα, ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας, για να μαζέψει στα πρώτα δύο λεπτά του αγώνα. Ακούτε τον Supersport 104 ευθείας από το στάδιο ΑΜΕΓΑ. ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα στο 0-0. Κατοχή για τη Νέα Σαλαμίνα με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της, τους Γκονζάλες και Αρτιματάν, αλλάζουν μπάλα τον τελευταίο να κάνει γέμισμα προς τον Παναγιώτη Λουκά, παραπάει πίσω στον χώρο του κέντρου και φάουλ πάνω στον Κονατέ που έγινε από τον Ταβάρες, και πρώτες διαμαρτυρίες και παρατηρήσεις από τον Κωνσταντίνο Φωτίου. Είναι γεγονός διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Νέας Σαλαμίνας για κάρτα στον Ταβάρες, όμως είναι παρατηρήσεις ο Κωνσταντίνος Φωτίου στον Ταβάρες για αυτό το επικίνδυνο παίξιμο πάνω στον Κονατέ. Θα λέει εκεί ο ποδοσφαιριστής των δύο ομάδων ο Κωνσταντίνος Φωτίου, ο Κονατέ, ο οποίος σηκώνεται, δεν θα χρειαστεί να μπει το ιατρικό επιτελείο της Νέας Σαλαμίνας εντός αγωνιστικού χώρου. Και κατοχήν για την Νέα Σαλαμίνα την ομάδα του Άγχελ Λόπες, ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος θα λέει τώρα με τον τέταρτο διαιτητή, τον Σίμο τον Κουσάπα, και είναι έτοιμο να επαναρχίσει το παιχνίδι. Το γέμισμα από τον αρχηγό Παναγιώτη Αρτιβατά δεξιά. Κατέβασε ωραία ο Γκράντζιρ, ο οποίος επέστρεψε στην εντεκάδα. Ήταν τραυματίας, αποχώρησε στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο ήταν στην αποστολή. Και τώρα επιστρέφει στο αρχηγό σχήμα. Κατοχή για την Νέα Σαλαμίνα, παραπάει πίσω τον τερματοφύρακα Βαρολάρα, ο οποίος καταγράφει την πρώτη του φετινή συμμετοχή στο αρχηγό σχήμα. Θυμίζουμε στα πρώτα δύο παιχνίδια ήταν ο Κόβατς, ο οποίος στο τελευταίο παιχνίδι με την Άκη είχε κάνει αρκετά σημαντικά λάθη και αυτό μείνει και εκτός, και παίρνει την ευκαιρία ο Βαρολάρα, ο οποίος πέρσι είχε σταθερή παρουσία στη δεύτερη κατηγορία. Ήταν εξαιρετικός φυσικά, άλλο η δεύτερη κατηγορία και άλλο η πρώτη, όμως διατηρεί και έχει πολύ καλά στοιχεία ο Βαρολάρα, έμπειρος τερματοφύλακας Ισπανός 33 χρόνων. Υπάρχει ανταγωνισμός στον Αστρο για την Νέα Σαλαμίνα, τώρα παλιά διαγώνια προς τα δεξιά, εκεί που είναι ο Γκράντσιρ για να πάρει, να κερδίσει, να προσπαθήσει να περάσει στον Παναγιώτη Λουκά. Στην περιοχή όμως η παρέμβαση του Παγόρα του Νονίου ήταν αυτή που έπρεπε για να δώσει στον Κόμες και να ανέβει με την μπάλα από τα αριστερά. Όμως η μπάγια του δεν ήταν καλή, μπάλα πήγε εκεί που είναι ο Αρτιματάς για να τροφοδοτήσει τον Γκράντσιρ δεξιά. Θα περνά στον χώρο του κέντρου στον Αρτίλες, και αυτός από την περσινή χρονιά στη Νέα Σαλαμίνα Ισπανός. Δίνει πίσω την μπάλα στον Παναγιώτη Αρτιματά, αυτός ο Κοντζάλες, για να αλλάξει το παιχνίδι. Να πάει αριστερά στον Χάνιν με τα γραφικά απόκτημα καλοκαιριού προς τον Γιούση που βρέθηκε στο έδαφος, τίποτα λέει διαιτητής. Κρατάει όμως μπάλα ο Χριστοδούλου ωραία για να κάνει διαγώνια παλιά και να βρει τον Γκράντσιρ από δεξιά. Κρατά ο Γκράντσιρ, πάει να συγκλίνει προς τα μέσα, όμως θα δώσει την μπάλα στον Βίκτορος πιο πίσω. Ξανά στον Γκράντσιρ, ανταλλάζει μπάλα με τον Κονατέ, παίρνει ο Γκράντσιρ δεξιά να μοιράσει τον Αρτίλες, με τη μία στον Γκράντσιρ του βγήκε, πάει την τρίπλα. Κρατά πάρα από δεξιά, ωραία παλιά στην περιοχή, Λουκά! Το γυριστό έβαλα έξω, πρώτη απειλή για τη Νέα Σαλαμίνα. Χώθηκε έξυπνα ο Παναγιώτης Λουκά, πρώην παίκτης της ΑΕΛ, δεν πήρε τις ευκαιρίες του στη λεμεσανή ομάδα και τώρα προσπάθησε να πληγώσει την πρώην του ομάδα. Χώθηκε ωραία, έγινε παλιά το κράσι δεξιά, κόντρα ρε πήρε περίεργη τροχιά, ακολούθησε την μπάλα ο Λουκά, έπιασε το... Ανάποδο ψαλιδάκι που προσπάθησε να κάνει εκεί, του βγήκε περισσότερος γυριστός στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, μπάλα πήγε έξω, δεν ήταν ιδιαίτερα απειλή για τον Καπίνο, όμως σημειώνεται ως τελική προσπάθεια για την Νέα Σαλαμίνα. Στο έκτο λεπτό του αγώνα, όπως είπαμε, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα στο 0-0, προσπάθησε τώρα η ΑΕΛ να οργανωθεί από δεξιά, έχασε όμως την μπάλα ο Κοντσεϊσάο και κατοχή, πλάι ο out για τη Νέα Σαλαμίνα από τον Κάνι. Στον χώρο του κέντρου γυρίζει πίσω στον Γκοντζάλες, αυτός τον αρχηγό Παναγιώτη Αρτιματά, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ σε δηλώσεις του στη κάμερα της Cita Vision είχε πει: σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και βλέπουμε αμέσως την ΑΕΛ για να πάρουμε την νίκη. Το ήταν που θέλουν οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας, όμως φυσικά και οι παίκτες της ΑΕΛ το αντίστροφο. Θέλουν να φτάσουν στη δεύτερη τους νίκη για να αφήσουν πίσω την κακή εμφάνιση και το βαρύ σκορ με τον Αποέλ στο χάσιμο την περασμένη εβδομάδα, εκείνο το 6-0. Κατοχή για τη Νέα Σαλαμίνα στο χώρο του Τέντρου, μπάλα ωραία ο Αρτίλες για αγώνια παλιά, δεν ήταν καλή, μπάλα πήγε εκεί που ο Καπίνο αφήνει την μπάλα να περάσει έξω. Ο Ελλαδίτης, έμπειρος κίπερ, έχει παραστάσεις από το πιο ψηλό επίπεδο και αξίζει να τις αναφέρουμε, το βιογραφικό του έμπειρου Ελλαδίτη κίπερ 32 χρόνων, διεθνής με την Ελλάδα, αρκετές συμμετοχές, δεν έχει πάρει κλίση τον τελευταίο καιρό, όμως διατηρεί ένα βαρύ βιογραφικό. Τώρα βγει φάση για την ΑΕΛ, ο ΣΥΚ πήγε να χωθεί, παίρνει μπάλα από αριστερά, πάει να συγκλίνει προς τα μέσα, τρίπλα ωραία, πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Νοτιοαφρικάνος, κάνει την παγιά, τους παίκτες που πέρσι στην ΑΕΛ είχαν ξεχωρίσει, έγινε συζήτηση ακόμη και για μεταγραφή. Όμως η άλλαξη ένα σημαντικό ποσό. Κρατά πάνω ο αρχηγός της ΑΕΛ, ο Σίγκα παριστερά, θα αλλάξει ωραία το παιχνίδι στο χώρο του κέντρου στον Ταβάρες ανεβαίνει με την πάλα αγόρας Αντωνίου για να περάσει δεξιά στον Κωσεϊζάο, πιο πίσω στον Ταβάρες. Πάει για να αλλάξει το παιχνίδι στον Κόμες, αυτό στον νεοφύτο από αριστερά για να περάσει στον Σιν. Ωραία επάλαμος. Offside, σηκώνει η Σιμεούλα, δεν είναι φάουλ. Και κατοχύνει για την Νέα Σαλαμίνα. Με τον Παναγιώτη Αρτηματά να αφήνει την μπάλα στον Λάρο Βάρα, τον Ισπανό τερματοφύλακα. Φίλοι της ΑΕΛ στη θύρα 3 προσπαθούν να δώσουν το δικό τους ρυθμό. Κατοχή για τη Νέα Σαλαμίνα, η οποία σε δύο παιχνίδια στην ακροατές έχει δεχθεί 7 γκολ και πέτυχε 4, όπως βγαίνει τώρα μπροστά με τον Κράτσι από δεξιά. Το γύρισμα στην περιοχή δεν ήταν καλό, περίμενε ο Αρτίλες. Αν του έδινε ωραία την μπάλα θα μπορούσε να απειλήσει η Νέα Σαλαμίνα. Είναι γρήγορος ο Γκράντσιρ και φάνηκε τώρα με ένα γέμισμα μακρινό που έγινε από τον Γιώργιο τον Χριστοδούλου. Πήρε ο Γκράντσιρ ωραία τρίπλα, χώθηκε στην περιοχή, όμως το γύρισμα του δεν ήταν αυτό που έπρεπε προς τον Αρτίλες. Περίμενε και ο Λουκά έξω από την περιοχή, όμως χάθηκε καλή προϋπόθεση για τη Νέα Σαλαμίνα. Λέγαμε πριν για τον Στέφανο Καπίνο, τον έμπειρο Ελλαδίτη τερματοφύλακα με πέρασμα από μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, ξεκίνησε την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε μετέπειτα σε Ολυμπιακό, Μάιντς, Νότιγχαμ Φόρεστ, Βέρτε Βρέμις, Σανχάουζεν, Αρμίνια, πέρασε και από Πολωνία στην Μίτσε Λέκνιτσα, Πανετολικό και είχε ως τελευταία του ομάδα την Winterthur, όπου ήρθε από την Ελβετία στην ΑΕΛ. Με ένα γεμάτο βιογραφικό και με συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος, σύνολο στην καριέρα του έχει 251 συμμετοχές, δέχτηκε 352 γκολ, 73 clean sheet ο Ελλαδίτης τερματοφύλακας, και με την Εθνική Ελλάδος μέτρησε 9 συμμετοχές. Το γέμισμα από τον Αρτηματά προς τον Λουκά, η πισινή κεφαγιά από το χώρο του κέντρου προς τον Αρτίλες, προς την περιοχή του Καπίνου, όμως εκείνο Ευαγόρας Αντωνίου, σίγουρη λύση, παίρνει την μπάλα για να τροφοδοτήσει τον Ταβάρες, ο οποίος ήρθε από τον Ολυμπιακό. Ζωάο Ταβάρες, δύο Ταβάρες στην 11η της ΑΕΛ, Ζάιρ Ταβάρες και Ζωάο Ταβάρες, δύο πρόσφατα αποκτήματα του καλοκαιριού. Η ΑΕΛ η οποία ενισχύθηκε σημαντικά στην φετινή περίοδο, κάνει αρκετές κινήσεις και θα τις δώσουμε εφόσον δεν υπάρχει ακόμη κάτι σημαντικό, με την μπάλα να είναι στα στόπερ της ΑΕΛ. Συγκεκριμένα στην ΑΕΛ ήρθαν Ζάιπ Ταβάρες, Καπίνο Παπαγεωργίου, Τσατάκοβιτς, Γκόμες, Γκομής, Ζωάο Ταβάρες, Ζεϊτέν, Πέτι, Αντούλ, Φασάτιν, Δετερίμπε, Τένσφιλ, Καρό, Αλμέιρα, Μπρούνο Αλμέιρα, Σάμι Μερζούκ, Ρεμί, Ουτέν, Καφού, Βαγόρας Αντωνίου, Γιώβετιτς και ο τελευταίος Φινετού, Τσεφρή. Και έφυγαν η Κέλλερ Ανδρέου, Φραντζής Πολυχρονίου, Ευσταθίου, ο Τσούα, μια παλιά τώρα ευκαιρία για την ΑΕΛ, ωραία σκάνει την μπάλα πάνω από τον Βάρο Λάρα και χάνεται μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Πολύ καλή φάση, ο Μουκέ κινήθηκε έξυπνα διαγώνια από την παγιά που έγινε από τα στόπερ του αγώνα Αντωνίου, διαγώνια κίνηση από τον Μουκέ, πήγε και ο Σιν εκεί που ίσως ήταν σε καλύτερη θέση, σε καλύτερη ισορροπία, να αφήνε την μπάλα. Ο Μουκέ όμως έκανε το ψιλοκρεμαστό πλασέ, την μπάλα φύγε πάνω από τα δοκάρια, θα μπορούσε να αφήνε την μπάλα στον Σιν. Ο Μουκέ, ο οποίος ήταν σε καλύτερη θέση και είχε καλύτερη ισορροπία. Νοτιοαφρικάνος, κατοχή για τη Νέα Σαλαμίνα, Αρτηματάς, περνάει την μπάλα προς την άλλη πλευρά, εκεί που ανεβαίνει με την μπάλα ο Χριστοδούλου για να δώσει στον Κονατέ και να αλλάξει ωραία στον Βίκτορο δεξιά το παιχνίδι. Αυτό στον Γκράντσιρ, στην γραμμή συγκλίνει προς τα μέσα ο Γκράντσιρ, πάει για την τρίπλα, θα δώσει πίσω στον Κονατέ, αυτός τον Χριστοδούλου, ο Κύπριος μέσος σε 9 χρόνων. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και αγωνιστής την πρώτη ώρα με τον Οθέλο. Πήγε στη δεύτερη πέρσι χάρη της Νέας Σαλαμίνας και έμεινε στο ρόστερ. Ήταν από τους διακριθέντες την περσινή χρονιά, όπως και ο Παναγιώτης Λουκά και ο Αρτίλες και κάποιοι άλλοι που είναι στον πάγκο, όπως ο Κωνσταντίνος Ηλία. Και ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ ήταν άτυχος πέρσι και τον δραματισμό του φέτος. Είναι η ίση στον πάγκο σήμερα. Κατοχή για τους ερυθρόλευκους στο χώρο του κέντρου Κονατέ. Αλλάζει ωραία το παιχνίδι δεξιά προς τον Γκράντσιπ. Κατέβασε ωραία ο άλλο Σενεγαλέζος, ακραίος επιθετικός, πήγε να βρει τον Λουκά, αυτός με την μία κάνει το τακουνάκι ωραία στον Αρτίλες, πως δεν πρόλαβε Ισπανός, την παραπήγε στον Στέφανο Καπίνο, δίνοντας ορκόμες στον Ευαγόρα Αντωνίου. 14 λεπτά αγώνα εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, ακούτε την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, τον Σούπερ Σπορ 104, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα στο 0-0, χωρίς την μεγάλη φάση, κάποιες προϋποθέσεις και μια τελική για την Νέα Σαλαμίνα με τον Παναγιώτη Λουκά, με τον Γυριστό που έκανε μπάλα τη έξω, πάνω στο 8 λεπτό αυτή φάση, παραβγή μπροστά ένα Σαλαμίνα, ωραία! Προσωπέρος του Νιούση Μπαϊά τρέχει, δεν προλαβαίνει. Δηλαδή τη σκάτοχη για την ΑΕΛ, ο Γκομάρτινς σκεπτικός, δηλαδή την ομάδα του πέραν από την φάση με τον Μουγκέ που δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα η αιστεία του Βάρο, να δυσκολεύεται να φτιάξει οργανωμένη προσπάθεια. Υπάρχει χρόνο στο παιχνίδι φυσικά. Προσέχουν τα νότα τους κυρίως οι δύο ομάδες. Λάθος τώρα που είναι από την ΑΕΛ. Κλέβει ο Βίκτορος και ανεβαίνει με την μπάλα. Το γέμισμα τρέχει ο Γαπίνο να φτάσει για να σταματήσει ωραία την μπάλα με το σκήτος που ήταν εκτός και να τη φέρει εντός περιοχής. Η εμπειρία που λέγαμε πριν. Και δίνει συνέχεια στον Ευαγόρα Αντωνίου. Το λάθος προηγουμένως ήταν από τον Γκόμες. Σίγουρα δεν είναι αυτό που θέλει ο Γκομάρτινς. Ο Βίκτορος βγήκε έξυπνα και πήρε την μπάλα, έκανε την παγιά, έβαλε την κόντρα ο Ευαγόρας Αντωνίου και ο Καπίνο πάζεψε. Δεύτερη προσπάθεια τώρα να φάω πάνω στον Πούτιν και κάνει παρατηρήσεις στον Αρτίλες. Ο διαιτητής της αναμέτρησης ο Κωνσταντίνος Φωτίου. Μπάλα τον Γκόμες η διαγώνια παγιά προς το μέρος του Μουγκέ, απομακρύνει όπως όμως έμειναν της Νέας Σαλαμίνας με τον Αρτιματά να κερδίζει ο Χριστοδούλου, να παίζει γρήγορα ωραία στον Λουκά το ανάποδο, έξυπνα όμως ανέκοψε ο αγώνας Αντωνίου και νέο φάουλ από τον Γκράντσιρ. Είναι διαμαρτυρίες από τους παίκτες της ΑΕΛ για κάρτα, παίζει γρήγορα ο Αντωνίου στον Στέφαν Γιόβετιτς που ήρθε πλάγια για να πάρει μπαλά, ο έμπειρος Μαυροβούνιος άσος πέρσι στην Ομόνια. Μείνε μέχρι το τέλος για να αποφασίσει που θα συνεχίσει και αρκετές προτάσεις και από την Παρτιζάν. Ήθελε να μείνει στην Κύπρο και τον έπεισε η ΑΕΛ και είναι μια σίγουρα ισχυρή κίνηση για την ομάδα της Λεμεσού. Δεν ήταν η μόνη φυσικά, πως και ο Καφού, ο οποίος είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι και αυτό είναι εκτός. Να διαγώνει ο γέμισμα από τον Ευαγόρα Αντωνίου, μπαλαπάει έξω από δεξιά προς την περιοχή του Βάρο Λάρα, του τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας, κατοχή για τους ερυθρόλευκους με τον Βίκτορος να ζητούν αλλαγή από τη Νέα Σαλαμίνα για τον τρόπο που έριξε ο Βίκτορος στο πλάγιο, όμως δεν έδωσε κάτι. Ξεκινάει να μετράει ο διαιτητής, του λέει όμως τώρα να πάει πίσω γιατί πήγε πολύ μπροστά ο Κύπριος άσος της Νέας Σαλαμίνας. Λάθος τώρα τον Γκράντσιρ. Και κατοχή είναι για την ΑΕΛ, θέλει να παίξει γρήγορα ο Ιόβετης και το κάνει, πως προλαβαίνει ο Χριστοδούλου ωραία για να περάσει στον Αρτίλες. Αυτός ο Νιούση, ωραία η τρίπλα από τον Ελαδίτη, γυρίζει πίσω στον Αρτιματά, ο Χριστοδούλου με την μία παίζει πίσω στον Βάρο Λάρα, χειροκροτά ο Λόπεζ για την καλή κυκλοφορία των παιχτών του, που πράγματι ομολογουμένως η Νέα Σαλαμίνα είναι πολύ βελτιωμένη στο σημερινό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Στα πρώτα 18 παιχνίδια, παίρνει μπάλα ωραία ο Ιούσης, κρατά, ανεβαίνει και ο Αρτίλες από αριστερά, ήθελε να πάλι μπάλα, είναι στον Κονατέ, αυτό στον Αρτίλες ωραία, στον Αρτιματά, μπάλα πάει στον Αρτίλες για να δώσει στον Γκράντσιρ, δεξιά τώρα, γυρίζει στον Βίκτορος παρακινδυνευμένα, όμως ο Αρτιματάς κάνει την παρέμβασή του για να περάσει. Ωραία στον Αρτίλες, αυτό τον κράτη δεξιά, παλιά στην περιοχή στην καρδιά της άμυνας, η κόντρα και βγαίνει ο Καπίνο να μαζέψει, να κλείσει την μπάλα για να παίξει γρήγορα η ΑΕΛ, για να αφήσει κόντρα Ταβάρες, σαν να βρει πάσα, γυρίζει πίσω όμως. Στον δεξιό πιστοφύλακα της, τον Βίκτορ, τον Κονσεϊσάο, συγγνώμη, τον Πορτογάλο που βρίσκεται από τα πέρσι στη χρονιά στην ΑΕΛ. Είστε πέρσι, θυμίζουμε, μεταγραφή από την Ανόρθωση. Τον έφερε στην Κύπρο παρουσιώτικη ομάδα εν καιρό Γιάννη Οκά και αποδείχτηκε ποδοσφαιριστής χρυσάφια για Ανόρθωση εκείνη την χρονιά, γιατί ξεχώρισε εξού και μεταγραφή που έκανε πέρσι στην ΑΕΛ. Κατοστή για τους Λεμεσανούς. Με τον Γκόμες να προσπαθεί να οργανωθεί από πίσω, αλλά να βρίσκει καλά οργανωμένη και κλειστεί τη νέα Σαλαμίνα. Αντωνίου ανεβαίνει με την μπάλα. Ευαγόρας Αντωνίου, έναν ποδοσφαιριστή που τον γνωρίζει ο Γκομάρτης από το κοινό του πέρασμα και στην Ομόνια Ραδίπου. Γι' αυτό και λογικά επέλεξε να τον φέρει. Λάθος όμως που γίνεται από τον Ταβάρες για να πάρει στην μεσαία γραμμή ο Γκράντσιρ. Γρήγορα συγκλίνει προς τα μέσα στον Αρτίλες. Κρατά μπάλα. Ωραία. Η κίνηση στον χώρο από τον Γκράντσιρ, η τρίπλα δραστήριος ο Γκράντσιρ. Ο Αρτίλες πήγε την παλιά, η κόντρα εκεί που βγήκε από τον Σινκ που γύρισε πίσω βοήθησε. Και εδώ είναι και οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Και ο Κομάρτιντς και νευρισμένος ο Πορτογάλος για τα εύκολα σχετικά λάθη που γίνονται από την ΑΕΛ. Αλλαγή δίνει ο διαιτητής της αναμέτρησης ο Κωνσταντίνος Φωτίου στον Βίκτορος, ότι δεν πάτησε καλά με τα δύο πόδια για να κάνει το πλάι out. Ο Άνσελ Λόπε διαμαρτύρεται, του λέει ο Φωτίου να ηρεμήσει. Πάει και ο Κουσάπας εκεί ο διάρκος διαιτητής. Συνέχεια στο παιχνίδι από δεξιά που σαν μείνεται η νέα Σαλαμίνα, κερδίζει μπάλα Γκράντσιρ, πολλά λάθη από την ΑΕΛ. Ειδικότερα την αριστερή πλευρά παρατηρούμε. Κατοχή για τη νέα Σαλαμίνα, βγαίνει μπροστά ο Γκράντσιρ από δεξιά, το γύρισμα ο Καπίνο βγαίνει και μαζεύει μέχρι στιγμής ο Ελλαδίνης θεματοφύλακας, διαβάζει τις φάσεις και δηλώνει παρόν και παίζει γρήγορα τώρα στον Κοτσεϊσάο στην κόντρα η ΑΕΛ, βγαίνει μπροστά Ζαρ Ταβάρες, είναι φάουλ αυτό, τον κρατάει, είναι σε καλό σημείο, διαμαρτυρίες για κάρτα και την βλέπει ο παίκτης της νέας Σαλαμίνας ο Κονατέ. Είναι που κυκρινίζεται. Κακώς διαμαρτύρεται, είναι τράβηγμα από πίσω και σωστά το δίνει πάνω στον Τζάιπ Ταβάρες, ο οποίος είναι δραστήριος και ποιοτικός ποδοσφαιριστής, Πορτογάλος από το πράσινο ακροτήρι. Και φάουν για την ΑΕΛ έξω την μεγάλη περιοχή του Βάρο Λάρα και της Νέας Σαλαμίνας, από δεξιά Λούθερ Σινκ και Στέφαν Ζόβετιτς φεύγει από εκεί, μένει ο Σινκ πίσω από την μπάλα, αλλά θα το πάρει απευθείας ή με σέντρα στην περιοχή και καλά χτυπήματα ο Λούθερ Σινκ απευθείας στο τείχος. Μπάλα όμως πάει στον Ταβάρες, στο γέμισμα, στο δεύτερο δοκάρι. Κατεβάζω, Γιόμπετιτς, ωραία το σουτ. Όμως με χέρι είπε ο διαιτητής της αναμέτρησης. Σε 23 λεπτό ανεβάζω, Γιόμπετιτς, ωραία το σουτ. Όμως με χέρι είπε ο διαιτητής της αναμέτρησης. Σε 23 λεπτό

και ποιοτικούς, Γκραντσίρ, Παραϊώτης, Λουκάρ, Τίλες και Γιούσις. Τετράδα, κάτι ελέγχεται από τον Λεϊδί, δεν ξέρω. Και τώρα, όχι, δίνει cooling break για να δροσιστούν οι παίκτες. Κάποιες οδηγίες τώρα από τους δύο προπονητές. Ο Αγγελόπεδο Ούγκο Μάρτινς. Ένα πρώτο σχεδόν 25 λεπτό στην αναμέτρηση. 0-0 Νέα Σαλαμίνα. Μοιρασμένο το παιχνίδι. Περισσότεροι πιο επικίνδυνοι ήταν η Νέα Σαλαμίνα, όμως της έλειπε τελευταία πάσα. Η ΑΕΛ επίσης προσπάθησε να γίνει επικίνδυνη σε μια-δυο περιπτώσεις. Η μεγαλύτερη της φάση ήταν με τον Μουγκέ, που από πλάγια βγήκε απέναντι από τον Βάρο Λάρα, όμως έβγαλε την μπάλα έξω. Ενώ η καλύτερη φάση της Νέας Σαλαμίνας ήταν στο ξεκίνημα του αγώνα, γύρω στο 7ο λεπτό, με τον Παναγιώτη Λουκά. Το γυριστό μπάλα βγήκε έξω, δραστήριος ο Παναγιώτης Λουκά, ψηλός όμως Κύπριος ποδοσφαιριστής με ποδοσφαιρική παιδεία. Ήταν στις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, πήγε στην ΑΕΚ, ενώ σε νεαρή ηλικία, στα 17 του χρόνια περίπου, έφυγε για την Αταλάντα, όπου πήρε πολύτιμες εμπειρίες στην φοιτική ομάδα. Μετά πήρε μεταγραφή στη Τσαρς Κοσέλο στην Βουλγαρία, επέστρεψε στην Αμπροσιάνα, πήρε αρκετές συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία σε Αχιρώνα, Κρασάβα, Ενάς και ΑΕΣ, ενώ έκανε εξαιρετική χρονιά πέρσι με την Νέα Σαλαμίνα, ξεχωρίζοντας στην δεύτερη κατηγορία. Σκόραρε αρκετά γκολ, βοηθώντας την Νέα Σαλαμίνα να ανέβει. Τον είχε στηρίξει από πέρσι ο Άγχελ Λόπεζ, δίνοντας του ευκαιρίες, είχε σκοράρει 11 γκολ ο Παναγιώτης Λουκά, ενώ στα τελευταία 3 χρόνια είχε σκοράρει σύνολο 30 τέρματα, 10 γκολ μέσω όρο σχεδόν τη χρονιά. Έχει το εύκολο γκολ. Επαναρχίζει τώρα το παιχνίδι, το γέμισμα από τον Βάρο Λάρα. Εκεί που ο Λιώβετης θα κατεβάσει, είναι φάουλ, αυτό το αφήνει όμως ο διαιτητής. Δηλαδή κρατά πάρα η ΑΕΛ με τον Σινκ, του έλαβος τώρα δεύτερο φάουλ. Έξαλλος ο Άγχελ Λόπεζ και νομίζω τώρα θα δεχθεί κίτρινη κάρτα. Τον είχε προειδοποιήσει μία-δυο φορές ο διαιτητής, η αλήθεια, για τις αντιδράσεις του, και δέχεται την κίτρινη κάρτα. Τώρα για διαμαρτυρίες, ο Κομάρτης ήρεμος μέχρι στιγμής στον αγώνα, ανήσυχος κυρίως, γιατί βλέπει την ομάδα του να δυσκολεύεται μέρη να φτιάξει τη μεγάλη φάση, αλλά ομολογουμένως στο τελευταίο δεκάλεπτο κρατάει μπάλα περισσότερο και πατά καλύτερα στο γήπεδο. Φάουλ τώρα για την ΑΕΛ. Κονσερσάω πίσω από την μπάλα. Καλώς εκτέλεσης των στημένων της ΑΕΛ. Παίρνει φορά. Ωραία στο δεύτερο δοκάρι. Καλή εκτέλεση. Παραδέρα απομακρύνεται. Πάει στον Γιώβετιτς. Έξω στον Ευαγόρα τον Αντωνίου. Το γέμισμα δεν γίνεται. Ταβάρες. Το σουτ τώρα στο κεφάλι. Πρέπει να διακόψει τον αγώνα διαιτητής. Και σωστά το κάνει και φωνάζει ιατρικό επιτελείο άμεσα να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Σωστά το διέκοψε, είναι στο κεφάλι μπάλα που χτύπησε του παίκτη της Νέας Σαλαμίνας και ευελπιστούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ο Χριστοδούλου είναι, δεν φαίνεται να είναι κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, έχει τις αισθήσεις του, το είναι σημαντικό. Από κοντινή απόσταση ήταν, έκανε κεφαλιά, όμως ήταν δυνατό το σουτ πάνω στο κεφάλι. Στο 28 λεπτό το 0-0 παραμένει ανάμεσα στις δύο ομάδες και επειδή έχουμε χρόνο, α πούμε πως η ΑΕΛ βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 3 βαθμούς, στην 10η Νέα Σαλαμίνα με 1, και να πούμε και τους επόμενους αγώνες των δύο ομάδων, την επόμενη αγωνιστική την Τέταρτη πριν την διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Η Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται στο Αμόχωστος επιστροφή στις 19 Σεπτεμβρίου.

0: Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο, την ανόρθωση, ενώ η ΑΕΛ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δύσκολη εξόρμηση στην Πάφο, στο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης, αντιμετωπίσει την ομάδα του Σαπιντόμ. Τώρα κατοχή είναι για την ΑΕΛ, θα παρασκήσει το παιχνίδι. Ο παίκτης της Νέας Σαλαμίνας, ο Χριστοδούλου, φαίνεται να είναι καλά και θα συνεχίσει το μάτς. Συνέχεια. Πίσω η μπάλα στον Ευαγόρα Αντωνίου, στον Κόμες. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Γονσεϊσάο από δεξιά. Ζητάει τον λόγο να μπει στον αγωνιστικό χώρο Χριστοδούλου. Τόσο τον κρατάει ακόμη λίγο έξω. Τον έλεξε και ό,τι της εκεί. Κατοχή για την ΑΕΛ. Ο Γιώργης από μακριά το σουτ. Στον στόχο πέφτει και μαζεύει. Ο Βάρο Λάρα που μένει στο έδαφος. Τον με που χτύπησε η μπάλα. Και διακόπτει το παιχνίδι. Ο διαιτής ξανά διακοπεί. Θα δούμε τι έχει ο Βάρο Λάρα. Συναερμός ο πάγκο της Νέας Σαλαμίνας. Σηκώνεται τώρα, μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ο Γιώργης Χριστοδούλου, όπως τον αποκαλούν συμπαίκτες και ανθρώποι της Νέας Σαλαμίνας. Το γέμισμα από τον Αρτηματά προς την μεσαία γραμμή απομακρύνει ο Γκόμες για να κατεβάσει ωραία ο Ιόβετιτς. Τι ποιότητα Μαυροβούνιος. Όμως δεν ολοκλήρωσε η διαδικασία με σωστή πάσα. Κέρδισε ο Αρτηματάς. Καραπάρει ο Χριστοδούλου στο χώρο του κέντρου και να βρει αριστερά τον Νιούση. Ο Λουκά πήγε να κατεβάσει. Έχασε, κέρδισε ο Ταβάρες για να τροφοδοτήσει τον Ιόβετιτς. Ανεβαίνει. Εκεί ο Κονσεϊσάο το γύρισμα μου και η απομάκρυνση. Κατοχή για την Νέα Σαλαμίνα που κερδίζει. Ο Χάνιν για να δώσει στο χώρο του κέντρου στο Χριστοδούλου. Αυτός θα δώσει και θα αλλάξει γήπεδο και μεριά προς τον Αρτηματά και τον Βίκτορος τώρα. Γυρίζει πίσω στον αρχηγό. Αυτός τον Γκοντζάλες. Πρόσφατο απόκτημα Γκοντζάλες. Καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Πίσω στον Βάρο Λάρα, τόσο ωραία δίνει στον Κοντζάλες και ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα για να δώσει στον Χριστοδούλου στην μεσαία γραμμή. Τόσο αριστερά στον Χάνιν, η παρέμβαση από τους παίκτες της ΑΕΛ και συγκεκριμένα τον Μουγκέ. Κατοχή για την Νέα Σαλαμίνα για να παίξει γρήγορα παρτιματάς και να αλλάξει το παιχνίδι στον Βίκτορο δεξιά, στον Γκράντσι. Που συγκρίνει στον Κονατέ, τώρα δύο ωραία γκράνσεις, συγκλίνει στο έδαφος, καθαρό είναι το παίξιμο από τον Ταβάρες, το σκέφτησε αυτό όμως είναι φάουλα από τον Αρτίλες, και ξανακόπτει την προσπάθεια του ΣΥΝΚ, του αρχηγού της ΑΕΛ, κατοχή για τους Λέοντες, ο Στεφάνο Καπίνο, είναι η συνέχεια. Ανεβαίνει ο Γκόμες, δίνει στον Ευαγόρα τον Αντωνίου, ήρθε πίσω για να πάρει μπάλα ο Ούτιν και να δώσει και πάλι στον Ευαγόρα Αντωνίου και πάλι όμως παίρνει μπάλα ο Ούτιν, πέρασε έξυπνα στον Μουγκέ, αυτός άφησε στον Γιώβετιτς, έκλεψε ο Χριστοδούλου στον Γκράντσιν, γυρίζει πίσω ο Αρτηματάς όπως καθαρίζει την φάση για να κερδίσει ο Ταβάρες και να δώσει πίσω την μπάλα στον Γκόμες, αυτός τον Ευαγόρα Αντωνίου. Περνά ωραία στον Μουγκέ, ήρθε, κάνει ωραία κίνηση ο Μουγκέ. Θα περάσει στον Κοτσεσάο από δεξιά το γύρισμα στην περιοχή. Η απομάκρυνση που βγήκε από τον Χριστοδούλου. Τζούσης παίρνει μπάλα, γυρίζει πίσω στον Χάνιν. Χριστοδούλου λάθος στο χώρο του κέντρου για να πάρει ο Ταβάρες χωρίς φάουλ, κέρδισε ο Αρτίλες, η κάθετη στον Λουκά, όμως ο Καπίνο βγαίνει, κάνει τον σουίπερ κορκίπερ, τον Λίντερο αν θέλετε, όπως αποκαλούσαν παλιά χρόνια και να καθαρίσει την φάση δίνοντας ψύκρεμα μάλιστα πάσα στον Αντωνίου για να οργανωθεί ΑΕΛ ωραία από δεξιά. Παίρνει μπάλο Ιόβεδης, μοιράζει στον Κοτσέισάο, πλάγια το γέρνισμα στην περιοχή, η απομάκρυνση του Χριστοδούλου, Γιούσης παίρνει μπάλα, κρατά ο Αρτίλες με φάουλ, ήταν στέλνω από το Γιούσης, μπάλα είναι σε πόδια παιχτών της μιας Σαλαμίνας, δεν την βγάζουν έξω, Αρτίλες, τώρα όχι θα κρατήσει ο Κονατέ, σταματά το παιχνίδι για να βγάλει την μπάλα έξω, ο Κονατέ γιατί είναι κάτω στο έδαφος. Ο Γιούσης, βλέπω ότι έχει σηκώσει δύο παίκτες ο Άγχελ Λόπες. Τα λέει και με τους βοηθούς του. Στο έδαφος ο Γιούσης, δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό τον λόγο. Είναι δύο παίκτες ο πλευράς της Σαλαμίνας που κάνουν το ζέσταμά τους. Θα δούμε, ενώ μπαίνει μέσα και το ιατρικό επιτελείο από πλευράς Νέας Σαλαμίνας. Ίσως να πάει σε αλλαγή Νέα Σαλαμίνα, γιατί βλέπουμε... Θα δούμε ακριβώς τι γίνεται από την... Νέα Σαλαμίνα, γιατί υπάρχει μια σύσκεψη στον πάγκο, αν δεν μπορεί να συνεχίσει ο Χρήστος Γιούσης και περιμένει το νόημα από το ιατρικό επιτελείο, ενώ πήρε την ευκαιρία ο Ούκο Μάρτινς και έδωσε οδηγίες σε Λούθερ Σίνκ και τον Τζάιρ Ταβάρες. Για έλο ομολογουμένως είναι πιο δραστηριά σε σχέση με το ξεκίνημα του αγώνα, κρατά περισσότερο μπάλα. Στο 35ο λεπτό το 0-0 φυσικά παραμένει. Κατοχή τώρα είναι για τους ερυθρόλευκους. Με τον Βάρο Λάρα θα παίρνει μπάλα από παίκτες της ΑΕΛ, γιατί έγινε όπως έπρεπε το fair play. Και κατοχή για τους ερυθρόλευκους. Στο παιχνίδι πλάγιο από το γέμισμα που έγινε του Τζόρτζιο Χρυστοδούλου για την Νέα Σαλαμίνα, από αριστερά ο Χάνιν, ποιος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια, δίνει στο χώρο του κέντρου, χάνεται η μπάλα, κλέβει ωραίο Ταβάρες για να τροφοδοτήσει τον Σίκ που τρέχει, μια αλλαγή όπως βλέπω στο Δεργέλα ο πλευράς της ΑΕΛ, στα αριστερά ο Ζάιρ Ταβάρες και πήγε ο Σίκ, τους έπειτε λιγός μέσος να δούμε αν θα γίνει έτσι, αν θα επιστρέψει ο Σίκ από αριστερά για να γίνει στην φάση. Κατοχή όμως είναι για την Νέα Σαλαμίνα από αριστερά. Συνέχεια στο παιχνίδι, νέο πλάγιο, κερδίζει ο Χάνιν. Δεν βιάζεται πολύ, του κάνει παρατηρήσεις ο διαιτητής και σωστά κάνει, γιατί μετρά, βρίσκουμε τον νέο κανονισμό. Κατοχή για την ΑΕΛ τώρα από δεξιά, Κοντσεσάο παίρνει μπάλα. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό οι φίλοι της ΑΕΛ να τραγουδάνε στη θηρατρία. Δίνουν τον δικό τους παλμό. Όπως και οι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας. Red Rebels, το οργανωμένο παδικό σύνολο. Ταξίδεψαν οι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας. Φυσικά υπάρχουν αρκετοί στη Λεμεσό. Κατοχή για την ΑΕΛ τώρα. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα πάει δεξιά στον Κοντσεσάο, γυρίζει πίσω στον Ευαγόρα Αντωνίου, αυτός ο Κόμετς με την μπάλα ανεβαίνει. Πορτογάλος θα δώσει στον Ταβάρες. Γιώβετιτς ωραία με τον Τακουνάκη, τροφοδοτεί μέσα στην περιοχή το σουτ που γίνεται. Ωραία η προβολή του Βίκτορος και παραχωρεί κόρνερ για την ΑΕΛ. Η κίνηση ωραία από τον Γιώβετιτς, ο Κύπρος νεοφύτου χώθηκε μέσα στην περιοχή με ωραία κίνηση, έχει ταχύτητα. Ο Κύπριος αριστερός, ο μισθοφύλακας, τροφοδοτήθηκε, έκανε με τη μία το σουτ, όμως ο Βίκτορος, πρωταγωνιστές, δύο Κύπροι νεαροί σε αυτή τη φάση που το μέλλον τους ανήκει και τους δύο. Και κόρνερ τώρα για την ΑΕΛ, 38 λεπτό. ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα στο 0-0. Ακούτε τον Super Sport 104. από το στάδιο Αλφαμέγα. Κονσεϊσάο πίσω από την μπάλα, από αριστερά. Ο Πορτογάλος άσος της ΑΕΛ. Εξιός ο πισωφύλακας ετοιμάζεται, εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο νεοφύτου πήγε να πιάσει το σούτ, όμως η απομάκρυνση από τον Αρτίλες και πλάγιο από την άλλη πλευρά, δεξιά, περιμένουν τον Κονσεϊσά, θα πάει όχι. Είναι συνέχεια ο Μουγκέ, στον Ταβάρες, ίσως στον Καπίνο που βγήκε αρκετά σχεδόν στο μικύκλιο για να πάρει μπάλα και να οργανώσει την ΑΕΛ, ο Ελλαδίτης Πορτιέρο. Είναι στον Κονσεϊσάο, ποιος γύρισε στην δεξιά του πλευρά, στον Ευαγόρα τον Αντωνίου, στον Κόμες ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα παριστερά για να γυρίσει πίσω στον Ευαγόρα Αντωνίου. Κύπριος άσος, σαχνιστήριμα, Κονσεϊσάο, Αντωνίου ξανά στο χώρο του κέντρου, ανεβαίνει ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός, Γκόμες, κάνει τρίπλα και μάλλον θα πάει τώρα αριστερά στον Κύπρο τον νεοφύτου, πίσω ξανά στον Γκόμες, το γέμισμα ωραία αριστερά στον Κύπρο τον νεοφύτου, Ταβάρες έξω από τη μεγάλη περιοχή της Νέας Σαλαμίνας. Πάει την τρίπλα, έχει ποιότητα, ξέρει μπάλα, στο έδαφος ζητούν χέρι της ΑΕΛ για τη Νέα Σαλαμίνα, σε παίκτη ο Κονατέ ήταν που είναι και κρυωμένος με την τρίπλη κάρτα, έντονες διαμαρτυρίες, ο διαιτητής κάνει νόημα για να τσεκάρει ακριβώς, νομίζω είναι χέρι, βρίσκει την μπάλα με το χέρι και τη σταματά, είναι οφθαλμοφανές και νομίζω πρέπει να τον καλέσει το VAR για να το δει. Παίζει την μπάλα με το χέρι ο Κονατέ. Δεν ξέρω αν το θεωρήσει για χέρι στήριξης, αλλά είναι με τα δάχτυλα που παίζει την μπάλα με το χέρι. Είναι χέρι, όπως το είδαμε εδώ στην επαναληπτική προβολή από τη Cina Vision. Δεν ξέρω αν το θεωρήσει για χέρι στήριξης. Πάει να το δει. Νομίζω το είδα, μόλις το είδα από την αρχή, είπα ότι είναι χέρι και νομίζω ο Κωνσταντίνος Φωτίου θα το δώσει. Είναι καθαρό το χέρι. Είναι καθαρό και νομίζω θα δείξει την άσπρη βούλα, γιατί φαίνεται ότι την παίζει την μπάλα με το χέρι. Είναι οφθαλμοφανές το πέναλτι. Ό,τι βλέπουμε το βλέπει ο Κωνσταντίνος Φωτίου, δεν νομίζω να μην δώσει πέναλτι και δείχνει την άσπρη βούλα. Όπως είχαμε πει, καθαρό πέναλτι και καλά έκανε ο Ανδρέας Τσαμπαλάς που τον κάλεσε στο VAR και πρέπει να πούμε κάτι για τον Ανδρέας Τσαμπαλά, ο οποίος είναι ο διαιτητής, ένας εκ των οποίων θα βρίσκονται μόνιμα στο VAR, είναι η νέα απόφαση που έχει πάρει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, ο κύριος Δαμάτο, για να ορίζει συγκεκριμένους διαιτητές μόνιμα στο VAR, και ο Ανδρέας Σαμαλάς είναι ένας από αυτούς και είναι μια πρακτική που ίσως να βοηθήσει αρκετά τους βαρύστες διαιτητές. Σε πέναλτι τώρα για την ΑΕΛ, στο 42ο λεπτό, ο Λούθερ Σινγκ, ο αρχηγός της ΑΕΛ, έχει αγκαλιάσει την μπάλα και είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Πάρο Λάρα απέναντι στον Λούθερ Σινγκ, έμπειρος τερματοφύλακας απέναντι σε ένα έμπειρο ποδοσφαιριστή. Έχει αφήσει την μπάλα νομίζω ο Λούθερ Σινγκ και την έχει δώσει στον Σέρτσιο Κορσεϊσάο. Επίσης έμπειρος ποδοσφαιριστής Πορτογάλος, ήταν εκεί ο Σινγκ και ο Κορσεϊσάο, παίρνει φορά ο Πορτογάλος. Εκτελεί και μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για ΑΕΛ. Σκοράρει με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σέρτσιο Κονσεϊσάου, ο οποίος υποκλίνεται στην κερκίδα της ΑΕΛ, την κεντρική. Το πανηγυρίζει ο Πάγκος, ο κόσμος, η θύρα 3. Η ΑΕΛ νομίζω τα τελευταία λεπτά ήταν καλύτερη και δικαιούτο. Αν έπρεπε να φτάσει μια ομάδα στον κόλ να ήταν αυτή, έγινε με χέρι του Κονατέ, ουσιαστικά, και δόθηκε το πέναλτι σωστά το Ανδρέα Τσαμαλά κάλεσε τον Κωνσταντίνο Φωτίου στο VAR, είδε τη φάση και έδωσε το πέναλτι, το οποίο μετουσίωσε γκολ ο Σέρτσο Κονσεϊσάο. Και μένα δούμε την αντίδραση που θα βγάλει η Νέα Σαλαμίνα στο παιχνίδι. Έχουν μείνει 2 λεπτά στην οχρόνο των καθυστερήσεων, γιατί παίζουμε ήδη το 43ο λεπτό. Να πούμε πως το παιχνίδι στη δεύτερη κατηγορία, ο Ερμής προηγείται με 2-0 του Ακρίτα. Και πέναλτι, πέναλτι για τη Νέα Σαλαμίνα, απευθείας το δίνει ο Κωνσταντίνος Φωτίου που το κέρδισε ο Σέρτσο Κονσεϊσάο. Να δούμε ακριβώς, διαμαρτύρονται, πέφτουν πάνω στον διαιτητή. Θα δούμε από την επαναληπτική προβολή. Τώρα πούμε πως το 30 λεπτό έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα και ο Ταβάρες ο πλευράς ΑΕΛ. Μια κίτρινη κάρτα και από την Νέα Σαλαμίνα Κονατέ, αλλά και ο προβολητής Αρχελόπες. Και μετά δούμε την φάση από την επαναληπτική προβολή. Στα λέει και με τον Ανδρέα Τσαμπαλά στο VAR ο Κωνσταντίνος Φωτίου. Στο να λέξετε φάση και για offside. Να δούμε αν τον βρίσκει. Είναι ωριακή φάση, να δούμε ακριβώς. Καλύτερα από το replay. Βρίσκει, τον βρίσκει με το πόδι. Όμως ελέγχεται η φάση για offside από πλευράς VAR. Θα δούμε γιατί μιλάει με τον βαρίστα ο Κωνσταντίνος Φωτίου, Ανδρέας Τσαμπαλά. Ελέγχεται για offside η φάση και μένει να δούμε την απόφαση του Ανδρέας Τσαμπαλά, γιατί αν είναι offside θα το ακυρώσει ο ίδιος απευθείας. Αν είναι για αμφιβολία, για πέναλτι, θα πάρει τον Κωνσταντίνο Φωτίου να δει την φάση. Θα δούμε ακριβώς, ενώ έχουμε μπει στο 45 λεπτό, ελέγχεται ακόμη η φάση από τον Κωνσταντίνο Φωτίου και δείχνει τώρα την άσπρη βούλα. Πέναλτι για τη Νέα Σαλαμίνα, δεν υπήρχε offside, τον βρήκε κάτω χαμηλά τον ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας, τον Γιούση, και το εκμεταλλεύτηκε και έπεσε ο Ελλαδίτης εφόσον υπήρχε επαφή. Και έχει δώσει 5 λεπτά χρόνο καθυστερήσεων, δείχνει την άσπρη βούλα, ελέγχθηκε η φάση για πέναλτι, για αν το εκμεύσει ο Γιούσης, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ότι υπήρχε επαφή, και για offside, γι' αυτό υπήρξε η καθυστέρηση. Και τώρα παίρνει την μπάλα ο Χρήστος Γιούσης, αψηφάγε τον κανόνα, τον άγραφο κανόνα που υπάρχει, ότι ο ποδοσφαιριστής που το κερδίζει, υπάρχει μια πιθανότητα, αυτό είναι σαν μύθος, ότι αυτός που το κερδίζει συνήθως δεν επιλέγει να το εκτελέσει, γιατί υπάρχει μύθος ότι μπορεί να το χάσει. Από πλευράς ΑΕΛ κάνουν και είναι αυτή η ατμόσφαιρα για να επηρεάσουν τον Γιούση. 2 Ελλαδίτες, Γιούσης απέναντι στον Καπίνο. Δεύτερο πέναλτι μέσα σε λίγα λεπτά και τα 2 ήταν σωστά. Και παίρνει φορά ο Χρήστος Γιούσης, εκτελεί, έξω! Και τελικά ο μύθος και ο άγραφος κανόνας επιβεβαιώνεται σε αυτή την περίπτωση. Το χάνει ο Γιούσης, επηρεάστηκε ο Ελλαδίτης γενικότερα και από την ατμόσφαιρα σίγουρα των φίλων της ΑΕΛ και από το ψάρεμα εκεί που πήγε να κάνει ο Καπίνο, γιατί έπεσε στη σωστή πλευρά. Και τώρα η ψυχολογία πάει όλη υπέρ της ομάδας της ΑΕΛ και των παικτών της και του κόσμου. Το 1-0 παραμένει, έχοντας να παίξουμε ακόμη 4 λεπτά των χρόνων καθυστερήσεων. Το σημαντικό για την ομάδα του Κομάρτιν είναι πως δεν πλήρωσε το λάθος που έγινε στην άμυνα μετά τον γκολ που σκόραρε. Και αυτό φώναξε ο Πορτογάλος, συγκέντρωση, και βγαίνει μπροστά η ΑΕΛ τώρα. Φάουλ, νομίζω είναι, αλλά αφήνει πλεονέκτημα. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες της ΑΕΛ. Κατοχή για τους Λεμεσανούς, ο νεοφύτου γυρίζει πίσω στον Γκόμες που τον χειροκροτά ο Κομάρτης και ο κόσμος, στον Καπίνο, στον Αντωνίου. Παρακινδυνευμένα, νομίζω είναι φάουλ αυτό. Γυμνό μάτι, μπορεί να είναι μακριά από την άλλη πλευρά, όπως το είδαμε. Και σωστά το σχηρίζει ο Κωνσταντίνος Φωτίου. Η Νέα Σαλαμίνα που μετά το 30 λεπτό οπισθοχώρησε αρκετά, προχώρησε σε λάθη και αυτό ήρθε και τον κόλ της ΑΕΛ μέσα στο κοκτήμα πέναλτι μετά από παρέμβαση του VAR. Σκόραρε ο Κονσέισαο στο 43 λεπτό. Πέναλτι κέρδισε ένα λεπτό μετά η Νέα Σαλαμίνα με τον Νιούση, ο οποίος το εκτέλεσε ο ίδιος και το χάσε, έστειλε την μπάλα έξω. Στο 41 λεπτό είναι 45 συν 4, είναι ένα λεπτό. Κατ' χρόνο τον καθυστερήσει, δεν ξέρω αν θα κρατήσει λίγο περισσότερο φωτίου. Κατοχή για την ΑΕΛ στη μεσαία γραμμή, ωραία, ο Λιόμετης ήρθε, γύρισε, βοήθησε και μοίρασε ωραία στον Μουγκέ. Πολύ καλή ΑΕΛ μετά το 30 λεπτό. Μπαγιά στην περιοχή από μάκρυνση. Το γέμισμα που γίνεται ξανά, έχει υποζάρει τα βάρες, τρέχει για να κρατήσει μπάλα στο έδαφος. Δεν ζήτησε πέναλτι ο Γιάννη Ταβάρες. Ζήτησε ο κόσμος, όπως ήταν κοντά φωτίου. Γλίστρησε ο Ταβάρες. Ο Γκο Μάρτιν θέλει να κρατήσουν μπάλα οι παίκτες του, γιατί κάτι δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Μπαγιά στην περιοχή, ο Ταβάρες τρέχει να κρατήσει και κρατά ωραία. Ζητά μπάλα ο νεοφύτου, αυτός παίρνει μπάλα. Ο κόσμος της ΑΕΛ μπαίνει στην εξίσωση ακόμη περισσότερο, γιατί καταλαβαίνει ότι λίγα δευτερόλεπτα μείναν για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Μπάλα έχει βγει έξω, σύμφωνα με τον πρώτο βοηθό, τον Στέφανο Αναστασίου, κάτι που εξοργίζει τον Ούγκο Μάρτινς. Κατοχή για την Νέα Σαλαμίνα τώρα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αρχίσει να σφυρίξει τη λήξη του πρώτου μικρόνου ο Κωνσταντίνος Φωτίου. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα κρατάει, γυρίζει πίσω. Ωραία ο έμπειρος Ρεμί Ούτιν για την ΑΕΠ. Ο Καπίνο κυκλοφορούν μπάλα στην αμυντική τους γραμμή, παίκτες της ΑΕΛ, και περιμένουν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Θα κρατήσει ο Κωνσταντίνος ακόμη ένα λεπτό ίσως ο Φωτίου, γιατί έχουμε μπει στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων τώρα. Έβαλε πέντε αρχικά, είχαμε κάποια καθυστέρηση στο πέναλτι και ίσως γι' αυτό το γέμισμα τώρα στη μεσαία γραμμή κερδίζει ο Γιώβετιτς. Πάρα πήγε στο νεοφύτου, λάθος όμως από αριστερά, κερδίζει ο Κονατέ, ήρθε όμως ο Ούτιν, έβαλε το πόδι με αυτοδυσία, κέρδισε, απομάκρυνε Χριστοδούλου στο κέντρο, κερδίζει, παραστροφοδοτήσει τον Γκράντσιρ, κρατάει ακόμη λίγο Φωτίου. Κατοχή για τη Νέα Σαλαμίνα, ο Βίκτορος πάει να το εκτελέσει, του λέει ο διαιτητής να μείνει εκεί και να μην απομακρυνθεί για να εκτελέσει το play out. Παρτιματάς, κοιτάζει το ρολόι του Φωτίου, κρατά ακόμη λίγο, όχι. Τέλος πρώτου ημίχρονου, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα 1-0, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο η Νέα Σαλαμίνα πήγε καλύτερα στο ξεκίνημα, είχε μια φάση με τον Λουκά στο 7ο λεπτό, γυρισόμεσα στην περιοχή παράθυγε έξω, απείλησε και η ΑΕΛ με τον Μουγκέ, επίσης σε πάρω μια φάση από πλάγια έκανε το ψιλοκρεμαστό πλασέ παράθυγε έξω, από εκεί και πέρα μέχρι το 30 το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, λίγο καλύτερη Νέα Σαλαμίνα, ήταν λίγο πιο επιθετική, όμως η ΑΕΛ μετά κέρδισε μέτρα, ήταν ομολογουμένως καλύτερη στο 43ο λεπτό. Κέρδισε σωστά το πέναλτι για χέρι του Κονατέ μέσα στην περιοχή. Με παρέμβαση του VAR Ανδρέας Σαμαλά σωστά κάλεσε τον Φωτίου να δει τη φάση στο μόνιτορ και έδωσε αμέσως το πέναλτι του, εκτέλεσε εύστοχα ο Κονσέισαο για το 1-0. Ενώ ένα λεπτό αργότερα κέρδισε πέναλτι ο Νιούσης. Το ανέλαβε ο ίδιος, το εκτέλεσε, έστειλε την μπάλα έξω, έπαιζε σωστά ο Καπίνο και με αυτά ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο 1-0 για την ΑΕΛ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, φίλοι ακροατές του Super Sport 104.
1: Λοιπόν, 1-0 για ΑΕΛ ημίχρονο, 3 τερικές με 2 για τη Σαλαμίνα, 2 στο Στόχομ με 0 για τη Σαλαμίνα. Και ενώ στην δεύτερη κατηγορία, τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων, ο Ερμής παίρνει, φαίνεται να παίρνει μια σπουδαία νίκη, 2-0 τον Ακρίτα Χλώρακας. Πάρα πολύ καλή παρουσία για τον Ερμή κόντρα στον Ακρίτα, σε παιχνίδι που ολοκληρώνεται όπου να είναι, είναι 5 λεπτό των καθυστερήσεων, δείχνει 6 εδώ. Να πούμε και το τελικό αποτελέσμα πριν πάμε στο διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Και αφού αναφέρομαι για την συνέχεια ότι υπάρχει απλά στην Στην Ισπανία, το Σεβίλη Βαλένθια στις 10 η ώρα, για το οποίο κάναμε αναφορά και προηγουμένως τέλος αγώνα Ερμής Ακρίτας 2-0. Επιστρέφουμε.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάνη. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
4: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Με όπλο τον κόσμο, της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί σιλικ φέση του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας.
8: Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Super Sport 104.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα.
14: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπαλάνε και Γυρίζει από τον Super Sport 104 Παγκυπρίο. Ημίχρονο στο ΑΜΕΓΑ ΑΕΛ Νέα Σαλάμη 1-0. Τελικό στη δεύτερη κατηγορία στην πρεμιέρα του πρωταθλήματο Ερμή Ακρίτα 2-0. Πάμε σιγά σιγά και μένουμε για την ολοκλήρωση του αγώνα στην Δεμεσό στο ΑΜΕΓΑ στον Θεόδωρο τον Τσουράκη. Αφού θυμίσουμε στις 9.30 η Γερμανία Union Schalke, στις 10 παρατέταρτο Γαλλία Ρε Μαρσέιχ, την ίδια ώρα στην Ιταλία Βενέτσια Φιωρεντίνα και στις 10 στην Ισπανία Σεβίλη Βαλέθια. Αυτές οι αναμετρήσεις είναι ούτε θα λέγαμε ορεκτικό ρε Στέφανε. Ένα είδος ορεκτικού. 4 μηνύκια ανόψη των εκατοντάδων που να έχουμε αύριο. Αυτά είναι. Λοιπόν, έλα Θεόδωρε.
1: Επιστροφή εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, όπου έχουμε αλλαγή για την ΑΕΛ. Έμεινε στα αποδυτήρια ο Ζωάο Ταβάρες και τη θέση του πήρε ο Νταβόρ Στραφκόφσκι. Θα δούμε αν είναι αναγκαστική αλλαγή αυτή. Δηλαδή ο ομολογουμένος ο Ταβάρες είχε αρκετά καλή παρουσία με την φάλαση στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο έχει μείνει στα αποδυτήρια και ο Νταβόρ πήγε στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί ψηλά η ΑΕΛ και πήγε να κλέψει ο Γιώργης τώρα την μπάλα από τον Χριστοδούλου, όπως η κατοχή είναι για τους ερυθρόλευκους. Από αριστερά παίρνει μπάλα ο Παραγιώτης Λουκά από το πλάι out που έστειλε ο Χάριν σε αυτό, όμως είναι φάουλ που σφυρίζει ο διαιτητής της αναμέτρησης ο Κωνσταντίνος Φωτίου. Κατοχή για την Νέα Σαλαμίνα στο χώρο του κέντρου διαγώνιο. Χτύπημα φάουλ, ωραία, κατέβασε ο Γκράντσιρ. Ήταν ωραίο το χτύπημα από τον Χριστοδούλο, όμως δεν ήταν ωραίο το γύρισμα του Γκράντσιρ στον Κονατέ και τσιχάθηκε η ευκαιρία να απειλήσει η Νέα Σαλαμίνα. Επαναβγεί τώρα μπροστά η Άρμεδο Ταβάρες. Πάει από την τρίπλα, έφευγε μόνος ο Ιόβετιτς από την αριστερή πλευρά. Δεν του έδωσε την μπάλα, έκλεψε η Νέα Σαλαμίνα και βγαίνει μπροστά το γύρισμα από τον Γκράντσιρ εκεί. Που δεν υπάρχει κανείς, ούτε ο Παναγιώτης Λουκά, ούτε ο Αρτίλες. Όμως κέρδισε εκ νέου η Νέα Σαλαμίνα με τον Βίκτορος. Πλάγιο από τα πόδια του Κύπρου Νεοφύτου πάει για την Νέα Σαλαμίνα. Στο 47ο λεπτό του αγώνα, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα στο 1-0. Θυμίζουμε τον γκολ για τους Λέοντες. Πέτυχε ο Γοντσεϊζάο με ψωγδίο απέναντι μετά από παρέμβαση του VAR. Τώρα φάουλ για τη Νέα Σαλαμίνα, διαμαρτυρίες από πλευράς της ΑΕΛ. Να δούμε ακριβώς την φάση και διαμαρτυρίες από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας για επιχείρημα παίξιμο του Κύπρου Νεοφύτου στο κεφάλι του Αρτίλες. Σήκωσε ψηλά το πόδι ο Κύπρος Νεοφύτου. Σωστό το φάουλ, ίσως να ζήτησαν κάτι περισσότερο. Η της Νέας Σαλαμίνας δεν έδωσε κάρτα νομίζω. Όπως θα μιλήσω ότι είμαι σε αυτήν την φάση. Όχι, δεν έχει δείξει κάτι. Και όπως είναι φάουλ από δεξιά πλάγια σε καλό σημείο για την Νέα Σαλαμίνα, γιατί έχει γεμίσει με παίκτες ερυθρόλευκους η περιοχή του Στεφάνου Καπίνο. Δεν θα δούμε τι θα φέρει αυτή η φάση στο 48ο προς 41ο λεπτό. Ο Ιούσης εκτελεί κεντρικά της εστίας Χριστοδούλου η κεφαγιά, μπάλα είναι κόρνερ γιατί έχει ακουμπήσει σε παίκτη της ΑΕΛ σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Φωτίου. Ήταν κοντά στη φάση και ο Ιωβέντης πίσω, όλοι οι ΑΕΛ πίσω για να αμυνθεί. Αυτή είναι η οδηγία του Κομάρτιν, δεν επιλέγει να μείνει κανείς μπροστά για να υπάρχει παίκτη σε περίπτωση αντεπίθεσης. Αλλά προτιμά ο Γκομάρτης να μείνονται όλοι οι παίκτες του, σημαντικό αυτό. Πίσω από την πάλα ο Ιούσης, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ κεντρικά της εστίας. Η κεφαλιά εκεί που χώθηκε ο Γκοντζάλες, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας, στην άσπρη βούλα ήταν, λίγο ελάχιστα πιο μπροστά. Ολομόναχος, δεν βγήκε κανένας πάνω του, όμως η μπάλα πήγε ακαλύτερη της Αέλεξο. Μια φάση η οποία δεν άρεσε καθόλου στον Νικομάρτη, προβάλλε τις φωνές. Κατοχή εκ νέου για την ΑΕΛ. Με τον νεοφύτου ωραία να αφήνει την μπάλα στον Πούτιν να κρατάει. Κράτησε περισσότερο από το κανονικό και έχασε την μπάλα στο χώρο του κέντρου για να παλέψει εκεί ο Γκράντσιρ με τον Κονσεϊσάο. Φάουλ από τον νεοφύτου ήταν. Κατοχή για την Νέα Σαλαμίνα, δείχνει και κίτρινη κάρτα στον Κύπρο νεοφύτου. Καθαρή κίτρινη κάρτα από πλευράς του Κωνσταντίνου Φωτίου, ο οποίος υπάρχει 403 λεπτού, μπορεί να μην είδε το πέναλτι, τον κάλεσε ο Ανδρέας Τσαμαλά σωστά και άλλαξε την απόφασή του, βλέποντας υπάρχει στο μόνιτορ, δίνοντας άμεσα πέναλτι. Κατοχή για την Νέα Σαλαμίνα στην μεσαία γραμμή μπαλά. Από τον Αρτηματά, διαγώνιο γέμισμα, η κεφαλιά από τον Ευαγόρα Αντωνίου σωστά στον Καπίνο για να παίξει γρήγορα με το χέρι στον Μουγκέ, κατέβασε ωραία τρίπλα φάουλ. Αυτό τίποτα ρε Δέιβις. Να δούμε την φάση ξανά. Διαμαρτυρίες από τον Ρούκο Μάρτης κάτω τον Μουγκέ. Την Ιζαρφάουλ, η Ιζαέλ. Η τρίπλα μπορεί να μην τον βρήκε γεμάτα, αλλά ελαφρύ ελαφριά η επαφή εκεί. Ας περιπτώσει κατοχή για τη Νέα Σαλαμίνα, ο Βάρο πιέστηκε από τον Γιώβετη, τσαραγκάστηκε να απομακρύνει όπως κεφαλιά τον Ευαγόρα Αντωνίου, Λουκά παλεύει φάουλ για την ΑΕΛ. Σφυρίζει ο Κωνσταντίνος Φωτίου στο χώρο του κέντρου πάνω στον Ούτιν. Ο Ρεμί Ούτιν, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος, με γαλλική υπηκότητα. Ο Ούτιν Γάλλος, συγγνώμη, ο γαλλική υπηκότητα, Γάλλος, έμπειρος, 29χρονος, επιτελικός μέσος. Το φάουλ δεν εξελέσσεται ακόμη, γιατί στέλνει τον Κόμες να πάρει πιο πίσω την μπάλα ακόμη και αυτό διαμαρτύρεται ο Κομάρτινς και ο Πάγκος της ΑΕΛ. Θα λέγαμε για τον Ούτιν, θα πούμε σε λίγο για το βιογραφικό του, το γέμισμα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο Βάρο, δεν απομακρύνεται η μπάλα, το ανάποδο από τον Γιώβετιτς, ο Βάρο εκτινάσσεται και μαζεύει την μπάλα. Για τον Ρεμί Ούτιν, 200.000 χρηματική διάρκεια του αξία στο Transfer Market, πέρσινα στην Καταντζάρο στην Ιταλία, πέρασε από Λέτσε, Σαμπτόρια, Μπορτό, Στάντε Ρέιμς και ξεκίνησε από τις ακαδημίες της ΜΕΤΣ. Κερδίζει μπάλα Ούτιν, ωραία, βαγιά στην περιοχή από αριστερά, η απομάκρυνση, εκεί που ο Λουκά παρακερδίσει, χάνει και κατοχή για την ΑΕΛ. Αλλά πάει ωραία στον Μουγκέ, πλάγια δεξιά. Η τρίπλα που πάει να βγει στον Γιώβετιτς, συγκρίνει προς τα μέσα, πήγε το 1-2 με τον Ούτιν, δεν βγήκε, κέρδισε αρτίλες και ωραία κάθε την παλιά στον Γκράντσιρ, βγαίνει απέναντι από τον Καπίνο, καθυστερεί το πλασέ, γκολ 1-1, η Νέα Σαλαμίνα στην κόντρα ο Γκράντσιρ. Τα λέγαμε για αυτό τον έμπειρο ποδοσφαιριστή, ο οποίος τώρα μαλώνει με παίκτη της ΣΑΕΛ, παραγράψουν τα αίματα. Στο 53ο λεπτό πανηγυρίζει ο Γκράντσι με παίκτες που κάνουν τζέσταμα τον Κωνσταντίνο Ηλία εκεί. Όλοι ένα κουβάρι μαζί. Θα δούμε τι έγινε. Ακριβώς κάνασαν τα αίματα εκεί με παίκτη της ΑΕΛ. Για τον πανηγυρισμό του ίσως δεν ξέρω. Θα έγινε αυτό στο 53ο λεπτό. Η ουσία είναι ότι η Νέα Σαλαμίνα στην πρώτη της μεγάλη φάση φέρνει το παιχνίδι στα ίσα στο δεύτερο ημίχρονο, αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΛ. Κιτρινίζει παίκτες τώρα ο Φωτίου, θα τα δούμε όλα. Δεν υπάρχει offside πίσω από το κέντρο παίκτη των Γκράντσιρ. Θα γίνουν δύο αλλαγές για την Νέα Σαλαμίνα. Γκράντσιρ ωραία, υποδειγματική αντεπίθεση, η μπαγιά που έγινε χωρίς κανένα πρόβλημα πλάσαρε τον Καπίνο. Θα δούμε τώρα τις αλλαγές που θα γίνουν. από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας και σε λίγο τους παίκτες που κυτρινίστηκαν. Έξω με τον αριθμό 89 ο Παναγιώτης Λουκά. Και μέσα ο Κάρολ Αλγκιέσκι. Και έξω με τον αριθμό 93 ο Κόνατε, για να μπει μέσα ο Κιτιλιά. Και πλέον όλα ξανά από την αρχή. ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνας 1-1 στο 55ο λεπτό. Κοντσεϊσάω με πέναλτι, Γκράντσιρ με αντεπίθεση υποδειγματική έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και πάει να βγει τώρα ξανά μπροστά η Νέα Σαλαμίνα. Και σε λίγο να βγούμε για τους παίκτες που δέχτηκαν κίτρινη κάρτα. Το σούτ που πήγε να βγει από τον Γκράντσιρ είπαν στα σώματα. Δεν ξεκαθαρίζει η φάση εκεί. Θα κερδίζουν ξανά η Νέα Σαλαμίνα από δεξιά. Και τον Βίκτορος θα περνά στο κοινιλιά. Τον χώρο του κέντρου φρέσκαρε μεσοεπιθετική γραμμή. Ο Αρχελόπες και η ομάδα του μετά τον γκολ έχει ανέβει αρκετά. Πάρεσε αρκετά ο Παναγιώτης Λουκά, ήταν μέσα στις φάσεις, έδωσε πολλά. Βάζει έναν έμπειρο επιθετικό που ήθελε να βάζει την μπάλα στα δίκτυα και ξέρει πολύ καλά το κάνει. Του έδειξε το στην Κύπρο Πολωνός ο Κάρολ Αγγιέλσκι. Περιμένουμε να δούμε και τις κίτρινες κάρτες στον Παναγιώτη Λουκά και στον Ευαγόρα Αντωνίου. Παίκτες που δέχτηκαν κίτρινη κάρτα. Ο Παναγιώτης Λουκά δεν είναι μέσα στο παιχνίδι πλέον. Όπως ούτε και ο Κονατέ έβγαλε δύο παίκτες που είχαν κίτρινη κάρτα. Ο Αρχελόπες φάουλ τώρα για την ΑΕΛ από πλάγια δεξιά, Κοντσεϊσάο. Τελικά φάουλ είναι για την Νέα Σαλαμίνα. Θα μαρτυρήθηκαν οι της ΑΕΛ. Στο έδαφος τώρα παίκτης της Νέας Σαλαμίνας. Πάνε να ανάψουν πάλι τα αίματα. Διακόπτει το παιχνίδι της. Ξέρουμε τι έπαθε ο παίκτης της Νέας Σαλαμίνας. Κρατάει το κεφάλι του. Δούμε τι ακριβώς έγινε. Περιμένουμε να δούμε. Μπαίνει μέσα τώρα το ιατρικό επιτελείο. Θα γίνει και αλλαγή για τη Νέα Σαλαμίνα ξανά. Ανδρέας Παναγιώτου Φυγιώτης και αυτός πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ. Νομίζω θα είναι αναγκαστική η αλλαγή. Θα είναι στο αριστερό άκρο με τον Χάνι να βγαίνει έξω. Ούγκο Μάρτινς προβληματισμένος, τα λέει με τον πάγκο του. Περιμένουμε να δούμε τώρα την αλλαγή αν είναι ο Χάνιν που βγαίνει έξω. Όχι, είναι ο Βίκτορος. Βίκτορος, θα δούμε γιατί ήταν και ο Χάνιν εκεί κάτω. Βίκτορος είναι αυτός που βγαίνει ως αναγκαστική αλλαγή. Αυτός ήταν που ήταν καλός στο έδαφος και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Στην απέναντι πλευρά, ακριά, ήταν και ο Χάνιν εκεί. Και θα γίνει αλλαγή. Ο Βίκτορος δεν μπορεί να συνεχίσει. Μέσα ο Ανδρέας Παναγιώτου Φυγιώτης που πάει στο δεξί άκρο της άμυνας. Και έχει κάνει τρεις αλλαγές τώρα ο Άγκελ Λόπεθ. Μένουν άλλες δύο και ακόμη ένα σταμάτημα. Λάθος τώρα από πλευράς, άρχισε ο χώρο του κέντρου και βγαίνει μπροστά μια σταλαμίνα με τον Γιούση. Όμως ο Μουγκέ είναι γρήγορος, γύρισε, βοήθησε, πήρε μπάλα. Παρακινδυνεμένη παράλληλη μπαγιά. Αντωνίου όμως γυρίζει πίσω στον καπίνο και απομακρύνει για να βρει δεξιά. Ωραία τον Κοστεϊσάο. Η ΑΕΛ θα έχει χάσει λίγο μετά το κόρτι της σοβάρισης και προσπαθεί ο Γκομάρτιν να ανεβάσει τους παίκτες του. Νταβόρ, Κοστεϊσάο, κάνει λάθος. Φάουλ στον Γιούση το αφήνει ο διαιτητής. αλλάζει ωραία μπάλα, πισάω, κάνει λάθος, φάουλ, στον νιούσι το αφήνει ο διαιτητής, αλλάζει ωραία μπάλα.

δυνατή πάσα εκεί στο Νούτιν, χάνει, κερδίζει ο Αρτίλες για να περάσει στον Χριστοδούλου, αυτός πίσω στον Γκονζάλες, το γέμισμα απομάκρυνση του Ιούση στο χώρο του κέντρου, εκεί πίνει ο Νταβόρ, κρατά ο Νταβόρ, τρίπλα στον Γιώβετιτς μπάλα, αυτός ο Μουνγκέ πλαϊοκοπεί ωραία δεξιά, Μουνγκέ η παλιά στην περιοχή, Τζάρι Ταβάρες δεν μπορεί, απομάκρυνση από τον Αρτιματά, εκεί που τρέχει ο Φιγιώδης να προλάβει για να απομακρύνει, για τρίπλα κάνει λάθος, ο Σιν κλέβει παλιά στην περιοχή, η απομάκρυνση του Αρτιματά, Σιν κερδίζει ξανά, για να πάρει μπάλα, όχι, κάνει ο Κύπρος Νεοφύτου στο 61ο λεπτό του αγώνα. ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα στο 1-1. Ακούτε τον Super Sport 104 από το στάδιο ΑΜΕΓΑ. Κατοχή για τους Λεμεσανούς τώρα στο χώρο του κέντρου. Λίγο πιο πίσω ο Ευαγόρας Αντωνίου που βαλάει μπάλα. Ζητά ο Ούκο Μάρτης να ανοίξουν οι παίκτες του, να ανέβουν πάνω με σκοπό η ΑΕΛ να καταφέρει να απειλήσει. Μετά το τέρμα που δέχτηκε δεν έχει καταφέρει να γίνει ενεργή. Γι' αυτό είναι κάτι που παρατηρεί ο Ούγκο Μάρτινς και βλέπει τους παίκτες που έχει στον πάγκο. Πέραν από τους δύο αναπνευματικούς θερματοφύλακες Μερζούκ και Κυριάκου. Ανεβαίνει τώρα η ΑΕΛ Κονσέσαου, παλιά στην περιοχή. Για αγώνια καλή, λίγο δυνατή. Δεν κατάφερε ο Ιωβέντιτς παρά έξω. Έχει στον πάγκο Καρό, Ντέντσουιλ, Παρούτι, Ζαν, Πετί, Παπαγεωργίου, Κυριάκου, Χριστοφή και Καραμανή. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Απουσίες των Κομής, Τατάκοβιτς και ο Τζόφρι, ο οποίος θα είναι από το επόμενο παιχνίδι διαθέσιμος. Σίγουρα φαίνονται. Και πιτσιρίγια στον πάγκο για ΑΕΛ. Ξέρουμε αν ο Γκομάρτης δώσει κάποια από αυτά ευκαιρία. Είναι στο 1-1. 23ο, δεύτερο προς 63ο λεπτό. Γιούσης γυρίζει πίσω τον Χριστοδούλου, το σαλάζει στον Αρτιματά. Μπάλα πάει δεξιά, το γέμισμα από τον Φιγιώτη προς τον Γκράντσιρ. Καλύτερος παίκτης της Νέας Σαλαμίνας στον Γκράντσιρ ήταν και ο σκόρερ και ο πιο δραστήριος. Το λέγαμε ότι στις αντεπιθέσεις αυτός ο παίκτης είναι το στοιχείο του, είναι γρήγορος, διεισδυτικός, εκρηκτικός και μπορεί να κάνει τη ζημιά και την έκανε. Και τώρα φάουλ για την ΑΕΛ. Επιθετικό από τον Αγγιέλσκι. Αγγιέλσκι από τις τελευταίες χρονικά μεταγραφές της Νέας Σαλαμίνας, έγινε και υπέρβαση οικονομικά για να αποκτηθεί αυτός ο παίκτης από την διοίκηση των Ερυθρολεύκων. Ο Πολωνός, γνωστός μας από το πέρασμα του στην ΑΕΚ, μεγάλη καριέρα, Κορώνα Κιέλτσε Πολωνία, Ζάβιτσα, Σλακ Κλίβιτσε, Ολύμπια, Κιάς Κλίβιτσε, Βίσλα Πλοκ, Ραντόμια, Ξιβασπορ Τουρκίας, Ατρόμητο, ΑΕΚ, Πόκον, Τσέσνη, ήταν η τελευταία εβδομάδα και τώρα επέστρεψε στην Κύπρο για λογαριασμό των Ερυθρολεύκων. Ο Αρκελόπεδ έχει δώσει ευκαιρία σε όλους τους επιθετικούς του. Φοβέδα στα πρώτα παιχνίδια. Λουκά σήμερα που είχε σχετικά καλή παρουσία. Και Κάρο Ραγκέσκι, τώρα ποιος ακόμη δεν έχει ξεκινήσει βασικός φυσικά. Θα έχει την απαιτούμενη φυσική κατάσταση που θα κρίνει ο τεχνικό επιτελείο σίγουρα. Θα πάρει φανέλα βασικού. Κερδίζει τον Απολλωνός ωραία. Για να ξαναπάρει μπάλα στο έδαφος ο Ραγκέσκι, τίποτα λέει διαιτής. Μπάλα δείχνει και αυτό έπαιξε. Ο Νταβόρ, ο Καπίν όμως παίρνει μπάλα για να δώσει στον Νταβόρ. Ανεβαίνει με την μπάλα, κοιτά ο Ουτίν πως θα πάει. Μπάλα στον Ζάιρ Ταβάρες αριστερά για να συγκλίνει προς τα μέσα προς την περιοχή της Νέας Σαλαμίνας. Το κάνει μέσα στην περιοχή, πάσα στον Γιώβετιτς. Το σου, την μπάλα σταματά στα σώματα. Πάνα πάει πίσω εκεί που είναι ο Ευαγόρας Αντωνίου για να δώσει στον Νταβόρ, στον Ουτίν. Στον Ευαγόρα Αντωνίου, στον Σίγκουρθε πίσω για να πάρει μπάλα με τον Αφρικανός, ωραία η τρίπλα, είναι και φάουλ αυτό, αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ως Σεζάν Παλιά, δυνατή ο Ταβάρες θα τρέξει να κρατήσει, ο Φιλιώτης μένει πιο μπροστά,

0: την μπάλα να την καλύψει με το σώμα του σωστά και να περάσει σε πλάι ο out. ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνας 1-1 στο 65ο λεπτό του αγώνα. Κατοχή για τους ερυθρόλευκους. Φιγιώτης από δεξιά στον Αρτίλες, στον Χριστοδούλου, ποιος κάνει και αυτός πολύ καλό παιχνίδι. Σίγουρα Άχελοβετ κάνει τις δικές του σκέψεις όσο περνάει ο χρόνος. Αφρεσκάρει περισσότερο την ομάδα του. Μπαλά πάει τώρα αριστερά στο Ορκιδιά. Τους τα αλλάξει ωραία το παιχνίδι. Για να δώσει στον Χριστοδούλου. Και ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τον Κύπριο Άσο. Στον Γκραντ Σιρή Παγιά στην περιοχή. Ο Αγγιέλσκι και Παγιά δεν καταφέρα να την πιάσει. Απομάκρυνε. Όπως όμως ο Αντωνίου έκανε λάθος ο σύγκομος. Έκλεψαν της Νέας Σαλαμίνας. Το σούτ από τον Κιτιλιά έπαλα έξω πάνω από τα δοκάρια. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Στέφανο Καπίνο. 66ο λεπτό ο Ούκο Μάρτινς έχει κάνει μία αλλαγή. Τα βάρες έμεινε στα βοήθεια. Πήκε μέσα ο Ταβόρ. Και μένα να δούμε τι άλλο θα αλλάξει το παιχνίδι. Κατοχή για τους Λεβεζιανούς ο Μουγκέ. Χάνει εύκολα την μπάλα. Του λέει ο Ούκο Μάρτινς να γυρίσει πίσω να μηνθεί. Σε έχει κουραστεί ο Μουγκέ φαίνεται. Είναι λογικό, έκανε αρκετά τρεξίματα. Κατοχή τώρα για την Νέα Σαλαμίνα. Και τη διάθαση του Χριστοδούλου. Ο Χάνιν πήρε μπάλα και άλλαξε τον Χριστοδούλου στον Αρτηματά. Το Χριστοδούλου για να κάνει παγιά ωραία αριστερά και να τροφοδοτήσει και πάλι ωραία τον Χάνιν. Πολύ καλές μπαγιές από τον Χριστοδούλου, τόσο διαγώνια αλλά και στη γραμμή την αριστερή που είναι ο Χάνιν. Λάθος τώρα του Χάνιν όμως, για να κλέψει, είναι φάουλ και κάνει κίτρινη κάρτα στο Χριστοδούλου από τον Κωνσταντίνο Φωτίου. Σωστά ανέκοψε προσκόμενη αντεπίθεση στον χώρο του κέντρου και έτσι παίρνει την κίτρινη κάρτα. Κύπριος Άσος πάνω που λέγαμε, ήταν εξαιρετικό παιχνίδι. Εδώ νομίζω αν άφηνε τον Μουγκέ να έβγαινε μπροστά θα ήταν επικίνδυνα τα πράγματα της Σαλαμίνα. Και ήταν ένα έξυπνο φάουλ που του κόστησε φυσικά την κίτρινη κάρτα. Δίνει η σύσκεψη του Άρχελ Λόπεθ με τους συνεργάτες του για το αν τα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Τον Πάγκο έχει τόσο από τους δύο δερμανοφύλακες Βάκιουλη και Κόβατς. Έχει Μιχαήλ, Ποβέδα, Δημητρίου, Αλταΐρ, Ηλία, Μανού και Επιφανίου. Ο Λόπεθ. Παλιά τώρα από τον Ταβόρ προς τον Ταβάρες, τον Τζάιρ Ταβάρες. Είναι ο μοναδικός που είναι στον αγωνιστικό χώρο καθώς ο Ζωά Ταβάρες είναι ο αλλαγή. Παίρνει ο Ιόβετιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή την τρίπλα ωραία. Έχει χώρο για σου μέσα στην περιοχή ο Ιόβετιτς. Τα έκανε όλα εκτός την τελική πάσα ή το τελείωμα. Κατοχή για την ΑΕΛ και πάλι όμως. Με τον Ευαγόρα Αντωνίου να τροφοδοτεί από δεξιά τον Μοντσεϊσάο στο έδαφος της Νέας Σαλαμίνας ο Αρτίλες. Σηκώνεται όμως και παίρνει ωραία μπάλα ο Ιούζης από τον Χριστοδούλου για να τροφοδοτήσει τον Γκραντσίρ. Είναι γρήγορος, πιέζει τον Κόμες, πιέζει τον Καπίνο, όμως ψύχρεμα μπάλα πάει αριστερά, είναι φάουλ αυτό και παίρνει αλλά εκτός κίτρινη κάρτα θα το φάουλ πάνω στον νεοφύτου παίκτης της Νέας Σαλαμίνας ο Αγγιέλσκι, ο οποίος κυτρινίζεται. Έχουν δεχθεί και δύο κυτρινές κάρτες οι παίκτες των δύο ομάδων. Χριστοδούλου, Αγγιέλσκι τώρα δύο, τρεις Επαγόρας Αντωνίου, τέσσερις ο Λουκά, πέντε ο Νεοφύτου, έξι ο Ουντίν, εφτά ήταν ο Γκόμες, 8 Κονατέ και συν 1 ο Άγχελ Λόπεθ. 9 κίτρινες κάρτες μέχρι το 61 λεπτό που δίνει τώρα την ευκαιρία και για cooling break ο διαιτητής. Θα προσιστούν οι παίκτες να δώσουν οδηγίες Μάρτινς και Άγχελ Λόπεθ. Σίγουρα πιο ικανοποιημένος ο Άγχελ Λόπεθ από την εξέλιξη του αγώνα γιατί πήγε στα αποδυτήρια με το 1-0 εναντίον πήγαιμά του ισοφάρισε στο 23ο λεπτό με τον Γκραντσίρ να φεύγει πίσω από την πλάτη της άμυνας με ωραία παγιά που έγινε και να τιμωρεί με υποδειγματικό πλασέ τον Στέφανο Καπίνο και την άμυνα της ΑΕΛ για την αδράνεια που προέκυψε. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένος ο Μάρτινς, το δείχνει και με τις αντιδράσεις του, τα λέει λίγο ένα από τους παίκτες του. Σίγουρα δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλει η ΑΕΛ, μια Σαλαμίνα εκτός έδρας απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ, και όπως κύλησε το αποτέλεσμα ίσως να είναι κάπως ικανοποιημένο από το 1-1, όμως η ΑΕΛ σε καμία περίπτωση, όπως είναι τα πράγματα, κατοχή για τους Λέοντες. Είμαστε στην αναμονή για να παραρχίσει το παιχνίδι στο 70 λεπτό. Και γίνεται τώρα κατοχή για την ΑΕΛ. Κατοχή στο χώρο του κέντρου. Κατά τους Λέοντες δυσκολεύονται να πάνε τώρα στην επίθεση. Κλείνεται καλά η Νέα Σαλαμίνα και βλέπω άλλες δύο αλλαγές. Θα δούμε ποιους θα ρίξει στο παιχνίδι. Ο Άρχε Λόπες. Βλέπω με τον αριθμό 25, αν είμαι σωστός, τον Κωνσταντίνο Ηλία και τον Αλταΐρ. Κωνσταντίνος Ηλία, ο οποίος την περσινή χρονιά ήταν από τους παίκτες που ξεχώριζαν με την ερυθρόλευκη φανέλα, αυτός είναι και ο Αλταΐρ. Λογικά θα φρεσκάρει ξανά τη μεσοεπιθετική γραμμή. Νέο φάουλ για την Νέα Σαλαμίνα. Ο λάθος που έγινε από τον Γιουάρ Ταβάρες. Υποπέτυχε συνεχόμενα λάθη ο Γιουάρ Ταβάρες. Τελευταίο 20 λεπτό περίπου. Χρειάζεται φρεσκάρισμα για ΑΕΛ. Ίσως είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει βγει η κούραση στους παίκτες. Ίσως πρέπει να κάνει αλλαγές άμεσα πριν να είναι αργά. Ο Γκομάρτης να μην στοιχίζει αυτή η κούραση με κάτι το δεύτερο γκολ για τη Νέα Σαλαμίνα. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Έξω με το αριθμό 6 ο Γιώργος Χριστοδούλου για να μπει μέσα ο Κωνσταντίνος Ηλία. Έξω με το αριθμό 7 ο Γκράντσι Ροσκόρερ για να μπει μέσα με το αριθμό 17 ο Τζαλόν Μπαρτέ Αλταΐρ Ατουλάι, το ολοκληρωμένο όνομά του. Εμείς θα τον αποκαλούμε Αλταΐρ, όπως τον αποκαλούν και οι ανθρώποι της Νέας Σαλαμίνας. Κατοχή για την ΑΕΛ προς την περιοχή του Βάρο. Ο Λάρα βρέθηκε στο έδαφος. Εκεί ο Μουγκέ, όμως κρατά μπάλα ο Σινκ, παγιά στην περιοχή, η απομάκρυνση του Αρτηματά, εκεί που ο Αγγέλσκι τρέχει να πιέσει τον Κόμες. Κρατάει μπάλα, δίνει ωραία στον Κονσεϊσάο, η τρίπλα του Πορτογάλου από δεξιά, ζητάν μπάλα ο Νταβόρ και ο Ζαρ Ταβάρες. Ο Νταβόρ πήγε να βρει τον Κονσεϊσάο, βρήκε τον Γιούση, ο οποίος απομάκρυνε. Αλλάζει το παιχνίδι στον Επαγόρα Αντωνίου. Ο Αλταΐρ που πέρσι ήταν από τους δραστήριους παίκτες της Νέας Σαλαμίνας, ζητούν φάουλ πάνω στον Κωνσταντινίδη. Κρατά πάνω από το άλλο από δεξιά, συγκλίνει προς τα μέσα. Ωραία κίνηση, Γιώβετης σε θέση βολής, ευκαιρία, δεν καταφέρνει από κοντά ο Σιν να βρει μπάλα ούτε ο Μουγκέ και χάνεται. Καλή προϋπόθεση για την ΑΕΛ με τη Νέα Σαλαμίνα να βγαίνει μπροστά τώρα με τον Αλταΐρ. Πήγαμε να πούμε για τον αριστερό ακραίο επιθετικό από την Γουινέα Μπισάο, 34χρονο, και πέρσι όπως είπαμε, ενώ αγωνίστηκε στην ΑΕΛ τη σεζόν 2017-2018, καριέρα του ήταν στην Πορτογαλία στην Πεναθιέλ, αγωνίστηκε στην Ολχανέσε, μετά στην ΑΕΛ, μετά στην Βισέντε, Ουνιάο Μαδέιρα, Ονίσιλο Σωτήρας, τα Πόρσεζάνα, Ολυμπία, στη Σλοβενία, Μπότρουμ, Τουρκία, Κοστιβάρ, στα Σκόπια και μετά στην Νέα Σαλαμίνα. Τώρα διακοπή ξανά στο παιχνίδι, στο έδαφος παίκτης. Θα δούμε, ίσω είναι δεν μακριά και αρκετά σώματα, παίκτης της ΑΕΛ. Να ακριβώς. Υπάρχει κοινωνικότητα στον πάγκο της ΑΕΛ, θα γίνει αλλαγή. Βλέπω Παπα Γεωργίου να ετοιμάζεται στο 26ο λεπτό. Χρειάζεται φρεσκάρισμα η ΑΕΛ, φαίνεται μέσα στο γήπεδο, επιθετικά δεν έχει κάνει πολλά πράγματα στο δεύτερο μέρος. Με τον αριθμό 22 είναι ο Κύπρος Νεοφύτου που βγαίνει πολλένοντας από το γήπεδο. Θα δούμε. Έξω ο Κύπρος Νεοφύτου, μέσα ο Παπαγεωργίου Αναγκαστηλιά, αλλαγή για την ΑΕΛ. Το Παπαγεωργίου τρέχει να πάει στο αριστερό άκρο. Της άμυνας της ΑΕΛ. Ο κομμάτης θα λέει με τον βοηθό του προβληματισμένος για το πώς έχει κυλήσει μέχρι στιγμής το παιχνίδι και για το 1-1. Στο 77ο λεπτό του αγώνα ο Ηλία παίρνει ωραία μπάλα, δίνει στον αρτηματά για να βρει με την μία τον Αλταΐρ. Ωραία η τρίπλα μέρα στην περιοχή Αγγιέλ, σκυπάει την τρίπλα ξανά η άμυνα ωραία που βγαίνει εκεί από τον Κόμες για να δώσει ο Παπαγεωργίου. Τρέχει γρήγορα πρώην παίκτης της Νέας Σαλαμίνας και αυτός, πέρσι ήταν στον Εθνικό, έπεσε πέρσι ο Μάτης Άχνας, ήρθε στην ΑΕΛ μεταγραφή, το γνωρίζει ο Γκομάρτης από το κοινό του πέρασμα στον Εθνικό και αυτόν, όπως και τον Ευαγόρο Αντωνίου. Κατοχή για την ΑΕΛ στο χώρο του κέντρου της άμυνας τους. Κυκλοφορούν μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ. Ούγκο Μάρτινς δίνει οδηγίες. Με το 1-1 να παραμένει. Κόμες ανεβαίνει με την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Θέλει τη διαγώνια παγιά. Θα αλλάξει τελικά στον Ευαγόρα Αντωνίου. Ζητάγον Τσεϊσάο κλείνεται εκεί από τον Ιούση. Κόμες πιέζει η Νέα Σαλαμίνα όπως πρέπει, κρατά τις γραμμές της και για την ώρα δεν βλέπουμε ανοιχτό διάδρομο. Αμυντικά η Νέα Σαλαμίνα στο δεύτερο ημίχρονο είναι άριστη μέχρι στιγμής. Παίρνει μπάλα Ούτιν. Ρεμί Ούτιν. Αλλάζει παιχνίδι στον Ταβόρ. Με το δεύτερο του πέρασμα στην ΑΕΛ. Ξανά πιο παγιά. Ταβόρ ωραία. Θα περάσει στον Τσίνκ. Κρατάει παλαβαγιά στην περιοχή. Ωραία διαγώνια. Ο Ζάιρ Ταβάρες μπαίνει στα πόδια εκεί του Κονσεϊζάου και δεν τον αφήνει να γυρίσει όπως θα ήθελε την μπάλα. Και παίζει γρήγορα. Εκεί παίκτης της Νέας Σαλαμίνας το χάνει για να κάνει παρέμβαση όπως έπρεπε ο Μουγκέ. Πίσω η μπάλα στον Γκονζάλες για τη Νέα Σαλαμίνα κατοχή. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως είναι ωραία η παγιά, η διαγώνια προς τον Αλταΐρ δεξιά, η σέντρα που γίνεται κατευθείαν στον Καπίνο, ήθελε να βρει Γιούση, όμως δεν τα κατάφερε. Οι αλλαγές που έχει κάνει ο Άγχελ Λόπεθ δείχνουν ότι έχουν βοηθήσει, αν έχει φρεσκάρει κέντρο και επιθετική γραμμή και από εκεί ξεκινά η πίεση και η καλή οργάνωση στο αμυντικό κομμάτι της Νέας Σαλαμίνας. Από τον Αγγιέλσκι και μετά από τους Κιτιγιά, Κωνσταντίνο Ηλία που έχει ρίξει στο παιχνίδι και ούτω καθεξής βοηθάει τη Νέα Σαλαμίνα για να πάρει μπάλα. Ωραία ο Αλταΐρ τροφοδοτεί τον Αγγιέλσκι και φαγιά του Ευαγόρα Αντωνίου, παίρνει μπάλα ο Ταβόρ και δίνει στον Παπαγεωργίου που είναι φρέσκος, ψάχνει στήριγμα, βρίσκει τον Κόμες και άλλη αλλαγή βλέπω. Δανιήλ Παρούτη. Έχουν μείνει 10 λεπτά, είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. Πρέπει να ρίξει παίκτες ο Ούγκο Μάρτινς μέσα επιθετικούς για να φρεσκάρει τη γραμμή του εκεί. Αν θέλει να κερδίσει, να φτάσει στα δεύτερο γκολ η ΑΕΛ. Πάει από την τρίπλα ο Σινκ. Κάνει αρκετά τρεξίματα ο αρχηγός. Στον Ιόβετιτς, στον Σινκ. Πάει από την παγιά. Ωραία στην περιοχή, στην καρδιά της άμυνας. Προλαβαίνει ο Κοντσελισσά, ο Βάρο βγαίνει, διαβάζει την φάση και βγαίνει μπροστά τώρα η νέα Σαλαμίνα με τον Χάνιν. Γρήγορος. Στον Γιούση. Κρατά ο Λαβίτης, την Ιλιά. Ηλία καταδιώκεται, γυρίζει πίσω σωστά. Στον Κοντζάλες, στον Γιούση, τον Χάνιν, στον Ηλία έχει χορό. Ψάχνει στήριγμα, ωραία η πάσα στον Γιούση αριστερά. Πλαγιοκόπησε. Η παγιά διαγώνια που θα βρει. Ωραία τον Φιγιώτη να συγκλίνει στον Αλταΐρ εντός περιοχής. Το σούτ, απόκρουση σε θέση βολής η Νέα Σαλαμίνα, νέο σούτ. Ζητούν χέρι, ορίεται ο Λόπες, επιθετικό φάουλ σφυρίζει. Σε ελεγχτή βάζει, και νομίζω είναι κεφάλι. Ισκάρα μου και μακριά, να το δούμε. Αν έχει χτυπήσει πάρα στο κεφάλι και μετά στο χέρι, δεν είναι χέρι. Πάσα ωραία στον Αλταΐρ, το σούτ και απόκρουση με τώρα χέρι του Καρπίνο. Θα δούμε ξανά τη φάση. Νομίζω ότι βρίσκει με το κεφάλι πρώτα και μετά η μπάλα πάει στο χέρι. Το σούλιο από τον Ιδιώτη, μπάλα είναι στο κεφάλι πρώτα και συνεχίζεται σωστά το παιχνίδι όπως είδαμε και εμείς εξ αρχής φυσικά και θα στο μεταφέραμε. Κατοχή για την ΑΕΛ. Αντωνίου. Μέσα ο Δανιήλ Παρούτης. Φρεσκάρει την επιθετική του γραμμή. Έξω ο Ζακ Ταβάρες. Έδωσε πολλά. Έκανε κάποια λάθη στα τελευταία λεπτά. Και ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν αυτός που πρέπει να αποχωρήσει. Παίρνει ευκαιρία ο Δανιήλ Παρούτης για να δείξει τι μπορεί να κάνει. Κρατάμε για να πάρει ο Αλταΐρ. Από δεξιά κάνει λάθος πάσα. Και που τρέχει ο Γιώβετ να προλάβει την απομάκρυνση. Απομακρύνει όμως σε πλάγιο ο Φιγιώτης. Κατοχή για την ΑΕΛ. 83ο λεπτό του αγώνα. ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα στο 1-1. Και μπαίνουμε στα τελευταία δραματικά λεπτά. Εδώ του αγώνα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Βαγόνας Αντωνίου, τρίπλα ωραία, ανεβαίνει από δεξιά στον Κονσεϊζάο. Ο Παρούτης τον βλέπω να παίζει μαζί με τον Γιόβετιτς. Λίγο πιο πίσω Δανιήλ φυσικά. Πάει πάει στον Σινγκ αριστερά. Η τρίπλα ο Νοτιοαφρικάνος, ωραία η παλιά. Η απομάκρυνση του Αρτηματά εκεί που είναι ο Γκόμες για να περάσει στον Ταβόρ. Γκόμες. Στον Ταβόρ ξανά να ζουν μπάλα εκεί στη μεσαία γραμμή ούτε Ταβόρ και Παρούτης για να πάει δεξιά η μπάλα στον Μουγκέ. Καλός παίκτης ο Μουγκέ και κάνει τώρα την τρίπλα για να κάνει ωραία παλιά στην περιοχή σε αγκαλιά του Βάρο. Δεν πρόλαβε ο Ιωβετίτς. Βάρο, ποιος δεν βιάζεται ιδιαιτέρως. Άρχε Λόπεθ δεν έχει άλλες αλλαγές, λέει στους παίκτες του να ηρεμήσουν. Κάλμα, κάλμα φωνάζει στον Βάρο και οδηγίες στον Χάνιν να δώσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Το γέμισμα από τον Γκοντζάλε διαγώνιο, Βαλταήρ και Βαγιά, Κιέλσκι βάζει το πόδι, μπάλα είναι πλάγιο για την ΡΑΕΛ, Παπαγεωργίου, από αριστερά. Δίνει στον Κόμες, στον Αντωνίου, ζητά να πιέσουν οι παίκτες του Άρχε Λόπεθ, Κοντσεϊτάο, από τον Αγγιέρσκι ξεκινά όλη η πίεση και γι' αυτό περιορίζει την ΑΕΛ η Νέα Σαλαμίνα. Το πλάνο του Άρχε Λόπεθ έχει αποτυπωθεί ξεκάθαρα σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει περιορίσει την ΑΕΛ από μεγάλες ευκαιρίες. Το γέμισμα από τον Καπίνο, η απομάκρυνση, εκεί που πάει ο Αγγιέρσκι να κερδίσει, να κρατήσει μπαλά πίσω από την περιοχή για να πάρει ο Γιούσης από αριστερά, συγκλίνει τρίπλα μέσα στην περιοχή. Κιτιλιά το γύρισμα, κόρνερ για τη Νέα Σαλαμίνα. Το Κιτιλιά κάνει μια κίνηση στην εξέδρα και ο Άρχε Λόπεθ προς τον κόσμο για να εμψυχώσουν τους παίκτες του. 86ο λεπτό, 1-1, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, συναγερμός στον πάγκο της ΑΕΛ, όρθιοι οι βοηθοί του Ούκο Μάρτης, τα λένε μεταξύ τους, η ΑΕΛ δυσκολεύεται να απειλήσει, ενώ στις αντεπιθέσεις η Νέα Σαλαμίνα δείχνει επικίνδυνη. Φωνάζει μια τελευταία αλλαγή ο Ούκο Μάρτης, να δούμε ποιο θα βάλει. Το γέμισμα, η απομάκρυση πάρα στον Αλταΐρ, το σούτ την μπάλα έξω. Αλλά από τα δοκάρια όμως είναι απειλή για τη Νέα Σαλαμίνα, παίζει γρήγορα Καπίνο. Θα γίνει αλλαγή για την ΑΕΛ. Θα δούμε τον παίχτη, νομίζω κάποιος νεαρός θα είναι. Το γέμισμα και φαγιά πίσω έξυπνη του Γκοντζάλες. Θα βάλει νεαρό ποδοσφαιριστή, καλά το είδα, μέσα ο Χρήστος Καραμανής. Το γέμισμα από τον Βάρο. Η απομάκρυνση στο χώρο του κέντρου Μπάλακη, ο Μονταβόρ κρατάει. Στο 87ο λεπτό. Νεαρός θα έχει λίγο χρόνο να δείξει ό,τι μπορεί. Παίρνει ευκαιρία. Μουκέ από δεξιά. Τρέφει γρήγορα το πλάγιο. Η απομάκρυνση όπως του Κωνσταντίνου Ηλία. Σωστός ο Κύπριος. Μέσος 25 χρόνων. Όμως διαθέτει αρκετά παιχνίδια στα πόδια δουλειά από την πρώτη κατηγορία στον εθνικό και όχι μόνο. Κατοχή είναι και πάλι για την ΑΕΛ. Γόμες. Το γέμισμα τρέχει ο Κοντσεϊσάο. Το γύρισμα στην περιοχή. Σε θέση μπορείς το σουτ έξω. Δεν πιστεύει τη χάνει ο Παρούτης. Γέμισμα όμορφο από τον Κοντσεϊσάο. Όπως έπρεπε, στρωμένη παγιά στο σημείο του πέναρτη, ο Παρούτης έδινε την μάρα έξω. Μέσα ο Χρήστος Καραμανής, έξω Μουγκέ. Και λογικά ο Καραμανής πάει να παίξει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Σινκ θα έρθει δεξιά και θα πάρει σε ένα 4-4-2 η ΑΕΛ. Για τα τελευταία λεπτά ο Παρούτης πάει στ' άκρα. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Βάρο. Αλλά πάει στον Χάνιν. Στο έδαφος ο Χάνιν δεν είναι κάτι. Ο Φωτίου σηκώνεται. Καραμανής είναι διεθνής με την κάτω 19 της Κύπρου. 18 χρόνων. Το γέμισμα από τον Κοντσεϊσάο ο Βάρο χωρίς κανένα πρόβλημα. Γεννημαστρέμμα των Ακαδημιών της ΑΕΛ καταγράφει την πρώτη του συμμετοχή με την φανέλα της ΑΕΛ φέτος, έκανε ντεπού το πέρσι 6 λεπτά. Κατοχή για την ομάδα της Λεμεσού. Αμήνεται η Νέα Σαλαμίνα και περιμένει μια φάση αντιβρή αντεπίθεση για να βάλει το δεύτερο γκολ και να κλέψει τους τρεις βαθμούς εδώ στην Εμεσό. κατοχή για την ΑΕΛ, Ευαγόρα Αντωνίου ανεβαίνει, γυρίζει ως πίσω στον Ταβόρ. Τα λέγαμε πριν για τον Κωνσταντίνο Ηλία, θα πούμε και σε λίγο αυτό που είπαμε να ολοκληρώσουμε. Το γέμισμα στην περιοχή, ωραίο, δεν βρίσκει κανείς την παλιά που έκανε ο Παπαγεωργίου, ούτε ο Καραμανής, ούτε ο Παρούτης. Έτσι χάνεται καλή ευκαιρία στον 20ο λεπτό. Περιμένουμε τον τέταρτο διαιτητή, τον Σίμω τον Κουσάπα, να δείξει τον χρόνο να δυσπερίσει ο Ρενό. Το που λέγαμε για τον Κωνσταντίνο Ηλία, είναι ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στα 25 του χρόνια, έπαιξε 108 παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία με τον Εθνικό και πέρσι 28 με τη Νέα Σαλαμίνα στη δεύτερη κατηγορία. Επομένως διαθέτει 136 παιχνίδια σύνολο στα πόδια του. Θέτει εμπειρία και είναι σίγουρα ένας που μπορεί να δώσει βοήθεια στη Νέα Σαλαμίνα. 5 λεπτά ο χρόνος των καθυστερήσεων που δείχνει ο Ζήμος Κουσάπας. Υπάρχει βάθος στο ρόστερ. Τους ερυθρόλευκους κάνε καλή δουλειά με ο Φίτος Λάρκου. Ένα προσεγμένο σχετικά μπάτζετ. Περεπαίχτες και γνωσμένης αξίας αλλά και Κύπριους που έχουν ταλέντο και εμπειρία. Το γέμισμα των Χάνιν, μια απομάκρυνση του Βαγόρα Αντωνίου, ο Γκόμες πιο πέρα για να βρει τον, τον Καραμανή. Όμως απομακρύνει όπως όπως ο Κονζάλες. Ο Άγγελο προσπαθεί να ψηλώσει τους παίκτες του. Ο Λούθερ Σινγκ δεν καταφέρει να κάνει το κοντρόλ. Έχει κουραστεί κι αυτός. Φαίνεται έλλειψη δυνάμεων στους παίκτες της ΑΕΛ. Έχουν δώσει πολλά. Έχουν προσφέρει πάρα πολλά γενικότερα. Όμως πρέπει να δώσουν ακόμη περισσότερα αν θέλουν να πάρουν το διπλό της Νέας Σαλαμίνας για τους παίκτες τους και η ΑΕΛ για την ομάδα τους να πάρουν το τρίποντο. Το γέμισμα που είναι από τον Παπαγεωργίου από μάκρυνση δείχνει ότι το θέλει και η ΑΕΛ και η Νέα Σαλαμίνα. Δούμε αν θα υπάρξει ένα τελευταίο τρίτο γκολ στην αναμέτρησή μας. Στο 90-2 φάουλ τώρα για την ΑΕΛ. Από αριστερά το κέρδισε ο Παπαγεωργίου. Όλοι οι ΑΕΛ μπροστά φωνάζει ο Κομάρτιν να πάνε. Φωνάζει και ο κόσμος της ΑΕΛ. ΑΕΛΑΡΑ βάλε έναν γκολ. Κόσμος της Νέας Σαλαμίνας και από την δική του πλευρά φωνάζει να στηρίξει τους παίκτες του. Περισσότεροι φίλοι της ΑΕΛ σίγουρα ακούγονται περισσότερο. Και να δούμε τι θα φέρει αυτή η φάση. Πλάγια αριστερά η μπάλα. Πίσω από την εκτέλεση ο Κονσεϊσάο. Παρατηρήσεις από τον Κωνσταντίνο Φωτίου. Φωνάζει Γιώβετιτς και Γκοντζάλες και Ηλία και Γκόμες. Τους λέει θα σταματήσουν. 90-3. Ο Σεϊσάο πίσω από την πάλα. Παίρνει φόρα από πλάγια μακριά. Αριστερά εκτέλεσε. Δούσης από μακριδε. Παίρνει το σουτ μακρινό. Ο Γκόμες έτοιμος ο Βάρο Λάρα. Ποιος δείχνει σταθερότητα στο σημερινό παιχνίδι. Στην πρώτη του φετινή εμφάνιση. Και δείχνει ότι πρέπει να συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα απέναντι στην αόρθωση. Το γέμισμα από τον Γκοντζάλες, η απομάκρυνση του Ταβόρ που πάει να κάνει κάτι παρακινδυνευμένο εκεί, Ευαγόρας Αντωνίου και δίζει ο φάουλ. Αγγιέλσκι είναι δεύτερη κίτρινη, νομίζω αυτή είναι κόκκινη. Και αφήνει την ομάδα του με 10, ο Κάρολ Αγγιέλσκι θα απουσιάσει. Το επόμενο μάτς και του δείχνει την φυσούρα να αποχωρήσει ο διαιτητής. Δεύτερη κίτρινη κάρτα, πάτημα πάνω στον Ευαγόρα τον Αντωνίου και αυτό του δείχνει με αυτό πάτημα δείχνει την κίτρινη κάρτα. Αργεί ο Αγγιέλσκι και υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς. Ισαέλ κάνει τις καθυστερήσεις του σίγουρα. Είναι στο ένα το παιχνίδι, δεν είναι αρνητικό αποτέλεσμα για την Νέα Σαλαμίνα που σίγουρα ήθελε και την νίκη. Πως τώρα φεύγεις από την Λεμεσό απέναντι στην ΑΕΛ με ισοπαλία με κάτι σημαντικό φάουλ. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο και κίτρινη κάρτα στον Αλταΐρ που τα λέει έντονα με τον Παπαγεωργίου. Όμως το φάουλ αυτό είναι κεντρικά της αιστείας Κουβάρο Λάρα, λίγο πιο πίσω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και μένει να δούμε τι θα φέρει αυτή η φάση. Ο Τσεϊσάο βλέπω, ο Γιώβετης βλέπω, Λούθερ Σιγκ βγαίνει, πάει πίσω να βγάλει άμυνα, έχει κουραστεί. Στο 95 λεπτό είναι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Φωνάζει κάτι τον Καραμανί, ο Πάγκος Ισαέλ, που δίνει οδηγία. Στείνει το τείχος ο Βάρο Λάρα και είμαστε στα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα. Στέφαν Γιώβετιτς, ο Μαυροβούνιος, είναι φάσεις αυτές για μεγάλους παίκτες και ο Γιώβετιτς, αν δεν είναι ένας από αυτούς, ποιος είναι? Με πέρασμα τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, ο Στέφαν Γιώβετιτς παίρνει φόρα. Αυτός θα το εκτελέσει. Γιώβετιτς εκτελεί, ωραία δοκάρι και φαγιά γκολ! 2-1 η ΑΕΣ, Μάντζερ Πίτερ με τον αριθμό 23, σκοράρει ο Ριπέιρο Γκόμες Διόκο Μικέλ Γκόμες. Είπαμε το πλήρες όνομά του και ξυλαίωση του κόσμου της ΑΕΛ στο τελευταίο λεπτό. Ο Γκόμες φεύγει όλος ο πάγκος και σκοράρει. 2-1 η ΑΕΛ, 2-1 με τον Γκόμες στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας σίγουρα απογοητευμένοι, αλλά εξηλαιωμένοι οι παίκτες της ΑΕΛ. Άψογη εκτέλεση φάουλ του Στέβα Γιώβετιτς, η μπάλα στο δοκάρι, ακολούθησε τη φάση ο Γκόμες και σκοράρει. 2-1 η ΑΕΛ και σκοράρει στην εκπνοή του αγώνα. Νομίζω δεν υπάρχει offside, θα το δούμε καλύτερα. Έκανε απόκρουση τεράστια ο Βάρο Λάρα στο φάουλ, άγγιξε την μπάλα με τα κολάκτυλα, όμως οι παίκτες του δεν ακολούθησαν για να απομακρύνουν. Ο Γκόμες ήταν ο άνθρωπος που μυρίστηκε την φάση, ακολούθησε με αυτοθυσία κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΛ, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για να κάνει το 2-1. Δεν υπάρχει offside νομίζω, το είδα από με γυμνό μάτι οφθαλμού, νομίζω έφυγε πίσω από παίκτη της Νέας Σαλαμίνας. Εξετάζεται η φάση, θα δούμε. Η ΑΕΛ σκοράρει στο 90-5. Το γκολ είναι κανονικό, το είδα την αρχή της φάσης. Αφήνει ακόμη λίγο Κωνσταντίνος Φωτίου και πραγματικά είπα δραματικά δευτερόλεπτα, ήρθε τον γκολ για την ΑΕΛ με τον Στέβα Γιώβετιτς. Το κέρδισε έξυπνο από Παπαγεωργίου, το φάουρ του Αλταΐρ, ο οποίος μπορούσε εκεί, ήταν εκτός φάσης να μην κάνει φάουλ, το έκανε. Το γέμισμα τώρα στην περιοχή κεφαλιά, στο έδαφος, νομίζω δεν υπάρχει κάτι, δεν δίνει τέτοιο πέραστη, νομίζω δεν υπάρχει ούτε καν επαφή. Μαζεύει ο Καπίνο έξυπνα. Η ΑΕΛ νομίζω θα πάρει την νίκη, αν και στο δεύτερο ήχρο μπορεί να μην έκανε πολλά, ήταν αρκετή η φάση στο 90-5 για να φτάσει στο 2-1. Ο Γιώβετιτς κρατά, έχει την εμπειρία να πάει στο κόρνερ και να κερδίσει φάουλ, αυτό που ήθελε, offside, δείχνει ο διαιτητής. Αφήνει ακόμη λίγο για να στηρίξει τη λήξη του αγώνα ο Κωνσταντίνος Φωτίου, για μαρτυρίες από τον πάγκο. Παίζουμε 90-9, 9 λεπτά από τα 5 που έβαλε. Αφήνει το στο τελευταίο ο Φωτίου, παίξουμε 10 όπως φαίνεται. Το γέμισμα σε τέλος αγώνα, δεύτερη νίκη για την ΑΕΛ στο φετινό πρωτάθλημα, νίκη θρίλερ, αλλά είναι 3 βαθμοί. Παίρνει την νίκη ΑΕΛ με έναν Γιώβετιτς, ο οποίος την μεγάλη στιγμή που έπρεπε έκανε ένα φάουλ πολύ ωραίο, δεν το έκανε δικάρι μπάλα, κούμπησε ο Βάρο, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, αλλά ο Γκόμες ακολούθησε όπως έπρεπε την φάση, με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Η Νέα Σαλαμίνα έκανε μεγάλη προσπάθεια εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, ίσως να τα έχει με τον εαυτό της, αλλά φεύγει με άδεια χέρια το σύνολο του Άκτερ Λόπεθ, παίρνει 6 βαθμούς, η ΑΕΛ φτάνει τους 6, συγγνώμη, και το σημαντικό που μετράει είναι αυτό και βλέπει το επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Πάφο, η Νέα Σαλαμίνα απέναντι στην Αρόρθωση. Αυτά είναι σκευή ακροατές του Super Sport 104 από το στάδιο Αλφαμέγα.
1: Να σε καλά, Θεόδωρε, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Είναι 9 τελικές η ΑΕΛ, 7 η Σαλαμίνα, 5 με 2 στο στόχο, 1 με 3 αποκρούσεις. 59-49 κατοχή, αλλά μας ενδιαφέρει η κατοχή. Το είπαμε πολύ πολλές φορές. Πολύ σημαντική είναι και για την άρση των 90 συν 5 στους 6 βαθμούς. Μένει στον 1 βαθμό η Νέα Σαλαμίνα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μάτς της τρίτης τροφής του μαραθωνίου. Θυμίζουμε αύριο ανόρθωση από Ερχαρμιώτη Σαραδίπου, Ομόνια Απόλλων. 7-7-8 τα μάτς. Κυριακή να εκπάφος Ολυμπιακός Ομόνιακος 9, 7 και 8 και ύψος Νασάρι στη Δευτέρα 8 η ώρα. Στέφανε.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Με όπλο τον κόσμο, η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa League. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
10: Πάμε πρόεδρο εις από πλευρά ΑΕΛ.
11: How was the game?
12: It's a very difficult game. We always trying to score, but the other team are defending very well. It's difficult. After we score one goal in the second half, we are good in the game, but in one transition, they score and put the game 1-1, and we keep fighting until the end. And in the end, I was happy. I scored the goal. I'm very happy to have the 3 points and to score my first goal with this jersey.
11: Okay, we saw you run to the fans after the goal. Why?
12: Of course, in the last minute I lose my mind. I'm very happy. I just want to celebrate with these fans. Are pushing for us all the time. So it's my decision. We go all together, and the team deserve these fans. Deserve. I'm happy.
11: After the last game, the team needed a big win like today. How was it?
12: It's very important. Last game was very difficult for us mentally. We keep fighting, and this game we are happy we win at home, and this is the most important last game. It's the past. Now we need to enjoy this win.
11: Okay. Thank you. Very good English. Λοιπόν, αγχωμένος ήταν.
13: Μια χαρά μας τα είπε.
11: Μια χαρά. Έχασα το μυαλό μου, αυτό έκανα. Ήθελα γκολ στο τελευταίο λεπτό, ήθελα να τρέξω στον κόσμο, αυτό έκανα. Γι' αυτό βγήκα πάνω στην κερκίδα να πανηγυρίσω, γιατί τον έβλεπα που σκαρφάλωσε πάνω στη θύρα 3. Λοιπόν, ήθελαμε να αφήσουμε πίσω αυτό το παιχνίδι. Μα χάσαμε το. Έμεινε στο παρελθόν, το χρειαζόμασταν πάρα πολύ για πάρα πολλού λόγου το σημερινή νίκη. Ήταν δύσκολο το ματ, προσπαθούσαμε για γκολ, αμήνθηκαν όμω πάρα πολύ καλά. Βάλαμε τον γκολ, δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι. Δεχθήκαμε έναν γκολ σε μια transition, εννοεί, σε μια αντεπίθεση. Και προσπαθήσαμε και ήρθε αυτό και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Εγώ πολύ πολύ χαρούμενος, είπε, για τον γκολ που σημείωσα με την φανέλα. Να καλέσουμε κοντά μας και τον Λουκά. Καλησπέρα καταρχάς. Απογοήτευση στο φινάλε. Το δικό σου σχολείο το παιχνίδι. Ζώντας το και από μέσα και στη συνέχεια στον πάγκο.
14: Νομίζω ήμασταν αρκετά καλοί. Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή μας στο 100%. Δεν απειληθήκαμε το πρώτο ημίχρονο μέχρι και το 87 που έκαναν την πρώτη τους φάση. Στη συνέχεια ήρθε μια τυχή στιγμή. Κατά την άποψή μου δεν υπήρχε φάουλ. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε ψηλά το κεφάλι. Είναι μακρύς ο δρόμος και νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο.
11: Έδειξε αντίδραση η θεωρητική ομάδα. Τουλάχιστον την είδαμε εμείς σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι.
14: Σίγουρα έδειξε αρκετή καλή βελτίωση. Από εκεί και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητες μας και με το πλάνο του προπονητή να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι με όρθωση.
11: Ευχαριστώ πολύ.
14: Ευχαριστώ πολύ.
11: Αυτά.
10: Λοιπόν, αυτά από το σκορ της ΑΕΛ του δεύτερου γκολ, αυτά από τον Λουκά. Δραματικό φινάλε εννοείται. Στο 90-5 η ΑΕΛ ντούπλαρε τις νίκες της στο ΑΜΕΓΑ. Μετά την ανόρθωση κέρδισε και την Νέα Σαλαμίνα. Είναι στους 6 βαθμούς. Η Νέα Σαλαμίνα μείνει στον 1 βαθμό αυτό της πρεμιέρας. Θυμίζουμε ότι η Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση αγωνίζονται την άλλη αγωνιστική και η ΑΕΛ πάει στην Πάφο, κύριε Στέφανε. Έχουμε ξεκίνημα στην Ισπανία, Σεβίλη Βαλεθία 0-0 στο 10 λεπτό. Έχουμε κάποιες αναμετρήσεις από μικρότερες κατηγορίες στην Ιταλία και στην Γαλλία. Έχουμε και την Βενέτσια να προηγείται της Φιωρεντίνα 0 στην Ιταλία, σε αγώνα που ξεκίνησε πριν από ένα ημίωρο ακριβώς. Αυτά σε ό,τι αφορά στον διεθνή χώρο.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
16: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.

0: Λίβαν, παρακούσαμε τον προπονητή της Νέας Σαλαμίνας.
1: I think we did our best game till now. We were compact, we were solid. We dominated mainly all the time the game. We played with energy, with power. We had the game totally under control, but with small details again, we are losing the points.
2: Καλησπέρα σε όλους. Κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι μέχρι στιγμής. Είμαστε συμπαγείς, είχαμε δύναμη, είχαμε ενέργεια στο δικό μας παιχνίδι. Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα είχαμε τον έλεγχο. Ωστόσο, κάποιες λεπτομέρειες για άλλη μια φορά μας τρίζαν τους βαθμούς.
1: We missed the penalty to draw before the halftime. Even like this, we cheer up and we push the player in the halftime to continue believing. And I think we dominate again the second half. We scored the 1-1. We were close to score the second. And honestly, for me, it's very, very difficult to understand what the referees are doing with Salamina in these three games. It's very difficult to understand because the players of AEL are doing blocks to our players all the single game. They are blocking all the single action like they play basketball, not football. I'm telling the fourth referee all the time. All the time, they didn't whistle to us one block, and in the last minute, they whistle one block to us when the ball is in the side. The referee was waiting, was looking for something. So it's very difficult for me to understand. Salamina is a very nice club, very healthy club, very serious club, and Cyprus football needs clubs like Salamina, but. Regarding the referee, the federation and everybody should to think what they are doing with Salamina because nobody respects us.
2: Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε το πέναλτι, χάσαμε την ευκαιρία να ισοφαρίσουμε. Ακόμα και έτσι συνεχίσαμε να το πιστεύουμε, συνεχίσαμε να πιέζουμε, να ασκούμε πίεση σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Το πιστέψαμε, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό εν τέλει να γίνει. Δυσκολεύομαι να καταλάβω κάποιες αποφάσεις των διαιτητών και στα τρία παιχνίδια, ειδικότερα και στο σημερινό. Οι παίχτες της ΑΕΛ είχαν συνεχώς μπλοκ κατά την μπάλα. Είδατε και τη φάση όταν ήρθε η δική μας η σειρά συσταγωγικά, τι έγινε στα τελευταία λεπτά. Η Νέα Σαλαμίνα είναι ένα υγιές, ένα καθαρό κλαμπ και πρέπει το Κυπριακό ποδόσφαιρο να έχει περισσότερα κλαμπς όπως η Νέα Σαλαμίνα και είναι κάτι που πρέπει να δουν και να επιληφθούν οι αρμόδιοι αυτό.
1: We are growing. Today we have many positive things. We have 15 transfer and the team is growing. The team believes. The team follow the plan. The team show today energy, passion, tactically. Nothing to say. The player is... We are a big family, we are together, we are united, and yes or yes, Salamina will be in the place that deserve what depends on us, of course. Because not everything depends on us.
2: Μεγαλώνουμε μέρα με τη μέρα. Σήμερα είχαμε και πολλά θετικά πράγματα τα οποία πρέπει να κρατήσουμε. Η ομάδα έδειξε πολύ θετικά στοιχεία σήμερα. Είμαστε οικογένεια, θα πάρουμε τη Σαλαμίνα εκεί όπου της αξίζει να είναι. Όσον αφορά στο δικό μας το κομμάτι, θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Ωστόσο, κάποια πράγματα δεν εξαρτώνται μόνο από αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς και είναι μέσα στις δικές μας δυνάμεις.
3: Καλησπέρα, coach. Αν μπορεί να μας σχολιάσει, είπε νωρίτερα για την καλύτερο παιχνίδι. Προφανώς και ήταν ευχαριστημένος από τη σημερινή εμφάνιση εν όψη και τη συνέχεια. Και τι θεωρεί ότι έλειπε από την ομάδα σήμερα, τι ήταν, αν εξαιρέσουμε το πέναλτι.
4: Coach, you said that this game was the best out of the three that we had this season. What do you think it went wrong and we lost the game? And what do you expect of the
1: game? We had the game totally under control and one action with the in the line of the box with the hands on the grass. And one action that is not dangerous, I mean, and it's penalty for them immediately. And this penalty put us in a really tough situation. We come back the score because we were much better. We tried to score the second goal. We didn't stay comfortable and we didn't come here to take the draw. We showed that we are brave and we go for the game and we went for the game and we were very close to take the three. And One goal is in one penalty, one goal is in one very good free kick about a amazing player. But I repeat, must be balanced. You whistle the blocks for both teams. And it's something that I was telling to the four referee all the game. And in the halftime, I tell to the main referee, whistle the blocks because they are blocking us when you don't see. And in the last minute, you invent something to give the chance. Honestly, it's not correct. It's not like this. He was trying to help them.
2: Λοιπόν, είχαμε τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια. Ήμασταν καλύτεροι. Με μια κίνηση έδωσε αμέσως πέναλτι στην αντίπαλη ομάδα ο διαιτητής. Εμείς δείξαμε από την αρχή ότι δεν ήρθαμε εδώ για τον βαθμό της ισοπαλίας. Ήρθαμε για την νίκη. Το δείξαμε, το αποδείξαμε. Προσπαθήσαμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ωστόσο, έπρεπε η διαιτησία να είναι πιο ισορροπημένη απέναντι και στις δύο ομάδες, ειδικά στα μπλοκ. Το ανέφερε και πριν ο προπονητής, ανέφερε ότι το έλεγε συνεχώς και στους διαιτητεύοντες του αγώνα ότι θα έπρεπε να είναι πιο ισορροπημένη, ειδικά στα μπλοκς, η διαιτησία.
0: Λοιπόν, φεύγει ο Λοπέδε, με όλον το σέβαση ειλικρινά, δεν καταλαβαίνει να μου θυράπει. Πραγματικά δεν καταλαβαίνει να μου θυράπει. Ήταν περτιωμένη Σαλαμινάκ, δεχτώ. Ήπρε μια να έρθει χωρίς αρχή και τέλος, παρότι ανήκησε. Δεχτώ. Έκαμε παραπάνω του τελικέ η ΑΕΡ. Έχει παραπάνω από πέναρτη, ήταν πέναρτη. Εκεί το κέντρο διαιτητής. Αν έθελε να αποδείξει ο διαιτητής, έδιαν το. Ενώ βαρύ στα σπίτω το. Είχε πέναρτη ο ίδιος, εδώ κέντρο του. Το φάουλ ήταν φάουλ. Τι παράπονο έχει. Ενώ μας πελάνε ορισμένοι πραγματικά, ενώ μας πελάνε. Κατάλαβες τι εννοώ, δηλαδή τώρα φαντάσου να ξεβεί ο Μάρτης τώρα για να πει είμαι ευχαριστημένος που την απόδοση της ΑΕΛ, ας πούμε, και είμαστε υπερτιωμένοι σε σύγκριση με το ΑΠΟΕΛ. Θα κάνουμε σύγκριση με έναν όρθος ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να κάνουμε σύγκριση με το ΑΠΟΕΛ. Και απευθύνονται σε κάποιον νομίζω ρε. Εμίλησε 10 λεπτά για τα 8 λεπτά για διαιτησία και τα μπλοκς και τα φάουλ και το ένα και το άλλο. Μπορεί να έχεις ένα φάουλ και ο φάουλ παραπάνω ξέρει εντάξει. Το πέναρτι που σου έδωκε εναντίον σου ήταν πέναρτι. Το πέναρτι που σου έδωκε εναντίον σου ήταν πέναρτι. Το φάουλ που έφασε στο γόλ ήταν παφάουλ. Είσαι επικραμμένος που το έφασε στο 95 κρύψε. Είσαι υπερτιωμένος, οκ. Okay. Δεν παρακάτω. Για όνομα του Θεού μαζί τους, ρε. Είσαι υπερτιωμένος, οκ. Okay. Δεν παρακάτω. Για όνομα του Θεού μαζί τους, ρε. Άμα είναι να πει ο προβλήσεις τώρα.

Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Πάμε να ακούσω και ο Μάρτης να μην τι θα πει.
1: Καλησπέρα. Was the answer possible after the last match, but the players they get the result we want. So I'm happy with the, of course with the result because shows that these players they didn't give up, and when you don't give up, winning or losing is a mentality for me, is a mentality of the winners. In this game, we were again more aggressive, especially in the defensive moment. We knew the opponent team liked to play with combinations using the third man, and I think we prepared well for this. For these combinations, but Salamina have a positive game too. So, in this way, gives more value to our victory. And now the challenge is to recover the same chemistry. Since the day one until the minute 75 from the first game with Anorthosis, this is our goal, because that way will be more easy to win the games.
2: Οι ποδοσφαιριστές μου πήραν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Δεν τα παράτησαν ευτυχώς και θεωρώ ότι τα έδωσαν όλα, κάτι που αποδεικνύει ότι μέχρι και το τελευταίο λεπτό πάλευαν, και αυτό μου δείχνει ότι έχουν νοοτροπία νικητή. Ήμασταν αρκετά επιθετικοί στο παιχνίδι μας. Η Σαλαμίνα έκανε ένα καλό παιχνίδι και αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία και στην δική μας νίκη. Προετοιμαστήκαμε καλά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα θεωρώ ότι θα πρέπει να κρατήσουμε την ίδια χημεία του σημερινού παιχνιδιού και τα 75 λεπτά από τον αγώνα με την Ανόρθωση. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικούμε τα παιχνίδια και να κερδίζουμε.
3: Κόουτς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, αναφέρθηκε στη χημεία, εκεί θα σταθώ λίγο. Αναφέρθηκε στο κομμάτι ότι από το ξεκίνημα της προετοιμασίας μέχρι τα πρώτα 75 λεπτά της Ανόρθωσης είναι οι τραυματισμοί και το βαρύ σκορ μετά από ΕΛΠ. Θεωρεί ότι κάπου την έχασε η ομάδα, γιατί το ξεκίνημα, να είμαστε ειλικρινείς, σήμερα δεν ήταν καλό για την ΕΛΠ.
1: I believe he's connected. I couldn't say because there are evidence. From tomorrow we have one more option from the attack. Today we play with Jovetic in the position 9, and after we move Mugé for that position, and we finish with Karamanis. Because we know he's not the position of Jovetic. Jovetic is not a 9, but he sacrificed from

0: for the team. And when you lose two important men, they have very influence in our offensive organization, of course, the team. But don't explain everything, of course. But I believe we need to recover the chemistry. We will recover. We need to react. It was not the game we like to play. We take too much time, especially when the ball was in our build-up, with slow circulation, always the same players. When we start to use more the players outside, of course we move with the structure of the opponent team that was very, very organized. Two good lines of four, plus the first pressure with two. We try to build with three, but the circulation was not good. I think was the problem of the first half. In second half, we did a little better, but not enough to play a good game like we did until that time.
1: Σίγουρα είναι αλληλένδετα αυτά που ανέφερες, γιατί έγιναν διάφορα πράγματα για να χάσουμε την χημεία της ομάδας. Αλλάξαμε ολόκληρη επιθετική γραμμή, ξεκινήσαμε με τον Γιόβετιτς, βάλαμε τον Μουγκέ, τον Καραμανή. Ο Γιόβετιτς, όπως γνωρίζετε, δεν είναι καθαρός επιθετικός, δεν είναι η θέση του. Όμως όταν χάλεις δύο πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές που είναι κομβικοί μέσα στο παιχνίδι, είναι φυσιολογικό να χάνεται η χημεία. Είδατε και σήμερα ότι ήμασταν αργή στην ανάπτυξη και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να δουλέψουμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Η ανάπτυξη μας δεν ήταν καλή, όμως θα πρέπει να βελτιωθούμε μέχρι ότου επανέλθει και πάλι η χημεία.
2: Αυτά και από τον Μάρτινς που αποχωρεί σιγά σιγά. Να πω την αλήθεια, ξέρουν οι ακροατές μου ότι γίνονται που νιώθω λαλότο. Με ο ένας ήταν στο γήπεδο, με ο άλλος ήταν στο γήπεδο. Ήταν από τις χειρότερες δηλώσεις που άκουσα και από δύο προπονητές που είδαν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο ένας έλεγε για τη διαιτησία ότι παίζουν μπάσκετ, έκαναν, έπιανε κλπ. Ο άλλος είπε για χημεία, είχαμε πρόβλημα επιθετικών, αλλά ήταν η ανάπτυξή μας. Αφού η ανάπτυξη είναι που ξεκινούν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όντως η Σαλαμίνα ήταν περτιωμένη συγκριτικά με το προηγούμενο παιχνίδι. Η Άρη ήταν περτιωμένη συγκριτικά με το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά δεχτήκατε έκανε γκολ συνολικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ουσία είναι ότι κέρδισε η Άρη στο 90 συν 5 πήγε στους 6 βαθμούς. Η Νέα Σαλαμίνα μείνει στον 1 βαθμό, αλλά οι προπονητές τους αντί για δικαιολογίες κλπ. Ας φτιάξουν καλύτερα τις ομάδες τους εν ώψη της συνέχειας. Αυτά. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνω με την απόψινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε και με το καλό αύριο. Είπαμε τελικό αέρα Νέα Σαλαμίνα στην περιμέρα της τρίτης στροφής 2-1. Αύριο ανόρθωση από Ερκαμιώδη της Σαρατύπου και Ομόνια Απόλλων. Καλό βράδυ να έχετε από τον Στέφανο και από μένα το Σέλιο Παπαμεσιός. Χαιρετούμε.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
4: Η Ρέξαμ, με ένας από τους μετόχους είναι και ο Ράιαν Ρέινολτς, ο ηθοποιός, ο οποίος έπαιζε στο DC Cinematic Universe τον Green Lantern και στο MCU, στο Marvel Cinematic Universe, τον Deadpool. Το αντίπολο δέος του Wolverine. Όσοι βλέπετε υπερηρωικές ταινίες θα καταλαβαίνετε τι λέω. Έχουμε τελικό στο Ημισλή Νεύτσι Βακού 2-3. Όπου μετά θα έχω εδώ πέρα τίγκα ομάδες με παράξενα όνομα τα παιδιά. Θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Αλλά πάμε γρήγορα, γρήγορα στην γραμμή που περιμένει ο κύριος Μανώλης Πράσινος, υπεύθυνος των σχολών ποδοσφαίρου. Αν δεν το λέω καλά, θα με διορθώσεις, φίλε Μανώλη, του Ολυμπιακού στην Νίκαια.
5: Καλησπέρα, Γιώργο μου. Φυσικά, μια χαρά τα λες. Είναι μια νεοσύστατη σχολή του Ολυμπιακού στη Νίκαια.
4: Ο οποίος Ολυμπιακός επενδύει στις μικρές ηλικίες, επενδύει στα παιδάκια. Έτσι. Φυσικά, και μάλιστα φυσικά με έναν άνθρωπο όπως εσύ, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις ηλικίες. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
5: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
4: Αλλά ξέρεις ποιο είναι το οξύμορο εδώ πέρα, και άμα ακούει ο Κώστας Σαμοθράκης, ο οποίος είναι και κοινός μας φίλος, θα με καταλάβει. Πώς Μανώλης Πράσινος, υπεύθυνος της Ακαδημίων Ολυμπιακού. Για, ρε φίλε, για πέτσι λίγο. Ικανοποίησε με αυτή την αφορία.
5: Σκέφτηκα πολλές φορές να το αλλάξω. Να το κάνω green. να μην ακούγεται τόσο
4: λοιπόν,
5: πολύ το πράσινο.
4: Θα μπορούσες, αδερφέ, να δώσουμε ένα λεπτάκι λοιπόν, να στείλω μια καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Αποστολία η Γαβρίνα λέει. Θέλει να δώσει πολλά φιλιά στον Μανώλη εδώ που είναι στη γραμμή, για σένα λέει. Και στον Μπεχταρά Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσο ψυχάρα Ολυμπιακάρα. Ο Τζόρζιο λέει: είμαστε η καλύτερη παρέα. Ο Μαζονάκης θα κηδευτεί την Δευτέρα στο τρίτο κημητήριο Νίκαιας, λέει, μας λέει αποστολία μας. Και ο Μάνος λέει: μάλλον λέει το φιλικό της ΣΑΕΚ στο μπάσκετ. Χαιρετίσματα στον Μανώλη Πράσινο. Ο Μάνος Παντελίδης με τέτοιο όνομα φανερώνει πως είναι σε λάθος ομάδα προπονητής. Ρε φίλε τώρα, κοίτα να δεις τώρα. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μου πεις για αυτό το εγχείρημα του Ολυμπιακού. Γιατί όπως προείπα, ο Ολυμπιακός επενδύει στις μικρές ηλικίες. Έτσι δεν είναι, Μανώλη μου?
5: Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιώργο μου, υπαγόμαστε και εμείς στο δίκτυο σχολών του Ολυμπιακού, που υπάρχει σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το δίκτυο σχολών του Ολυμπιακού. Η σχολή μας στη Νίκαια είναι νεοσύστατη. Φέτος ξεκινήσαμε, έχουμε ξεκινήσει πολύ δυνατά με τα πρωτόκολλα οργάνωσης και προπόνησης του Ολυμπιακού. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, δεχόμαστε κόσμο καθημερινά. Ξεκινήσαμε εδώ και 2 εβδομάδες και ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία, πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας να έχουν υγεία και να προβάλλουμε και να παράγουμε και εμείς έργο.
4: Οι περιοχές αυτές, έτσι κι αλλιώς οι ευρύτερες περιοχές της Νίκαιας, του Κορυδαλού, είναι περιοχές οι οποίες έχουν ιστορικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, έτσι, τον Ιωνικό, την Προοδευτική. Θα τις χαρακτήριζε κανείς ποδοσφαιρομάνες περιοχές, Μανώλη?
5: Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα, και έχουν βγει πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές από αυτές τις ομάδες, και από την Προοδευτική και από τον Ιωνικό.
4: Και κάποτε ήταν και, θα έλεγα, τρομερό. Ήταν για τις μεγάλες ομάδες δύσκολες εξόδοι εκτός έδρας. Έτσι, και το γήπεδο του Ιωνικού και το γήπεδο της Προοδευτικής.
5: Εγώ
4: το λέω σε εσένα γιατί έχεις υπάρξει ποδοσφαιριστής.
5: Έχω παίξει την Προοδευτική.
4: Της Προοδευτικής, έτσι.
5: Ναι. Έχω ζήσει καλά όλα αυτά τα παιχνίδια, είχα τη χαρά αυτή.
4: Ναι.
5: Η Προοδευτική φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, ιστορική, έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη εθνική, τότε πρώτη εθνική, τώρα Super League. Ναι, ωραίες αναμνήσεις, παλιές αναμνήσεις, ωραίες αναμνήσεις.
4: Και να σου πω, συμμετέχεις και στο βραδιποριακό, στο αλεποριακός?
5: Έχω τη χαρά και έχω συμμετέχει σε 4 παιχνίδια τέτοια, που είναι απίστευτη εμπειρία να συναντάς.
4: Κυρίως για το κλίμα και για, για τα ονόματα τα οποία συναντάς.
5: Και τεράστια ονόματα
4: του παρελθόντος,
5: του χώρου μας. Ναι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εμένα να σου πω κάτι από όλο αυτό, ξέρεις η αδυναμία μου μεγάλη ποιος είναι. Έτσι, Αντώνης Γλύκας.
5: ο πρόεδρος των Παλεμάχων του Ολυμπιακού, ναι, είναι απίστευτος άνθρωπος. Μεγάλος γνώστης, ξέρει πάρα πολλά πράγματα γύρω από το χώρο μας και έχει προσφέρει πάρα πολλά στο χώρο των Παλεμάχων.
4: Να στείλουμε και μια καλησπέρα στο Μάνο Σταραμόπουλο, ειδικός επιτετραμένος επί των διεθνών θεμάτων και ο μοναδικός, φίλε, Έλληνας δημοσιογράφος με δικαίωμα ψήφου στη Χρυσή Μπάλα, έτσι. Το ξέρεις.
5: Το γνωρίζω.
4: Κάποτε, λέει, κάποτε όπως είπες, αγαπητέ Γιώργο, Έτσι είναι, μάνα, δυστυχώς. Τα πάντα έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Μανώλη, θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μου πεις αυτή τη στιγμή η σχολή πόσα παιδάκια αριθμεί. Αν έχεις το πρόχειρο το νούμερο, έτσι. Γιατί φαντάζομαι είναι και διάφορες ηλικίες και θα ήθελα να μου πεις από τι ηλικία έως τι ηλικία μπορεί ο κάθε γονιός να φέρει το παιδί του εκεί πέρα. Καλησπέρα και στον Γιώργη το Ρουμελιώτη, το δικό μας το παιδί. Από ποια ηλικία έως ποια ηλικία μπορεί να φέρει ο κάθε γονιός εκεί το παιδί του, ώστε να διδαχτεί τα μυστικά του πιο έτσι λαοφιλούς αθλήματος στον κόσμο.
5: Ναι, μας, εμείς ξεκινάμε από τις ηλικίες under 6, δηλαδή από 5 χρονών και πάνω, μέχρι και την under 16 που έχουν στελεχωθεί. Ήδη έχουμε γύρω στα 110 παιδιά έχουν στελεχώσει όλα αυτά τα τμήματα. Έχουμε νέες εγγραφές, έχουμε πολλές εγγραφές και μεγάλη ζήτηση. Προσπαθούμε να αυτές τις δύο πρώτες εβδομάδες με τους προπονητές που όλοι είναι διπλωματούχοι, προπονητές UEFA και εκπιστοποιημένοι, προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτά τα πρώτα τμήματα, και όπως είπα και πριν, να παράγουμε αυτό που πρέπει, και ένα έργο σωστό, αθλητισμό, υγεία και πάνω απ' όλα, αν κάποιο παιδί από αυτά μπορεί να ξεπεταχθεί, με χαρά να τον δούμε και στον Ολυμπιακό.
4: Στον Ολυμπιακό, να σου πω κάτι, μάνα μου, γιατί όχι μόνο στον Ολυμπιακό, γιατί πολλά παιδιά δεν κάνουν καριέρα στο σύλλογο στον οποίο ξεκινήσαν και τους βλέπεις και πάνε και σε άλλους συλλόγους, ακόμα και σε αντιπάλους συλλόγους, ας πούμε, παραδοσιακά, και κάνουν καριέρα είτε από τον Παναθηναϊκό προς τον Ολυμπιακό είτε το αντίθετο. Εγώ, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή έχω στο μυαλό μου πρόχειρο το Φώτη τον Ιωαννίδη.
5: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
4: Το Λάμπρο, το Χούτο, που στην ηλικία του ήταν ένα μεγάλο ταλέντο, ήταν στον Παναθηναϊκό και πήγε στον Ολυμπιακό. Έτσι, αυτά τα ονόματα μου έρχονται έτσι πρόχειρα τώρα, έτσι, για... Λοιπόν, και είπαμε εκεί οι σχολές αριθμούν πόσα παιδάκια, άνω μου, περίπου.
5: Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 110 παιδιά και υπάρχουν πολλές εγγραφές ακόμα.
4: Κοίτα, είναι και το brand name το οποίο θα τραβήξει τον γονιό και το παιδάκι να έρθει και να εγγραφεί στη σχολή ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στην Νίκαια και να δοκιμάσει και εκείνο την τύχη του. Γιατί θέλει και τύχη ο πρωταθλητισμός, όχι μόνο σκληρή δουλειά. Θέλει σκληρή δουλειά πάνω απ' όλα, ταλέντο βεβαίως, αλλά θέλει και τύχη, έτσι δεν είναι?
5: Σίγουρα, σίγουρα. Με τις ηλικίες όμως που ασχολούμαστε εμείς, το πρώτο μας πράγμα και μέλημα είναι να μπει το παιδί στον αθλητισμό, να μπει στη ζωή του ο αθλητισμός. Ένα πολύ μικρό ποσοστό από όλα αυτά τα παιδιά που ασχολούνται σε όλη την Ελλάδα θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να έρχεται με χαρά στο γήπεδο, να ανυπομονεί να έρθει για προπόνηση, να γυμναστεί, να μάθει τα μυστικά, όπως είπες, της μπάλας, και να θέλει με χαμόγελο και να περιμένει πότε θα είναι η επόμενη φορά που θα ξανάρθει στο γήπεδο.
4: Πολύ βασικό για ένα παιδί. Αυτό που κάνω το κάνει με χαρά.
5: Ακριβώς.
4: Πολύ βασικό. Εγώ σου έχω πει, άλλωστε, το γιο μου, ο γιος μου είναι πολύ ζεστά, στα δύο πρώτα χρόνια τον πήγαινα με κλάμα. Βέβαια τώρα δεν το αλλάζει.
5: Έτσι είναι. Όταν αγαπάς κάτι, έχει... έτσι είναι. Πολλά παιδιά, πολλά παραδείγματα σε μικρότερη ηλικία που έρχονται, κλαίνε, βγαίνουν από το γήπεδο, ξαναμπαίνουν μέσα και τους βλέπεις μετά από ένα διάστημα, δεν θέλουν να φύγουν από το γήπεδο.
4: Ακριβώς. Ξέρεις, αυτά τα παιδάκια που τα αντιμετωπίζουν στην αρχή έτσι λίγο
5: επιφυλακτικά.
4: Επιφυλακτικά, στην πορεία γίνονται οι πιο ένθερμοι οπαδοί του αθλήματός τους.
5: Έτσι, έτσι.
4: Λοιπόν, έτσι που λες. Μάνα μου, εσύ έχεις δίπλωμα προπονητή...
5: Έχω αυτή τη στιγμή το UEFA Vita.
4: Το UEFA Vita.
5: Ναι.
4: Ωραία.
5: Έτσι, είναι γαλύτερο. Αναγνωρισμένο δίπλωμα της ΕΠΟ. Είμαι γεγραμμένος και στο Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως πρέπει να κάνουν όλοι οι διπλωματούχοι. Έχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, οπότε ήταν πολύ μεγάλη η τιμή και η χαρά να αποδεχτώ αυτή την κλίση, να είμαι ο υπεύθυνος της σχολής στην Νίκαια, και η μεγάλη ευθύνη. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις.
4: Μεγάλη ευθύνη, γιατί είναι και το brand name μεγάλο. Βέβαια, έχει ηγηθεί αρκετών συλλόγων ως πρώτος προπονητής. Έχει την κατάλληλη εμπειρία και σε μικρές ηλικίες, αλλά και σε μεγάλες ηλικίες. Ξέρεις πώς πρέπει να γίνει. Έτσι, και όπως λέμε στο χωριό μου, you will get the job done, νομίζω.
5: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι.
4: Έτσι.
5: Είμαι προπονητής από το 2004. Έχω περάσει από πάρα πολλές ομάδες. Εδώ στον Πειραιά γνωρίζω πάρα πολύ καλά το χώρο. Αγαπάω τον Πειραιά, αγαπάω την περιοχή μου, τον Κορυδαλό, την Νίκαια. Και προσπαθώ και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου με τη δικιά μου εμπειρία να βοηθήσω την πόλη μου.
4: Πολύ σημαντικό. Και σε αυτές τις ηλικίες, μάνα μου, πρέπει και ο προπονητής να είναι όχι μόνο προπονητής, να είναι και παιδαγωγός. Συμφωνείς σε αυτό?
5: Πάνω απ' όλα, ναι. Παιδαγωγός, ψυχολόγος, να βοηθάει τα παιδιά.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
5: Προπονητής γίνεσαι με το καιρό, αλλά παιδαγωγός και άνθρωπος και να δώσει παραδείγματα στα παιδιά δεν είναι εύκολο, είναι ναι. Μεγάλη δουλειά.
4: Βέβαια, είναι ευχής έργο το ότι είσαι και εσύ γονιός. Έτσι, και καταλαβαίνεις, μπαίνεις στην ψυχοσύνθεση του μικρού παιδιού.
5: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και γονιός να μην είσαι όταν έχεις σπουδάσει κάποια πράγματα και έχεις κάνει πάρα πολλά σεμινάρια ακόμα και για την ψυχολογία των παιδιών, mm-hmm. σε βοηθάνε πάρα πολύ να αντιμετωπίσεις καταστάσεις και να βοηθήσεις τα παιδιά σε αυτό το κομμάτι.
4: Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και επειδή ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ οργανωμένος σύλλογος, να μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας, ο μεγαλύτερος σύλλογος σε τίτλους στην Ελλάδα και με Ευρωπαϊκή Κούπα, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, και δεν αφήνει πράγματα στη δική. Οπότε φαντάζομαι ότι σας έχει και εσάς συνεχώς με σεμινάρια για να γίνεστε όλο οι προπονητές που είστε στις σχολές, ποδοσφαιρικές ακαδημίες, για να γίνεστε όλο και πιο κατερτισμένοι, όλο και πιο να λαμβάνετε μια όλο και πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση, για να μπορείτε να βγάλετε τους αυριανούς ποδοσφαίρες, τους αυριανούς αθλητές, τους αυριανούς ανθρώπους οι οποίοι θα βγουν στην κοινωνία, γιατί όχι και τους αυριανούς πρωταθλητές. Έτσι,
5: ναι,
4: να τα λέμε όλα.
5: Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός διοργανώνει σεμινάρια για τους προπονητές mm-hmm. των σχολών. Ο κύριος Βασίλης Νάνος, που είναι ο διευθυντής των σχολών, του δικτύου των σχολών του Ολυμπιακού,
4: ναι.
5: Οργανώνει κάθε χρόνο υπέροχα σεμινάρια που είμαστε πολύ τυχεροί που παρακολουθούμε. Ο Ολυμπιακός σε αυτό το επίπεδο έχει περάσει πολύ μπροστά, νομίζω, στο ακολουθούμε ευρωπαϊκές ομάδες στα ίδια επίπεδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί το βλέπουμε και βλέπουμε και την ανταπόκριση και από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες όταν έρχονται στα σεμινάρια μας.
4: Βλέποντας κανείς το δίκτυο των σχολών και ακαδημιών του Ολυμπιακού, θα ρει κανείς πως βλέπει μια Ολλανδική ομάδα, έτσι. Οι Ολλανδοί είναι αυτοί που έχουν τόσο μεγάλα δίκτυα ακαδημιών και σχολών για να κάνουν αυτό το, σε εισαγωγικά, το καλώς εννοούμενο παιδομάζωμα, για να βγάλουν τους αυριανούς ποδοσφαιριστές που θα επανδρώσουν τις πρώτες ομάδες τους.
5: Ναι, ακριβώς. Οι Ολλανδοί mm-hmm. ήταν πρωτοπόροι σε αυτό, με τον Άγιαξ και την Αϊντχόβεν, που σάρωσαν όλη τη χώρα τους και μετά βγήκαν και στην Ευρώπη και φτάσαν μέχρι την Αφρική. Και νομίζω ότι με αυτά τα στοιχεία ακολουθεί και ο Ολυμπιακός πάρα πολύ καλή εμπειρία να μαζέψει αυτό τα παιδιά τα οποία θέλουν να αθληθούν και μετά από αυτά αν κάποια παιδιά αξιοποιηθούν.
4: Μάλιστα, ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
4: Μεγάλη τιμή, ειλικρινά. Κάποια στιγμή θα ήθελα έτσι να κάνεις και μια περατζάδα από το στούντιο, να τα πούμε έτσι λίγο πιο διεξοδικά.
5: Να τα πεις
4: και με τους ακροατές από τηλεφώνου, έτσι. Γιατί όχι, είσαι διευθυντής σχολής ποδοσφαίρου στο μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας. Λοιπόν, νομίζω ότι σίγουρα και ερωτήσεις θα έχουν να κάνουν οι ακροατές και εσύ να πεις ακόμα περισσότερα πράγματα.
5: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά, οπότε. Όποτε μπορέσουμε.
4: Λοιπόν, και έχει στείλει ο φίλος ο Μάνος εδώ πέρα ένα μήνυμα και λέει: αν και Παναθηναϊκός, ο δημοσιογράφος είναι ο Μάνος, οφείλω να πω το εξής. Από το 2011 που ξεκίνησα το ρεπορτάζ στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα της Αττικής, ο Ολυμπιακός και ο Ατρόμητος είναι οι μόνες ομάδες που κοίταζαν πάντα παιχνίδια ακαδημιών. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 7 χρόνια ξεκίνησε και πάλι μετά τη φουρνιά που είχε στο Euro.
5: Μάλιστα, σωστό.
4: Ισχύει αυτό, το έχεις ως εικόνα?
5: Το κομμάτι του scouting είναι ένα μεγάλο κομμάτι που απασχολεί την Ακαδημία του Ολυμπιακού και από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν αρκετοί εμπειροί προπονητές που κοιτάζουν τα πρωταθλήματα εδώ και εδώ στην Αττική, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα είναι εμείς οι υπεύθυνοι που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο βλέπουμε πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε έχουμε άποψη για πάρα πολλά παιδιά και μπορούμε να μεταφέρουμε άμεσα την πληροφορία στην ομάδα μας.
4: Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά από καρδιάς για αυτή σου την παρουσία εδώ στη συχνότητά μας και θα τα πούμε και σύντομα και από κοντά, θέλω να πιστεύω.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
4: Να σε καλά, να σε καλά, Μανώλη μου. Καλό βράδυ, να σε καλά. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν και ο Μάνολης Πράσινος, διευθυντής της Σχολής Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στην Νίκαια. Είναι πολύ θετικό, παιδιά, πάντως που αυτός ο τεράστιος σύλλογος, έτσι να τα λέμε αυτά, κοιτάζει να επενδύσει στις μικρές ηλικίες, γιατί εκεί νομίζω είναι η επιτυχία για έναν σύλλογο, να βγάλει παίχτες. Φίλη μου η Αποστολία από Θεσσαλονίκη μου λέει: μου αρέσει να βγαίνει στον αέρα ο κύριος Σταναμόπουλος, τον ακούει ευλαβικά, είναι φοβερός δημοσιογράφος, συγχαρητήρια που έχει ο σταθμός αυτόν τον φοβερό κύριο. Ο Μάνος Αποστολία μου είναι ένα κόσμημα πραγματικά, όχι για τον σταθμό ετούτο. Ο Μάνος Σταναμόπουλος μας τιμά και με την προσωπική του έτσι φιλία. Εγώ, παιδιά, σας το έχω πει, δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι ένας πτωχός πλην τίμιος ραδιοφωνικός παραγωγός που παλεύει τα μικρόφωνα από το 1993. Λοιπόν, έχω γνωρίσει κάποιους δημοσιογράφους όλα αυτά τα χρόνια, του αθλητικού ρεπορτάζ κυρίως. Και μια και το αναφέρεις, ο Μάνος, μάλλον τόσο ανοιχτός άνθρωπος, τόσο ψηλά φτασμένος, γιατί είναι άνθρωποι αυτοί ψηλά φτασμένοι, έτσι, τόσο ψηλά φτασμένος, αλλά τόσο ανοιχτός σε επικοινωνία και τόσο ανοιχτόκαρδος, έχω πετύχει δύο στη ζωή μου. Ο πρώτος ήταν ο Γιάννης ο Διακογιάννης, αυτός ο τεράστιος άνθρωπος, όχι απλά δημοσιογράφος, άνθρωπος που πραγματικά, εντάξει, δεν μπορώ να πω με τίμησε με τη φιλία του άνθρωπος προς Θεού, αλλά με τίμησε με το πόσο ανοιχτός ήταν απέναντί μου, που εγώ πραγματικά τι είμαι. Λοιπόν, και ο Μάνος Σταραμόπουλος ο δεύτερος, που πραγματικά με τιμά με τη φιλία του, αλλά ο Μάνος είχε έτσι στενή σχέση με τον Γιάννη το Διακογιάννη και καταλαβαίνετε ότι έχει πάρει στοιχεία από όλη αυτή τη μεγαλοσύνη. Μάνο, για σένα λέω, φίλε, δεν μπορώ να μην τα πω, το ξέρεις αυτό, έτσι, εγώ τα λέω όλα για όλους. Ο φίλος ο Νίκος ο Τσουκάλας λέει: καλησπέρα Γιώργο, καλή εκπομπή, την αγάπη μου σε εσένα και όλους τους συναξαριστές. Νικόλα, ευχαριστέω ευδαιμονέω. Ρε Σύρου Μελιώτη, να σου πω κάτι. Λείπεις ρε φίλε. Σιγά σιγά πάμε να φάμε και την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε πιο χαλαρά στη δεύτερη ώρα, παιδιά, φίλες και φίλοι. Θα πάμε με μηνυματάκια, θα πάμε με τηλεφωνήματα. Όποιος γουστάρει να πάρει τηλέφωνο στον αέρα εδώ να τα πούμε. Έχουμε τελικό στο Σκεντέρμπεου Τίρανα 1-1. Για όσους το είχατε παίξει, χι, οικονομήσατε. Ο Ραν Τεμουτσέντ για το πρωτάθλημα Αργερίας 1-0 στο 90 λεπτό. Στις 11 περιμένουμε το Μπελουιζντάντ Σετίφ στις 11 η ώρα, όπως προείπα. Ώρα Ελλάδος 11. Για την Λίγκα Προφεσιονάλα του πρωτάθλημα Κλαουζούρα, παιδιά, της Αργεντίνης, New Year's Old Boys Βελές του Σάρσφιλντ στις 11 και αυτό. Ωραίο ντέρμπι θα γίνει εκεί. Ωραία ονόματα. Έχουμε τελικά στην Premier League της Αρμενίας Βαν Μίκαπα Μι Αλφα 2-1 και Αραράτ Αρμενίας Σιούνικ 3-0. Έχουμε τελικό στο Ελντάγ Ελχαρμπί Ισμαήλι 1-1 για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Αιγύπτου. Μαλεγεΐτ Κάφρελ Σαγιάτ Λαβιένα 2-1. Τέλεκομ Αιγύπτου Τάντα 3-1. Τερσάνα Ελ Μανσούρα 1-1 και Τιμ Πρόξι 1-0. Πώς τα λέω έτσι, τα αιγυπτιακά τα ονόματα. Παρακαλώ. Ημίχρονο στο West Ham Wrexham για την Championship είναι στο 2-0. Πάλι ποτέ κρατέα West Ham. Μ' άρεσε η West Ham πάρα πολύ και μ' άρεσε πάρα πολύ η εμφάνιση της West Ham. Τα σφυριά που λέμε. Στο 28 λεπτό 1-0 με τον Bowen ύστερα από ασίστ του Μωράτο και στο 37 λεπτό 9 λεπτά αργότερα το 2-0 με τον Πυρόε ύστερα από ασίστ του Καστελάνος ή Καστελιάνος, όπως θέλετε πείτε το παιδιά.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλεφωνάκια μας. Καλησπέρα να στείλω στους φίλους που είναι στην εργασία τους και μας ακούνε, στα αυτοκίνητά τους. Είχαμε ένα τεχνικό θεματάκι λίγο με το σήμα μας, νομίζω έχει αποκατασταθεί. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου σε όλους όσους είναι αυτή τη στιγμή στο τιμόνι, στους οδηγούς των λεωφορείων, των πούλμαν, των τρόλεϊ, στους οδηγούς των σειρμών του μετρό, του προαστιακού και του ηλεκτρικού, παρακαλώ. Εννοείται στην κίτρινη φυλή, στους οδηγούς των ταξί. Μας ακούτε παιδιά όλη την ώρα, ελπίζω να σας κάνουμε καλή παρέα. Και σε όσους είναι οδηγοί στην εφοδιαστική αλυσίδα για να φτάνουν τα αγαθά στον προορισμό τους και να τα απολαμβάνετε εσείς όσοι μπορείτε να αγοράσετε, γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν όλοι, η αλήθεια είναι. Και δεν το λέω, το γέλιο αυτό παιδιά είναι περιπαικτικό τελείως στην κατάσταση που έχουμε περιέλθει όλοι. Θέλουμε να πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσια και λες τώρα να πάρω, το ψάχνουμε στο ίντερνετ, κοιτάμε τιμές, κάνουμε, ράνουμε, μπήχνουμε, δείχνουμε. Να πάρουμε το πιο οικονομικό, αλλά να είναι και λίγο καλούτσικο, να είναι best value for money. Λοιπόν, για τους οδηγούς που είναι στην εμβολιαστική αλυσίδα, τους οδηγούς των φορτηγών, τα αδέρφια μας, καλή είναι σπέραν άρχοντες.

0: Έχουμε και αποτελέσματα για το Μουντιάλ των γυναικών Under 20. Αγγλία-Βραζιλία 1-2. Ταντζανία-Καναδάς 0-6. Αργεντινή-Μεξικό 3-2. Και Μπενίν-Πολωνία 1-4. Βγήκε το Τζέμι τώρα, δεν ξέρω γιατί. Δεν πάτησα τίποτα. Και λέει: νέα διοργάνωση βρίσκεται σε εξέλιξη με τη φάση των ομίλων. Τι λες, ρε Τζέμινι, μαζέψου λίγο. Για το καμπιονάτο Βενέτσια Φιωρεντίνα 1-2. Για την Πριμέρα Ντιβιζιόν Σεβίλη Βαλένθια 0-0. Για την Bundesliga Ουνιόν Βερολίνου Σάλκη 0-2 πλέον. Στο 71ο λεπτό το Ουνιόν Βερολίνου Σάλκη. Στο 51ο λεπτό η Βενέτσια με την Φιωρεντίνα. Ημίχρονο στο Σεβίλη Βαλένθια. Και στο 57ο λεπτό Ρεν Μαρσέιγ 1-0. Πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα των 11 ακριβώς. Και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Εδώ μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Πώς λέμε στην Κρήτη, για γύρα με οποίο κουμπάρο. Παιδιά, γιορτή κρασιού η Ένωση Κρήτων Ηλίου στο Πάρκο Τρίτσι. Απόψε Νίκος Ζωηδάκης, αύριο Δημήτρης Πυριδάκης με Σταμάτη Αλεξανδράκη στη Λύρα. Καλησπέρα στο φίλο του Βασίλη. Γεια σου Βασίλη, το πήρα το χάι. Λοιπόν, μας λέει εδώ η Αποστολή, λέει το πρωί πετάω για Αθήνα, θα έρθω να δω την ομαδάρα μου τον Θρύλο και θα φύγω Δευτέρα απόγευμα, θα πάω και στην κηδεία του Μαζονάκη. Αποστολία μου, ρίξε και ένα λουδάκι από εμάς. Λοιπόν, είχαμε μια έτσι συζήτηση της προάλλης με τον Μάνο Σαραμόπουλο, παιδιά. Γενικά έχουμε μια ωραία αλληλεπίδραση με τον Μάνο στο ραδιόφωνο, όταν βγαίνουμε στον αέρα. Έτσι, με τις ρετρό ιστορίες που λέμε και τις ρετρό πληροφορίες που δίνουμε έτσι στον κόσμο, θα το καθιερώσουμε και αυτό στις προσεχείς εκπομπές. Αν μπορεί και ο Μάνος, που ο Μάνος σίγουρα θα μπορεί, γιατί είπαμε, είναι άνθρωπος πολύ ανοιχτός αυτά. Θα το καθιερώσουμε, θα κάνουμε έτσι μια δεκάλεπτη, δεκαπεντάλεπτη κουβεντούλα για ρετρό ιστορίες, παλιά παιχνίδια, παλιούς ποδοσφαιριστές. Ξέρετε κάτι, τότε που το ποδόσφαιρο ήθελε να είσαι πρώτα απ' όλα ποδοσφαιριστής και μετά αθλητής, ήθελε να τις μιλάς της μπάλας. Τώρα άμα δεν είσαι σπρίντερ δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Βέβαια θα μου πεις, ο γρηγορότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Usain Bolt, κάποια στιγμή προσπάθησε να κάνει έτσι, να το γυρίσει λίγο, να γυρίσει λίγο την καριέρα του, να κάνει τον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν το κατάφερε, η αλήθεια είναι. Εντάξει, βέβαια και ο Bolt, παιδιά, είναι και πανύψηλος, 95 νομίζω κάπου εκεί. Οπότε και ένα σώμα το οποίο έχει συνηθίσει σε πολύ συγκεκριμένο τρόπο να αθλείται και να κινείται είναι λίγο δύσκολο, γιατί το ποδόσφαιρο θέλει ενεργοποιεί άλλες μυϊκές ομάδες. Έτσι, να είχαμε και τον Μάνο, τον Μανώλη τον Πράσινο και δεν τον ρωτήσαμε, αλλά γενικά το ποδόσφαιρο ενεργοποιεί άλλες μυϊκές ομάδες, ενώ το σπριντ ενεργοποιεί άλλες μυϊκές ομάδες. Άλλες χρειάζεται το ένα άθλημα, άλλες το άλλο και το κατανόμιζω, το καταλαβαίνει και ο πιο έτσι αδαείς με τα δύο αυτά αθλήματα. Είναι άλλες κινήσεις που κάνει ο ποδοσφαιριστής, άλλες κινήσεις που κάνει ο σπρίντερ και σε πιο δύσκολο τερένο ο ποδοσφαιριστής, έτσι. Γι' αυτό και οι τραυματισμοί των ποδοσφαιριστών, παιδιά, είναι πολύ πιο τραγικοί, είτε είναι σύνδεσμοι είτε είναι οστά, και είδαμε πρόσφατα τον τραυματισμό του Αγίου Μπέλγαμπή, παιδιά. Κνήμη περώνη, δύσκολο είναι το σημείο, το είχε πάθει και ο Σισε δύο φορές. Πολύ τραγικός τραυματισμός για όποιον τον έχει δει σε βίντεο. Εγώ το έχω πάθει ακριβώς το ίδιο σε τροχαίο και ήταν αρκετά δύσκολη αποκατάσταση, αλλά ξέρετε, ήμουνα και πιο νεαρός. Βέβαια δεν ήμουνα επαγγελματίας αθλητής. Ξανά παίξα μπαλίτσα, αλλά με τους φίλους στο 5x5 και στο 11x11. Όχι τώρα στο κορυφαίο επίπεδο. Αλλά ο Ελκαμπή, παιδιά, είναι αποδεδειγμένα σκληροτράχυλος παίκτης και πολύ δυνατός και πιστεύω θα γυρίσει στα γήπεδα παρόλα τα 34 του χρόνια. Να είναι καλό το παλικάρι πάνω απ' όλα, υγιής και να επιστρέψει. Υγιής πάνω απ' όλα και να επιστρέψει, αυτό, τίποτα άλλο. και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνά μας, 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Σας περιμένω και εκεί με τα μηνύματάκια σας. Είπαμε όλα ίδια και όλα αλλιώς, παιδιά, είναι εκπομπή επικοινωνίας, βγαίνετε και λέτε τον καημό σας. Είμαστε όχι απλά ανοιχτοί, ορθά ανοιχτοί.

Το Σαββατοκύριακο λοιπόν που θα έρθει και έχουμε και αγώνες, έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι. Για την στοίχημα του Super League στις 7 το Σάββατο έχουμε Ολυμπιακός Όφη. Δυνατό μάτς. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Στο Καφτατζόγλιον. Αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, αν κάνω λάθος διορθώστε με. Εντάξει, επιτέλους γύρισε η Ηρακλάρα στην πρώτη κατηγορία, στέλνει από πάρα πολλά χρόνια.

ο Ηρακλής, παιδιά, που έχει βγάλει πλειάδα εξαιρετικών ποδοσφαιριστών και έχουν περάσει και πάρα πολύ μεγάλοι από τον Ηρακλή. Ο μεγαλύτερος όλων, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, για όσο τον προλάβαμε. Εντάξει, εγώ τον προλάβα λόγω ηλικίας στα τελειώματά του, αλλά υπάρχουν βίντεο για να τον δείτε και να τον απολαύσετε. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης λέει: Γιώργο, καλησπέρα φιλαράκι. Βασίλης από Ευδόξου. Έλα ρε μπιλί, έλα ρε μπιλί. Επαέ μου, ωραία κουζουλέ, εσύ που σε γουρλείς, κάνε τη σεβίλια σου. Περίμενε λίγο να δω, να σου πω.

0: Λοιπόν, και μου λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης να έρθει η Σεβίλη Άσο. Η Σεβίλη, φίλε, είναι στο ημίχρονο με τη Βαλένθια, 0-0. Εντάξει, με τη Βαλένθια παίζει, είναι δύσκολο έτσι, αλλά πιστεύω θα το φέρει. Αν κερδίζει, καλό είναι. Ο αγώνας του Ηρακλή θα γίνει στο γήπεδο του Βόλου. Ευχαριστώ, ρε Αποστολή μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε κορίτσι, γιατί εντάξει, οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται σωστά. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα στη γραμμούλα, στην κυρία Αναστασία. Καλησπέρα, από Κατεχάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Από Κατεχάκη μας παίρνετε.
1: Ναι.
0: Είδατε που το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Ναι, είστε πάρα πολύ έξυπνος.
0: Κυρία Αναστασία.
1: Καλό βράδυ σας.
0: Από αυτό θα φανεί. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Είστε καλά. Εγώ να πω την αλήθεια. Δεν έχω ξανακούσει αυτή την εκπομπή. Γιατί άκουγα τα παιδιά από νωρίς μετά το απόγευμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το βραδάκι κάτι άλλο. Αλλά... μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που κάνατε την εκπομπή με χιούμορ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σοβαρότητα πριν από εσάς. Το κακό σήμερα είναι ότι στην εκπομπή του Θέμη άντε να άκουσα τις 2 ώρες, του λέω 1/4. Ήτανε αμέσως με το που άκουγα 2-3 πράγματα να πούνε. Ένα πράγμα έκανε σαν να έβρεχε.
0: Είχαμε ένα θεματάκι λίγο με το σήμα
1: και
0: η Αναστασία.
1: Μετά πάλι που βγήκανε για 1 ώρα που είναι το μεσημέρι μετά, εκεί σχεδόν καθόλου δεν ακούω.
0: Τώρα έχει διορθωθεί, μας ακούτε κανονικά.
1: Πολύ κανονικά. Και μ' αρέσει γιατί καταλαβαίνω τώρα τι λέει. Γιατί πρώτα δεν καταλάβαινα, τα μισά φεύγανε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Εγώ τώρα με εσάς δεν έχω μιλήσει.
0: Εσείς ασχολείστε με τα αθλητικά, βλέπετε αθλητικά, υποστηρίζετε κάποια ομάδα?
1: Κοιτάτε, εγώ συμπλήρωσα 74 χρόνια που πηγαίνω στον Ολυμπιακό.
0: Α, μάλιστα. 74 χρόνια πάτε στον Ολυμπιακό.
1: Ορίστε.
0: 74 ονείστε ή 74 χρόνια πηγαίνετε στον Ολυμπιακό?
1: Ό,τι θέλετε βάλτε παραπάνω, 1, 2, 3.
0: Εντάξει, οκ.
1: Σημασία έχει ότι είναι τόσα.
0: Σημασία, είναι, να σας πω κάτι.
1: Τι
0: έχει σημασία, κυρία Αναστασία?
1: Ναι,
0: ότι
1: την πρώτη μέρα.
0: Τόσα χρόνια είχατε την υγεία σας και,
1: 30,
0: και πηγαίνατε
1: δεν
0: να...
1: Δεν έχω προβλήματα, γι' αυτό φέτος για πρώτη φορά δεν ανανέωσα, μόνο κάρτα, του είπα κάρτα μέλους μέχρι να πεθάνω.
0: Ναι, είναι ωραίο που στηρίζετε την ομάδα που αγαπάτε.
1: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Αλλά δεν μπορώ γιατί έχω πολλά προβλήματα υγείας που μου βγήκαν από κάτι...
0: Ορθοπαιδικά κυρίως, κάτι. Ορθοπαιδικής φύσεως.
1: Και τα 2 ήταν από ατύχημα. Το ένα από αυτοκίνητο, το άλλο από πέσιμο. Δεν έχει σημασία όμως.
0: Ναι.
1: Να αφήσουμε αυτά.
0: Εύχομαι να σας πω κάτι. Ταχεία ανάρρωση, γιατί εδώ εμείς που είμαστε νεότεροι και παθαίνουμε...
1: Κουράζομαι τώρα και παρόλο που έχω κάνει πάρα πολλοί φίλους, γιατί ήμασταν τα χρόνια τα 20 από τα 30 με τα διαρκές που πηγαίναμε από εδώ, από εκεί και από εκεί, στα 3 μέρη που πήγαμε. 20 χρόνια είμαστε παρέα, είμαστε... Ούτε οι καλύτεροι φίλοι που είχαμε είναι αυτοί που τώρα 20 χρόνια ήμασταν όλοι μαζί. Και το πώς με νοιάζονται να με πάρουν τηλέφωνο τα παιδιά, μικροί, μεγάλοι, εκεί όλοι γύρω, τέλος πάντων, άσχετο είναι αυτό.
0: Η αγάπη για το σύλλογο ενώνει πολύ κόσμο, να ξέρετε. Για τον εκάστοτε σύλλογο.
1: Ξέρετε γιατί? Γιατί τους φίλους μας πολλές φορές δεν μπορούμε να τους βλέπουμε την κάθε εβδομάδα. Εδώ θέλουμε, δεν θέλουμε. Αν δεν είναι τη εβδομάδα, την άλλη θα είναι 2 φορές μετά. Να είσαι με τους ίδιους ανθρώπους, να μπαίνει γκολ και να σ' αγκαλιάζουν, να κλαίμε από τη χαρά μας. Αυτά για κάποιον που δεν ασχολείται θα του φανούν αστεία. Εμένα μου έχουν πει πολλές φορές, καλέ τι καταλαβαίνει που πας και βλέπεις μια μπάλα. Έλα, τι λέω, τώρα να σου πω εγώ τι καταλαβαίνω, δεν πρόκειται να καταλάβεις λέξη. Ναι. Λοιπόν, οπότε...
0: Λοιπόν, έστειλε εδώ ο φίλος ο Σπύρος ο Κορκολής από το Κατάκολλο τα σέβη μας στην κυρία Αναστασία. Εδώ επιτόπου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά αν δεν σας κρατάω την ώρα.
0: Χαρά μας, κυρία Αναστασία. Χαρά μου που σας ακούω τώρα.
1: Να πω και κάτι λίγο αστείο.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Είπατε προηγουμένως για κάποιον κύριο που είναι στην. Καταρχήν για το παιδί που έφυγε. Τώρα δεν θέλω να λέω πολλά. Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα. Το νοικοταφείο της Νίκαιας, έτσι άκουσα. ότι θα γίνει τη Δευτέρα.
0: Ναι, ναι, το ανέφερε και η φίλη μας, ναι, η Αποστολή, ναι, από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι στη Γαβρίνα, να ξέρετε, με εσάς.
1: Ναι, ναι, την ακούω κάθε μέρα. Την ακούω κάθε μέρα.
0: Αλήμον. Να είναι καλά. Να σας πω κάτι. Αλήμον, ναι. Το ωραίο είναι σε αυτό το σταθμό ότι έχουμε συγκεκριμένους ακροατές, πολλούς ακροατές, αλλά είναι συγκεκριμένοι που είναι εδώ, στέλνουν μηνύματα, παίρνουν τηλέφωνα και στηρίζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο κάθε παραγωγός χτίζει μια προσωπική σχέση με τον ακροατή του, με τους ακροατές του. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: ναι.
0: Εγώ είμαι μία φορά την εβδομάδα και λίγο.
1: Εγώ δεν το ήξερα καν.
0: Ναι, ναι.
1: Ήξερα ότι ο κύριος Γερασίμου Παρασκευές δεν έρχεται.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχα ακούσει και ποτέ. Σήμερα, επειδή το είχα, σας είπα συνέχεια, να δω μέχρι πότε θα ανοίξει, και άκουσα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που κάνατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία μου, να είστε καλά.
1: Όχι, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά. Ξέρω πότε είναι λίγο πιο πολύ τα καλά από κάποια άλλα που, τέλος πάντων, που δεν μου αρέσουν τόσο πολύ. Απλά να σας πω λοιπόν, αυτό που είπατε προηγουμένως για την, είναι ένας κύριος που έχει τα μικρά παιδιά στη Νίκη, έτσι δεν είπατε?
0: Είναι ο Μανώλης ο Πράσινος, ο οποίος είναι υπεύθυνος των σχολών ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στη Νίκη.
1: Ναι, τώρα εγώ συγγνώμη για να γελάσω. Έλα κύριε Πράσινε, τι το θέλει το Πράσινος, δεν πάει να αλλάξει σε όνομα.
0: Να σας πω κάτι. Λοιπόν, επειδή ο Μανώλης ο Πράσινος είναι και προσωπικός μου φίλος, είναι πολλές φορές που το λέω.
1: Λοιπόν, να πάει να αλλάξει εγώ στη ζωή μου, ούτε πράσινο έχω βάλει. Σαν να μην υπάρχει σαν χρώμα.
0: Λοιπόν,
1: και εγώ, όταν από μικρή ο πατέρας μου έπαιρνε 6 και 7 και 8 χρονών και μου έβαζε κατακόκκινα κεφάλια, πόδια, και τον καιρό εκείνο κοριτσάκια δεν υπήρχαν. Ακόμη και γυναίκες από τα διαρκείας και μετά ήρθανε.
0: Ήτανε λίγες που πηγαίνουν στο γήπεδο. Λοιπόν, έχετε μια καλησπέρα τον καλό μου φίλο, τον Άγγελο τον Ζανάκη που ακούει. Φίλος και αυτός καλός. Α, δεν ξέρω τι ομάδα είναι ο Άγγελος, ξέρω, είναι Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, τώρα δεν μας νοιάζει. Είναι εκεί το πράσινο.
0: Λοιπόν, το πράσινο στα ισπανικά, το πράσινο είναι η λέξη verde.
1: Εντάξει, και εγώ έτσι το λέω. Έχω
0: όχι, φίλει. Όχι, θα σας πω. Επειδή ο Μανώλης ο Πράσινος είναι και προσωπικός μου φίλος. Το πράσινο, ναι, λοιπόν, στα ισπανικά είναι verde. Ο Βαλβέρδε, ο παλιός προπονητής του Ολυμπιακού και της Μπαρσελόνα κλπ. Το πρόθεμα Βαλ δεν θυμάμαι τι σημαίνει, αλλά το verde σημαίνει πράσινο. Και πάντα του έλεγα, εσύ του λέω, Ολυμπιακός άνθρωπος και προπονητής του Ολυμπιακού. Λοιπόν, και λέγεσαι πράσινο. Του λέω, θα το κάνεις verde και θα είσαι ο Βαλβέρδε των φτωχών.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο σχήμα οξύμορο, δεν έχει να κάνει όμως.
1: Ναι, ναι, έτσι και λίγο χιούμορ.
0: Ναι, καλά, αλλήμωνο.
1: Με το όνομα.
0: Εγώ τον πειράζω συνέχεια, να ξέρετε. Έχει βρει μπελά με
1: καλά κάνετε. Να τον πειράζετε και για λογαριασμό μου.
0: Έτσι. Ο Άγγελος που έστειλε χαιρετισμούς, καλησπέρα, είναι αεκάρα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Τον αγαπάμε και ας είναι και έτσι.
1: Ναι, όλες. Εγώ, εμείς, κατά σύμπτωση δηλαδή, εγώ, όταν έκανα οικογένεια, κατά σύμπτωση, οι φίλοι μας που κάναμε κάποιους δύο...
0: Ο σύζυγος Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκή και ΑΕΚ.
0: Δεν
1: βρήκα έναν Ολυμπιακό της Παρηγοριάς που λένε, να έχω κι εγώ έναν κοντά μου.
0: Παιδάκια έχετε, κυρία Αναστασία?
1: Έχω μία κόρη και δύο εγγονάκια που μόλις...
0: Τα εγγονάκια Ολυμπιακοί είναι, υποθέσω.
1: Ναι, τα έκανα βέβαια, έτσι, αλλά όχι φανατικά, γιατί δεν ήθελα,
0: όχι, ήθελα
1: να προχωρήσουν, να μην παρασυρθούν τόσο από το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, να σας πω και εγώ λίγο την προσωπική μου ιστορία, έχετε όρεξη?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού, αλλά μου αρέσουν όλες οι ομάδες. Ναι. Δηλαδή, όταν δω μια. Έχω πάει και στο Καραϊσκάκη να δω τον Ολυμπιακό. Ναι, και στην παλιά Φιλαδέλφια έχω πάει να δω την ΑΕΚ. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Λοιπόν,
1: ναι,
0: ο πατέρας μου. Ο Μπαρμπαγιάννης, λοιπόν, ο πατέρας μου, φανατικός Παναθηναϊκός, άρρωστος. Στο γήπεδο πάντα, δίπλα-δίπλα με τον καπετάνιο.
1: Ναι.
0: Κολλητός φίλος με πολλούς ποδοσφαιριστές, ναι, με τους οποίους κάναμε και οικογενειακή παρέα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Όταν έχανε ο Παναθηναϊκός, κυρία Αναστασία μου, δεν μας μίλαγε στο σπίτι για μια εβδομάδα, ναι, να ξέρετε.
1: Εμένα να ρωτήσετε.
0: Λοιπόν, και όταν ήμασταν μικρά με την αδερφή, έχω μια αδερφή 1,5 χρόνο μικρότερη από μένα, το μαράκι μου.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, να είναι καλά. Όταν ήμασταν μικρά με την αδερφή μας, έβαζε το εικονοστάσι, κυρία Αναστασία. Κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε, πάω Θεέ μου, Παναθηναϊκέ μου, για να μας πάρει παπούτσια.
1: Πάρα πολύ έξυπνο.
0: Η μαμά μου όμως Ολυμπιακός, να ξέρετε. Και όταν ήμουν μικρούλης, μικρός, τώρα 5 χρονών, με είχε κάνει Ολυμπιακό. Μου φοράει και φανέλα του Ολυμπιακού. Αλλά με τα χρόνια επικράτησε δημοκρατικά ο Παναθηναϊκός.
1: Και εμάς οι καλύτεροι μας φίλοι, κουμπάροι, βαφτίσαμε, παντρέψαμε, κάναμε. Ένας Παναθηναϊκός, ο άλλος ΑΕΚ.
0: Ψωνίσατε από σβέρκο, κύριε Αναστασία.
1: Και να είμαι εγώ μέσα στη μέση. Τι να πρωτοκάνω τώρα, με ποιο να τα βάλω.
0: Ευτυχώς που ο Ολυμπιακός είναι σύλλογος που έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα. Αλλιώς θα είχατε βρει μπελά, έτσι.
1: Ναι, και ήμουν από πάνω εγώ.
0: Όπου Παναγία μου, δεν μπορούσα να μόνο κουβέντα.
1: Ναι. Όχι, εντάξει. Και έτσι που το λέω και εγώ για πλάκα το λέω.
0: Αλλήμον.
1: Μπορεί να είναι όποια ομάδα θέλει, αρκεί αυτό που νιώθει να μην του δημιουργεί κακό. Ναι. Δηλαδή να μην θέλει. Εντάξει, εγώ δεν πανηγυρίζω και λέω άχας κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά όταν παίζουμε με ξένες ομάδες, εκεί δεν μου πάει συνειδητά να πω να χάσουν. Γιατί
0: όχι, ούτε και εμένα.
1: Όσο
0: δεν
1: κερδίζουν ελληνικές ομάδες, ναι, ακούγονται ποια προχώρησε, βρε παιδιά, λένε, όπως εμείς λέμε, τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι, ποιος έκανε, α, έκανε αυτή η πέραση, η Άστον Βίλα, ξέρω εγώ, να πω όποια να είναι, πέρασε. Ακούγεται και η χώρα. Θα λένε, βρε, από πού είναι αυτή ο Ολυμπιακός, από πού είναι ο Παναθηναϊκός, από πού περάσανε,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: προχωρήσανε.
0: Βεβαίως.
1: Από την Ελλάδα. Μπράβο,
0: ναι,
1: η Ελλάδα. Ανεβάζει το ποδόσφαιρο με αυτή την άποψη.
0: Η Αποστολία έστειλε από Θεσσαλονίκη, Γαβρίνα, κυρία Αναστασία, σας αγαπάμε. Να σας πω κάτι, έχετε γίνει πρώτη φίρμα απόψε. Να ξέρετε.
1: Τώρα σας ζητάω συγγνώμη για αυτό.
0: Καθόλου.
1: Δεν έγινε τώρα φίρμα.
0: Λοιπόν, τουναντίον, εγώ θέλω ακροατές σαν εσάς.
1: Δεν θέλω να μπω σε ταξί μέσα. Με το που θα πω, που μου λένε πού θα πάμε, θα πάμε εκεί, συνήθως σε γιατρό πηγαίνω, θα πάμε εκεί. Και η ερώτηση που μου κάνουν, μήπως μιλάτε στο ραδιόφωνο.
0: Έτσι, έχετε χαρακτηριστική χρειά φωνής γι' αυτό.
1: Ναι, μιλάω. Από τον καιρό εκείνο, από όταν έγινε ο πρώτος σταθμός, το Sport FM, ούτε είχα ιδέα.
0: Ήμουνα και παραγωγός Sport FM παλιά.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ την πρώτη φορά που άκουσα ήταν ο Μπάμπης και ήταν το 97. Που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα.
0: Λογικό να ακούγατε τον Μπάμπη. Να ξέρετε ότι ο Μπάμπης είναι ραδιοφωνικός μου πατέρας.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Είναι εξαιρετικός. Και όπως είχα ανοίξει το ραδιόφωνο, κάτι και άκουγα, και ακούω το Ρέμο να τραγουδάει τότε ήταν και πολύ νέο παιδί.
0: Ναι.
1: Τόσο αγαπώ το τραγούδι του, το πρώτο που έγινε και γνωστό. Mm-hmm.
0: Ο Ρέμος είχε έρθει. Προσέξτε, ο Ρέμος το 1998 παρουσιάστηκε εγώ στο Μεγάλο Πεύκο, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων,
1: ναι,
0: και είχε έρθει βραδιά ο Πλήτη. Πιτσιρικάς, νεαρούλης.
1: Ναι. Αυτό που σας λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέω τώρα εγώ θα πρέπει να ήταν η πρώτη φορά να τον άκουγα ή τον είχα ξανακούσει για πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Και αφού τελειώνει το τραγούδι, ακούω κάποιον άντρα να λέει αφιερωμένο στον Ολυμπιακό μας. Αχ, λέω Παναγία μου, τι είναι αυτό τώρα εδώ, κάθομαι να ακούσω, ναι, λοιπόν, ακούω τον Μπάμπη που έλεγε διάφορα, πάρτε τηλέφωνα και αυτά και παίρνω και λέω συγγνώμη, τι είναι αυτό που εδώ είπατε για τον Ολυμπιακό, και μου εξηγεί ότι είναι σταθμός, από εκεί και πέρα, και έχω πάει και στα γραφεία τους και στο ένα και στα δύο και στα άλλα γραφεία με τα παιδιά, έχω γνωριστεί με κόσμο, σας λέω, δεν τολμώ να μπω σε ταξί να πάω. Η πλάκα είναι όταν πηγαίνω, συγγνώμη, τώρα σας καθυστερώ.
0: Δεν με καθυστερείτε.
1: Όταν πηγαίνω άκη τώρα την τελευταία.
0: Στον Μπάμπη βγαίνατε μέχρι και πότε, ας πούμε, παίρνα τηλέφωνο στον Μπάμπη.
1: Μέχρι λίγο πριν να φύγει.
0: Εντάξει, σας έχω ακούσει 100%, να ξέρετε, έτσι. Γιατί εγώ άκουγα πολύ φανατικά
1: Μπάμπη. Οπωσδήποτε. Και στον Μπάμπη και τα παιδιά. Αλλά συνήθως το μεσημέρι στον Μπάμπη, γιατί είχε και πλάκα πολύ και έβαζε και παλιά λαϊκά που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας πω και μια ιστορία με τον Μπάμπη.
1: Εγώ
0: κάνω ραδιόφωνο από το 93 και κάποια στιγμή για πάρα πολλά χρόνια έπαιρνα τηλέφωνο τον Μπάμπη τα μεσημερίδια και του έκανα τον ψινάκι. Λοιπόν, εγώ είμαι μίμος, σαν το Μητσικό, θα κάνω καμιά εβδομηνταριά φωνές. Λοιπόν, και του έκανα το ψινάκι. Και μου είχαν κολλήσει ο ψινάκι. Κάποια στιγμή ήμασταν 4-5 ακροατές που παίρναμε και κάναμε λίγο παραπάνω φασαρία από τους άλλους και μας είχε καλέσει ο Μπάμπης στο στούντιο να κάνουμε μαζί μια εκπομπή.
1: Είχε και ένα μαγαζί κάτω στην παραλία.
0: Δεν είχε ένα μόνο. Λοιπόν, ας πω. Και μας είχε καλέσει στο στούντιο. Και από εκείνη τη μέρα και μετά γνωριστήκαμε τον Μπάμπη. Πηγαίναμε και κάποια μεσημέρια, εγώ με ένα άλλο παιδί, τον παλιό μου το συμπαρόγο, τον Χρήστο το Φατή, και κάναμε εκπομπές με τον Μπάμπη. Και τελικά γίναμε. Είδε όμως ότι το έχουμε, γιατί ήμασταν παλιοί παραγωγοί και οι δύο. Και τελικά γίναμε και παραγωγοί του Sport FM για 4 χρόνια, από το 6 στο 10. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Μπάμπης είναι ραδιοφωνικός μου πατέρας. Και έχει στείλει και ο φίλος ο Αποστόλης εδώ μήνυμα. Και λέει καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Αναστασία. Απ' λέω ότι ο Μπάμπης είναι ραδιοφωνικός μου πατέρας. Και έχει στείλει και ο φίλος ο Αποστόλης εδώ μήνυμα. Και λέει καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα.

0: Τώρα που με ανακαλύψατε θα ακούτε όμως.
1: Ναι, βεβαίως θα ακούω. Αφού λέτε ότι είστε κάθε
0: Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή, 9 με 12.
1: Ναι. Να πω τελευταία φορά, όταν κατέβαινα από το μετρό, για το Κατεχάκι είμαι, μετρό ηλεκτρικός, τώρα ακόμα μέχρι και φέτος, τα μισά χρόνια, τα άλλα, τα μισά παιχνίδια δηλαδή, τα δεύτερα,
0: ναι,
1: μετά το ατύχημα που είχα δεν μπορούσα να πάω.
0: Κατάλαβα.
1: Και πολλές φορές οι φίλοι μου πάντα τηλεφωνούσαμε και κατεβαίνανε κάτω στην είσοδο για να ανέβουμε τα σκαλιά μαζί, γιατί από σκαλιά πήγα κάποια στιγμή, τέλος πάντων. Και πολλές φορές, αλλά μία φορά το τι γελιό έκανα, πήγα στις Κυλιόμενες, πήγαινα προς τις Κυλιόμενες,
0: ναι, ναι,
1: να κατέβω κάτω, να πάμε στη Θύρα 20, που ήμασταν 20 χρόνια στη Θύρα 20.
0: Ναι.
1: Και καλά, και άλλοι με κοιτούσανε με κάποιο τρόπο, κάποιοι γελούσανε. Μου λέει μια μέρα ένας κύριος, λέει, συγγνώμη, πήρατε λάθος δρόμο, μου λέει. Λέω, δεν κατάλαβα, τι εννοείται. Μου λέει, ο δρόμος είναι από κάτω. Εδώ που πάτε είναι μόνο για το γήπεδο. Εσείς πού θέλατε να πάτε? Εκεί που πάτε εσείς.
0: Εκεί που πάτε εσείς, ναι. Εν τω μεταξύ, λοιπόν, ας πω ένα πράγμα. Κάποτε δούλευα σε μια εταιρεία, μια φαρμακευτική.
1: Ναι.
0: Ήταν μια κυρία καλή της ώρα. Δεν θυμάμαι το όνομά της, το μικρό όμως. Πολύ έτσι παρόμοια η χρειά της φωνής της με τη δική σας. Ο Ολυμπιακός φανατικός, σε όλα τα παιχνίδια με διαρκείας, με. Απλά δεν θυμάμαι το όνομά της. Καλή της ώρα.
1: Ας είναι καλά.
0: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: κυρία
1: καλά,
0: Αναστασία μου, καλό βράδυ.
1: Πάρα πολύ που με ανοιχτήκατε τόση ώρα.
0: Χαρά μας με αγάπη. Και εύχομαι ό,τι να είναι περαστικό.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα μία εκπομπή διαφορετική.
0: Το προσπαθούμε. Μου στέλνει ο Άγγελος τώρα εδώ. Θεά, λέει, θεά.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: χαρά δική μου.
1: Καλό βράδυ και ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαρά μας. Γεια σας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μέρος έκτο και τελευταίο για απόψε τουλάχιστον εδώ στον πιο αγαπημένο σταθμό της πόλης μας, την πιο φιλόξενη ραδιοφωνική γωνιά θα έλεγα εγώ, αθλητικά και όχι μόνο, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργης Τσουράκης στο μικρόφωνο. Κυρία Αναστασία, έκανε μεγάλο ντόρο και μεγάλο χαμό. Παιδιά, εγώ τέτοιους ακροατές θέλω να έχω. Να παίρνουν τηλέφωνο και να ακούγεται τη φωνή τους με τόση θέρμη και τόση καλοσύνη σαν την κυρία Αναστασία, και νομίζω όλο το ακροατήριο εδώ του σταθμού έτσι είναι. Και είναι μεγάλη χαρά για όλους εμάς, να ξέρετε, που βγαίνουμε σε τούτο εδώ το μικρόφωνο. Στους 94,3 μας ακούτε για την Αττική και στο www.943sports.gr, διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι τηλεφωνικές γραμμές, 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Και πάμε ευθύς αμέσως στο φίλο του Βασίλη από τα Μέγαρα. Γεια σου ρε Μπιλαρέ.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά αδερφέ, εσύ πώς είσαι?
1: Και εγώ, μια χαρά.
0: Έχουμε, λοιπόν, έχουμε φόρμουλα, τι έχουμε τώρα σήμερα?
1: Δεν ξέρω τώρα, θα έχει το Σαββατοκύριακο φόρμουλα. Εγώ θέλω να σου πω για τη φόρμουλα για το προηγούμενο της Μόντζα. Δεν ξέρω, το παρακολούθησε τον αγώνα, τον είδες?
0: Δεν βλέπω φόρμουλα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι φαν του παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλι, αδερφέ, WRC. Είμαι από αυτούς. Μ' αρέσει η σκόνη, η λάσπη, το χώμα, αυτά.
1: Εντάξει, και εμένα μ' άρεσε, αλλά εντάξει, φόρμουλα παρακολουθώ από τη δεκαετία του 70.
0: Η φόρμουλα είναι πολύ κυριλέ για τα γούστα μου.
1: Κοίταξε, ήταν φοβερός αγώνας.
0: Ο μεγάλος Μάρκου Άλεν και ο επίσης μεγάλος Γιούχα Κάνκουνεν τη δεκαετία του 80, που ήταν και η κατηγορία Group B.
1: Λοιπόν, πατάνε.
0: Μεγαλύτερος όλων ο Άρη Βάτανεν, λάθος πω. Αυτοί οι δύο που σου είπα που ήταν εξίσου μεγάλοι, ναι, όπως ο Βάτανεν, είχαν πει ότι το Group B είναι σαν να οδηγάς στη Φόρμουλα 1, αλλά χωρίς αμοπαγίδες, χωρίς λάστιχα, χωρίς μπαριέρες, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό είχαμε και πάρα πολλούς θανάτους εκείνη τη δεκαετία, αδερφέ. Και γι' αυτό το λόγο, και ύστερα από τον θάνατο στην Κορσική του Χένρι το Ιβόνεν, που κάηκε ζωντανός μέσα στην S4 την Delta μαζί με τον συνοδηγό του, απαγορεύτηκε το Group B.
1: Τι, το Integrale ήταν αυτό, το Lancia?
0: Δεν ήταν Integrale, ήταν η S4. Μετά βγήκε η Integrale.
1: Εντάξει, θα ψιλοθυμάμαι το. Εγώ θυμάμαι, σου έχω ξαναπεί αυτό από τις πρώτες φορές που είχαμε μιλήσει στον αέρα για τα Μυραφιόρη δεκαετίας 70 που τα είχα δει εδώ στα Μέγαρα, στην είσοδο των Μεγάρων που είχα σταματήσει πριν ξεκινήσω την ειδική, που ήταν γεράνια, να το πω έτσι. Πάντως στη φόρμουλα, αυτό που είδα, το είχα δει, δεν θυμάμαι αν λέει αυτό που έγινε τώρα στη Μόντζα, δηλαδή ο Αντωνέλη, αν το λέω σωστά, 19 χρονών, νέος οδηγός, από 16ος πρώτος.
0: Σε ποιο ράλι?
1: Εδώ στη φόρμουλα, στη Μόντζα.
0: Αυτές τις μέρες.
1: Ναι, την προηγούμενη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για φοβερός αγώνας, έτσι.
0: Λοιπόν, να σου πω, κάτσε, περίμενα στον αγώνα τώρα, να σου πω κάτι άλλο. Καταρχάς, έχουμε και τον Ιάκωβο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αλλά δεν μπορώ να σου βγάλω μαζί. Λοιπόν, στέλνει η αποστολή από Θεσσαλονίκη, θα της λείψει ο Βασιλέξης από το Καματερό, αλλά το στέλνει η αποστολή, λέει, από Θεσσαλονίκη, αποστολία Γαβρίνα, Βασίλη από Μέγαρα, είσαι η αδυναμία μου. Μ' αρέσει η φωνή σου, αλλά και που είσαι θρύλος.
1: Τι να πω τώρα, να είναι καλά, την ευχαριστώ πολύ.
0: Τι θέλει να πει εδώ η ποιήτρια η αποστολία, φίλε Βασίλη?
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω σαν φωνή ότι είναι σπαστική η φωνή μου.
0: Όχι ρε, ωραία φωνή, ανδροπρέπει, βγάζει μια ανδροπρέπεια η φωνή σου ρε φίλε, τι σπαστική.
1: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι έτσι λιγάκι έτσι να πάρεις γκαζοντενεκέ, ξέρω, κάπως έτσι.
0: Όχι αδερφέ, θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Το πώς ακούμε εμείς τη φωνή μας, γιατί βγαίνει από μέσα μας και την ακούμε εσωτερικά κατά κύριο λόγο και όχι εξωτερικά, είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα σαν τραγουδιστής και σαν παραγωγός. Δεν γουστάρω τη φωνή μου, δεν μου αρέσει η φωνή μου.
1: Καταλώ.
0: Όταν όμως μου λένε στα μαγαζιά, φίλε, φωνάρα, κακό, χαμός, ή στο ραδιόφωνο που βγαίνω και ακούν κάποιες φίλες και μου λένε ότι έχεις πολύ ωραία, πολύ ανδροπρεπή φωνή, εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ νιώθω Βασίλειας Παγελάσης. Νιώθω ότι μιλάω και μου πιέζουν τον καρούτζο εδώ.
1: εγώ θα σου πω το εξής. Σε άκουσα, έβαλα δύο τραγούδια σου, ναι, και τα άκουσα. Έχεις φωνή έτσι κάπως παλιά. Δεν μπορώ να την πιάσω τώρα. Δηλαδή εποχής, πάνω από δεκαετίας του 70, να το πω έτσι, τέτοια φωνή. Δηλαδή να μην γίνει Ρώσσα. Δηλαδή πώς τραγούδαγε ο Διονυσίου, ο Στράτος, Κύπριος.
0: Εγώ θεωρώ ότι η φωνή μου είναι πιο πολύ 90's. Δηλαδή εποχής Τερζή, καλά και τα λοιπά.
1: Όχι, δηλαδή πιο...
0: Είναι πιο παλιακό το στυλ μου.
1: Ναι, πιο παλιό το στυλ σου. Σε κάτι κατεβάσμα, δηλαδή από εκεί πέρα που ήσουν ψηλά και κατέβαινες χαμηλά, εκεί πέρα κάπου μου το χάλαγες.
0: Ναι.
1: Στο λέω στα ίσα.
0: Ναι ρε φίλε, τι πραγματικά.
1: Δηλαδή έτσι κάπου μου το χάλαγες, δηλαδή που πήγε να κάνεις το γύρισμα εκεί πέρα, κάπου εκεί πέρα τώρα πρέπει να ακούσω το τραγούδι να σου πω εδώ. Κατάλαβες. Ναι.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Δεν είμαι μουσικός, δεν ξέρω να τα πω διαφορετικά. Αλλά σαν φωνή, δηλαδή έχεις έτσι παλιά φωνή. Δηλαδή δεν είσαι...
0: Βασίλη, παλιοφωνή έχω.
1: Όχι παλιοφωνή, παλιά, παλιό στυλ.
0: Κατάλαβα. Να σε καλά.
1: Λοιπόν, πήγαν στα τραγούδια και μ' αρέσει. Λοιπόν, άκου εδώ πέρα τώρα.
0: Για πάμε για τη φορμουλά, άσε με εμένα κατά μέσα.
1: Λοιπόν, που λες ο Αντωνέλη, αν το λέω σωστά, ειδικά 19 χρονών, δεύτερη χρονιά του με τη Mercedes, από 16ος, 19ος, κάτι τέτοιο, ήταν πρώτος. Ναι. Μιλάμε τρομερές. Αυτό το έχω ξαναδεί, δεκαετία του 70, δεν θυμάμαι, λεγόταν Τζάκι Στιούαρτ.
0: Ο Τζάκι Στιούαρτ, ρε φίλε, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τους πέρναγε, του κλατάρισε λάστιχο, το αλλάζει, και είχε πάει 13ος, 14ος και βγήκε, φίλε, αν ήταν ακόμα ένας γύρος, θυμάμαι, σε αυτόν τον αγώνα, θα έβγαινε πρώτος, βγήκε δεύτερος. Μιλάμε για τρελά προσπεράσματα τότε.
0: Έχεις από το Σπύρο, από το κατάκολο χαιρισμού στο Βασίλη και την αποστολία, μόνο ο Ολυμπιακός λέει, και η αποστολία λέει είναι αρβωνιασμένη, απλά της αρέσει φωνή σου. Ναι, βρε αποστολία μου, εντάξει, δεν σας πάντρεψα, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, για τον Κίμι Αντωνέλη, λες, αδερφέ.
1: Ναι, Κίμι Αντωνέλη.
0: Είναι. Γεννημένος τον Αύγουστο του 6, είναι 20 ετών το παλικάρι μόνο. Ναι. Έτσι.
1: Ναι, δεύτερη χρονιά στη Φόρμουλα 1 και είναι και πρώτος στη βαθμολογία, έτσι.
0: Ναι, να σου πω, δεν είναι τυχαίος όμως.
1: Να πω και χαιρετίσματα στον Σπύρο.
0: Βεβαίως. Προερχόμενος από τα κάρτ.
1: Κατάκολο, είπε.
0: Κατάκολο, ναι. Προερχόμενος από τα κάρτ, υπήρξε δύο φορές πρωταθλητής της Ευρώπης στην κατηγορία Ωμικρον Κάπα. Το 20 και το 21. Δεν είναι τυχαίος, δηλαδή, ο Πιτσιρικάς. Και στα μονοθέσια κατέκτησε το γερμανικό πρωτάθλημα Φόρμουλα 4 Άντακ, το ιταλικό Φόρμουλα 4 και χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Φόρμουλα 4 των FIA Motorsport Games το 2022, ενώ το 23 κέρδισε το Formula Regional Middle East και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula Regional. Οπότε, αδερφέ, δεν είναι τυχαίος.
1: Ναι, αλλά είναι και 19 ετών,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόσκαδες, εγώ είμαι Ferrari.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μ' άρεσε, εντάξει, άσεσαι ένα Σουμάχερ αυτά τους πάλι. Πάμε τώρα στους καινούριους.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε πολύ ο Λεκλέρ με τη φινέσα του. Αλλά ο Λεκλέρ έχει αυτό το ρημάδι που έχουν όλοι οι Γάλλοι, το πουρκουά. Δηλαδή κάπου το ελαφρύ. Ναι ρε παιδί μου, το ελαφρύ, δηλαδή, και δεν τρέχει και τίποτα. Όχι ρε φίλε, τρέχει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό που δεν ήθελε, το Χάμιλτον δεν το ήθελα στη Φεράρι. Ήθελα άλλον οδηγό. Έτσι
0: δεν
1: έχει πάσει πολύ άγρια.
0: Δεν μπορώ να εκφέρω.
1: Ο αρχιμηχανικός θέλει, δηλαδή άμα ήταν ο Έτσο Φεράρι, αυτό τον αρχιμηχανικό θα είχε φάει κλωτσά που θα είχε πάει σύννεφο.
0: Γιατί δεν είναι καλός, τι δεν αλλάζει, δεν βάζει στα λάδια.
1: Μιλάμε τα pit stop που κάνει και αυτά, να πούμε, δηλαδή εγώ, άμα με βάλεις, θα κάνω καλύτερα pit stop. Δηλαδή θα κάνω καλύτερη διαχείριση του αγώνα.
0: Οκ. Εντάξει. Δεν μπορώ, δηλαδή, να πω κουβέντα.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έβλεπα τον αγώνα και το λέω τώρα. Καμιά φορά ξέρεις τα λέω και μου λέει κάνεις το ξερόλα. Όχι, απλά τα ξέρω παιδί μου, είναι η έμπνευση της στιγμής.
0: Αν παρακολουθείς, περίμενε.
1: Ήτανε πρώτος Αντωνέλη.
0: Βασίλη, θα σου πω. Αν παρακολουθείς ένα άθλημα, αποκτάς μια γνώση και μια μυρωδιά. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εκτός κι αν είσαι ο Ούγγανος τελείως και δεν είσαι Ντουγάν και δεν χαμπαριάζεις.
1: Λοιπόν,
0: αλλά αποκτάς μια γνώση, έτσι. Όπως, μα και αυτό είναι ένα άθλημα όπως το ποδόσφαιρο, όπως το μπάσκετ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ακριβώς. που λες είναι ο Αντωνέλη πρώτος και δεύτερος είναι ο Νόρης. Μάλλον είναι ο Νόρης, δεν θυμάμαι τώρα, είναι ο Νόρης πρώτος και δεύτερος ο Αντωνέλη, τέλος πάντων.
0: Ο Λάντων Νόρης.
1: Ο Νόρης, νομίζω πρέπει να είναι στην ίδια ομάδα, ο Νόρης πρέπει να ήταν, για ο Ράσελ. Τώρα, δεν θα σου μπερδεύω. Πάντως είναι 1-2, 1-2 η Mercedes. Ο άλλος, όχι ο Αντωνέλη, ο άλλος λοιπόν, ο μοσταυλός του, έχει λάστιχα σκληρά. Ναι. Οπότε τελειώνει τον αγώνα. Και τι γίνεται, λέω λοιπόν εγώ, δώσε εντολή να βγει μπροστά ο Αντωνέλη, να ξεμακρύνει, να τους κρατήσει ο άλλος λίγο πίσω, να μπορέσει να κάνει το pit stop, γιατί ο Αντωνέλη είχε μαλακά, να κάνει την αλλαγή και να πάνε πάλι 1-2.
0: Ναι.
1: Και μετά από 1-2 γύρους, το είπε ο εκφωνητής.
0: Είναι, άμα έχεις μυρωδιά από αυτά, λογικό είναι.
1: Έτσι. Άμα δεν είναι Φεράρι, κουκουρούκου. Ναι. Ναι, δηλαδή, βλέπω δηλαδή κάτι πιστό, τέλος πάντων. Πάμε στη μουσική τώρα. Να σε πάω στα παλιά στα ρεπέτικα.
0: Περίμενε λίγο. Ακούει και ο Ιάκωβος, μπορεί να παρέμβει ο Ιάκωβος.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ακούει ο Ιάκωβος.
2: Αλλά έχω πέσει από την καρέκλα.
0: Γιατί, τι έχεις παθήσει, Ιάκωβε, έχεις πέσει από την καρέκλα. Περίμενε, Βασίλη, μισό λεπτό, κάτσε, γιατί έπεσε κάτω το παιδί.
2: Όταν ο άλλος μου μιλάει για Φόρμουλα 1 και μου μιλάει για το Ράσελ με τον Νόρις, τι θες να κάνω εγώ.
0: Με τον Νόρις.
2: Ναι.
0: Δεν λέει για τον Τζακ Νόρις, για τον Λάντο Νόρις.
2: Ξέρω, ρε, ποιο λέει.
0: Α, εσύ είσαι με τον Λάντο Νόρις, δηλαδή.
2: Όχι, βέβαια.
0: Α, με ποιον είσαι.
2: Τώρα.
0: Ναι, με τι, μεθαύριο, τώρα. Για σήμερα μιλάμε, μεθαύριο δεν ξέρω.
2: Είναι ρητορική αυτή η ερώτηση που μου.
0: Εγώ δεν. Είσαι και εσύ με τη Φόρμουλα 1.
2: Τρελός.
0: Εγώ δεν παρακολουθώ, δεν μου αρέσει, δεν είμαι φαν.
2: Το ξέρω, γιατί εσύ δεν αντέχεις άλλο μπροστά και άλλο πίσω.
0: Τι, δεν σε κατάλαβα, τι θες να έχω.
2: Γιατί δεν αντέχεις, λέω, άλλο μπροστά και άλλο πίσω.
0: Α, εγώ θέλω WRC, φίλε, είμαι μόνο μου στο και οργόνο.
2: Μόνο σου να πηγαίνει.
0: Βασιλή.
1: Ναι.
0: Κάτι μου είπε εδώ, λέει, θες να έχεις άλλον μπροστά και άλλον πίσω. Ο Ιάκωβος.
1: Τον καθόλου.
0: Για περίμενε λίγο, Ιάκωβε, να ολοκληρώσει ο Βασίλης.
2: Ναι.
0: Και θα λάβεις το λόγο.
1: Λοιπόν, άντε θα πω τώρα 2-3 πράγματα πάνω στα τραγούδια και πιστεύω θα στείλουν μηνύματα οι φίλοι. Λοιπόν, αυτή που την προηγούμενη φορά που έλεγα. Λοιπόν, πάνω στα ρεμπέτικα. Μανώλης Χιώτης. Τα τραγούδια όλα που έγραφε, τέλος πάντων, πολλά, εντάξει, τα έπαιρνε και από την Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, τέλος πάντων, από τα προτελούσε, έτσι.
0: Που έγραψε ως Τρίχορδος ή ως Τετράχορδος.
1: Και ως Τρίχος και ως Τετράχορδος.
0: Okay.
1: Αν παρατηρήσεις, τα τραγούδια του όλα έχουν την αναφορά ότι ο άντρας μιλάει στη γυναίκα. Wow. Παρατήρησε το, σε όλα τα τραγούδια του. Σχεδόν, δηλαδή το 90% των τραγουδιών του είναι ότι ο άντρας απευθύνεται στη γυναίκα.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, ρε φίλε, η αλήθεια είναι.
1: Πάρε τα τραγούδια με τη σειρά, επειδή τα ξέρω όλα.
0: Okay,
1: έτσι, okay. Ο άντρας απευθύνεται στη γυναίκα και της λέει γιατί κάνεις αυτό, γιατί κάνεις το άλλο, γιατί έτσι, δηλαδή σε τέτοιο στυλ.
0: Ναι.
1: Μητσάκης, τα τραγούδια του, τα περισσότερα περιέχουν μέσα δαχτυλίδι,
0: okay,
1: σύννεφα και βροχή. Ξέρεις γιατί? Στα 17 του έβγε από το σπίτι του, από το Βόλο, και για τα πρώτα έξοδα βούτυξε το δαχτυλίδι του πατέρα του.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Πήγε Θεσσαλονίκη και εκεί πέρα, σαν αλυτάκος που ήταν τώρα, ξέρεις τώρα, έτσι στην αρχή λοιπόν, για να τα βγάζει ως προς το σύν, κοιμότανε κάτω στα παγκάκια, κάτω από γεφύρια και κάτω από τέτοια. Ναι. Γι' αυτό όλα τα τραγούδια του έχουν πολύ βροχή μέσα, έχει φάει πολύ βροχή, κρύο, συννεφιές και τέτοια.
0: Ναι.
1: Τσιτσάνης. Τα τραγούδια του είναι, περιγράφουν την αγάπη.
0: Λίγο, το συνεφιές είναι του Μητσάκη.
1: Ναι. Συνεφιές όταν σε βλέπω,
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: αρκετές.
0: Ναι.
1: Πάρε το δαχτυλίδι μου που γράφει το
0: ναι,
1: όνομά
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε Τζοανάκος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο Τζοανάκος, πολλά τραγούδια του έχουν μέσα μάγισσα.
0: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Μάγισσες φέρτε βότανα. Ένα παιδί μοναχοπέδι αγόρι, ξεμιάξε τη μάγισσα στην κόρη. Το άλλο κουρσάρουσε κουρσάρικα.
0: Θα σου πω ένα πράγμα. Οι περισσότεροι δημιουργοί της τότε εποχής δημιουργούσαν και έπαιρναν έμπνευση από τα προσωπικά τους βιώματα.
1: Αυτό είναι σίγουρο, σιγουρότατο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Ο Μάρκος, ο πρώτος δάκτυλος είναι ο Μάρκος.
0: Πιάνανε ένα θέμα, 2-3, ως κεντρικές ιδέες και αυτά τα κλωθογυρίζανε και τα χτίζανε.
1: Όχι, λέω κάποια χαρακτηριστικά πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μάρκος. Ο Μάρκος, παράδειγμα, έχει πολύ μέσα το χασάπι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, θα κόψω τα χέρια μου, θα κάνω έτσι. Ένα χασαπάκι που βαράει τη χατζάρα του, πώς το λέει το τραγούδι. Έχει πολύ μέσα αυτό τον χασάπι ο Μάρκος, παράδειγμα. Δηλαδή, αυτά είναι δικές μου παρατηρήσεις τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, okay, κανένα πρόβλημα.
1: Ο Τσιτσιάνης γράφει για την αγάπη, αλλά γράφει γενικά αφηρημένα. Όχι, έχει μέσα βιωματικές ιστορίες, αλλά πιο γενικά και πιο αφηρημένα.
0: Είχε και πολλά της ευτυχίας, έτσι, τα οποία δεν αποδίδονται στην ευτυχία, αλλά ήταν δικά τους ουσιαστικά.
1: Ναι. Εντάξει, παράδειγμα, εδώ που τα λέμε ήταν και γνωστός κλέφτης, έτσι, ο Τσιτσιάνης.
0: Δεν υπάρχει παρθενογένεια στη μουσική βασικά.
1: Καλά, ναι.
0: Ούτε τότε, ούτε τώρα.
1: Ακριβώς, ναι. Και αν παρατηρήσεις, υπάρχουν και πολλά τραγούδια που τα ακούς με διαφορετικούς στίχους. Δηλαδή η ίδια μουσική, απλά ναι, αλλάζει λίγο στίχος.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Λογικό και αυτό.
1: Έτσι, πάρα πολλά τέτοια τραγούδια. Εντάξει, αυτά σε γενικές γραμμές πάνω στα ρεμπέτικα και στα λαϊκά, έτσι απλά ήθελα να κάνω μια αναφορά.
0: Εμένα μ' αρέσουν πάντα οι αναφορές σου, να ξέρεις.
1: Και περισσότερο... Την προηγούμενη φορά ξεχάσαμε να πούμε μία μεγάλη φωνάρα, έτσι, Λίτσα Διαμάντη.
0: Ω, αδερφέ, τι είπες τώρα.
1: Φίλε, την έχω ακούσει 1990, ήταν μαζί με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, Φαντασία.
0: Το έχω ζήσει, πιτσιρίκι, με είχαν πάρει γονείς μου στα μπουζούκια.
1: Λοιπόν, και βγαίνει από τα καμαρίνια μέσα με λα-λα-λα-λα-λα, έτσι. Μιλάμε, δεν έπεσε ορχήστρα τίποτα, ήταν ορχήστρα μόνη της η φωνή της.
0: Μεγάλη φωνή, ρε φίλε, μεγάλη φωνή.
1: Έτσι, δηλαδή αυτό δεν το έχω, δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει, έτσι, από... Μιλάμε για φωνάρα, έτσι, λέγαμε για φωνές, για τέτοιες, αλλά αυτή πιστεύω δηλαδή μπορούσε να τραγουδήσει οτιδήποτε.
0: Κάποτε είχαν εκλείψει αυτές τις μεγάλες γενικές φωνές και στη σημερινή εποχή έχουμε κάνα 2-3 τραγουδίστρες οι οποίες έχουν πραγματικά φωνάρες. Ας πούμε η Παπαμακάριου έχει τρομερή φωνή. Η Καλυμάνη έχει τρομερή φωνή. Ας είναι τη σύγχρονη εποχή. Ας είναι τα τραγούδια τους, η θεματολογία λίγο πιο ευτελής. Έχουν φωνάρες. Κάποιες δηλαδή έχουν φωνάρες.
1: Αυτή που μου άρεσε πολύ ήταν η Ζουγανέλη.
0: Εντάξει, okay, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, τεράστιο ταλέντο, μεγάλος και σε μουσική οικογένεια. Με μπαμπά το Γιάννη Ζουγανέλη, φίλε, okay. Ναι, ναι. Βέβαια θα μου πεις και η κόρη του Κατσιμίχα, η κόρη του Κατσιμίχα δεν ακούγεται. Και ντε και καλά προσπαθούν να μας την περάσουν ότι μεγάλο ταλέντο, φωνάρα, κάνει, ράνει. Δεν ακούγεται όμως κοπέλα, είναι απλά κόρη του Κατσιμίχα.
1: Ναι,
0: είναι προσωπική μου άποψη.
1: Δηλαδή
0: και εγώ, αδερφέ, αν ήμουν γιος του Πάριου ή του Διονυσίου ή του Τερζή ή του Καρά, θα ήμουν σε άλλο επίπεδο.
1: Για τις δισκογραφικές.
0: Όχι,
1: θα
0: σου φωνάρα. Όχι, δεν θα σου φωνάρα. Δεν είναι θέμα θα σου φωνάρα. Θα έχεις πάρει άλλες ατραπούς και άλλες προτάσεις και άλλη εξέλιξη. Πάμε να βγάλω και τον Ιάκωβο, περιμένει στη γραμμή, μπίλου μου.
1: Λοιπόν, έγινε. Τα λέμε.
0: Αδερφέ, την αγάπη μου σου στέλνω. Την άλλη Παρασκευή εδώ παρέτσα. Λοιπόν, για πάμε και στο Τζακ. Τζακ!
2: Ναι, ακούω.
0: Are you there? I'm in the bathroom, I'll meet you there. Λοιπόν, στη μεγάλη των μπάτσων σχολή. Είχε πάει η σχολή σε μία... πώς είναι το Εράσμους, λοιπόν.
2: Ναι.
0: Και είχαν κάνει έτσι μια συνεργασία με Ρώσους αστυνομικούς και είχαν απαγάγει τον διοικητή Λασάρδη και για να το καλύψουνε είχαν δώσει λεφτά σε κάποιον εκεί καμαριέρι Ρώσο, yeah, και ήταν στην πανιέρα και όποτε χτύπουσαν την πόρτα έλεγε αυτός «I'm in the bathroom, I'll meet you there». Λοιπόν, για πάμε.
2: Ναι. Καταρχάς, καλησπέρα. Και δεν θα ήθελα κι εγώ να προσβάλλω τους ακροατές μας όπως όλοι οι πρωινοί που μιλάνε με τους δικούς σου.
0: Να τους προσβάλλεις τους ακροατές. Ποιος προσβάλλει τους ακροατές, ρε φίλε, κανείς
2: δεν. Άσε να τελειώσω.
0: Ναι, βεβαίως. Όχι πάνω.
2: Αυτούς που καλείτε το πρωί στις πρωινές εκπομπές,
0: mm-hmm,
2: όλοι λένε καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Γιατί εσένα δεν σ' ακούνε ρε Γύφτο.
0: Καταρχάς μη λες Γύφτο, να λες Ρωμά.
2: Τέλος πάντων, όχι, αυτός είναι Αιγύπτος, οι άλλοι, οι Ρωμά είναι μια χαρά.
0: Ποιος είναι Αιγύπτος, μωρέ, για ποιον λέμε
2: τώρα. Όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, ρε, πολιτικοί και τέτοιοι.
0: Μάλιστα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εσένα δεν σ' ακούνε.
0: Άρα δεν μπορεί να πει στους ακροατές μας, πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα εδώ. Όταν κάποιος, δεν πάω να σου δικαιολογήσω, απλά πώς το βλέπω εγώ. Όταν κάποιος, καταρχάς μου στέλνει, μου επιτρέπεις μια,
2: ναι, ναι.
0: Μια μικρή ανατολία. Γιώργο, αν προλαβαίνεις, λέμε κάτι για τη φετινή χρυσή μπάλα ή την άλλη εβδομάδα αναλυτικά. Μάνο μου, θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα αναλυτικότατα όσο γουστάρεις για να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
2: Αμάν.
0: Γιατί πάμε για κλείσιμο. Λοιπόν, πρόσεξε, όταν βγαίνει κάποιος καλεσμένος, υποτίθεται ότι το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται είναι το ακροατήριο του σταθμού και του παραγωγού.
2: Α, μεριά τον ακούνε και αυτό, ναι.
0: Ναι, αλλά, ναι, αλλά δεν είναι δικό το ακροατήριο, οπότε λέει καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Αν πεις στους ακροατές μας, θα είναι σαν να προσετερίζεται το ακροατήριο.
2: Όχι, καλά κάνει, γιατί όποιος θέλει τον ακούει γι' αυτό, ναι.
0: Οκ. Okay.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Άντε να πάμε παρακάτω τώρα.
0: Για ρίχτα να πούμε τώρα.
2: Προηγουμένως σου είπα κάτι, αλλά μάλλον το πήρε στραβά.
0: Δεν το πήρα χαμπάρι, όχι στραβά. Μάλλον.
2: Στο ράλι μου, ρε, που σου λέω, άλλο να έχεις ένα μπρος και ένα πίσω.
0: Όχι, δεν το πήρε. Το πήρα σε όλο το μεγαλείο του, όπως το νιώσεις, μην ανησυχείς.
2: Γιατί το να έχεις τον νου στον μπροστινό σου και στον πισινό σου.
0: Καλά είναι.
2: Την ώρα που είσαι στο φουλ.
0: Ναι.
2: Είναι πιο ζωρικό.
0: Δηλαδή σκέψου, ας πούμε, ο άλλος να πηγαίνει με 300 ήγος, ξέρω εγώ, και να είναι προφυλακτήρα με τον μπροστινό.
2: Έλατε.
0: Βέβαια δεν είσαι με πεζό 106 ραλί στη λεωφορώ Δημοκρατίας εδώ να πηγαίνεις με νίδι και να άλλος με το πουντότζι το πίσω προφυλακτήρα και να σιγά κάνει και να πρόσεξε και να κάνει break check.
2: Ναι, σιγά μην είσαι τηλεφορώ ΝΑΤΟ.
0: Ναι, πάμε για ζωφριά.
2: Λοιπόν,
0: βρες κατανάκεση, ναι.
2: Που ασχολείται με τη φόρμουλα από το 60.
0: Δεν ασχολούμαι με τη φόρμουλα, και παντός είδους φόρμουλα.
2: Ασχολείται εγώ, όχι εσύ.
0: Εγώ, όχι εγώ, εσύ.
2: Ναι.
0: Όχι εσύ, εγώ, εσύ, εσύ, εγώ, εμένα, ναι.
2: Ναι, είμαι και εσύ, είσαι και εγώ.
0: Είμαστε και δυο.
2: Τώρα μάλιστα. Που έχει κάτι στο ίδιο τραπέζι και έχει φάει και έχει πει καφέ.
0: Ναι.
2: Με το σένα.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Λοιπόν. Τώρα ό,τι άλλο από εδώ και κάτω σου πω, πάρε και κατάλαβε. Ο φίλος ο Βασίλης έψαχνε να βρει ποιος ήταν από πίσω που βγήκε μπροστά. Σωστά.
0: Όμως
2: και λέει ότι είναι και Φεράρι. Ξέχασε το Ραϊκόνε.
0: Το Κιμί.
2: Εμπιόνε.
0: Παίζει μπάλα αυτός ακόμα. Πού παίζει μπάλα.
2: Όχι, όχι. Ο γιος του παίζει και υπέγραψε μάλιστα συμβόλαιο με τη Red Bull.
0: Άρα όχι ο Κιμί.
2: Ο Κίμι όταν ήταν στη Φεράρι που έκανε αυτό που λέει ότι δεν έκανε κανένας άλλος.
0: Τι έκανε.
2: Από 14ο να βγει πρώτος.
0: Εντάξει τώρα αυτοί οι οδηγοί ήταν βιονικοί ρε φίλε, δεν ήταν
2: λοιπόν.
0: Αϊντα Αϊντα.
2: Αλλά μ' αρέσει.
0: Αλλά εγώ και να σου κάτι και πάλι επιμένω WRC φίλε.
2: Εντάξει αυτά είναι γούστα.
0: Δηλαδή έχω δει και εγώ, δόξα τω Θεώ, θρύλους του αθλήματος, έχω προλάβει, εντάξει βέβαια πολύ πιτσιρίκι, αλλά έχω δει και Μισελ Μουτόν
2: και Άρη
0: Βάτανεν και βεβαίως. Η Μισελ Μουτόν ήταν το childhood crush μου, αλλά μέχρι που έμαθα ότι έχουμε ίδια γούστα. Αρέσουν και στους δυο μας τα κορίτσια.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, γιατί η Αμάτη τι ήτανε.
0: Ποιος?
2: Η Τζοβάνα Αμάτη.
0: Τζοβάνα, πω από τι μου πες.
2: Ήταν η γυναίκες αυτό στη φόρμουλα.
0: Στην πρωταγωνίστρια του Ρόκο Σιφρέντι.
2: Όχι μωρέ.
0: Α, έτσι μου κάνει.
2: Τζοβάνα Αμάτη που έτρεχε με την ομάδα του Σέρτης τότε. Υπήρχε και η Λομπάρδη, η Λέλα Λομπάρδη, υπήρχαν κι άλλες. Αγολοκόλτσο, πώς να το πω. Λοιπόν, αν θες κάτι για φόρμουλα 1 εδώ.
0: Έλα,
2: να
0: Τζακ,
2: πάμε παρακάτω.
0: Να πάμε λίγο παρακάτω.
2: Η Φεράρι με τα χάλια που έχει.
0: Ναι.
2: Δεν πρόκειται να διορθωθεί. Τώρα ετοιμάζεται να διώξει το μάνατζερ της.
0: Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Να βγάλω ένα ακροατή ακόμα.
2: Εντάξει. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω.
0: Η Φεράρι δεν πρόκειται να διορθωθεί ποτέ.
2: Όχι ποτέ. Αν δεν διώξει.
0: Ναι.
2: Και δεν αλλάξει μυαλά έτσι πως δουλεύει.
0: Mm.
2: Να μην μπορούν να βάλουν μια τάξη και στους οδηγούς τους και στους μηχανικούς. Θα το κλείσω το μαγαζί.
0: Κάτσε να του πάρω ένα τηλέφωνο, ρε, να του το πω. Περίμενε λίγο.
2: Δεν έχω, έχω πάρει
0: να
2: εγώ.
0: Πω, Τζακ, δεν έχω μονάδες.
2: Ναι, δεν τους έχω πάρει εγώ, μη στεναχωριέσαι.
0: Άρε φίλε. Λοιπόν, την αγάπη μου σου στέλνω.
2: Ναι βρε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια και τα λέμε.
0: Τα λέμε την άλλη Παρασκευή, Τζακ. Να σε καλά, αδερφούλη, για χαρά.
2: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, για πάμε ένα ακροατή ακόμα να βγάλουμε για ένα λεπτάκι. Έλα, φιλέ.
3: Δεν μου λες κάτι, μπορώ να στα πω αυτά που θέλω εκτός αέρα.
0: Α, εκτός αέρα, ε.
3: Ναι, με.
0: Ωραία.
3: Και για λίγο, δεν χρειάζεται πολλά. Θα
0: ωραία. Στάω. Βάζω. Περίμενε, να κάνω μια αποφώνηση, μην κλείσεις. Μάλλον, κλείσε. Κλείσε και ξαναπάρε να κάνω μια αποφώνηση.
3: Έγινε.
0: Έγινε, αδερφέ, να σε καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν και η απόψε, παιδιά. Ελπίζω να περάσετε καλά. Οι τρεις ώρες δεν φτάσανε. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εδώ Θοδωρή Σαρτζετάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Οργανών και Κηδεμόνων Ηλίου, από κοντά. Είναι σημαντικό το να πούμε για τα σχολεία. Εννοείται, θα βγάλουμε και Μάνο Σταραμόπουλο για να πούμε για τη φετινή χρυσή μπάλα. Πολύ σημαντικό. Θα ακούσουμε πληροφορίες που δεν μπορούμε να τις ακούσουμε καθημερινά και από τον οποιονδήποτε. Έτσι, Μάνο Σταραμόπουλο είναι top και εγγύηση. Και θα το φτιάξουμε, θα οργανώσουμε το χρόνο μας να έχει και το δικό του ένθετο εδώ, Μάνος, παιδιά, να τα λέμε ωραία. Έχω μιλήσει και με Σωτήρη Γεωργίου, το ξέρετε το Σωτήρη. Πολύ δυνατός δημοσιογράφος, θα βγαίνει από καιρούς καιρών εδώ να τα λέμε. Για λίγο, εγώ δεν τον δεσμεύω, εγώ του έχω πει έχεις χρόνο σε μένα, όποτε θες να βγαίνεις τώρα. Εκείνος θα κρίνει. Λοιπόν, να περνάτε ωραία, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Μόνο εσείς θα το κάνετε όπως πρέπει, όσο πρέπει και όσο το αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες, παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σαββατοκύριακο έρχεται, να περάσετε ωραία. Κριτικά γλέντια έχουμε και στην Πετρούπολη και στο Ήλιον, στα Ανταμάρια Γρηγορίου και στο Πάρκο Τρίτσης. Οι κατατόπους ενός Κριτών έχουμε και στο Καματερό, έχουμε και στο Πέραμα την άλλη εβδομάδα. Είναι γιορτές κρασιού, γιορτές τσικουδιάς, χαμός. Λοιπόν, να περάσετε όμορφο Σαββατοκύριακο, τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ένας χαμός και απόψε. Κοπέλια και κοπελιές, για χαρά μωρέ και βίβα τον καλόν αντρός.